Ξαφνικά στις αρχές του 1970 ο κόσμος μαθαίνει ότι ΔΕΗ, που είχε αποφασίσει να προμηθευτεί έναν πυρηνικό αντιδραστήρα από τη Μεγάλη Βρετανία, ξανασυζητούσε το θέμα για να λάβει οριστική απόφαση. Η είδηση δεν ήταν καθόλου ευχάριστη. Οι κίνδυνοι από τη λειτουργία αυτών των αντιδραστήρων ήταν πολλοί και κανείς δεν θα είχε ήσυχο το κεφάλι του αν δίπλα του υπήρχε ένα τέτοιο σύγχρονο μέσο, αλλά και πολύ επικίνδυνο. Ανακοινώθηκε μία μέρα ότι αναμένονταν εκπρόσωποι της Βρετανικής Επιτροπής Ατομικής Ενεργείας για να δώσουν ένα τέλος στο θέμα της αγοράς, γιατί είχε γίνει μία εμπλοκή. Η ΔΕΗ ήθελε να πάρει τον αντιδραστήρα δίνοντας ίσης αξίας ελληνικά καπνά, αλλά σε αυτή τη λύση είχαν αντιδράσει οι Βρετανοί καπνοβιομήχανοι. Κάποιες φήμες έλεγαν ότι αν ναυαγήσουν οι διαπραγματεύσεις θα προκηρυχθεί διεθνής διαγωνισμός για να λάβουν μέρος και άλλα κράτη. Οι επαφές του νέου Αμερικάνου πρέσβη Τάσκα συνεχίζονταν και εκτός των κυβερνητικών παραγόντων, ψιθυριζόταν ότι θα έβλεπε και παλιούς πολιτικούς. Η κατάσταση ήταν περίεργη. Κάποιες πληροφορίες μιλούσαν για άνοιγμα της Ελλάδας προς το Ανατολικό Μπλοκ και δεν απέκλειαν να υπερκεράσει την Τουρκία που είχε δεχτεί την κάθοδο του Σοβιετικού στόλου στη Μεσόγειο. Ακόμη σημαντική ήταν και η επαναλειτουργία του κυκλώματος Αθήνας-Άγκυρας-Λευκοσίας για να βρεθεί κάποια λύση στο Κυπριακό που πάντα αποτελούσε ένα μεγάλο αγκάθι. Το 20ήμερο των εκπτώσεων το Φλεβάρι είχε προκαλέσει το ενδιαφέρον κυρίως στις Αθηναίες που πάντα υπέκυπταν στις διαφημίσεις που μιλούσαν για τιμές κάτω του κόστους. Αλόγιστες πατάλες δεν γίνονταν βέβαια γιατί τα χρήματα δεν περίσευαν. Έπρεπε να μείνουν και κάποια περιθώρια για τα αποκριάτικα γλέντια που για να μετάσχεις έπρεπε να πληρώσεις αλμυρές τιμές των κοσμικών κέντρων και των ξενοδοχείων όπου δίδονταν οι μεγάλοι χωροί. Οι Δήμοι στην Αθήνα, στον Πειραιά και στην Πάτρα ετοίμαζαν παρελάσεις με άρματα και μασκαράδες. Τότε καθιερώθηκαν μάλιστα και βραβεύσεις για τις πιο ωραίες αποκριάτικες διακοσμήσεις. Ένα από τα βραβεία θα έδιναν και στα καλύτερα τραγούδια της παλαιάς Αθήνας. Το μεγάλο γλέντι γινόταν πάντα στην Πλάκα, την πιο παλιά συνοικία της Αθήνας. Μέσα στο καταχύμωνο είχαν και την προσγείωση ενός Boeing 747 στο αεροδρόμιο του Ελληνικού. Μιλάμε για ένα αεροπλάνο με 18 τροχούς που μπορούσε να μεταφέρει 342 επιβάτες. Οι Αθηναίοι κατέβηκαν να το δούνε και η αμερικάνικη εταιρεία TWA ήταν περήφανη για το νέο της απόκτημα. Οι αρμόδιοι έλεγαν ότι ίσως το 1971 να δρομολογηθεί το νέο αεροπλάνο στη γραμμή Αθηνών Νέας Υόρκης.

Όλα όμως τα θεωρούσαν πιθανά κάποιοι και έφεραν παραδείγματα από την ιστορία. Στις 5 Απριλίου του 1970, στον κινηματογράφο της Οδού Σταδίου Ορφέας, έγινε μια αρκετά μεγάλη συγκέντρωση με την ευκαιρία της επετείου ενάρξεως του αγώνα της ΕΟΚΑ στην Κύπρο. Εκεί μίλησε ο στρατηγός Γρίβας. Οι Αθηναίοι τον θυμόντουσαν από την εποχή που αγωνιζόταν στα χρόνια της κατοχής στο Θησίο, όπου είχε ιδρύσει την οργάνωση Χ. Τον ήξεραν επίσης από τα ηρωικά χρόνια της οργάνωσης ΕΟΚΑ, που πολεμούσε τους Άγγλους κατακτητές στην Κύπρο. Τότε ο Γρίβας ήταν γνωστός με το ψευδώνυμο Διγενής και δεν είχε σταματήσει να αγωνίζεται για την Κύπρο, κατηγορώντας μάλιστα τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, που είχε απορρίψει, όπως έλεγε, την Ένωση. Ο Γρίβας στην ομιλία του εκείνη ξαφνιάσε τους Αθηναίους, γιατί κατηγόρησε ανοιχτά τον Κωνσταντίνο Καραμανλή για τις αντιεθνικές, όπως ισχυριζόταν, συμφωνίες που είχε υπογράψει για το Κυπριακό. Παρόλο που το καθεστώς με τη λογοκρισία του και με άλλους τρόπους δεν επέτρεπε ανοιχτές συζητήσεις σε θέματα τέτοιου είδους, ο Ευάγγελος Αβέροφ, που ήταν επί Καραμανλή υπουργός των εξωτερικών, βγήκε και δήλωσε τότε ότι ο στρατηγός Γρίβας δεν πρέπει να τα λέει αυτά, γιατί είχε ενημερωθεί πριν αρχίσουν οι συνομιλίες για τις συμφωνίες και μάλιστα είχε δηλώσει ότι ο στρατιωτικός θα πειθαρχήσει σε όσα αποφασίσει η ελληνική κυβέρνηση. Στην αίθουσα του Ορφέα βρίσκονταν εκείνη την ημέρα της ομιλίας του Γρίβα πολλοί υποστηρικτές του καθεστώτος, που βέβαια έδειχναν ιδιαίτερα ευχαριστημένοι και ικανοποιημένοι από τα όσα έλεγε ο Διγενής για τον Καραμανλή αλλά και για τον Μακάριο. Από εκείνη την ημέρα άρχισε να αιωρείται το ερώτημα. Ο Γρίβας θα παίξει μια μέρα χωρίς να το θέλει το παιχνίδι των συνταγματαρχών? Η προπαγάνδα της δικτατορίας μιλούσε τότε για τον Μακάριο και άφηνε υπονοούμενα ότι είναι ερυθρός παπάς, Φιντέλ Κάστρο της Μεσογείου και διάφορα άλλα. Μέσα στην ασφυξία της πολιτικής σκηνής υπήρχε όμως και κάποιο γεγονός που έδινε μια διαφορετική εικόνα, μια νότα χαρούμενη, μια ίσως αισιοδοξία. Το κουκλοθέατρο του Μπάρμπα Μιτούση γιόρταζε εκείνες τις ημέρες τα 30 του χρόνια και θύμιζε σε όλους πως τα ωραία πράγματα είναι βιώσιμα σε τούτο τον τόπο και πως τα όνειρα καρποφορούν και ακόμα πως οι αγνές προσπάθειες δεν πάνε πάντα χαμένες.

0: Ενώ λοιπόν στην Κύπρο έγινε εκείνο τον καιρό απόπειρα δολοφονίας του Μακαρίου και δολοφονήθηκε ο Πολύκαρπος Γεωργάτσης, στην Ελλάδα τα πράγματα δεν ήταν καθόλου πιο ήρεμα. Θα λέγε κανείς ότι πολλοί βρίσκονταν σε κατάσταση πλήρους συγχύσεως. Ακούστηκε μια μέρα ότι ο Αριστοτέλης Ωνάσης πρόκειται να γίνει αντιβασιλεύς και η Τζάκη Κένετη, την οποία είχε παντρευτεί ο Έλληνας μεγαλοεφοπλιστής, θα γινότανε αντιβασίλισσα. Εκείνα που τρελάθηκε ο Ζωητάκης και η Ζωητάκαινα. Την απίθανε αυτή η είδηση, είχε γράψει μια γαλλική εφημερίδα, η France Demand. Πάντως, ανεξάρτητα από τα εκ του εξωτερικού προερχόμενα παραμύθια, κυκλοφορούσε και στην Αθήνα μια έντονη φήμη ότι ο δικτάτορ Παπαδόπουλος κάτι ετοιμάζει. Μετά το θάνατο του υπουργού Κώστα Αποβολίνη, δεν τον είχε αντικαταστήσει. Κάτι φαίνεται περίμενε. Αυτό λέγαν πολλοί. Ίσως τα γεγονότα στην Κύπρο να τον εμπόδιζαν να προχωρήσει. Από την άλλη πλευρά, τα στρατοδικεία σε διάταξη μάχης.
1: Μια δίκη στο έκτακτο στρατοδικείο της Αθήνας προκάλεσε την αθηναϊκή κοινωνία. 35 γνωστοί και άγνωστοι Αθηναίοι παραπέμπονταν να δικαστούν για συμμετοχή στην παράνομη οργάνωση Δημοκρατική Άμυνα. Ανάμεσά τους ο δικηγόρος Χαράλαμπος Πρωτόπαπας, ο φοιτητής τότε Νίκος Κωνσταντόπουλος, ο καθηγητής της Παντιού Διονύσιος Καράγιωργας, ο επίσης δικηγόρος Χρήστος Ροκόφιλος, ο υφηγητής Γιώργος Μαγκάκης, ο εκδότης Βίκτορ Παπαζήσης και πολλοί άλλοι. Ορισμένα μέλη δεν είχαν συλληφθεί γιατί βρίσκονταν στο εξωτερικό, όπως ο δημοσιογράφος Αστέρης Τάγκος, ο Κώστας Σιμίτης, ο εφοπλιστής Νίκος Βερνίκος, ο οικονομολόγος Νικόλαος Δευλέπογλου, ο έμπορος Σπυρίδων Μερκούρης και ο σκηνοθέτης Ζίλντα Σεν και μερικοί άλλοι. Οι δικτάτορες είχαν τοποθετήσει παντού στρατιωτικούς, ακόμη και σε θέσεις που δεν δικαιολογούσαν μια τέτοια απόφαση, όπως ήταν τα κρατικά θέατρα. Την άνοιξη λοιπόν του 1970, τη γενική διοίκηση των κρατικών θεάτρων ανέλαβε ο υποστράτηγος Βασίλειος Παξινός, που ήξερε 4 γλώσσες. Προηγουμένως είχαν ακουστεί τα ονόματα του Μιράτ, του Μπαστιά και του Μουζενίδη, αλλά ξαφνικά μπήκε και στο χώρο του θεάτρου στρατιωτικός. Μήμαρχος στην Αθήνα ήταν διορισμένος ο Ρίτσος, άλλοτε δημοτικός σύμβουλος. Τις μέρες εκείνες έδωσε το κλειδί της πόλης των Αθηνών στον αδελφό του Αμερικανού Προέδρου Νίξον, που ήρθε στην Αθήνα φιλοξενούμενος του Ελληνοαμερικάνου επιχειρηματία Τόμ Πάπας. Οι κολονοκιώτες που είχαν παρακολουθήσει σε όλες τις λεπτομέρειες τη μεγάλη κλομπή κοσμημάτων που έγινε στο σπίτι μιας κολονοκιώτησας, της κυρίας Έιντζελ, ξαφιάστηκαν όταν πληροφορήθηκαν ότι τα πιο πολλά βρέθηκαν στο εξωτερικό.

0: θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Δημοκρατία λοιπόν, 70 και η αθηναϊκή ζωή συνεχιζόταν με τα λίγα ή πολλά ενδιαφέροντα. Σε 11 κινηματογράφους προεβλήθη η ταινία του Ντίνου Κατσουρίδη με τίτλο «Ένας Βέγκος για όλες τις δουλειές». Τότε οι φίλοι της 7ης τέχνης είδαν τον Σπάρτακο με τον Λόρενς Ολιβιέ και τον Κέρκ Ντάγκλας, το δολοφόνο των γυμνών γυναικών με την εκρηκτική Ράκελ Ουέλς, τον Πάτον με τον Τζορτζ Σκοτ και πολλές ελληνικές και ξένες ταινίες.
1: Το πολυκατάστημα Μινιών διαφήμιζε πριν έρθει το καλοκαίρι τα γυαλιά ηλίου, γιατί είχε από τότε αρχίσει η μόδα με τις επώνυμες φίρμες. Ιζαμπέλ, Ναταλή, Ντάρλινγκ, Grand Prix, Commodore, που είχαν από 135 έως 235 δραχμές, ποσόν καθόλου ευκαταφρόνητο. Όλοι ήθελαν να φοράνε γυαλιά της μόδας και κυρίως οι νεαροί και νεαρές που κατέθεταν αδιαμαρτύρητα τα σχετικά ποσά με τα οποία συνήθως εξαγοράζεται κάτι το μοντέρνο. Εκείνα που ήταν επίσης πολύ ακριβά ήταν τα απαραίτητα βέβαια ηλεκτρικά είδη για τον εξοπλισμό ενός σπιτιού. Ένα ψυγείο είχε ανάλογα με το μέγεθός του από 3.600 έως 6.250 δραχμές. Μια ηλεκτρική κουζίνα Ιζόλα ή Εσκιμό είχε 2.800. Ένα πλυντήριο 4.500 δραχμές και μια τηλεόραση από 5.800 δραχμές και πάνω. Δεν ήταν λίγοι οι Αθηναίοι που αγόραζαν πρώτα τηλεόραση και μετά κουζίνα. Τη θεωρούσαν τόσο απαραίτητη. Είχε μπει για τα καλά στη ζωή της κάθε αθηναϊκής οικογένειας, παρόλο που τα προγράμματα δεν ήταν τόσο πλούσια. Υπήρχε τότε μόνο η κρατική τηλεόραση. Τα ιδιωτικά κανάλια δεν είχαν κάνει ακόμα την εμφάνισή τους. Είχαν συμπληρωθεί στα τέλη Μαρτίου του 1970 10 χρόνια από το θάνατο του ζωγράφου Μπουζιάννη και το Κολέγιο Αθηνών, τιμώντας τη μνήμη του, οργάνωσε μία έκθεση με τα πιο αντιπροσωπευτικά έργα του μεγάλου ζωγράφου. Το θέατρο Παπά αναγκάστηκε μια μέρα να διακόψει τις παραστάσεις του έργου «Αγάπη μου Ουάουα» με τον Κωσταριγόπουλο, γιατί ο πρωταγωνιστής έπαθε υπερκόπωση και παρουσίασε, όπως ανακοινώθηκε, μια παροδική διάλειψη μνήμης. Μια άλλη είδηση ενδιαφέρουσα από το θεατρικό χώρο ήταν και εκείνη που έλεγε ότι ο σπουδαίος ηθοποιός Μάνος Κατράκης επρόκειτο να ηγηθεί μεγάλου θεάσου musical σε θέατρο της Οδού Πατησίων. Η εθνική λυρική σκηνή ανήγγειλε για τις αρχές Απριλίου την όπερα «Η Υπνοβάτης» του Μπελίνη, με μουσική διεύθυνση του Βίρονα Κολάση, όπως και την όπερα «Μποέμ» του Πουτσίνη, με μουσική διεύθυνση του Διονυσίου Κούτσι. Μεγάλες αλλαγές έγιναν εκείνο τον καιρό και στα ελληνικά ταχυδρομεία. Από την 1η Μαΐου του 1970 η ταχυδρομική υπηρεσία θα λειτουργούσε με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας. Είχε αρχίσει η διαδικασία να μετατραπεί σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και θα λειτουργούσε με τα κριτήρια της ιδιωτικής οικονομίας.

0: Όμως δεν έχουμε μονάχα τα επιμέρους γεγονότα, έχουμε και τις επώνυμες δίκες, οι οποίες περιμένουν τις αποφάσεις των στρατοδικείων ή βρίσκονται στη διαδικασία.
1: Στις 31 Μαρτίου έγινε η δίκη της εφημερίδας Έθνος στο έκτακτο στρατοδικείο Αθηνών. Κατηγορούμενοι ήταν οι εκδότες Νικολόπουλος Κυριαζής, διευθυντής Κώστας Οικονομίδης και ο αρχισυντάκτης Καψής. Μαζί τους δικαζόταν και ο άλλοτε βουλευτής και υπουργός κ. Ζήγδης για δημοσίευμα, συνέντευξη που έθιγε, όπως έλεγαν τότε, το εθνικό θέμα της Κύπρου. Οι μάρτυρες κατηγορίες υποστήριζαν ότι το δημοσίευμα προκάλεσε ανησυχία στο κοινό. Οι μάρτυρες υπεράσπισης, ανάμεσα στους οποίους ο τέος πρωθυπουργός κ. Κανελόπουλος και η τέος υπουργή Μαύρος Ράλης Παπασπύρου και άλλοι, υποστήριξαν ότι η δίωξη και όχι το δημοσίευμα προκάλεσε ανησυχία. Στις 2 Απριλίου εκδόθηκε η απόφαση. Καταδικάστηκαν σε ποινές 13 μηνών έως 5 ετών οι 5 υπεύθυνοι του Έθνους και ο κ. Ζήγδης. Στην εφημερίδα επιβλήθηκε επί 5 μήνες στέρηση ατέλειας του δημοσιογραφικού χάρτου. Η δίκη αυτή οδήγησε κάποια ώρα στο κλείσιμο της εφημερίδας. Στο μεταξύ, η δίκη για τη δημοκρατική άμυνα συνεχιζόταν. Οι εφημερίδες δημοσίευαν ολόκληρες σελίδες με τα πρακτικά. Το ενδιαφέρον του κοινού είχε φτάσει να είναι πολύ μεγάλο, γιατί είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι καταθέσεις των δεκάδων μαρτύρων υπεράσπισης. Οι κυκλοφορίες των εφημερίδων αυξήθηκαν και φυσικά οι εκδότες έδιναν όσο μπορούσαν περισσότερα κείμενα από τις ενδιαφέρουσες πράγματι καταθέσεις. Η ζωή συνεχίζεται και οι δίκες δεν αφορούν πάντα πολιτικά ή στρατιωτικά θέματα, αλλά πολλές φορές και καλλιτεχνικά. Δύο συνθέτες έχουν καταφύγει στη δικαιοσύνη για να λύσουν τις διαφορές τους. Ήταν ο Βαγγέλης Πιτσιλαδής και ο Γιώργος Κατσαρός, που συμβιβάστηκαν τελικά στο μονομελές πρωτοδικείο της Αθήνας για το θέμα που είχε δημιουργηθεί με το γνωστό τότε τραγούδι «Επιπόλαιος». Ο Πιτσιλαδής είχε μηνύσει τον Κατσαρό.

του θείου Ορουέλ. Με επιτυχία πεζόταν τότε το έργο του ίδιου συγγραφέα Νταντάδες. Στο θέατρο Αθηνών, ο Μιράτ με τη Ζουμπουλάκη έπαιζαν το απαγορευμένο τετράδιο. Στο Ακροπόλ εμφανιζόταν η Ρένα Βλαχοπούλου, ο Πάντζας και ο Σταύρος Παράβα στην επιθεώρηση Νάτανε το 21. Ο Φέντης με την Καλογεροπούλου και τον Αλέξανδράκη έπαιζαν ένα έργο του Πυραντέλο στο θέατρο Αλάμπρα. Λειτουργούσαν και τότε στην Αθήνα περισσότερα από 20 θέατρα. Και βέβαια οι αίθουσες δεν ήταν πάντα γεμάτες. Υπήρχε κρίση? Στο ερώτημα αυτό που έθεσε ο καλλιτεχνικός συντάκτης των νέων Γιώργος Πηλίχος, απάντησαν πολλοί πρωταγωνιστές. Όλοι μίλησαν για την ανάγκη να ανέβει η ποιότητα του αθηναϊκού θεάτρου.

0: Έχουμε όμως και τις κοσμικές μας εκδηλώσεις. Και πρώτα απ' όλα...
1: τα Καλλιστεία. Στο Κοσμικό Κέντρο Μονσενιέρ της Οδού Κεφαλινίας πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 4 Απριλίου 1970 η κοσμικότερη εκδήλωση της χρονιάς, που ήταν το Φεστιβάλ Ομορφιάς. Το οργάνωνε ο γνωστός συγγραφέας Κώστας Κοφινιώτης για την εκλογή της Μις και Στάρ Ελλάς 1970. Οι 12 υποψήφιες επρόκειτο να παρελάσουν με μαγιό και μίνι, γι' αυτό και τα τραπέζια του κέντρου κλείστηκαν την ίδια μέρα που έγινε γνωστό ότι τα Καλλιστεία θα γίνουν σε αυτό το κέντρο. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα είχε πολλές εκπλήξεις και η ορχήστρα που συνόδευε τους τραγουδιστές και τις τραγουδίστριες είχε μαέστρο το Γιάννη Σπάρτακο. Όσοι δεν πήγαν στα Καλλιστεία είχαν άλλες ευκαιρίες για ποιότητα ψυχαγωγία. Πήγαν στους κινηματογράφους, που πρόβαλαν την ταινία σταθμό στην ιστορία του, το West Side Story, που είχε κερδίσει 10 βραβεία Όσκαρ. Την ίδια εβδομάδα πεζόταν και η θρηλυκή ταινία Ζιβάγκο, με τον Ομάρ Σαρίφ και την Τζούλι Κρίστη. Και εκείνοι που για διάφορους λόγους δεν μπορούσαν να βγουν από το σπίτι τους ή να ξοδέψουν κάποια χρήματα, είχαν να δουν στην τηλεόραση των ενόπλων δυνάμεων το Peyton Place στις 8 το βράδυ, μια σειρά αμερικάνικη που κράτησε χρόνια και δεν εννοούσε να τελειώσει. Παράλληλα με τα γλέντια τους στα κοσμικά κέντρα και σε άλλους χώρους ψυχαγωγίας, οι Αθηναίοι είχαν αρχίσει να λατρεύουν τις εκδρομές. Για να γίνονται ευκολότερες, χρειαζόταν βέβαια ένα ιδιωτικό αυτοκίνητο. Έτσι σιγά, όλο και περισσότεροι γίνονταν ιδιοκτήτες γιοταχή. Οι αντιπροσωπείες κάθε μέρα πλήθαιναν. Είχαν έρθει και πολλά Ιαπωνικά που έκαναν και συχνές διαφημίσεις. Εξάλλου, εκτός των καινούριων αυτοκινήτων, υπήρχαν και τα μεταχειρισμένα, που ήταν ευκολότερο να το αποκτήσεις γιατί ήταν βέβαια φθηνότερα. Είχαν αρχίσει επίσης να προσφέρονται με μικρή προκαταβολή και δόσεις. Μερικές ενδεικτικές τιμές μεταχειρισμένων την περίοδο εκείνη, δηλαδή την άνοιξη του 1970, είναι οι εξής. Αυτοκίνητο Chevrolet 1966, αυτόματο, σε αρίστη κατάσταση με ξένο αριθμό, είχε 40.000 δραχμές. Τότε τα καινούργια Σκόντα είχαν 79.000. Ένα Opel Record του 55-56, πολύτο προς 35.000 δραχμές. Ένα Dauphine Renault του 1961 το έβρισκες με 38.000 και μία BMW 700 είχε 50.000 δραχμές.

0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η ώρα του λαού. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
1: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 4.

0: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
1: Αποστόλη,
2: έλα.
1: Μια παράκληση.
2: Ναι.
1: Επειδή το Σαββάτο συμπληρώνεται μια επέτειος από το θάνατο του αρχηγού της Επαναστάσεως, αν θες τη Δευτέρα, πάλι ένα μικρό απόσπασμα από τις τελευταίες ώρες του Γεώργιου Παπαδόπουλου.
2: Δευτεριάτικα με μετό δεν είναι ωραίο.
1: Ευγνώμων θα σου είμαι.
2: Ναι, ναι. Αντέχω και να μην μου είσαι.
1: Όσο μπορείς, δεν πειράζει, φίλε. Είσαι δημοκράτης.
3: Άρχι το ιδανικόν και το ιδανικόν είναι ένα. Ελά, Ελίπ.
4: Έχουμε πόλεμο!
2: Ω, γράψου καλέ!
4: Ναι, γεια σας, παραπολιτικά!
2: Ναι, ναι.
4: Την Ελληνοφρένεια θα ήθελα.
2: Ίδια.
4: Μπαλουρδο χιονάτι!
2: Έλα!
4: Πότε κλείνετε?
2: Την Παρασκευή.
4: Μόλις άφησα μια οικογένεια Ισραηλίτη στο αεροδρόμιο.
2: Τα ρήφασε κι εσύ?
4: Όχι, τα ρήφασε, τρανσφερ, οδηγός.
2: Ούμπερ και τέτοια?
4: Ναι.
2: Κατάλαβα. Αυτά που βρίζουν τα ρήφες, ναι.
4: Το ρωτούσα τον ένα που καθόταν δίπλα, τέλος πάντων, ποια είναι η κατάσταση και ποια είναι η γνώμη για τον Νετανιάχου. Έλα,
2: και?
4: Εντάξει. Απλά δεν έχει καλή γνώμη.
2: Α, αυτό, ας κρατήσουμε αυτό, μάλιστα.
4: Τουλάχιστον δεν ήταν σαν αυτούς που κάνουν κολοδάχτυλα και τέτοιο, αλλά τέλος πάντων.
2: Okay.
4: Οκ. Πατρίδα σερβιτόρα που λέει και ο Κατσιμίχας και ο Καλαντίδης.
5: Πες μου τι θα κάνεις τώρα, έτσι που σε κατατίσαν, πατρίδα σερβιτόρα.
4: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
4: Τι κάνεις, γλυκά μου?
2: Οπα.
4: Αγάπη μου, εσύ.
2: Τι έχουμε, τι έχουμε.
4: Λατρεία μου.
2: Πέσιμο.
4: Πέσιμο, κανονικό.
2: Να.
4: Να σου πω, πότε να έρθω να κάτσω στα γονατάκια σου?
2: Την Τρίτη στην παράσταση, 30 του μηνός.
4: Έτσι, μπράβο, κάνω και αφήμιση, αγόρι μου.
2: Εσύ. Με προκάλεσες, δεν είχα σκοπό.
4: Ναι, το ξέρω, είσαι τέτοιος.
6: Ναι.
2: Λέγεται.
6: Γεια σου Αποστολή, είμαι η Βασιλική.
2: Γεια σου Βασιλική.
6: Μου είπε η μαμά, εγώ σκέφτηκα τέλος να τα σταματήσω όλα τα σχολεία, τα αγγλικά, τα αραβικά, ό,τι κάνω, τα ακροματικά. Το θέλω για να γίνω τελειβεράς, αφού είναι τόσο πλούσιο.
2: Τελειβεράς να γίνεις, τι θα γίνεις τώρα, τι συζητάμε?
6: Για τις τελειβεράδες, αν είναι τόσο πλούσιοι.
2: Άσε τις σχολές, άσε τα διαβάσματα τώρα, δίπλωμα να πάει να πάρεις.
7: Βγαίνεις στους δρόμους, αν δεις πόσες τελειβεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό, καταλαβαίνεις.
6: Γι' αυτό, για να σταματήσω το σχολείο.
2: Τι είπες, σταμάτα τα όλα τώρα, μηχανάκι.
8: Όπα, σε πέτυχα.
2: Ω, γέροντα την ευχή.
9: Ω, γέροντα η ευχή.
8: Μόνο την ευχή. Φίλε, εντάξει, τα όνειρα γίνεται πραγματικότητα.
2: Ποιο ήταν το όνειρο?
8: Αυτό έχω να πω. Το όνειρο να σου μιλήσω. Ξέρεις ότι σε έχω πάρει και στο τηλέφωνο σήμερα.
2: Σιγά, μωρή.
8: Όχι ρε, μη με λες μωρή. Μη είχες πει και την παράσταση μια φορά, μωρή. Πίσω από ένα φίκο που ήταν έτοιμος να πέσει επειδή δεν σε έβλεπα εγώ και τον κουνούσα.
2: Α, τον κουνάς το φίκο.
8: Μόνο τον κουνάω, δεν κάνω τίποτα. Τολί, θέλουμε να δηλώσουμε συμμετοχή στις διπλές που δίνεις για την τελευταία παράσταση.
2: Καταρχάς Αποστόλης.
8: Τόλης, σε ξέρουμε.
2: Α, από πού με ξέρετε Τόλη, ποτέ δεν είπα Τόλης. Όχι.
8: Ναι, αλλά ο Τόλης είσαι Τόλης καρδιάς μου. Τώρα Αποστόλης καρδιάς δεν σε πάει.
2: Τέλος πάντων. Να το δεχθώ γι' αυτό. Λοιπόν, τι συμμετοχή, δεν δίνω προσκλήσεις για σήμερα.
8: Δεν δίνει.
2: Δεν δίνω
8: καλά,
2: σήμερα.
8: Χτες δεν πέτυχα. Σήμερα που πει, σε πέτυχα δεν θα πάρω.
2: Λοιπόν, θα ξαναδώσω Δευτέρα ή Τρίτη. Το νου σου.
8: Τι θα μου δώσεις, τι θα μου δώσεις εφόσον δεν θα μου δώσεις πρόσκληση.
2: Πρόσκληση θα δώσω Δευτέρα ή Τρίτη.
8: Σήμερα όμως τι θα μου δώσεις που δεν θα μου δώσεις πρόσκληση.
2: Την αγάπη μου.
8: Αντάει,
2: καλά δεν είναι?
8: Καλά είναι, άμα σ' ακούμε φτιαχνόμαστε. Δεν μπορώ να πω από πού σ' ακούμε κάθε μέρα. Θα κλείσει την υπουργία. Αλλά σ' ακούμε ρε φίλε.
2: Ας, θα ήθελα πάρα πολύ να ξέρω από πού μ' ακούτε.
8: Άμα δεν μας δώσεις πρόσκληση θα σου έρθουμε μάλλον από κοντά να σου πούμε. Αλλά σ' αυτή μόνο, δεν απαγορεύεται κάπου αλλού.
2: Εντάξει, στο αυτή με λίγη γλωσσίτσα.
8: Θα πει το δικό σου να παίζω εγώ και τι στον κόσμο.
2: Περιμένω.
8: Έλα, φιλιά, να είσαι καλά.
2: Έλα, γεια.
8: Συνέχα.
10: Απίστευτο.
2: Ανέλπιστο.
10: Καλημέρα. Ανέλπιστο. Και παλιά γύρω στη μια μισή έπιανα γραμμή.
2: Ει, καλή ώρα είναι αυτή. Να πούμε την αλήθεια.
11: Τέτοια ώρα είναι το ωραίο σεξ.
10: Δεν θέλω, παίρνω από τις 1 και 10. Λοιπόν, γεια σου Αποστόλη, μου τι κάνεις?
2: Καλά.
10: Καλά, έτσι πήρα να πω ένα γεια. Δεν θέλω να με βγάλει.
2: Αυτό ήτανε μόνο?
10: Να σου πω ένα γεια.
2: Καλά.
10: Α, σε βλέπω εκεί στο Instagram και ήθελα να σου πω ένα γεια.
2: Με βλέπεις στα Instagram και την άρεσε την παράσταση. Μην με βλέπεις στα Instagram μόνο.
10: Θα έρθω, έρχομαι στις παραστάσεις, θα έχω έρθει.
2: Α, έρχεσαι.
10: Έρχομαι, ναι.
2: Να ξανάρθεις τώρα, 30 του μήνα, δώρα στράτου.
10: Θα έχει κοντά.
2: Θα έχει. Φινάλε σεζόν. Έλληνα με ευχηθείς, γαϊδούρα.
10: Γιατί ρε ζήτα.
2: Γιατί είναι η γιορτή μου, γι' αυτό.
10: Ναι, αγάπη μου.
12: Έλα ρε Δημήτρα.
2: Έλα.
12: Είμαι στο κότερο. Θέλω τρία σουβλάκια και δύο πίτσες. Μπορείς.
2: Δίπλα είμαι στο δικό μου. Χα, καλό, ε.
12: Καλό.
13: Ναι, θα έρθει σε καμία ώρα από τώρα η παραγγελία. Το παιδί έχει κάνει μια παράκαμψη μέσω φλίσβου. Γιατί πλημμύρισε το κότερό του.
12: Θα σου πω. Πού ακριβώς το σήκωσε, ρε φίλε. Σε παίρνω πόση ώρα. Έξω από το σπίτι του λαού ακριβώς.
2: Ναι, περιμένω. Μπορεί να φτάσει απ' έξω γι' αυτό.
12: Μας βλέπεις με κάτω.
2: Μέσα είμαι, ακούω τα μηχανάκια.
12: Είσαι μαζί με τον Μαρκόνι και μας ψεκάζεις.
2: Ναι, δεν θέλετε και πολύ.
12: Καλανώσουμε κάτι. Αυτά τα σούργελα, τη Μούλτεψη και το Γεωργιάδη και το άλλο το σούργελο του Μωρίδη, γιατί δεν τα μαζεύει ο Μητσοτάκης. Σε ποιους απευθύνονται, σε ηλίθιους.
2: Ναι.
12: Σε ποιους.
2: Ναι.
12: Σε ηλίθιους.
2: Ναι. Τι θες, ναι.
12: Ναι, έχεις ένα δίκιο. Σε ηλίθιους απευθύνονται.
2: Δεν μπορώ άλλο αυτές τις ερωτήσεις, ναι. Ξεκάθαρα ναι.
12: Ξεκάθαρα ναι. Έχεις τα δίκια σου.
14: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
14: Αποστολή.
2: Ναι, ναι.
14: Έλα, σε έπιασα. Άκουγα την τέτοια που είχατε βάλει εκεί με τον Κασελάκη και με τον Άδωνη.
15: Εμείς επιθυμούμε να καταργηθούν τα κομματικά ψηφοδέλτια στο συνδικαλισμό.
16: Πολύ ωραία.
14: Ισχύει ένα στίγμα που είχατε βάλει με τον άλλον το γυμναστηριακό ότι άμα πάει ο Κασελάκης στη Νέα Δημοκρατία θα τον φέρετε. Γιατί ήρθε πολύ κοντά αν το έχετε βάλει το στίγμα. Κρίμα να φέρετε το.
2: Έχετε σιγά-σιγά,
14: Επειδή φαινότανε, όχι πως δεν το βλέπατε και εσείς το βλέπατε. Ελπίζω να μην έχετε κάνει τη βλακία να το βάλετε στο στίγμα.
2: Δεν θυμάμαι, νομίζω δεν το έχω βάλει. Το στοίχημα, όχι.
14: Γιατί έτσι είχα ακούσει, μπορεί να το είχε πει και αυτός έτσι, ότι άμα πάει εκεί θα με φέρω τη συγκομπή σας, δεν ξέρω εγώ τι έλεγε.
2: Όχι, δεν το φαστιμάπα, μην ανησυχείς.
14: Λοιπόν, άρχεται φοβάμαι, δεν...
2: Νομίζω δεν το είχα βάλει, θα τον γλιτώσει το γυμναστηριακό, μην αγχώνεσαι.
14: Εντάξει, αυτό γιατί δεν τον αντέχω.
17: Κάντε ρε σήκωσε το και ζέστη θα σκάσουν. Τελικά ο Ταρίφας ο γυμναστηριακός θα βγει αληθινός με τον Κασελάκη που λέγει θα πάει στη Νέα Δημοκρατία.
2: Αυτό φοβόμαστε όλοι.
17: Έθιμος είναι. Καλά, είτε πάει δεν πάει, ό,τι να γίνει θα γίνει από αυτούς. Έτσι κι αλλιώς.
2: Από αυτούς ναι, το γυμναστηριακό μη φάμε στη μάπα.
17: Αυτό ακριβώς, θα βγει και θα λύσει. Τα λέγα εγώ.
2: Αυτό ή ότι έχει πει ότι άμα πάει στη Νέα Δημοκρατία πρέπει να τον καλέσω εδώ.
17: Α, ναι, είχατε κάνει.
2: Άσε με τώρα, νομίζεις απλά τα πράγματα.
17: Εδώ να σε δω, εσένα τώρα να σε δω σε αυτό.
2: Άστο.
18: Σε έπιασα καβλιέρι μου και μαθηριακός εδώ.
2: Αγόρι μου εσύ, ναι.
18: Εμένα θα μ' ακούτε πουτανάκια.
2: Όταν
18: σας είπα ότι ο Κασελάκης θα έρθει Νέα Δημοκρατία, θα το θυμάσαι. Είδες η πρώτη επαφή με τον Άδωνη και έχουμε πολλά κοινά και αυτά.
19: Το να δούμε το πρωί μπόνους, αυτό που λες να παίρνεις μπόνους παραγωγικότητας, αυτό σου είσαι εισηγήσει.
15: Εάν αποδεικνύεται ότι γίνεται στα απογευματινά χειρουργία.
19: Εμένα μου αρέσει αυτό. Δεν είναι καθόλου αριστερό, πρέπει να σου πω.
2: Αυτό, αυτά φοβάμαι και φοβάται και ένας ακροατής. Που με πήρε, μου λέει, ελπίζω μην έβαλες το στοίχημα με το γυμναστηριακό και το φάμε στη μάπα.
18: Μαλάκα είστε δεσμευμένος.
2: Δεν το έχω βάλει το στοίχημα.
18: Ότι αυτές τις μαλακίες υπάρχει ραδιοφωνική εκπομπή, είστε δεσμευμένος.
2: Βρέστε.
18: Άρθω εκεί, θα σας πηδήξω κανονικά. Ήθελα να πω όχι και για τους Μητροπολίτες που δεν έχουν καμία σχέση με το Χριστούλη που είχε ένα πανοφόρι με τις λιμουζίνες και τους μπράβους και τα χρυσάφια. Ήθελα να το πω και αυτό, βάλτε ως άλλη φορά.
2: Α, είσαι και Χριστιανούλης, δεν το ξέρα.
18: Εγώ ρε φίλε έχω πίστη σε κάτι και ο καθένας έχει ό,τι θέλει. Ναι, μωρή λουλου. Άμα με γνωρίσεις και καταλάβεις ποιος είμαι, όταν θα γνωριστούμε όμως, γιατί με πέντε κουβέντες στο ραδιοφωνικό σταθμό, τι να καταλάβεις ρε παλαιομαλάκα, έχω πειράξει εγώ άνθρωπο ποτέ, γιατί.
2: Και ήταν και αγωνία μου μεγάλη να σε γνωρίσω.
18: Μωρή λουλου.
2: Μακάρι να κάνει το βήμα ο Κασελάκης να σε γνωρίσω, πώς και πώς περιμένω.
18: Έτσι κι αλλιώς, εκεί είσαι δεσμευμένος, κουβαλήθα την άνθρωση.
20: Το αντίθετο του Καραμαλή που έλεγε διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
18: Διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
20: Ξέρεις ποιο είναι.
2: Ποιο.
20: Το μαλακίζουμε τη μαλακία.
2: Α, καλό είναι.
20: Καλό είναι. Να πω κάτι για την κυρία Μπακογιάννη που λέει ότι άμα δείτε και το πουλο στον δρόμο τι θα κάνει. Ό,τι κάνουμε κι εμείς κυρία Αλεξία μας. Εμείς που σας λέμε στην τηλεόραση έχετε κυβερνήσει τόσα χρόνια και είστε υπέτειοι για αυτή την καταστροφή της χώρας. Ό,τι κάνουμε κι εμείς όλοι. Υπομονή. Τίποτα άλλο.
21: Εγώ φταίω ρε Αποστόλη που ο Τσίπρας στο Σόιντερ μου άγγιξε το σημείο G. Εγώ φταίω.
2: Δεν ήθελες και πολύ, αγγιγμένος ήσουνα. Ήδη το έπαιζες λίγο πριν ξεκινήσει η συνέντευξη.
21: Πρόσεξε τώρα, σε μένα που 23 χρονών έγινε αφεντικό.
2: Άντε
21: 25
2: πάλι.
21: Χρονών συνεταιρίστηκα με το αφεντικό μου.
2: Δεν
21: το
2: τελειώνουμε με αυτό το πράγμα.
21: Περίμενε μωρέ μαλάκα. Λοιπόν, και λέει ο Τσίπρας και με ερέθησε, με τρέλανε, με αντάριασε.
2: Ήθελες
21: λέει
2: και πολύ εσύ.
21: Ότι εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε και ότι δεν είμαστε ένα κόμμα διαμαρτυρίας.
22: Θέλουμε να είμαστε κυβερνός αριστερά.
23: Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου.
22: Και όχι αριστερά της διαμαρτυρίας.
21: Εκεί Αλέξη Τσίπρα που με τελείωσες αγόρι μου.
2: Εγώ στο έχω ξαναπεί. Ο Τσίπρας ακούει ελληνοφρένεια. Και δεν είναι ότι ακούει ελληνοφρένεια. Ξεσηκώνει από την ελληνοφρένεια και τα χρησιμοποιεί. Σε ακούει να λες, να λες. Τα ξεσήκωσε. Δεν θέλει και πολύ. Τι νομίζεις, έχει κάποια σκέψη ιδιαίτερη.
21: Άκουσες μωρή κλαψομούνα καλαμούκι. 20 χρόνια κλαψομούνα. Να σου πω κάτι ρε. Ποιος είναι πρόεδρος τώρα θα τέμπει. Ο Ασλανίδης. Ασλανίδης, δεν είναι?
2: Ναι.
21: Λοιπόν, κύριε Ασλανίδη, πρέπει να αποδείξετε ότι είσαστε καλύτερος από την Καριστιανού. Λοιπόν, εγώ θα δώσω μια ιδέα, η οποία μπορεί να την κοροϊδέψετε εσείς, αλλά εγώ επειδή βασιά μέσα είμαι καπιταλιστής, θα την πω. Αν δώσει ο κάθε Έλληνας 10 λεπτά, μαζεύουμε 1 εκατομμύριο. Να επικηρύξει την αλήθεια ο Ασλανίδης, δηλαδή όποιος βγει και πει την αλήθεια, τι έγινε με την πυρόσφαιρα και το ένα και το άλλο, θα του δώσει 1 εκατομμύριο. Αλλά να αποδειχθεί στο δικαστήριο και να πάνε μέσα. Ασλανίδη, με 1 εκατομμύριο να είσαι σίγουρος ότι θα ανοίξουν στόματα. Είδες τι έγινε με τον Ταλαμάγκα. Με 200 χιλιάρικα βγήκε. Εσύ με 1 θα ανοίξουν πολλά στόματα. Κατάλαβες, γιατί όλοι αυτοί για το χρήμα πουλάνε όχι το Μητσοτάκι και τη μάνα του την ίδια.
22: Και επίσης ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, σπάνιο στην πολιτική. Έχασα και έφυγα, αλλά με το κεφάλι ψηλά.
0: Μπράβο!
22: Μπορώ να κυκλοφορήσω στο δρόμο. Δεν μου καταλογίζουν λάθη και αστοχίες. Αλλά κανείς δεν μου καταλογίζει άλλα πράγματα, πιο δύσκολα πράγματα. Ανεντιμότητα κτλ.
1: Στο μεταξύ, πολύ ανέντιμο, ίσο με την κλεψιά, να πούμε στους συντρόφους εκεί, στον σύντροφο Τσίπρα, ότι είναι να αδειάζεις τους συντρόφους σου, οι οποίοι έχουν δώσει απίστευτες μάχες στα πάνελ, έχουν φάει το ξύλο της ζωής του για τις δικές σου τις αποφάσεις.
2: Δεν αντέχω, τα έχουμε όλα, έχουμε και την κερατωμένη.
1: Δεν το πάω το κερατό, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ να το χωνέψω.
2: Τι να κάνουμε, αυτό είναι. Ξεπέρασε τον, σβήστε τον. Πάμε παρακάτω.
1: Δεν μπορώ.
2: Πάρ' το απόφαση. Δεν θα προχωρήσεις έτσι, άμα είσαι κολλημένη.
1: Καλά, έχω προχωρήσει, αμέ.
2: Δεν σε βλέπω να τα έχεις ξεπεράσει όμως.
1: Όχι, δεν το έχω ξεπεράσει, αλλά έχω προχωρήσει. Λοιπόν, και εσύ όταν βλέπεις την πρώην σου που την έχεις ξεπεράσει και γίνει μια καινούρια ρεπούστη μου και τη βλέπεις με έναν άλλον ωραίο γκόμενο, λες α το διάλο, γαμώτο. Μα αυτόν πήγε, τον κούκλο, λέμε τώρα.
2: Αυτό θα πω ή θα πω τον κακομοίρη.
1: Δεν θα πει τον κακομοίρη, καλά.
2: Ή τον ήρωα. Χάρη που μου έκανε.
1: Ωμπα, κανένας δεν το λέει αυτό. Μόνο στα λόγια είναι αυτά. Λοιπόν, άκου να σου πω και πόσο κακομοίρηδες είναι να απομείνονται στο ΣΥΡΙΖΑ που περιμένουν το νεύμα του, αλλά δεν αφήνουν και την έδρα. Γιατί είναι και 5-6 χιλιάρικα πόσο είναι το μήνα. Θα την αφήσουν την έδρα, παραμονές εκλογών, για να πάνε στον Τσίπρα και αυτός δεν θα τους πάρει βέβαια, γιατί τέτοιος είναι. Αυτά. Πόσες φορές μαναρεύουμε που έτσι καλό καλοκαίρι.
2: Δεν θυμάμαι.
1: Πολλές. Άλλη μία.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Έλα, ρε, έχω δύο απορίες.
1: Για πες.
0: Πρώτη, πώς θα φύγετε διακοπές, ρε μαλάκα, με εκλογές τώρα τον Οκτώβρη, με Σαμαρά να έρχεται. Πώς θα τα μαζέψετε μετά όλα αυτά που θα έχουν γίνει τα γυρίσεις.
1: Εντάξει, θα φύγουν και αυτοί τώρα, θα κλείσει για λίγο το κατάστημα, εντάξει. Και το δικό τους.
0: Αρχίδια. Πού να κλείσει, ρε. Άμα πάει Οκτώβρη εκλογές, θα είναι κάθε μέρα, θα είσαι στην παραλία και θα λες μαλακία να κάνω κανένα live, να πούμε.
1: Αυτό. Ή θα πηγαίνει ο Μητσοτάκης στην παραλία στους πλανόδιους με τα γυαλιά, να μοιράζει το πρόγραμμα.
0: Και αυτό φαντάζεσαι.
1: Να μήπως να ηρεμήσει από πουθενά, άσε με τώρα.
2: Εγώ φοράω τα γυαλιά από ανακυκλώμενα φύκια.
0: Και να σε πετύχει κιόλας. Πού έπασε λιψό, θα πας.
1: Ε, ναι, πού έπα.
0: Πού θα τα μαζέψεις, ρε μαλάκα. Γιατί όταν φέρνεις για δουλειά και λες τώρα θα γυρίσω πίσω και θα γίνει της πουτάνας. Δεν θα μαζεύονται με τίποτα.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι το περιμένουμε. Αλλά πρέπει να σβήσεις κιόλας. Δεν κατάλαβα. Τι θες τώρα, μας κόψεις διακοπές. Άι παράτα μας.
0: Τέλος πάντων, δεύτερη απορία. Αυτή εντάξει, οκ. Το που εγώ το ξέρω. Οι υπόλοιποι όλοι, ρε μαλάκα, όταν μιλάνε στους από κάτω τους τέλος πάντων, γιατί όλοι να λένε αν κάνουν τον άλλο σύντροφο. Εγώ που πιέζω Πασόκ, Κασελάκιντε, ΣΥΡΙΖΑ. Τι φάση.
1: Ναι. Φοριέται, είδαν ότι φοριέται, σου λέει γιατί όχι.
0: Από πού συντρόφιο, δηλαδή πώς προέρχεται. Αυτό προέρχεται από το κομμουνιστικά καθεστώτα και τα λοιπά. Έχει μια ιστορία αυτή που
1: στέλνει. Συντρόφι με την κυριολεκτική έννοια ότι έχουν φάει στο ίδιο τραπέζι. Συντροφή αυτό. Μην περιμένεις κάτι άλλο παραπάνω.
3: Καλησπέρα, Απόστολε.
1: Καλησπέρα.
3: Άκου να σου πω, Απόστολε, εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν δύο ειδών ανθρώποι. Αυτοί που χράπτουν μύγες και αυτοί που κάνουν ξύλια από τις μύγες. Αυτοί που χράπτουν μύγες είναι οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και ο λαός γενικά. Και αυτοί που κάνουν ξύλια από τις μύγες είναι οι πολιτικοί ολιγάρχες και οι τραπεζίτες, αν του τα λέ.
4: Αλλά τι, έρχεσαι με την πρώτη.
1: Όπα. Ακραίο.
4: Ακραίο. Νορβηγούμενο εδώ πέρα.
1: Έλα,
4: νορβηγούμενο. Μάλιστα κάτι με το θύμιο γενικά για τις δωρεάν μετακινήσεις του Τσίπρα. Άμα είναι στην Αθήνα, πίνει 5 εκατομμύρια έτσι. Και είναι άλλα 5 εκατομμύρια σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Γιατί είναι παπάρα να είναι δωρεάν και γιατί να μην βάλεις με αυτά τα λεφτά που θα εξοικονομήσεις να βάλεις παραπάνω λεωφορεία και να βάλεις ένα χαμηλότερο εισιτήριο. Και περισσότερα έσοδα θα έχεις γιατί περισσότεροι θα χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής και λιγότερο κυκλοφοριακό θα υπάρχει.
1: Ο Τσίπρας έχει μείνει στην πρώτη τετραετία του Μητσοτάκη, νομίζοντας ότι τα επιδόματα ικανοποιούν τον κόσμο.
5: Αν μας ρωτήσουνε πού θα βρείτε τα λεφτά, να, κάπου εκεί θα τα βρούμε.
1: Αλλά άμα είναι αριστερός ο άνθρωπος βαθιά, σου λέει με επιδόματα θα γίνει δουλειά. Λες και ο κόσμος θέλει ελεημοσύνη.
4: Ναι, αυτό ότι η Σοβιετική Ένωση ήταν η αριστερή.
1: Ναι, με φτιάξε τους μισθούς εσύ, βάλε ένα οικονομικό μιμημί και τα βλέπουμε τα υπόλοιπα.
4: Δηλαδή, εγώ είμαι οικοδόμος, έτσι. Δεν έχω ούτε σπουδάσει, τρίτη ηλικία έβγαλα με 12 και τέλος. Λίγο μυαλό θέλει να πούσει. Ένα και να κάνουν δύο, που λέει ο λόγος.
1: Τι να κάνει κι αυτός, είναι μπλεγμένος με τα συμφέροντα που τον στηρίζουν, έχει τις δεσμεύσεις του. Τι να κάνει.
5: Να πάμε χωρίς κρατική επιχορήγηση, χωρίς περιουσιακά στοιχεία, χωρίς την στήριξη ισχυρών οικονομικών συμφερόντων.
6: Είδες που στα έλεγα και είναι δεύτερο κόμμα ήδη ο Αλέξης.
1: Τσακ. Τώρα θέμα ημερών είναι. Θα τα δεις τώρα, έρχεται.
5: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
6: Τουλάχιστον δεύτερο. Για να μην σου πω ότι έτσι όπως θα πάει ο άλλος μέχρι τις εκλογές, αν και πρώτο. Και θα πάρει και την τζάκρη πίσω.
1: Αυτό να γίνει, να έχει αυτό το υπερατού.
7: Πόσος χρόνος μου μένει ακόμα μέχρι να ιτηθώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα.
6: Η τζάκρη πρέπει να γυρίσει εκεί που πρέπει. Εκεί που είναι το σωστό.
1: Στο Πασόκ.
6: Άστο το Πασόκ τώρα. Τώρα μιλάμε σοβαρά. Άστα το Πασόκ. Ο Αλέξης, η επόμενη δύναμη. Έρχεται ο Αλέξης. Η Τζάκρη ξέρει.
1: Αμήν, μια λαμπάδα.
6: Η Τζάκρη καταρχήν, ίσως και να μιλάμε τώρα για την πιο έμπειρη πολιτικό αυτή τη στιγμή στη Βουλή.
1: Ναι.
6: Η πιο έμπειρη πολιτικός έχει ψηφίσει όλα τα μνημόνια με όλες τις κυβερνήσεις. Αν δεν ξέρει αυτή ποιος.
1: Αυτός, ένα μηδέν.
6: Ένα μηδέν. Όχι, ισοπαλία.
1: Πάει.
6: Οπότε, Τζάκρη και Αλέξης, έρχεται. Γεια.
8: Έλα ρε Αποστόλη, καλό μεσημέρι και καλές διακοπές.
1: Να είστε καλά.
8: Να σου πω, έχουμε συνηθίσει ίσως τον Άδων και όλα αυτά τα φασιστοειδή, αλλά αυτή την τώρα δεν έχουμε συνηθίσει ακόμη.
9: Τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα.
1: Τι λες.
8: Λοιπόν, και κάτι άλλο που ήθελα να σου πω, έχω κλάψει πάρα πολύ όταν ήμουν τρίτη, τετάρτη δημοτικού, όταν έβλεπα τους μπάτσους και πέραν του παππού μου για διακοπές, ξέρεις, μακρόνιση. Και εκεί πέθανε. Λοιπόν, και δεν θέλω μόνο να πω ότι σήμερα είμαι αριστερός, ρε παιδάκι μου. Βγαίνει ο Τσίπρας και μας το παίζει αριστερός. Κάποιος να μου πει τι είμαστε τελικά. Δεν έχω ψηφίσει ποτέ άλλο κόμμα.
1: Είμαστε ρόδες που γυρίζουν.
8: Τι ρόδες δεν συνάδελφε.
1: Απαντάω με γλώσσα Τσίπρα τώρα, του Κοέλιο της εποχής μας.
5: Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα.
1: Έλα Δημητράκη, πού παίρνεσαι. Συγγνώμη, τι κάνεις.
10: Καλά, εμένα σε είδα και στη Λούτσα που είχες έρθει. Πάρα πολύ καλός. Ναι, βεβαίως. Στη Βραβρώνα, συγγνώμη.
1: Και τώρα ξέρεις τι συμβαίνει, ε.
10: Και για πες.
1: Λόφος Φιλοπάπου, δώρα στράτου. Σήμερα το βράδυ, 30 του μήνα.
10: Δεν μπορώ, δουλεύω. Λοιπόν, καλό καλοκαίρι σε εσένα και στους ακροατές. Θα τα πούμε το Σεπτέμβρη, νομίζω.
11: Αποστόλη.
1: Έλα.
11: Λοιπόν, θα σου πω ένα κουτσομπολιόλα, θα μου δώσει πρόσκληση.
1: Όπα, για πες.
11: Καμένος, πώς κυκλοφορεί στην Ιταλία.
1: Με παρεό, ξετσούτσουνος. Και σανδάλια Birkenstock.
11: Όχι.
1: Τι είναι αυτό το, τι.
11: Με ένα στρατιωτικό τζιπ, μπες, όχι χακί.
1: Ναι.
11: Μια σημαία της ελεύθερης Ιταλίας, γεμάτος βαλίτσες και μαζί ταξιδεύαμε στο καράβι.
1: Α, εντάξει.
11: Αρχιό στρατόκαυλος πεθαίνεις.
1: Το περίμενα λίγο καλύτερο. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Δηλαδή, με τη νέα εμφάνιση και τις πλαστικές, εγώ περίμενα παρεό. Αυτό ταιριάζει.
12: Ο άντρας όταν γεύεται τη γλύκα του κεράτου, μέλι και γάλα γίνεται με την οικοκυρά του.
11: Βασικά δεν είδα σε παραλία, δεν είδα στο λιμάνι.
1: Εντάξει, τέλος πάντων, να είσαι καλά. Γεια.
11: Πρόσκληση, άμα δεις.
1: Όχι, δεν ήταν καλό κουτσομπολιό.
11: Ήταν καλό.
1: Όχι, δεν ήταν. Έλα το βράδυ, όμως έχει εισιτήρια στην είσοδο.
13: Ναι.
1: Λέγεται.
13: Αποστολή.
1: Ναι.
13: Άκουσε με προσεκτικά. Αυτό το αρχίδι, ο Πέτσας, έχει πέτσα επάνω του που βγαίνουν στα κανάλια και λένε ότι αν λέει κάνει ας πούμε έστω και ένας αίτηση για να πάρει την αποζημίωση, να την πει κανείς από τις συντάξεις που μας κόψανε και εκείνα και τα άλλα, όλοι θα τα πάρουν, έτσι δεν είχε πει.
1: Ναι.
14: Θέλουμε να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όλους τους συνταξιούχους ότι δεν χρειάζεται να ασκούν προσφυγές. Δεν χρειάζεται να τρέχουν σε δικηγόρους.
13: Τώρα τι έχει αλλάξει και μας έχουν δώσει τα αρχίδια τους εμάς.
1: Οι εκλογές, έρχονται εκλογές.
13: Δηλαδή τι εννοείς. Δηλαδή πριν έρχονται εκλογές.
1: Θα τα πάρετε όταν πλησιάζουν. Δεν είναι να πάρετε από τώρα να το ξεχάσετε.
13: Δηλαδή θα μας δώσουν κι άλλα.
1: Πολλά.
13: Α, δηλαδή δεν όχι μόνο τα τρία τους.
1: Τι άλλο ήθελες.
13: Τι άλλο να θέλω να πω.
1: Κάτι ακόμα θα βρεθεί. Υπομονή κάνε μέχρι τις εκλογές όμως.
15: Ναι, ξέρετε ραδιοπαραπολιτικά εδώ ο Μαρκόνι.
1: Ναι, ναι.
15: Να σας πω τώρα τι να βλέπει ο κόσμος. Τα όρια της επιστήμης, έλεγε ο Γιώργος Παλάνος, έχουν καταρρευθεί πολλάκις.
1: Μη λέτε πολλάκις, είναι ευαίσθητη περίοδος.
16: Όλοι σας και μόνος μου, σας έχω.
15: Ναι, να τα ακούνε αυτά όμως και από μεγάλους επιστήμονες. Τα είπε ο Γούδης Χρήστος.
1: Να ο Γούδης πάλι. Καιρό είχα να ακούσω νέα του Γούδη.
15: Λες και τα φυτά αισθάνονται στα 16 λεπτά λέγει. Η επιστήμη είναι μια πολύ περιορισμένη ανθρώπινη δραστηριότητα, πολύ συντηρητική, πολύ δογματική, και ότι είναι δογματική η φυσική. Και τα έλεγε ο δόκτωρ Παπάς που πέθανε.
1: Α, ο Πιούτσας να δείτε τι λέει.
15: Πολλάκες.
1: Ο δόκτωρ Πιούτσας έχει πλά καλύτερα.
15: Αλλά και οι σημερινοί επιστήμονες και ο Γραμματικάκης ο Γιώργος μας διαφεύγει κάτι μεγάλο να βάλουν να το δούνε. Που μίλαγε, υπάρχουν αυτά τα βίντεο.
1: Ναι.
15: Γιατί τώρα και οι ναυτικοί μην επηρεάζονται. Βλέπουν έναν επιστήμονα.
1: Είναι και αυτοί, επιρρεπείς ρε παιδί μου τώρα. Μην γίνει κάτι, αμέσως επηρεάζονται.
15: Κάνε μένα και λέει ποτέ δεν είδανε στενά στα εξωγήινο. Εν τω μεταξύ ασφάλωνε να βλέπουν. Ρόμπερτ Πικελόου, Άγιενς Αμόγκας και εκείνος άνθρωπος που δουλεύει.
1: Τι είναι αυτό, Netflix.
15: Είναι και είναι εμπιλιονάρι και δική του ΝΑΣ.
1: Α, δεν γίνεται όμως να σε χάνω στα μισά ρε παιδί μου. Κάπου καταλαβαίνομασταν, κάπου το... Α, στο χέστο, έλα, γεια.
17: Έλα.
1: Έλα.
17: Μου έκανε ένα φορά ο άλλος. Είπε να πάρει ο Deliveras από Νέα Ιωνία.
1: Α, για τα delivery, βέβαια. Για πες, για μίλα.
17: Να πω, να πω.
1: Όχι, για πες τώρα που έχεις εκεί τα τέτοια.
17: Ντρέπομαι, μας φύλανε χαμπάρι, ρε φίλε.
1: Δεν είναι τα κότερα μόνο, είναι και οι μετοχές. Πες και για τις μετοχές.
18: Το παιδί θα επιθυμούσε να του καταθέσετε τα μπουρμπουάρ σε λογαριασμό στα νησιά Κέιμαν.
17: Ακριβώς, λοιπόν, τώρα για να μιλήσουμε σοβαρά. Θα σου πω κάτι για κάποια πράγματα που ισχύουν. Ο Deliveras σε μαγαζί παίρνει 5 με 6 ευρώ την καλύτερη την ώρα. Είναι Φιλιππινέζος, δεν το λέω υποτιμητικά για σας. Όπως καταλαβαίνεις, θα κάνει και τις δουλειές, θα πάει και στη γυναίκα του αφεντικού τα ψώνια, θα κάνει, θα δείξει, θα πάει από την Κηφισιά στο μαγαζί στην Καλλιθέα να φέρει πράγματα και όλα αυτά. Οι περισσότεροι με δικά τους μηχανάκια και δική τους βενζίνη. Οι Deliveras τώρα στην πλατφόρμα όντως βγάζουν πολύ καλύτερα λεφτά, δηλαδή ο μέσος όρος είναι γύρω στα 10 ευρώ την ώρα, αλλά αυτοί έχουν να πληρώσουν. Λειτουργούν σαν ελεύθεροι επαγγελματίες και όταν γίνεται η μαλακία, τη χρεώνει τον Deliveras. Δηλαδή όταν πήγα εγώ σε ένα μαλάκα παίκτη της ΑΕΚ και σε ένα μαλάκα παίκτη του Παναθηναϊκού. Έκανε 40 λεπτά να μου ανοίξει. Εγώ αυτά τα 40 λεπτά δεν πληρώνομαι. Ίσα-ίσα φαίνομαι στην πλατφόρμα ότι καθυστερώ, ότι είμαι τεμπέλης, ότι κάνω κάτι. Όταν γίνεται μαλακή από τον πελάτη, από το μαγαζί, όταν το μαγαζί κάνει μισή ώρα να μου δώσει την παραγγελία, εγώ παίρνω ελάχιστα λεφτά. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Και εγώ αυτή τη μισή ώρα νομίζω ότι παίρνω γύρω στο 1 ευρώ το δεκάλεπτο. Τίποτα. Καταλαβαίνεις δηλαδή για πόσο λίγο μιλάμε. Όχι, όχι, λιγότερο από 1 ευρώ το δεκάλεπτο. Μαλακία είπα. Λοιπόν, όχι, για τον μπουρμπουάρ που λέει, για να σου πω την αλήθεια, εκεί που είχα πάρει και σου είχα πει ότι είχα στεναχωρεθεί όταν δούλευα σε ψαράδικο, έκανα 20 ευρώ τις 4 ώρες μπουρμπουάρ. Γιατί ήταν ψαράδικο που λειτουργούσε χωρίς ηλεκτρονικές παραγγελίες, ακριβές παραγγελίες όλοι. Ο μέσος όρος μπουρμπουάρ σε πλατφόρμα είναι 2 ευρώ τη μέρα. Όλα αυτά για να μην ακούμε μαλακές για τους Deliveras. Και βάλε σύν όλα αυτά το ψυχολογικό, ότι σου φέρονται όλοι απέτεια στο μαγαζί μέσα από την πίσω πόρτα, μη σε δουν οι πελάτες και αυτά. Βάλε ότι οι Deliveras στα μαγαζιά δεν έχουν ρεπό, δεν έχουν Σαββατοκύριακο, δεν μπορούν να πάνε να δουν μια συναυλία, δεν μπορούν να πάνε να δουν την κομμενά τους. Τίποτα. Σάββατο δουλεύουν και εκεί δουλεύουν όλα αυτά.
19: Έλα, Κωνσταντίνο.
20: Έλα.
19: Λοιπόν, να δεκτόψω για τους δελιβεράδες που τα ξέρουν και ξέρουν τι εισοδήματα έχουν κτλ.
20: Πώς οι δελιβεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό.
19: Αλλά αφού έχουν τέτοια ενημέρωση, με υπάρχει περίπτωση να έχουν καμία ενημέρωση για τα εργατικά ατυχήματα των δελιβεράδων.
20: Δεν νομίζω, όχι.
19: Α, γιατί μαθαίνουν μόνο για τα εισοδήματα και για τα μαύρα, για τα άλλα δεν μαθαίνουν. Ε.
20: Όχι, όχι, με αυτά δεν ασχολούνται, ναι.
19: Και κάτι ακόμη με το οποίο δεν ασχολούνται είναι ότι ξέρω και εγώ δελιβεράδες, δεν είμαι ένας από αυτούς. Ξέρω δελιβεράδες οι οποίες παράδες δουλεύουν κυριλέ κανονικά, νόμιμα, βγαίνει δεν βγαίνει ο μήνας και έχω κάτι συμμαθητές του σχολείου που ήταν δελιβεράδες και τους είδαμε ακριβά αυτοκίνητα, με ακριβές μηχανές. Τους είδαμε ανεβαίνουν πολύ και λέω τέτοια λεφτά του delivery. Ε, τελικά δεν κάναν delivery. Οπότε ας μην τα βλέπουμε τα πράγματα και ξέρουν αυτοί.
3: Ρε κλάψω τέτοιες. Ψηφίζετε κουτσούμπα, δεν σας δίνει προοπτική καμία, λέει την παραμύθα του και μετά βγαίνει στην Ελληνοφρένεια στον Αποστόλη και κλαίγεις. Ρε εσείς, εγώ η πρώτη μου γυναίκα δεν πέρναγα καλά, τη χώρισα και πήρα την επόμενη. Ε παιδιά, συγκεντρωθείτε, να σου πω, την Παρασκευή θα έβγετε.
20: Ναι.
3: Πρόσεξε, 60-70 μέρες ακούμε κονσέρβα. Από αυτή την κονσέρβα το 60-70% θα είναι Αλέξης Τσίπρας. Και μετά λες γιατί τον ψηφίζουμε. Μέτρησε από αυτά που θα βάλεις επανάληψη, όσα θα μιλάνε για τον Αλέξη Τσίπρα και η κουτσούμπας μηδέν. Οπότε μας κάνεις πλήση εγκεφάλου.
21: Χαίρετε.
20: Καλή
21: εβδομάδα. Επειδή αύριο δεν θα σε πιάσω, χρόνια πολλά από σήμερα.
20: Α, ευχαριστώ. Ναι, για να ξεμπερδεύουμε με αυτά.
21: Μπράβο. Πρώτον, Καρύφα.
20: Ναι.
21: Να πω όταν το βάλει να του πει. Θα τρούγκαλο, έτσι στήριζα. Μα έχει ζαλίσει τα ούμπαλα. Δύο χρόνια πίσω να βγει η σύνταξη. 7 χρόνια τι φορέ κανονικά. Και η σύνταξη ένα τρίτο κάτω. Αυτά πες τη χαιρετίσματα. Και το άλλο που θέλω να πω είναι το εξή. Κάπου βρήκα σε ένα site δύο δημοσιογράφου οι οποίοι κάνουν μια μελέτη στη Γάζα. Οι Ισραηλινοί έχουν κόψει τα γενικότερα και βαράνε μικρά παιδιά από 5 μέχρι 14 ή στο στήθος ή στα μούτρα. Η γενοκτονία συνεχίζεται. Άρα όποιοι εδώ έχουν αγάπες τα κόμματά τους με τις Ισραηλινούς θα ρίξουμε μαζί με το φωτίο και το αιματάκι, την κάλπη.
22: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
23: Ο Αποστολής.
20: Ναι, ναι.
23: Ανέλπιστο.
24: Ανέλπιστο.
23: Λοιπόν, για την Ασημακοπούλη καημένη, απλά του πήρε τα email. Έπρεπε κανονικά να τους παρακολουθεί. Τότε νομίζω θα φαόταν εντελώς. Αυτό με τα email και τους παρακολουθείς, ας πούμε.
24: Εγγραφή. Εγγραφή. Τακ.
25: Ήρθε το τέλος σας. Σας προειδοποιώ, παλιοκουμούνια. Ήρθε το τέλος σας.
20: Ομιλείτε με τον αυτόματο τηλεφωνητή της εκπομπής Ελληνοφρένειας. Παρακαλούμε αφήστε το μήνυμά σας μετά το σφυροδρέπανο.
25: Σατανική διαβολική εκπομπή. Γκέι, άρρωστη, ανώμαλη εκπομπή. Τούρκικη, μουσουλμάνη.
20: Η κλήση σας είναι σε αναμονή.
25: Σκοπιανή που είσατε.
20: Παρακαλούμε μην κλείσετε. Αν δεν ακούσετε σήμα επαναστατημένου.
25: Τα επάνω στο θυσίο που μίλαγε εκεί που μίλαγε πήγα και
20: τούτ δεν ακούς, τούτ.
26: Αποστόλη, γεια.
20: Γεια.
26: Τι κάνεις.
20: Καλά.
26: Εχθές έκανες την τελευταία σου καλοκαιρινή παράσταση.
20: Α, επαγγελματίας. Ναι, ναι.
26: Έτσι. Και τώρα ετοιμάζεσαι για διακοπές. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο, να περάσετε καλά, να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε μπαταρίες.
20: Ναι.
27: Αποστόλη.
20: Έλα.
27: Χρόνια πολλά, ρε.
20: Ευχαριστώ.
27: Πήγε σε εκκλησία.
20: Πήγα, τι να κάνω, κοινωνήσω.
27: Κοινώνησε.
20: Κοινώνεται, θα μεταλάβω εγώ.
27: Έλα, ρε. Δεν σε πιστεύω.
20: Ναι, με τσικουδιά.
27: Έγινε και το χέρι του παπά.
20: Να ήταν το χέρι μόνο.
27: Και τι άλλο.
20: Εγώ τη μάφησε.
27: Μα έτσι.
20: Ναι.
27: Είχε ιστορία προηγουμένω.
20: Ναι, ναι, καλά ήταν.
27: Εντάξει. Άντε, ρε, καλά, περάσει το καλοκαίρι.
25: Παλιοκουμούνια είσαι το.
28: Καλησπέρα και χρόνια σου πολλά.
20: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ.
28: Και από μένα και από τον σύντροφό μου τον κύριο Θόδωρο, έχεις τα χρόνια πολλά να είσαι γερός και να σ' ακούμε για πολλά πολλά χρόνια. Να σας ευχηθώ και πάλι καλό καλοκαίρι, τα φιλιά μου στο Θήμιο, σε ευχαριστούμε, καλό καλοκαίρι.
20: Να είστε καλά.
29: Αποστόλη, χρόνια πολλά.
20: Ευχαριστώ.
29: Μου χάρισες μία πρόσκληση και από την ταραχή μου που σε άκουσα, δεν σου είπα ότι χρόνια πολλά.
20: Δεν πειράζει. Και... Έλα το βράδυ να μου τα πεις από κοντά.
29: Από κοντά, ναι. Να είσαι πολύχρονος και επιθυμείς.
20: Άι, μωρή.
30: Αποστολή.
20: Ναι, ναι.
30: Χρόνια πολλά. Να συγχαιρόμαστε.
20: Ευχαριστώ.
30: Να δηλώσω πως το ελεύθερο κάμπινγκ είναι δικαίωμα. Αυτό, τίποτε άλλο.
15: Ναι, κάνουνε κάτι εκπομπές τώρα για τα UFO και λοιπά και καλούνε κάτι επιστήμονες που διδάσκουν ότι λόγω αποστάσεων ουδεπόποτε. Όπως δηλαδή αυτό είναι καταστροφή. Το ακούνε οι ναυτικοί και με δικαίωση οι άνθρωποι. Λέει δεν είδες την εκπομπή εχθές που έκανε αυτοψία, πώς τον λένε. Το βλήμα θα κάψει τον κόσμο ολόκληρο. Εσύ λέει δεν βλέπεις τηλεόραση. Δεν είδες λέει τι λέγανε εκεί επιστήμονες. Δηλαδή τώρα βγαίνω από τα ρούχα μου. Θα πνιγεί ο άνθρωπος, ταξιδεύει. Στο τρίγωνο Βερμουδών και αλλού που είναι οι πτάμενοι δίσκοι και οι βαρύτες.
20: Ναι, μάλιστα.
15: Ο μπούφος, εμένα δεν με καλεί ποτέ σε ένα κανάλι. Κανένας εκτός από εδώ, είπατε εσείς, οι δικοί σας εδώ, καταλάβανε και μερικά όσο να τα λέμε σατυρικά και άγαρπα. Κάτι καταλάβανε. Οι άλλοι από εκεί τι να καταλάβουν. Φέρνει ο άλλος τον επιστήμονα και του λέει, ουδέποτε λέει 300 τόσα χιλιόμετρα οι αποστάσεις. Αυτά
20: δεν ξέρουν να μετράνε, παιδί μου. Λένε κάτι αποστάσεις που δεν μπορούν να σε ελέγξουν ποτέ.
15: Αυτά που λέει το US Congress λέει δεν είναι τίποτα.
20: US Congress.
15: Κυβερνητική βουλή.
20: Όλα από τα ελληνικά έχουν ξεκινήσει τώρα.
15: Δεν λέτε πώς υποτίθεται.
20: Γιατί λέγεται Congress. Από το Congress, ελληνική λέξη.
15: Που κυβερνάει όλο τον κόσμο σχεδόν. Δεν είναι τίποτα. Η ελληνική βουλή είναι η δύναμη.
20: Η ελληνική βουλή, ελληνικές λέει, τα λέω εγώ. Τα λες και εσύ, ποιος μας ακούει. Κατέβα βουλευτής, μπας και σωθούμε τώρα. Γιατί δεν βλέπω προκοπή. Έλα, γεια.
0: Αγαπητέ Απόστολε.
20: Έλα, θα δούμε αν είσαι αγαπητός. Τι έγινε.
0: Για μένα είσαι αγαπητός και ας είσαι λίγο extreme.
20: Ναι. Με χαρά. Σ' αρέσουν τα extreme λίκια.
0: Εντάξει, δεν θα το έλεγα.
20: Λέγε τι θες.
0: Μάλλον είσαι. Λοιπόν, είμαι ο φίλος ο δεξιός που είχα πάρει προχθές. Τώρα που βλέπω με βαφτίσατε όλοι δεξιό, τέλος πάντων.
20: Ενώ πώς δεν σε βαφτίσουμε.
0: Επειδή έχω ψηφίσει κάποια πράγματα, δεν θέλω.
20: Ναι, ναι, δεν σημαίνει απαραίτητα, σωστό.
0: Ακριβώς αυτό.
20: Το χέρι πήγε εκεί, δεν πήγε το υπόλοιπο σώμα, καταλαβαίνω.
0: Βλέπω ότι υπάρχει μια αντίδραση σε όλο αυτό το πράγμα. Και...
20: υπάρχει μια αντίδραση γιατί ο κόσμος δεν ανέχεται εύκολα τον μαλάκα. Ας το πούμε απ' έξω απ' έξω.
0: Ναι, διαφωνήσαμε για τις τράπεζες, ωραία. Να συμφωνήσουμε σε κάτι άλλο.
20: Τι έχουμε να συμφωνήσουμε.
0: Θα σε βρω. Πρέπει να παραδεχτείς ότι ο Μητσοτάκης, καλός ή κακός, που δεν τον πάω προσωπικά και ιδιαίτερα, η δουλειά την κάνει.
20: Ναι, το την κάνει, αλλά ποιος εξυπηρετεί είναι η δουλειά τώρα. Αν εσείς είστε μέσα στο σύστημα που βοηθιέτε, ναι.
0: Κοίτα τι γίνεται στον κόσμο μας, πρέπει να συμπαθήσουμε αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται να μην είμαστε κάτι διαφορετικό. Πρέπει να πάμε με το ρεύμα για να επιβιώσουμε μέσα στο ρεύμα.
20: Ποιο ρεύμα, παιδί μου, έχεις δει πως έχει πάει το ρεύμα. Θα με τρελάνεις μια με τη τράπεζα. Μια με το ρεύμα, πας καθόλου καλά. Εντάξει, να είσαι δεξιός, αλλά κάπου να διαχωρίσεις το δεξιός με το μαλαία τέτοιο. Με τη χειροτεχνία σου.
0: Μεταξύ σοβαρού και αστείου είναι και γκαντέμις ο άνθρωπος. Πραγματικά είναι γκαντέμις. Του τύχανε κορονοϊή, του τύχανε πόλεμη Ουκρανία.
20: Ναι, καλά, θα έχει ανθίσει το αστέρι του. Εσείς ήσταν έτσι μαλάκας από πάντα ή βγήκε στην πορεία. Δηλαδή και επί Σαμαρά τα ίδια.
0: Συγγνώμη, για μένα μιλάς τώρα ή για τον Σαμαρά.
20: Για σένα, γιατί παρεξηγήθηκες.
0: Προτιμώ το Σαμαρά από το Μητσοτάκη.
2: Επειδή με τη ευθεία τη αντρική σχολή.
20: Να το, το είχα.
0: Εντάξει, τόσο κακό είναι αυτό.
20: Κακό δεν είναι.
0: Ναι, από εκεί και πέρα σου ξαναλέω. Όπως έχουν τα πράγματα, αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης είναι ό,τι καλύτερο έχουμε. Δυστυχώς, δυστυχώς.
20: Γιατί όχι ευτυχώς. Ευτυχώς, ευτυχώς.
4: Πρωθυπουργός ένας είναι Μητσοτάκης. Καλά που ήταν αυτός ο άνθρωπος και σωθήκαμε.
0: Όχι, όχι.
20: Τι θες να είχαμε τον Τσίπρα, να έρθουν οι κομμουνιστές πάλι στα πράγματα, το ζήσαμε τον κομμουνισμό.
0: Ακόμα και για το μετρό, το τελείωσε κάποια στιγμή. Στη Θεσσαλονίκη λέω.
20: Ναι, ναι, ναι.
0: Το τελείωσε.
20: Το τελείωσε το θέμα γενικώς. Τούνελ, τροκτικά, περπατάς εκεί και όπου σε βγάλει.
0: Εντάξει, τώρα είναι αυτό. Θα στρώσει τώρα, μη λέμε τώρα.
20: Ναι, καλά, είναι στην αρχή, είναι που δεν στρώνει.
0: Και εγώ ας
20: μετά θα είναι μετρό που στρώνει.
0: Θα στρώσει, θα επεκταθεί, θα γίνει πιο καλό, πιο
20: περιμένουμε,
0: καλό.
20: Ναι, θα φτάσει και στη Λάρισα.
0: Δεν ξέρω αν θα φτάσει στη Λάρισα. Το θέμα είναι ότι ο Μητσοτάκης το πάει το έργο, το προχωράει.
20: Το πάει, απλά το έργο είναι ένα έργο σεξ.
4: Γαμπάω ακόμα μερικές φορές.
0: Εντάξει τώρα, νομίζω ότι προσπαθείς συνεχώς να φέρεις μια αντίδραση.
20: Είμαι μίζερος.
0: Εσείς οι αριστεροί το έχετε.
20: Είμαι ό,τι έχει απομείνει από την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς.
0: Δεν επικροτώ.
20: Κρατάω την ηγεμονία όρθια.
0: Αυτές βλακές του Άδωνη δεν τις επικροτώ.
5: Ποιο είναι το μεγαλύτερο κλειδί από όλα. Αν θέλουμε Ελλάδα πραγματικά να αποκτήσει κοινή οικονομία, είναι η ήττα της ιδεολογικής ηγεμονίας αριστεράς.
20: Α, επικροτείτε τις άλλες βλακές του Μητσοτάκη.
0: Το Μητσοτάκη δεν μιλάει έτσι.
20: Τέλος πάντων, εσύ τώρα που είσαι δεξιός, στον περίγυρό σου γενικώς σε αποδέχονται, το λες, φαίνεται αυτό εξόψεως.
0: Φυσικά.
20: Πώς, φοράς τα γνωστά ρούχα.
0: Τι εννοεί τα φαίνεται, όχι.
20: Ενώ σε καταλαβαίνει, τον παίρνεις χαμπάρι τον άλλον. Λες αυτός δεν μπορεί, μαλακόφατσα έχει δεξιός τάνε.
0: Λόγω της δουλειάς μου κυκλοφορώ ας πούμε κυρίως με κουστούμι. Αλλά...
20: τι δουλειά κάνεις, κοράκι.
0: Όχι, όχι, όχι. Είμαι οδηγός σε VIP πρόσωπα. Τώρα δεν θέλω να πω παραπέρα γιατί.
20: Καλά, γιατί ο νεκρός δεν είναι VIP, δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, ναι, οκ. Έσκορτ δηλαδή με έναν τρόπο.
0: Όχι πολιτικούς, αλλά είναι VIP πρόσωπα, επώνυμοι.
20: Ναι, κατάλαβα. Τράπερ και τέτοια.
4: Η αυλιάρα μέσα στο σπίτι είναι στημένη. Δεν είναι απλό. Ουνί,
1: Είναι ο Σατανάς βαμμένη.
0: Με όχι, ευτυχώς μέχρι τώρα δεν έχω πάρει τράπεζα.
6: Μάλιστα. Ωραία. Εύχομαι να πάρετε. Λοιπόν, το ζητούμενο. Ποιο είναι, τι θες τώρα, διαμαρτύρεσαι για κάτι?
0: Όχι, νομίζω, όπως είπα από την αρχή, πιστεύω ότι θα συμφωνήσεις στο ότι ο Μητσοτάκης το προχωράει το πράγμα.
6: Με πώς να με συμφωνήσω, είναι να μην συμφωνήσει κανείς με αυτό. Υπάρχει άνθρωπος που δεν συμφωνεί, εδώ συμφωνεί ο Κασελάκης.
0: Από εκεί να καταλάβεις.
6: Από εκεί κατάλαβα.
0: Ακόμα και η αντιπολίτευση, η λεγόμενη, συμπαθίζει με τα λεγόμενα του Μητσοτάκη.
6: Λοιπόν, λέω να σε αφήσω. Όλα καλά, πάντα η πρώτη φορά είναι καλύτερη.
0: Ναι, τέλος πάντων. Επειδή σε παρακολουθώ και έχει.
6: Θα συμφωνήσουμε σε αυτό.
0: Και βλέπω και πολλά παλιότερα και ακούω πάρα πολλά, επειδή έχω χρόνο στο αυτοκίνητο. Θα τα πούμε, θα τα πούμε.
6: Α, έτσι. Άδοξα, εντάξει, έγινε.
7: Ποιος είναι αυτός που μιλάει στην Αθηναίδα Νέγκα?
6: Ο Τριανταφυλλίδης, ο τραγουδιστής.
8: Αυτό το σοβιετικό σύστημα, όπως λες, είχε και τα καλά του, έτσι. Πιστεύεις ότι αυτό το σύστημα τελικά λειτουργούσε ευεργετικά στους ανθρώπους?
9: Πιστεύω πως αυτό το σύστημα, εάν μπορέσει να λειτουργήσει κάπου,
8: ναι,
9: θα λειτουργήσει ευεργετικά, ναι.
8: Mm-hmm.
7: Μάλιστα. Και μετά ήταν οι μέλισσες.
6: Ναι, και εσύ που δεν θέλησες.
10: Με κυνηγούν οι μέλισσες και εσύ που δεν με θέλησες.
7: Πολύ ωραία, ναι, ωραία τα λέει το παλικάρι, να είναι καλά αυτό, ναι, και αυτά που γαλαμούκεις και φτιάχνετε, κατάλαβες,
6: ναι.
7: Τα λες για μένα, ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, λοιπόν, να σου πω, ο Μητσοτάκης έχει κυβερνήσει 2.500 μέρες, περίπου.
6: Ζωή να έχει, μωρέ, να, σαν χθες μου φαίνεται.
7: Ζωή να έχει, εννοείται να έχει ζωή. Λοιπόν, 2.500 μέρες έχει εισπράξει δισεκατομμύρια από το ΦΠΑ, από τον ελληνικό. Τώρα κανονίσε μαλά. Μη σας κάνει καμιά εκτοσούλα 100 μέρες και το ξαναψηφίσετε.
6: Θα έχουμε σταθερές τιμές τους επόμενους 2 μήνες και από το Σεπτέμβριο θα αρχίσουμε να βλέπουμε ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών.
7: Έχει σπάξει τη δισεκατομμύρια το ΦΠΑ, την ακρίβεια. Μια χαρά τον βολεύει. Για να καταλάβεις, γιατί εγώ πουλούσα παγωτό 30 χρόνια.
6: Α, ναι, για πες μου γι' αυτό, γιατί μετά είχα ξεχάσει. Λίγο να τα να θερμάνουμε.
7: Αυτή τη στιγμή στο περίπτερο το πουλάνε το παγωτό τα 75 ml.
6: Εσείς πόσο το είχατε?
7: Άσε με ρε μαλάκα να μιλήσω. Αυτή τη στιγμή το παγωτό στο φυλάκι 75 ml, πρόσθεσε όγκος, όχι βάρος, γιατί έχει και αέρα μέσα, το πουλάνε 30 ευρώ το κιλό και η καλή ποιότητα, που αυτό δεν είναι καλή ποιότητα, σκοστίζει 10. Κατάλαβες? Άσε ρε Μητσοτάκη, θα πατάξεις την ακρίβεια. Μαζί με την ακρίβεια κοιμάσαι εσύ. Άμα δεν υπάρχει ακρίβεια θα πεθάνεις.
11: Γιάννης Κοτοβός.
6: Ο Κωστής Παλαμάς.
11: Έλα, Αποστολακό.
6: Έλα.
11: Έλα, θέλω να σου προσθέσω 2 πράγματα για το delivery. Λοιπόν, καταρχήν, επειδή το ανέφερες και εσύ, για αυτό που γίνεται με το γράψιμο. Έχεις πάρει πρέφα τι γίνεται και πώς παίρνουν τα διπλώματα για πλάκα?
6: Αν έχω πάρει πρέφα, με σταμάτησε μπατσαριό τις προάλλες.
11: Ναι.
6: Με μπλόκο στο αντίθετο ρεύμα. Και ήρθε στο αντίθετο ρεύμα που ήμουν εγώ να μου πει να γυρίσω και να με γράψει.
11: Έλα, ρε, σοβαρά. Ναι. Λοιπόν, έχουν ξεσκίσει να γράφουν τους deliveryδες σε πεζόδρομο. Mm. Και εγώ, φίλε, το καταλαβαίνω, ναι. Να πας με 10 χιλιόμετρα. Μην πας γρήγορα και κινδυνεύσει κόσμος. Πώς θα πάει να παραλάβει ο delivery στην παραγγελία όταν είναι μέσα σε πεζόδρομο? Θα παρατήσει το μηχανάκι και θα πάει 3 στενά με τα πόδια. Είναι σοβαρή? Και στην τελική, να σου πω κάτι, γράφω να αναπληρώσει πρόσημο. Τι του παίρνεις, ρε Καραγκιόζη, το δίπλωμα και δεν μπορεί να δουλέψει μετά για 1 μήνα? Δηλαδή δεν είναι φρικτό? Σου λέω να σε σταματήσει για κόκκινο, να σε ξεσκίσει, να σε σταματήσει γιατί είσαι μεθυσμένος, να σε
6: γράψει. Προφανώς.
11: Να σε σταματήσει για κράνος, να πληρώσει το πρόσημο, μη σου πάρει όμως το δίπλωμα. Αλλά ρε φίλε, στον πεζόδρομο.
6: Αυτό συζητάμε. Δεν σου λέω το πρόσημο, βέβαια δεν λέμε για τα πρόστιμα, ναι, αλλά και ναι, το πρόστιμο όταν υπάρχει λόγος. Όχι όταν ψάχνεται ο μπάτσος για να εισπράττουν οι δήμοι.
11: Ακριβώς. Και αυτό που θέλω να πω, και να μην σου πω ότι είναι καλή μπάτση, ότι αυτό γίνεται στις γειτονιές μας. Στο κέντρο γράφουν ντιλιβεράδες ακόμα και για αέρα στα λάστιχα. Δηλαδή δεν ξέρω τι έχουν πάθει. Τους έχουν ξεσκίσει. Εγώ λέω προτιμώ να βγάζω πολύ λιγότερα και να είμαι βόρεια που είναι χαλαρά, παρά να πάω κέντρο που έχει πολλή δουλειά, αλλά σου ξεσκίζουν. Και το άλλο που είναι δύσκολο θέμα, που είναι τώρα και μεγάλο, οπότε θα σου πω εντάχει. Μπράβο στο σωματείο του Κουκουέ της Βολ, το οποίο αναγνωρίζει εμάς που δουλεύουμε σε στόλο σαν εργαζόμενους, αντίθετα με τους ρουφιάνους, τους φριλάνσερ και κάτι ψευτοαναρχικούς που λένε ότι προδίδουμε τον κλάδο εμείς που δουλεύουμε delivery σε στόλο και ότι έπρεπε να πάμε όπως είναι αυτοί. Κάτσε ρε μεγάλε, εγώ δεν μπορώ να δουλεύω 12 ώρες την ημέρα. Πώς θα πάω να ανοίξω βιβλία και να γίνω φριλάνσερ? Δεν με συμφέρει. Οπότε μια χαρά με βολεύει ο στόλος. Λέω τα στραβά στο Κουκουέ, μπράβο σε αυτό το θέμα και είναι άλλη μια φορά λάθος η αναρχική.
12: Τα σοβαρά κράτη θα...
6: Ποια σοβαρά κράτη, αγάπη μου, για σοβαρά κράτη έχει σοβαρούς ανθρώπους, δεν έχουν ουφολόγους τώρα, σε παρακαλώ, έλα.
22: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αντώνης Μπλιζιώτης.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Μωρό μου, το ξέρω ότι είπαμε καλό καλοκαίρι και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά ως άνθρωπος, με ξέρεις τι ψυχουλά είμαι. Ήθελα να σε πάρω τηλέφωνο και να σου προσφέρω να σου σταθώ. Να σου προσφέρω ένα παξιμάδι, ένα καφέ πικρό. Για αυτή την Άννα τη Μισελ, τη φιλενάδα σου Μπαλουρδάκο μου. Πολύ στενοχωρέθηκες, ε.
3: Τώρα μην με επικραίνεις, άστο να ξεχαστεί.
4: Τι πρέπει να κάνω δηλαδή, να πάρω μια ντουντούκα να πάω στην Αυστραλία να ρωτάω, υπάρχει ένα Έλληνα να με ψηφίσει.
2: Θα ξεχαστείς, μωρό μου, θα είμαστε δίπλα σου εμείς, ο Θήμιος. Θα σε πηγαίνει τα απογεύματα εκεί στο Χαλικάκι, στην πολύπαθη Αργυρούπολη.
3: Ηλιοπολη, τι Αργυρούπολη, έλεος.
2: Καλά, ντε.
3: Να σε ακούσει κανένα Θήμιος, να έχουμε άλλα.
2: Χριστέ μου, μην το πεις, θα είναι το μυστικό μας, θα το πάρουμε στον τάφο μας. Λοιπόν, και μην ανησυχείς, σε λίγα χρόνια βρεσί. Τι σε λίγα χρόνια, σε 20 μήνες που θα περάσουν σαν νεράκι. Πάλι δικιά μας θα είναι, πάλι θα βάλει υποψηφιότητα, πάλι θα
3: βάλει. Ναι, καλέ, δεν ανησυχούμε σε αυτό, θα ξεχαστεί, μην αγχώνεσαι. Λίγο τα κανάλια θα την ξεπλύνουν, όλα καλά θα πάνε.
2: Έχουν αρχίσει καλά, αφού ήταν λέει για ένα email. Α, το διάλογο πια. Και εκεί στη Νέα Δημοκρατία, φανταστείτε, ρε, ακόμα είμαστε στο Α. Ασημακοπούλου, Βραμόπουλου. Τώρα θα περάσουμε στο Β.
3: Έχουμε ακόμα, έχουμε, ναι.
2: Έχουμε υπομονή, καλό καλοκαίρι. Τι ήθελα να πω. Α, και αυτό με τον Ελλάς, με το Ελλάς, που λέει ότι θα φορολογήσει τις μεγάλες περιουσίες, τις πισίνες, τα μερίσματα. Τώρα εγώ γιατί νιώθω ότι το έχω ξαναζήσει αυτό και το έχω ξανακούσει.
3: Καλά νιώθεις, αλλά τώρα θα γίνει, το πιστεύει, τώρα ξέρει τι θέλει. Πριν έλεγε πράγματα έτσι.
2: Αέρα.
5: Χιέστα λα Βικτόρια Σέμπρε.
2: Α, έτσι μ' αρέσουν να είναι αποφασισμένοι άνθρωποι που ξέρουν πού πατάνε και τι θέλουν.
3: Καλά, μην βιάσει και εσύ κάποια στιγμή θα σε τουμπάρει. Όπου να είναι.
2: Όχι, αγάπη μου, δεν την πάρω εγώ. Είμαι τόσο σταθερός άνθρωπος. Τόσο, τέλος πάντων.
6: Έλα ρε κουνούμα, λέει, ξέχασα να σου πω κάτι βασικό που ήθελα να σου πω. Και έχουν φάει τα λεφτάκια και μολύσει τα στροφάκια τα γουρουνάκια. Ξέρεις ποια είναι αυτά τα στροφάκια τα γουρουνάκια. Στο δρόμο και έχουν ρημάξει τον κόσμο στις κλήσεις. Εν τω μεταξύ το αστείο ποιο είναι τώρα. Υποτίθεται ότι σε γράφει για κράτος παράδειγμα και περνάει ο άλλος με μια κατσαρόλα στο κεφάλι που θα πάθεις μεγαλύτερη ζημιά επειδή το φοράς και δεν το γράφει. Αυτό και μόνο δείχνει πόσο πρακτικά είναι όλα αυτά. Έλα. Και έχουν γαμίσει τον κόσμο στα πρόστιμα.
3: Υπάρχει παραθυράκι στο νόμο. Σου λέει βάλε κάτι στο κεφάλι. Και ονόμασε το κράνος.
6: Σωστό και αυτό. Μπορεί να βάζει μια κατσαρόλα για δηλαδή.
3: Ναι, και την κατσαρόλα. Κατσαρόλα φοράει κάτι. Εσύ δεν φοράς, πού πας με το καπέλο.
6: Τι είσαι, πάτη, είσαι αυτό με τους μπάτσους που σου λέω.
3: Ναι, μωρέ, δεν το ξέρω εγώ τα λαμόγια.
6: Μπράβο, αγόρι.
3: Μετά απορούνε γιατί τους λέμε μπάτσους.
7: Καλημέρα ο Μαρκόνιε σε όλους. Έχουμε ένα καλό ότι έχουμε εκτός από τον Κρουφόν, έχουμε και το ράδιο Ήρης στη Θεσσαλονίκη.
3: Πάλι καλά.
7: Ράδιο Ήρης.gr όπου θα μιλάμε ουφολογικά, αλλά έχουμε κι άλλο ένα στην Αθήνα. UFO Greece, Χάρης Κοτσάφτης που κυκλοφόρησε και το βιβλίο «Η αληθής ιστορία ενός αντιλήψιμου σύμπαντος».
3: Όλο καινούργιοι άνθρωποι μπαίνουν στην ιστορία.
7: Το τρέχει το θέμα, θα το κάνει αποκάλυψη ο Στίβεν Σπίλμπεργκ. Τρέχει παντού το θέμα να βλέπουν να γράφονται εδώ και σε όλους τους ουφολόγους τους Έλληνες. Ευτυχώς γιατί άμα έχουμε 2-3 υπάρχει συναγωνισμός και είναι καλό. Θα μιλάω και εγώ εκεί στο ράδιο iris.gr. Είναι το καλό ότι όπως είπα και να, αλλά δεν έχουν ενημερωθεί οι στενά θρησκευόμενοι. Υπάρχουν ομάδες ανθρώπων που λέει οι εξωγήινες είναι σατανάδες.
3: Να.
7: Και εδώ θα τα αποκαλύψουν όλα τα κόμματα να αναλάβουν.
3: Είναι
7: να...
3: η ομάδα της Λουκάθανε. Τι, ποιος ξέρει.
7: Εγώ η εκκλησία με βοήθησε 80-90.
3: Πώς δεν είχαμε φτάσει στην εκκλησία τόσο καιρό, εντύπωση μου κάνει.
7: Ζωή, ναι,
3: έρχεσαι στη Λουκά σιγά σιγά,
7: αλλά
3: έρχεσαι.
7: Και τώρα και το ράδιο Ορθοδοξία είναι, το Άρατε Πύλας 23. Ράδιο Ορθοδοξία που με ανεβάζει.
3: Μήπως την κανονίζεις, μήπως είστε ζευγάρι.
7: Όχι, αυτή τα παραδεχόταν. Οι άλλοι τα κοροϊδεύαν και τώρα λίγοι με καταλαβαίνουν, μην νομίζετε.
3: Αρνείται ο κόσμος να καταλάβει. Είναι και ζώα, τέλος πάντων.
7: Πολύ τι να πω, πολύ αφήθετα.
8: Έλα, Αποστόλη.
3: Έλα.
8: Καλό μεσημέρι.
3: Ευχαριστώ.
8: Θα ήθελα να σου πω χίλια ευχαριστώ για την παράσταση τη χθεσινή που μας έκανες να γελάσουμε, να προβληματιστούμε και λίγο να τα κρίσουμε. Αποστόλη, μπράβο ρε φίλε. Δηλαδή, συγχαρητήρια. Το δεύτερο που ήθελα να σου πω είναι ότι περιμέναμε να σε δούμε μετά την παράσταση και δεν εμφανίστηκες.
3: Τι δεν εμφανίστηκε, καλέ. Μια ώρα ήμουν εκεί πέρα, με όλο τον κόσμο μίλησα.
8: Καλά, είχε φύγει όλος ο κόσμος. Ο Θήμιος ήρθε.
3: Ήρθε.
8: Ήρθε, μπράβο. Μπράβο, Αποστόλη. Καλό καλοκαίρι σου εύχομαι, να είστε έτσι πάντα. Από το Ηράκλειο είμαι, δεν ξέρεις την περιοχή και να περνάς καλά.
9: Έλα, Αποστόλη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
9: Δύο ξεχωριστά πραγματάκια.
3: Ναι.
9: Το πρώτο είναι πως αυτή τη χώρα της ατιμορρησίας με όλα αυτά που συμβαίνουν κατά καιρούς και όλες αυτές τις εγκαλύψεις και τα λοιπά, κάποιος να μην γυρίσει να πει ότι αυτή την ηλίθια ατάκα που είπε ότι ο πύργος της πίδας γέρνει και δεν έχει πέσει.
3: Ναι.
9: Αυτή τόσο ανέφερε.

0: την Ιατάκα. Και το δεύτερο που θέλω να πω, άσχετο τελείως με αυτό, είναι για την κόντρα Παϊτέρη Λαθητοπούλου. Πολύ ασχολούμαστε.
1: Αν την καλοδείτε, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον, αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε.
0: Κανείς δεν έχει δώσει βάση στην ουσία. Ο Παϊτέρης ανέφερε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ότι αν και καλά ζει, συγγνώμη, Λαθητοπούλου, θα έχει 600.000 ψήφους. Αυτό πρέπει να το δούμε λίγο πιο σοβαρά. Ποιος καθορίζει τις ψήφους στις κοινότητες Ρωμά και με ποια κριτήρια? Γιατί τις ίδιες μέρες έσκασα και το βίντεο από Λάρισα με τη γνωστή εκεί βουλευτή που έλεγε ότι αυτά τα λεφτά μπορούσαν να τα χαθώ στο μισθό και να έχουν ξεμπερδέψει και δεν βρήκα την ψήφο μου.
2: Αποστολή.
3: Ναι, ναι.
2: Χρόνια σου πολλά.
3: Ευχαριστώ.
2: Πολλά καλά και ευτυχισμένα. Είναι το βίσμα.
3: Ποιο βίσμα?
2: Δεν θυμάσαι καθόλου?
3: Όχι.
2: Δεν με θυμάσαι, δεν πειράζει. Σε θυμάμαι εγώ, ήρθα χτες.
3: Ναι.
2: Σε απόλαυσα.
3: Ευχαριστώ.
2: Σε χάρηκα. Κάθε φορά είσαι καλύτερος από την πρώτη, από την επόμενη, από. Να είσαι πάντα καλά. Να σε χαιρόμαστε, να σε χαίρονται όσοι σου τα πάνε και να τους χαίρεστε.
3: Ευχαριστώ πολύ.
4: Καλησπέρα, τι κάνετε?
3: Καλά.
4: Ελληνοφρένια πήρα, έτσι?
3: Ναι, ναι.
4: Λοιπόν, να πω δύο πράγματα για την οικονομία, για τα fake news, γιατί μας παρουσιάζουν ότι πάει καλά. Λοιπόν, η ανάπτυξη είναι ονομαστική και οφείλεται στον πληθωρισμό, ότι πληρώνουμε παραπάνω λεφτά για τα ίδια πράγματα. Έτσι αυξάνονται τα λεφτά που δίνουμε για κατανάλωση και όχι όγκος. Είναι στάσιμο πληθωρισμός. Για να βρούμε την πραγματική ανάπτυξη πρέπει να αποπληθωρισμούμε την ονομαστική. Το ίδιο είναι και η μείωση του χρέους προς το ΑΕΠ. Λοιπόν, οι αυξήσεις που δίνονται σε μισθούς και συντάξεις είναι κάτω από τον πληθωρισμό, άρα είναι μειώσεις. Δίθεν μείωση της ανεργίας είναι στην Ελστάτ και όχι στη ΔΥΠΑ. Στη ΔΥΠΑ η εγγεγραμμένη το Δεκέμβριο ήταν 910.000 και στην Ελστάτ 390.000. Εξαφανίζει πάνω από μισό εκατομμύριο ανεργούς. Η Ελστάτ μετράει την ανεργία με δημοσκοπήσεις, δειγματοληψία, και η οικονομία είναι σε τραγική κατάσταση, γιατί έχουμε μεγαλύτερο πληθωρισμό από τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης και μεγάλα ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.
3: Πού θέλουμε να καταλήξουμε, αγαπητέ?
4: Ότι η οικονομία δεν πάμε καθόλου καλά.
3: Πω, αυτό και δεν το λέγαμε από την αρχή. Δεν πάμε καθόλου καλά. Να μου πεις, να μου αραδιάσεις 500 στοιχεία για ποιο λόγο? Πήγαινε στο Ζαχαρό να τα βρείτε, να λέτε μαλακίες μεταξύ σας.
5: Πόσα χρωστάει η χώρα μας?
6: Ναι.
5: Όχι πόσα χρωστάνε οι πολίτες, οι τράπεζες.
6: Όλα παίζουν. Και το εσωτερικό χρέος και το εξωτερικό. Δεν σας νοιάζει?
3: Λοιπόν, φτάνει. Κρατάω ότι δεν πάμε καθόλου καλά, που θα μπορούσε να έχει τελειώσει σε 3 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ πολύ.
4: Γεια χαρά, καλό καλοκαίρι.
3: Γεια. Α, ωραία. Γεια.
7: Έλα από στο λαιμού.
3: Έλα.
7: Ο Σοβιετικός Αρκούδος είμαι, τι κάνεις?
3: Καλά, φίλε.
7: Ωραία, χαίρομαι. Καλό μήνα κιόλας.
3: Επίσης.
7: Λοιπόν, έχω να πω λοιπόν, η τοποθέτησή μου είναι ότι χαίρομαι πάρα πολύ που ο λαός ελληνικός δεν έχει ξεχάσει τις ρίζες του με τις θυσίες που έκανε από παλιά έως και σήμερα. Δηλαδή, τι θέλω να πω εγώ τώρα? Θυσιάζαμε παλιά ζώα να έχουμε ούριο άνεμο να κατακτήσουμε την Τρία. Θυσιάζαμε να πάρουμε κανένα χρησμό. Αλλά τώρα, ρε φίλε, θυσιάζουμε πρώτα απ' όλα για να έχουμε καλά πλοία με το Σάμινα. Θυσιαζόμαστε για τα Τέμπη, να εξυγχρονιστεί ο σιδηρόδρομος. Θυσιαζόμαστε για τα Ισραηλινά τα φαν να πέφτει το σπίτι πάνω από το κεφάλι μας, ενώ οι άλλοι είναι στο απειρόβλητο. Και βλέπω επίσης ότι θυσιαζόμαστε κιόλας. Δηλαδή πρέπει να θυσιαστούμε για να έχει ασθενείς στο ΕΣΥ, για να μην κλαίει ο Άδωνης που δεν έχει ασθενείς να περιθάλψει. Δεν είναι?
3: Έτσι είναι ακριβώς.
8: Ο λόγος που δεν κάνουμε παραπάνω δεν είναι γιατί δεν βρίσκαμε χειρουργούς και νοσηλευτές. Δεν βρίσκαμε ασθενείς.
3: Παιδιά, ζήστε τη ζωή σας στα όρια, αρρωστήστε, χτυπήστε, κάντε για να μας πιάσουν στο στόμα τους.
7: Α, μπράβο, ρε. Επίσης, εισαγωγικά χαίρομαι που αναπτύσσεται η Ελλάδα και τα πετράλωνα, και επίσης χαίρομαι πάλι σε εισαγωγικά που έχουμε τέτοιους μηχανικούς, και πάλι και το μηχανικό όλο σε εισαγωγικά αυτό είναι γαμίσετα, που λένε ότι εντάξει και η πρίζα γέρνει αλλά δεν πέφτει, έτσι, δηλαδή μιλάμε για κατάσταση extreme, δηλαδή η εκπαίδευση έχει πάει extreme κατάσταση.
9: Καλησπέρα, Αποστόλη.
3: Καλησπέρα.
9: Αγγέλη Πανιέδες, με καλά είστε?
3: Έλα, ρε Βαγγελή.
9: Να σου δώσω συγχαρητήρια και τηλεφωνικά για την παράσταση εχθές.
3: Καλά ήτανε?
9: Έλα, Αποστόλη, μόνο καλά ήταν. Τώρα είναι μάθημα για τους νέους, να βλέπουν, να μαδέουν, να γίνονται καλύτεροι άνθρωποι.
10: Αποστόλη, εγώ ξέρεις ότι είμαι ένθεος.
9: Αμήν, άμα το λέει.
10: Υπάρχει Θεός. Είδες τον κύριο Μιλωνάκη εχθές στον Ευαγγελισμό? Είδες τη Μαρέβα στο ΚΑΤ την άλλη φορά? Πήλε η νεοφιλελεύθερη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας που θέλει όλα να γίνουν ιδιωτικά, τελικά επειδή υπάρχει Θεός, είδες ότι πέφτουνε στα χέρια του δημοσίου. Στον κορονοϊό που πήγαμε, πάλι στο δημόσιο. Κατάλαβες? Εσείς λέτε ότι είναι αυτό, ξέρω εγώ, από τον άνεμο. Εγώ λέω ότι είναι από το Θεό. Κύριε Μιλωνάκη, δεν αρκεί μόνο η χειραψία, να ζητήσει και ένα συγγνώμη από τους γιατρούς και να πει στο Μητσοτάκη ότι η νεοφιλελεύθερη πολιτική απέτυχε, γιατί ο δημόσιος γιατρός έσωσε. Να σου πω κάτι, μπορώ να σου πω κάτι για την καινούργια σεζόν.
3: Για πες.
10: Σας εύχομαι καλή ραδιοφωνική σεζόν, εύχομαι να οριμάσετε, να μεγαλώσετε επιτέλους, να πάρετε τη ζωή στα χέρια σας και να μην εξαρτάστε από τους άλλους. Το πιάσες το νόημα.
3: Αμέ, ακουλέει.
11: Πολύ νόημα. Μιλάμε για πολύ νόημα να.
3: Ναι.
12: Έλα. Α, Αποστόλη.
3: Έλα, ναι, εγώ.
12: Χρόνια πολλά και τη γιορτή σου πρώτα απ' όλα.
3: Ευχαριστώ.
12: Και καλό μήνα, καλό καλοκαίρι να έρθει. Θέλω να πω κάτι υπεροχρονισμένο σχετικά με τον Άδωνη. Του τέτοια μέρα, τέτοια ώρα. Είχε πει μαζί με την άλλη ότι μα φόβανε με τις εξετάσεις που μα έβαλε να κάνουμε.
13: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτού θα πεθαίνανε ζουν από τον Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδέκη.
12: Αυτοί 5 εξετάσεις ήταν να κάνουμε με τον προλαμβάνω.
3: Ναι.
12: Να πω ότι απ' τη μια έκαναν τα νοσοκομεία όπως τα έκαναν χωρίς γιατρούς, χωρίς πολλές ειδικότητες και από την άλλη με 5 εξετάσεις μας σώζουνε, θέλω να πω. Και κολλάει αυτό που είπε τώρα του Μπουκόσπερνα, του Τεκουράτο, πώς μας δουλεύουν έτσι ρε φίλε.
14: Ρε φίλε, πώς με δουλεύουν έτσι συνεχώς. Τι φάση είναι αυτή.
15: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

Όλα στο Στόχαστρο κάθε Σάββατο και Κυριακή πολύ νωρίς το πρωί. Ένα διαφορετικό ταξίδι στην ελληνική Ήπεθρο, μακριά από τα τετριμένα και από αυτά που δεν θα τα ακούσετε πουθενά άλλο.

Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα. Ξημερώνει Κυριακή, μια περίεργη Κυριακή, καθώς έχουμε τα περίεργα αυτά του καιρού, τα σκαμπανεβάσματα, όχι σε εμάς, εδώ στην πόλη που έτσι και αλλιώς και χαμηλότερη είναι η θερμοκρασία, είναι αβίωτο το περιβάλλον, αλλά στα ψηλά, στα ορεινά, όπου οι καταιγίδες, ακόμη και το χαλάζι, είναι πολύ συνηθισμένα αυτή την εποχή από ένα υψόμετρο και πάνω και πολύ ανησυχητικά για εμάς, γιατί ξέρετε, εμάς μας ενδιαφέρει όσο και αν εντυπωσιάζει κάποιους που είναι αντίθετοι με το κοινό. Μας ενδιαφέρει το τι κάνουν τα νεαρά λαγόπουλα και τα νεαρά περδικόπουλα, και αυτά τα χαλάζια δεν είναι καθόλου καλά για τα συγκεκριμένα είδη, τα ενδυμικά αυτά είδη. Και βέβαια μας κάνει και απορία πώς αντιδρούν τα αποδημητικά που ήρθαν τα κακόμοιρα από τον καύσωνα της Αφρικής για να βρουν λίγη δροσιά και έχουν πέσει στο χειρότερο καύσωνα στον ευρωπαϊκό χώρο, σε Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία. Χιλιάδες μικρόπουλα που ήρθαν στην Αφρική για να γλιτώσουν ξαναπέσανε στην ίδια θερμοκρασία. Βέβαια βρήκαν πιο άφθονη τροφή, οπότε εκεί είναι το μεγάλο κέρδος που ρυθμίζει πάντα η φύση. Εμείς είμαστε εδώ για μία ακόμη Κυριακή για να κάνουμε το γνωστό μας ταξίδι στην οπλογνωσία. Το έχουμε πει, οπλογνωσία δεν σημαίνει όπλα, οπλογνωσία σημαίνει τα πάντα. Σημαίνει ενδιαφέρομαι για τη χώρα μου, έχω βιομηχανική ανάπτυξη, έχω πολιτισμό. Αυτό σημαίνει οπλογνωσία, αυτό σημαίνει οπλοκατασκευή. Νικήτας Κυπρίδημος, γνωστός γκουρού, δεν τον κρύβουμε, άλλωστε το λέμε, θα είναι πάλι μαζί μας για να κάνουμε ένα ακόμη μάθημα. Ένα μάθημα που νομίζω στο βάθος θα μας ωφελήσει όλους και πάντα καταλήγει να είναι χρήσιμο. Ας τον ακούσουμε λοιπόν.

0: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα. Κυριακή, η πρώτη Κυριακή του Ιουλίου και εμείς είμαστε εδώ παρέα με τον Νικήτα Κυπρίδη μας, στη τηλεφωνική μας γραμμή, για να κάνουμε για άλλη μια φορά μια προσπάθεια να προσφέρουμε λίγη γνώση που έχει σχέση με τα όπλα, αλλά που εξαπλώνεται σε όλους τους τομείς της οικονομίας, αν το ψάξει κανείς. Νικήτα, την επόμενη εβδομάδα θα βγει το ετήσιο περιοδικό μας, το ετήσιος κατάλογος με τον ίδιο τίτλο, Οπλογνωσία, όπως έχει και στο πολύ καλό δικό σου site, οπλογνωσία.com, στα λατινικά, αυτό είναι στα ελληνικά. Είναι η γνώση περί όπλων και είναι... Και θα ήθελα τη βοήθειά σου εδώ σε αυτό, μετά από τόσα χρόνια εκδοτικών προσπαθειών, θα ήθελα να σε ρωτήσω πόσο σημαντικό είναι ο υποψήφιος αγοραστής ή ο άνθρωπος που συλλέγει ή ο άνθρωπος που έχει ένα το πάθος με τα όπλα, πόσο σημαντικό είναι να διαβάζει. Είναι αυτό που τελικά χρειαζόμαστε σε όλα τα πράγματα στη ζωή μας, αλλά λίγο παραπάνω στο όπλο, γιατί έχει κάποιες ιδιαιτερότητες?
1: Σαφώς το όπλο, γιατί είναι το θέμα ασφαλείας στη μέση. Αυτό είναι το πολύ πολύ σημαντικό. Μην ξεχνάμε ότι η εκτόνωση της πυρίτιδας μέσα στο φυσίγκι, στη θαλάμη του όπλου, συμβαίνει γύρω στα 10 με 15 εκατοστά από το μάτι μας και το κεφάλι μας. Οπότε αυτό είναι σημαντικό. Το δεύτερο είναι ότι στη λέξη διάβασμα θα έλεγα ενημέρωση πλέον στις μέρες μας, διότι υπάρχουν και άλλα ηλεκτρονικά μέσα και όχι αναγκαστικά η ανάγνωση.
0: Εννοείται, η ανάγνωση θεωρείται και η οθόνη του υπολογιστή.
1: Ακριβώς, λοιπόν, και σίγουρα κάποιος όπου πάει να αγοράσει το οτιδήποτε θέλει να ενημερωθεί, να ξέρει πώς στέκει σε σύγκριση με άλλα παρόμοια αντικείμενα, είτε αυτό είναι ψυγείο, είτε είναι όπλο, είτε είναι γραπτομηχανή, οτιδήποτε. Λοιπόν, και περιμένει, και δικαίως περιμένει, νομίζω ότι έχει δικαίωμα σαν καταναλωτής, να παίρνει ακριβείς πληροφορίες, αντικειμενικές πληροφορίες, από αυτούς που γράφουν. Και αν υπάρχει διασύνδεση εμπορική, και αυτό δεν είναι κακό όταν δηλώνεται εξ αρχής, με τους παραγωγούς ή τους εμπόρους αντικειμένων, όταν αυτό δηλώνεται, τότε ξέρει πώς να κρίνει την πληροφορία.
0: Και έτσι ακριβώς είναι, γιατί εσύ το λες αυτό εδώ και χρόνια, ότι είναι σημαντικό όταν ο άλλος θέλει να σου μιλήσει για κάτι, να σου το πει ότι έχει 4 αντικείμενα υποψήφια προς πώληση. Είναι πολύ, πολύ τιμητικό,
1: ναι,
0: πολύ τιμητικό για αυτόν.
1: Ναι, σαφώς. Και να πω τώρα και κάτι άλλο. Κλείνω φέτος 50 χρόνια συνεχούς διαμονής στην Ελλάδα.
0: Έχεις επέτειο.
1: Ναι, έχω επέτειο. Άρα δικαιούμαι έτσι μια μικρή παρατήρηση για το εκπαιδευτικό σύστημα.
0: Και μεγάλη να κάνεις.
1: Υπάρχει μεγάλη έμφαση στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Είναι αυτό που λένε παπαγαλία. Εγώ θα το πω αλλιώτικα. Είναι στην θεωρία και μια περιφρόνηση της πράξης, την οποία την καταλαβαίνω σε μια χώρα που ενδεχομένως δεν έχει την οικονομική ικανότητα να έχει εργαστήρια σε κάθε σχολείο. Και έχω το βίωμα της εκπαίδευσης, της μέσης εκπαίδευσης και ανώτατης εκπαίδευσης στην Αγγλία. Και μπορώ να πω, και το λέω με βεβαιότητα, το έχω ζήσει, είναι βιωματικό αυτό, από τη στιγμή που θα μπεις στο γυμνάσιο στην Αγγλία, ακόμα και αν είσαι άνθρωπος, μαθητής που θα πάει, έχει κλασικό προσανατολισμό, θες δε θες, αυτό το τονίζω, θες δε θες, θα κάνεις μαθήματα σχεδίου, τεχνικού σχεδίου, ξυλουργικής και μεταλλοτεχνίας μέχρι τα 16 σου.
0: Πολύ θες, καλό, πολύ καλό θες. Αυτό ακούγεται. Υπάρχει ακόμη, Νικήτα, σίγουρα?
1: Βέβαια υπάρχει, ναι.
0: Μπράβο τους.
1: Λοιπόν,
0: μπράβο τους.
1: Όταν δεις τον εξοπλισμό, ο εξοπλισμός που είχαμε στο σχολείο, και μιλάω για το σχολείο μου, ήταν από τα χειρότερα σχολεία του Λονδίνου. Δεν ήταν από τα καλύτερα.
0: Λόγω περιοχής ή λόγω...
1: Λόγω περιοχής ήταν το αντίστοιχο, ήταν το αγγλικό αντίστοιχο της Γκράβας.
0: Κατάλαβα.
1: Okay. Το σχολείο μου έβγαλε 9 καταδικασμένους δολοφόνους.
0: Α, έχεις φοιτήσει σε πολύ καλή
1: προδιαγραφές. Όταν λέω ήταν κακό σχολείο, το λέω αυτό για να δείξω πόσο κακό ήταν. Εντάξει, δεν το περηφανεύομαι.
0: Καλά, δεν είσαι σαν το σχολείο του Ζιντάν στη Μασσαλία που έχουν πεθάνει όλοι οι συμμαθητές του από εγκληματικότητα.
1: Λοιπόν, καταλαβαίνεις.
0: Είσαι λίγο καλύτερα.
1: Πώς είναι τα πράγματα έξω. Λοιπόν, σε αυτό λοιπόν το σχολείο, όταν έφερα τον πρώτο έλεγχο σπίτι στον Κύπριο πατέρα και στην Κασιώτισσα μητέρα, και είπα αυτός είναι ο έλεγχος και είδανε πάνω ότι υπήρχαν τεχνικά θέματα, νόμιζαν ότι εγώ τα επέλεξα και άρχισε ένας καυγάς σπίτι. Τι δουλειά έχεις εσύ να γίνεις ξυλουργός? Ρε παιδιά, δεν είναι υποχρεωτικό, άστα αυτά. Σε κανένα σχολείο δεν σε αναγκάζουν να γίνεις ξυλουργός. Αυτή ήταν η έμφυτη πεποίθησή τους. Αυτοί ερχόντουσαν από μια ελληνική αντίληψη για το τι εστί μόρφωση. Και κάποια στιγμή έγινε συνάντηση με τον υποδιευθυντή του σχολείου, τον κύριο Ρόλφ, και του είπαν ότι ο δικός μας εδώ δεν έχει κανένα λόγο να κάνει σιδηρουργία και ξυλουργική. Και τους απήντησε ο Ρόλφ ότι σε όλα τα δημόσια σχολεία στην Αγγλία αυτό είναι υποχρεωτικό, είτε σας αρέσει είτε όχι. Και εκεί λοιπόν υπάρχει μια διάχυτη πρακτική γνώση του τι εστί ορθή γωνία. Αυτό είναι το πρώτο.
0: Το βλέπει όλος, τι φτιάχνει με τα χέρια του.
1: Σου γίνεται βίωμα.
0: Έτσι, φτιάχνει μια ορθή γωνία.
1: Το πρώτο πράγμα που πιάνεις είναι το ταφ. Και σου λένε πάντα, εξετάζεις ότι η δουλειά σου βαδίζει σωστά. Λοιπόν, εγώ έχω φίλους αρχιτέκτονες εδώ στην Ελλάδα, οι οποίοι μου δείχνουν τα σπίτια που έφτιαξαν με δική τους επίβλεψη και μου λένε, είδες τα χάλια μας, δεν υπάρχει ούτε μία ορθή γωνία. Λέμε για αρχιτέκτονα, για το σπίτι του. Λοιπόν, αυτή η τεχνική γνώση, επειδή ακριβώς δεν υπάρχει στην ελληνική κοινωνία, αυτός που δίνει την πληροφορία επομίζεται μία πρόσθετη ευθύνη. Η ευθύνη, όπως την βλέπω εγώ και την αντιλαμβάνομαι εγώ, είναι να αποδείξεις στον αναγνώστη ότι αυτά που του λες δεν είναι ακόμα μία μερίδα από την ίδια επανάληψη, την παπαγαλία,
0: ούτε
1: που έχεις
0: ούτε
1: μάθει στο ελληνικό σχολείο, αλλά έχεις άμεση εμπειρική γνώση του τι λες. Αυτή ήταν μία από τις συνεχείς προσπάθειές μου από την ημέρα που ξεκίνησα να γράφω για τα κυνηγετικά θέματα το 1985.
0: Εκπληκτικό. Εκπληκτικό, γιατί κανείς δεν το έχει σκεφτεί. Πες μου όμως κάτι, Νικήτα. Το ότι υπάρχει στα αγγλικά σχολεία, υπάρχουν αυτά τα μαθήματα, κρύβεται στο βάθος, δεν είναι κακό, μακάρι το είχαμε και εμείς αυτό, το μεγαλείο της αποικιοκρατίας.
1: Δεν
0: κρύβεται κάτι τέτοιο.
1: Κανένα τέτοιο μεγαλείο. Μπορώ να σου πω κιόλας ότι...
0: Ότι εγώ το θέλω να είναι τόσο σωστή και στην πράξη, γιατί μπορώ να του στείλω αύριο στο τότε Μπαγκλαντές που ήταν όταν ήταν υπό αγγλική κατοχή.
1: Τίποτα τέτοιο. Τίποτα τέτοιο. Και ένα πράγμα που έκαναν στις αποικίες οι ίδιοι οι Άγγλοι. Ένα από τα πρώτα πράγματα που ίδρυαν ήταν η τεχνική σχολή. Δεν ήταν κάτι που κρατούσαν για τον εαυτό τους.
0: Πρώτα
1: Κύπριους που έχουν μεγαλώσει, Κύπριους της δικιάς μου γενιάς και πιο πριν. Τι είναι η τεχνική σχολή? Και αμέσως θα σου πει, η τεχνική σχολή είναι γυμνάσιο λύκειο, αυτό το ηλικιακό εύρος πιάνει, όπου άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τάση για τα γράμματα, να το πούμε έτσι, πάνε και μαθαίνουν τέχνες.
0: Που είναι πολύ, πολύ πολύτιμη για την οικονομία, να το πούμε και έτσι, για την ανάπτυξη της κοινωνίας.
1: Το άλλο που έκαναν οι Άγγλοι, αυτό που λέμε, που έχουν οι Άγγλοι, αυτό το hands-on, δηλαδή με άμεση εμπειρική σχέση, ήταν τα μαθήματα κυπουρικής σε όλα τα δημοτικά σχολεία. Υποχρεωτικά. Είχαμε δύο κήπους σε κάθε σχολείο, τον καλοπιστικό και τον παραγωγικό. Και παραγάγαμε στο σχολείο μου, το δημοτικό, στην Αμόχωστο, τρόφιμα τα οποία τα δίναμε σε άπορες οικογένειες μαθητών.
0: Δύο σε ένα δηλαδή, δύο σε ένα τα ωφέλη για τους μαθητές.
1: Και ήταν υποχρεωτικό σε όλα τα σχολεία να υπάρχουν αυτοί οι δύο κήποι. Επί Αγγλοκρατίας. Όταν μετά πήγαμε στην ανεξαρτησία και υπερίσχυσε το ελληνικό σύστημα εκπαίδευσης, εξής, χάθηκαν οι κήποι.
0: Πάει και το πράσινο.
1: Διότι ήταν πιο πολύτιμο κάποιο μάθημα θεωρητικό με μπόλικη παπαγαλία.
0: Μα γι' αυτό
1: όχι μόνο για τους μαθητές, αλλά και για τους δασκάλους να το βαθμολογήσουν.
0: Για να κλείσουμε και το πρώτο μέρος, το πολύ χρήσιμο αυτό που μας είπες, δεν είναι τυχαίο ότι ο Έλληνας μόλις πηγαίνει και αγοράζει οικόπεδο σε κάποια δασική περιοχή, κόβει όλα τα δέντρα. Δεν είχε κάνει ποτέ το μάθημα Κυπουρικής. Το πρώτο που κάνει. Και όταν του λες από πού έρχεσαι, έρχομαι, λέει, από το Εγάλαιο. Α, είναι, σου αρέσει το πράσινο. Και... όχι, λέει, το πράσινο να το πίνει γύρω. Όχι εγώ. Η αγάπη για το πράσινο.
1: Όχι, ούτε αυτό.
0: Τι είναι.
1: Το πρώτο μάθημα που κάναμε στην Κυπουρική ήταν η διάβρωση του εδάφους.
0: Και αυτή,
1: αυτή είναι η διαφορά. Εσύ αμέσως πήγες στο πολιτικό.
0: Όχι, και για τη διάβρωση. Γιατί όταν στο οικόπεδο του κόβει τα δέντρα, κινδυνεύει.
1: Έχουμε μια ζωντανή απεικόνηση αυτού που λέω. Εσύ πήγες όντας προϊόν της ελληνικής παιδείας στα πολιτικά και στα θεωρητικά. Εγώ όντας προϊόν της αγγλοσαξονικής παιδείας πήγα στο πρακτικό.
0: Μα σου είπα, αυτό είναι, το μεγάλο όφελος της αυτής της παιδείας που πήρατε εσείς, και αν συνεχίζουν και το κάνουν οι Άγγλοι, είναι μεγάλη τους επιτυχία, είναι ότι μαθαίνει το παιδί ότι πρέπει όλα αυτά που θα αντιμετωπίσει στο μέλλον να έχουν μια πρακτική εξήγηση. Εντάξει, διακόπτουμε και συνεχίζουμε, γιατί είναι πολύ ωραία η κουβέντα που πιάσαμε σήμερα.

0: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, αλλά στο στόχαστρο Κυριακή βρισκόμαστε πάλι εδώ. Δεν μας ενοχλεί ούτε η ζέστη, ούτε τα τερτύπια του καιρού στις πιο βόρειες περιοχές της χώρας. Οι άλλοι κάνανε μπάνιο στην παραλία και τους έπιασε καταρράκτο της βροχή. Θα τα δούμε αυτά, είναι, είπαμε, έχει ο καιρός διάφορα περίεργα χαρακτηριστικά αυτήν την εποχή. Εδώ ψήνει τους Αυστριακούς και τους Τσέχους και τους Σκανδιναβούς. Δεν θα κάνετε τύπια σε εμάς, εδώ είμαστε στη Μεσόγειο. Νικήτας Κυπρίδη μου στην αλέκτη τηλεφωνικής γραμμής. Εμείς παραπολιτικά FM 90,1 και για τη Θεσσαλονίκη Status FM 107,7 και για όλη την κεντρική Μακεδονία που μας ακούνε εκεί και τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Και θέλω, Νικήτα, να συνεχίσουμε τη συζήτηση που κάναμε για το πόσο χρήσιμο είναι ο άνθρωπος να, όχι μόνο για τα όπλα, για τα πάντα, όπως πήγε η κουβέντα πριν με το εκπαιδευτικό σύστημα στην Αγγλία, ο άνθρωπος να έχει πάντα γνώση και να αντιμετωπίσει και το πρόβλημα αυτό που είπες εσύ, να υπάρχει σε αυτή τη γνώση και κάποια πρακτική εξάσκηση, πρακτική εφαρμογή. Πώς μπορεί να γίνει αυτό σε ένα οπλόφυλλο, τι θα έπρεπε να κάνει, δεν θα το πούμε να γίνει οπλουργός?
1: Να μην φοβάται να κάνει πράγματα με τα χέρια του. Και δεν εννοώ να πιάσει να μαστορεύει το όπλο.
0: Αυτό,
1: όχι, δεν είναι αυτό το άλλα πράγματα. Δηλαδή, όταν αρχίσεις με μικρά πράγματα, μπορείς μετά να εξελιχθείς και να πας σε μεγαλύτερα, πιο περίπλοκα project. Να φέρω ένα ζωντανό παράδειγμα εδώ. Έγραψα ένα βιβλίο για το φινίδισμα Λινελαίου. Το βιβλίο είναι στα αγγλικά. Και θα παραμείνει στα αγγλικά, δεν θα γίνει στα ελληνικά. Στα ελληνικά έχουμε πάμπολα άρθρα που γράφτηκαν. Λοιπόν, το θέμα του Λινελαίου ήταν θύμα αυτού που λένε διάφοροι επαγγελματικού μυστικού. Ο καθένας είχε τον τρόπο του και τα μυστικά του και δεν τα έλεγε και τα έκρυβε και διάφορα τέτοια.
0: Σε επίπεδο οπλουργών μιλάς τώρα?
1: Ναι, ναι, πάντως σε επίπεδο οπλουργών. Και κάποτε σέπρατα και ηρωνία. Εσύ τι θα τα κάνεις αυτά, εσύ για να γράφεις, ξέρω εγώ τι, γιατί. Λοιπόν, άρχισα να πειραματίζομαι, διότι έμαθα να πειραματίζομαι. Αυτός ήταν ο τρόπος που μας δίδασκαν στην Αγγλία. Είναι αριστοτελική λογική αυτή, δια του πειράματος το αποτέλεσμα. Λοιπόν, και άρχισα να φτάνω σε ορισμένα συμπεράσματα. Τα είδε αυτά τα συμπεράσματα, επειδή δεν πιστεύω σε αυτή τη μανία του να κρύβονται τα μυστικά. Είχα γράψει κάποια άρθρα, τα είδε ο Μακαρίτης τώρα, ο Δημήτρης ο Παπαδέας, που ήταν αγιογράφος ο άνθρωπος. Λοιπόν, και με πήρε τηλέφωνο και μου λέει, σου στέλνω κάποιες οδηγίες δαχτυλογραφημένες για το Λινέλαιο, τις οποίες χρησιμοποιούμε εμείς οι αγιογράφοι. Λοιπόν, και το πρώτο πράγμα που έγραφε αυτό είναι ότι το Λινέλαιο στεγνώνει σε επαφή με τον αέρα. Συνεπώς, όταν θέλεις να φτιάξεις φινίρισμα Λινελαίου, δεν βάζεις μπόλικο, δεν λουκουμιάζεις το ξύλο. Βάζεις μικροσκοπικά στρώματα και αφήνεις το κάθε στρώμα να στεγνώσει σε επαφή με τον αέρα. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό του Λινελαίου. Λοιπόν, εάν δεν γινόταν δημόσια συζήτηση, αν δεν υπήρχε διάθεση από κάποιους ανθρώπους να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, τονίζω το θέμα εμπειρίες, όχι τα μυστικά, λοιπόν, δεν θα πηγαίναμε μπροστά. Και αφού έγιναν πολλά, πάρα πολλά πειράματα σε διάφορα είδη ξυλίας, και αφού έγιναν και επαφές και με το τμήμα ερευνών του Αμερικανικού Αστρονομίου, πρόσεξε, εκεί κάνουν τέτοιου είδους έρευνες πρακτικής φύσης, οι οποίες δεν απευθύνονται σε καμιά μεγάλη βιομηχανία και κανένα μεγάλο πελάτη. Στην καπιταλιστική Αμερική, το δασονομείο κάνει πειράματα με φινιρίσματα ξύλου και δίνει τα αποτελέσματα των πειραμάτων του δωρεάν
0: στους πολίτες.
1: Και μη πολίτες, εγώ δεν είμαι Αμερικανός.
0: Ναι.
1: Εμένα μου τα δώσανε. Δεν ήμασταν στην εποχή του ίντερνετ που δεν ξέρεις ποιος τα ζητάει. Ήξερες αμέσως ότι είναι ο Κυπρίδημος, τάδε οδός, Αθήνα. Και μου τα στείλανε. Δωρεάν. Λοιπόν, αυτή είναι η αξία της διάχυτης εμπεριστατωμένης γνώσης. Και όχι της θεωρητικολογίας. Όπου παίρνω κάνουμε ύφος, ποζάρουμε για να εντυπωσιάσουμε το κοινό μας και λέμε ό,τι μας κατέβει στο κεφάλι.
0: Εντυπωσιακό. Και εντυπωσιακό γιατί ζούμε σε μια χώρα η οποία θεωρεί ότι αρκεί το φαίνεστε για να κάνεις τη δουλειά σου.
1: Μα εκεί είναι που γινόμαστε και ρεζίλοι πολλές φορές. Μπροστά σε ξένους. Το έχω πάθει, δεν θα αναφέρω ονόματα.
0: Χωρίς ονόματα.
1: Με Ιταλό, μιλάμε Ιταλό πρωτομάστορα. Πολύ πολύ διάσημο, όπου μιλάμε για την λειτουργία της Μονής Σκανδάλης και δικός μας παράγοντας δεν έχει καταλάβει τι λέμε, κατά πόσον είναι πιο αξιόπιστο το αντίβαρο του συστήματος αδρανίας ή το μηχανικό σύστημα σε Μονή Σκανδάλη. Ο Ιταλός προσπαθεί να μου εξηγήσει ότι για τα μεγάλα διαμετρήματα που έχουν αρκετό κλώτσιμα το αντίβαρο είναι αρκετά καλό έως και το άριστο σύστημα, αλλά σε μικρά διαμετρήματα όπως είναι το 28 και το 36, τα οποία είναι διαμετρήματα του αμερικάνικου σκιτ, το κλώτσιμα δεν είναι αρκετό, αρκετές φορές συχνά δεν είναι αρκετό το κλώτσιμα του όπλου για να λειτουργήσει το αντίβαρο.
0: Να λειτουργήσει το αντίβαρο, βέβαια.
1: Και θέλει εκεί το μηχανικό σύστημα. Και ενώ γίνεται αυτή η συζήτηση, ο δικός μας έχει πάρει ένα σουπερποζέ και το βαράει συνέχεια στο πάτωμα και ακούει το κλικ που κάνει το αντίβαρο και προσπαθεί να κρατήσει ρυθμό τσιφτεντελιού με αυτό και το θεωρεί πολύ, πολύ μαγκιά που το κάνει. Και τον ευλέπει ο Ιταλός και μου ρίχνει μια ματιά σε στυλ «Θεέ μου που μπλέξαμε».
0: Εντάξει, ο άλλος αυτό ήξερε, δεν ήξερε κάτι άλλο.
1: Ναι, αλλά δεν είχε τα φόντα να καταλάβει κάτι πολύ απλό από την μηχανική πλευρά. Δηλαδή δεν μιλούσαμε για πυρηνική φυσική, μιλούσαμε για ένα βαρυδάκι το οποίο κάνει μια διαδρομή 2 εκατοστών.
0: Τόσο απλό και τόσο...
1: Και μιλάμε, αυτός που το έκανε ήταν επαγγελματίας του χώρου μας.
0: Αυτό δεν εντυπωσίασε, Νικήτα. Αυτό όμως δείχνει, πρόσεξε, να πούμε και μια αλήθεια. Τι άλλο παρατηρούμε στον Έλληνα. Είναι η φοβερή ατάκα που υπόθηκε σε τραπέζι, δεν ήξερε ο άλλος ποιος είμαι και δεν με ενδιαφέρει, δεν θέλω να με ξέρουν. Και όταν το ρώτησε εσκεμένα ο τρίτος συνομιλητής, περιοδικά του λέει διαβάζεις καθόλου? Και γυρίζει με το ύφος το γνήσιο του μέσου Έλληνα κυνηγού, του μέσου Έλληνα γενικότερα, και λέει μα εγώ τα ξέρω όλα, τι να διαβάσω.
1: Αφού βέβαια
0: είναι, δηλαδή αν δεν το ζούσα τα ξέρω, γιατί να διαβάσω, τα ξέρω.
1: Στο χωριό του
0: ξέρεις, οι νεολαίοι είναι χειρότεροι, έχουν γίνει ακόμη πιο ακραίοι σε αυτό το θέμα, επειδή έχουν το ίντερνετ, νομίζω ότι τα ξέρουν όντως όλα.
1: Στο χωριό του παππού μου στην Κύπρο γινόταν μεγάλη συζήτηση μεταξύ των μανάδων που είχαν στείλει παιδιά για να σπουδάσουν. Λοιπόν, και έλεγαν ο δικός μου σπουδάζει ιατρική, ο δικός μου σπουδάζει νομικά, ο δικός μου σπουδάζει μηχανολόγος. Και μία, για να είχε βρει τη λύση, ο δικός μου πήγε στην Αθήνα να σπουδάσει παντογνώστης. Λοιπόν, και τις καπέλωνε όλες, πώς θα τις βγεις.
0: Άρα το πίστεψε ο γιος της ότι όταν στην Αθήνα τα μαθαίνεις όλα.
1: Ο γιος της πήγε στο Παρίσι και άνοιξε εστιατόριο.
0: Αυτή ήταν η κατάληξη. Μεγάλη επιτυχία όμως. Πήγε στην πρωτεύουσα του καλού φαγητού και άνοιξε εστιατόριο. Εντάξει,
1: μπορείς
0: να δικήσουμε. Άρα όντως είδες τι του κάνει η Αθήνα. Έχει και τα καλά της. Τα μάθω όλα. Και πήγαιναν οι Γάλλοι σεφ με τα αστέρια Μισελέν και τους έλεγε εγώ τα ξέρω όλα.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι όμως τόσο απλό, ξέρεις τι γίνεται. Είπες μια κουβέντα στην αρχή ότι το όπλο έχει και την ασφάλεια. Και εδώ πέρα η ασφάλεια είναι ανθρώπινες ζωές, είναι ανθρώπινα μέλη. Εντάξει, θα χάσει ο άλλος ένα δάχτυλο χωρίς λόγο. Είναι αυτό που όταν δίνεις κάποιον. Όλοι αυτοί που επισκέπτονται, και είχαμε και ένα τραγικό περιστατικό πριν λίγες μέρες στο σκοπευτήριο της Κρήτης, άσχετο με τη συζήτηση μας, απλά το λέμε. Στα σκοπευτήρια πάει πολλοί κόσμος. Ειδικά του πιστόλιου. Τους αρέσει. Λέει, πάω να μου δείξουν πώς ρίξουμε πιστόλι. Και ενώ ο κίνδυνος ο μεγάλος για τον αντίχειρα υπάρχει πάντα, αν δεν το τοποθετήσει σωστά, αν χαλαρώσει ο εκπαιδευτής, χτυπάνε όλοι στον αντίχειρα.
1: Ναι.
0: Και έχουν μετά μια αιματηρή επαφή με τα πιστόλια.
1: Το έχω δει αυτό.
0: Μα μην γίνεται πάντα. Πάντα γίνεται αυτό. Πάει ο άλλος, του βάζει τον αντίχειρα του λάθος, γυρίζει το κλίστρο και του κόβει όλο το πλάι του αντίχειρα. Και έχει και πολύ αίμα η υπόθεση, εκείνη το θέμα. Λοιπόν, αυτό βλέπεις ότι τους το λες, πρόσεξε, μόνο αυτό το πράγμα του λες πρόσεξε και δεν το προσέχει. Άρα εδώ πάμε σε μεγαλύτερο πρόβλημα από το θέμα εκπαίδευσης. Είναι και αυτή η αιμονή ότι...
1: Να φέρω ένα παράδειγμα.
0: Και βέβαια.
1: Εδώ. Εμείς λέμε στον μαθητή. Του λέμε. Και η έμφαση είναι στο λέμε. Εντάξει. Ο Leon Measures, το πρώτο μάθημα που κάνει, Leon Measures είναι, δεν ξέρω αν ζει ακόμα ο άνθρωπος, ένας πολύ πολύ καλός εκπαιδευτής στην Αμερική, ο οποίος βάζει ένα καρπούζι, μαζεύει τους μαθητές σε μια απόσταση 10 μέτρων και τους λέει προσέχτε τώρα το καρπούζι, και ρίχνει μία του φεκιά με σκάλια νούμερο 8 στο καρπούζι
0: για να το διαλύσει.
1: Λέει, είδατε τι γίνεται? Αυτό γίνεται στο ανθρώπινο κεφάλι όταν το χτυπήσουν σκάλια από αυτή την απόσταση. Εδώ δεν είναι το είπαμε, εδώ είναι το δείξαμε.
0: Και με αυτή την πολύ ωραία πολύ ωραία εικόνα μας μετέφερες.
1: Είναι βιωματικό αυτό. Αυτό είναι εμπειρία.
0: Μα σου μένει, θα το μείνει αυτό για πάντα του.
1: Δεν το ξεχνάς ποτέ.
0: Είτε νεαρός είναι ο άλλος, είτε σε μεγάλη ηλικία, θα δει το καρπούζι να διαλύεται και θα λέει αυτό είναι το κεφάλι μου.
1: Ναι.
0: Όσο άμυαλος και να είναι.
1: Ναι. Το να λες, να λες και να ξαναλες, δεν σε πάει πουθενά. Είναι μια φόρμουλα λέξεων, το λέω.
0: Έτσι ακριβώς. Νικήτα, μια μικρή απαραίτητη ραδιοφωνική διακοπή. Και ξανά μαζί για να συνεχίσουμε την πολύ διαφορετική αλλά πολύ χρήσιμη, πιστεύουμε, σημερινή μας συζήτηση.

0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Αντωρινέως.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα. Όλα στο στόχαστρο. Παραπολιτικά FM 90,1. Στάτους FM 100,7. Θεσσαλονίκη και Κεντρική Μακεδονία. Και εμείς είμαστε εδώ για συζήτηση οπλογνωσίας. Δεν είναι ωραίο το η λέξη μάθημα. Άλλωστε, όπως είπαμε, στην Ελλάδα όλοι τα ξέρουν όλα. Οπότε σε ποιο να κάνεις μάθημα? Άρα κάνουμε μια συζήτηση εμείς και όποιος θέλει την ακούει. Νικήτα, συνεχίζουμε την προσπάθειά μας να γνωστοποιήσουμε στον κόσμο ότι η γνώση προσφέρει ασφάλεια. Και είδες αυτό που είπες με το καρπούζι, που του φεκάει το καρπούζι ο Αμερικάνος εκπαιδευτής. Και καλά κάνει, γιατί η Αμερική είναι μια χώρα 360 εκατομμυρίων ανθρώπων που έχουν μεταναστεύσει από όλο τον κόσμο και δεν υπάρχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Και μεταξύ μας, εγώ πιστεύω ότι έχει ελάχιστη εγκληματικότητα η Αμερική σε σχέση με αυτή που θα μπορούσε να έχει. Νομίζω ότι με πρακτικά παραδείγματα κερδίζει πιο πολλά, έτσι δεν είναι?
3: Ακριβώς. Και να πούμε κάτι εδώ για τις αρχές μας, που είναι συνέχεια μας λένε ότι έχουν μεγάλη μεγάλη φροντίδα για την ασφάλεια του πολίτη.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, από τους κανονισμούς που είναι εκεί, είναι προσιτή, είναι ανοιχτή, είναι απολύτως δωρεάν οι κανονισμοί του CIP για την ασφάλεια των επισκευών, πρόσεξε, δεν λέω κατασκευή, λέω για την ασφάλεια των επισκευών στα όπλα, καθώς και για την ασφάλεια των φυσικείων λόγω των παραγωμένων πιέσεων. Αυτά είναι εκεί, είναι προσιτά, είναι δωρεάν. Η ελληνική διοίκηση δεν έχει φέρει ούτε ένα κόμμα από αυτές τις ρυθμίσεις που ισχύουν πανευρωπαϊκά στην Ελλάδα. Τίποτα, ούτε μία λέξη. Ενώ με περισσευόμενο ενθουσιασμό τρέχουν να εισάξουν όλες τις περιοριστικές διατάξεις και οδηγίες, αυτό που είναι κάτι για την ασφάλεια του κοινού, από αυτό το σώμα ρυθμίσεων δεν έχουν φέρει τίποτε.
2: Βανίγεις ένα πολύ ωραίο θέμα. Δεν έχουμε CIP στην Ελλάδα, το γνωρίζουμε αυτό. Είχαν ενδιαφερθεί κάποιοι τύποι για να διορίσουν κόσμο επί ΠΑΣΟΚ. Δεν προχώρησε ούτε αυτό. Και δεν υπάρχει ούτε σήμερα στην εποχή μας, που θεωρείται ότι ασχολούνται με τα, παρασχολούνται με τα κυνηγητικά όπλα και τους κυνηγούς, ακόμη και σήμερα δεν έχει προτείνει κανένας ιδιώτης.
3: Να μιλήσουμε, ναι, προσωπικά σε αυτό.
2: Εταιρεία.
3: Ο κύριος Χρυσοχοΐδης ήταν στις οθόνες μας και είδαμε στο πρόσωπό του αυτό τη σφιγμένη αυτή πεποίθηση και ετοιμότητα να περιορίσει τις μπαλωθιές στην Κρήτη κτλ. Λοιπόν, ένα χιλιοστό αυτής της προσπάθειας χρειάζεται για να πούμε, να γράψει το Υπουργείο κάπου, ότι παιδιά, η χρήση οξυγονοκόλλησης στην επισκευή κανών είναι απαράδεκτη.
2: Αυτό είναι τόσο απλό.
3: Μιλάμε για το CIP, δεν μιλάμε για πάντοτε για υψηλή τεχνολογία. Μιλάμε για κάτι απλά πράγματα. Ποτέ δεν βάζεις ηλεκτροκόλληση και οξυγονοκόλληση στις κάνες του όπλου. Ποτέ.
2: Δεν ενδιαφέρεται όμως κανένας. Είδες ποτέ, άκουσες ποτέ κάποιον υπουργό? Πρόσεξε, ούτε εταιρεία. Εγώ απορώ που δεν βρέθηκε μια εταιρεία να το πει ότι θα το κάνω εγώ για να πάρω εμείς πρώτα τα χρήματα.
3: Λέει ότι ενδιαφέρεται για την ασφάλεια των πολιτών του και δεν κάνει τόσα περίπλοκα για να απαγορεύσει και να περιορίσει αυτό το ένα πολύ απλό, να βγάλει μια συμβουλή, ούτε καν διαταγή, μια συμβουλή προς όλους μας. Μην χρησιμοποιείτε κόλληση, ηλεκτροκόλληση, προυντζοκόλληση, οξυγονοκόλληση στις κάνες των όπλων. Όχι απαγορεύεται, απλά μην το κάνετε, δεν είναι ασφαλές.

0: ποτέ. Γιατί δεν υπάρχει άλλο ενδιαφέρον. Πολιτικός δεν θα ενδιαφερθεί. Εταιρεία πρέπει να κάνει ολόκληρη κουβέντα να καταφέρει να πάρει μια μόνιμη επιχορήγηση από το κράτος για να το φτιάξει. Άρα κανείς δεν θα ενδιαφερθεί ποτέ για την ασφάλεια του κόσμου από τα όπλα που εισάγονται στη χώρα μας. Και εισάγουμε δεκάδες από τη γειτονική χώρα τα οποία δεν έχουν εισηγηθεί.
1: Πολλά αδοκίμαστα.
0: Να το πούμε και αυτό. Είναι αδοκίμαστα όλα αυτά τα όπλα στην Τουρκία.
1: Έχω κάνει προσπάθεια να πω σε πολιτευτές και σε πολιτικούς να εξηγήσω το εξής απλό. Ότι το όπλο περνάει από μία δοκιμή, μία δοκιμασία. Για να είμαστε βέβαιοι ότι αντέχει τις πιέσεις των φυσικών που θα ρίξει μια ζωή. Είναι πολύ απλό το κόνσεπτ, δεν είναι τίποτα βαρύ σε μαθηματικά. Σε βλέπουν με ένα ύφος που καταλαβαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή προσπαθώντας να καταλάβει αυτό το πολύ απλό τεχνικό θέμα υποφέρει. Δηλαδή το βλέπει το στρες στο πρόσωπό του. Και λέει διάολε, όλα τα άλλα τα περίπλοκα που συζητάει κάθε μέρα πώς τα καταλαβαίνει. Και εκεί καταλαβαίνεις ότι μάλλον δεν τα καταλαβαίνει. Γι' αυτό περνούν πολλά νομοσχέδια χωρίς καμία συζήτηση στη Βουλή.
0: Ναι, αυτό έχει σχολιαστεί πάρα πολλές φορές και επί σειρά ετών και είναι και με μόνιμη πρακτική στην ψήφιση των νομοσχεδίων στη Βουλή. Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
1: Προσπαθώ να μπω στο θέμα της πολεοδομίας που για μένα είναι κάτι πολύ περίπλοκο, διότι έχει χιλιάδες περιπτώσεις των περιπτώσεων. Λοιπόν, αυτός που δεν μπορούσε να καταλάβει το κόνσεπτ της δοκιμασίας σε μια σωλήνα, γιατί γι' αυτό μιλάμε, σε πίεση, θα καταλάβει όλα αυτά του πολεοδομικού κανονισμού. Τι να πω.
0: Και το είδαμε κιόλας με το ατύχημα στα Πετράλωνα. Ευτυχώς ήταν ατύχημα και όχι δυστύχημα. Δεν έχουν προβλέψει και ξεκάθαρα τι γίνεται όταν χτίζεται διπλανή πολυκατοικία. Δεν είναι ξεκάθαρο αυτό τι γίνεται, πρέπει να γίνει τότε. Και αν πρέπει να περάσει κάποια επιτροπή για να δώσει γνωμοδότηση.
1: Και το θέμα είναι, αφού έχει γίνει με αμέλεια της πολιτείας, η πολιτεία θα τους αποζημιώσει?
0: Όχι, πρέπει να πάνε στα δικαστήρια. Πρέπει να πάνε στα δικαστήρια. Και να πάνε κατά του διπλανού κατασκευαστή. Όχι στην πολιτεία, γιατί δεν το συνηθίζουμε αυτό και όλα στην Ελλάδα. Με το ίδιο σκεπτικό να πούμε τώρα ότι άνθρωποι τραυματισμένοι που τους έχουμε δει ακόμη και στις εκθέσεις κυνηγίου που γίνονται, που έχουν τραυματιστεί εντάξει από κάποιο όπλο που μερικοί, δεν είναι όλοι βέβαια, κάποιοι ευθύνονται με αυτά που κάνουν, αλλά και κάποιοι άλλοι σου λέει το πήρα, το έβγαλα το κουτί του, πήγα, έριξα και τραυματίστηκα, μου έσπασε, διέλυσε. Εκεί δεν θα έπρεπε να στραφεί κατά της πολιτείας για να αποζημιωθεί, που κανείς δεν ελέγχει την εισαγωγή αυτού του όπλου?
1: Κοιτάξτε, αν γίνουν πολλά τέτοια περιστατικά σε σύντομο χρονικό διάστημα, π.χ. σε μια εβδομάδα, τότε θα επιληφθεί, όπως λέμε, έχει γίνει πλέον παροιμία αυτό, να επιληφθεί ο εισαγγελέας. Τώρα, γιατί πρέπει να γίνει ατύχημα για να επιληφθεί ο εισαγγελέας και να εξετάσει αν μια κατάσταση βαίνει καλώς, είναι κάτι που πάει στην αρχή αυτού που λέγαμε. Πολλή θεωρία και λίγη πράξη.
0: Γι' αυτό περιμένω τον εισαγγελία, θες να πεις, είναι αυτό το...
1: Ναι, διότι οι εισαγγελείς σε άλλες χώρες κάνουν δουλειά όλη μέρα. Δηλαδή βλέπουν τι γίνεται στην κοινωνία, στον χώρο δικαιοδοσίας μου. Δεν είναι δυνατόν να ανθεί μια μαφία και εγώ να περιμένω να γίνει θέμα, μεγάλο θέμα, να υπάρχουν θύματα, να υπάρχει εμφανής ορατή υποβάθμιση της κοινωνίας γύρω μου για να επιληφθώ του θέματος. Θα το κάνω από την αρχή μόλις υποψιαστώ ότι κάτι δεν πάει καλά. Τουλάχιστον έτσι είναι το σύστημα έξω.
0: Και για να γυρίσουμε στα δικά μας, πρόσφατα πέρσι έχουμε τραυματισμένο γιατρό και όλα στο επάγγελμα από διάσημο, επώνυμο τουρκικό όπλο, δεν είναι τίποτα άγνωστου προελεύσεως, το οποίο τον τραυμάτισε στο στομάχι απίστευτο. Ο άνθρωπος είχε πάθει μεγάλη ζημιά, έκανε 2-3 χειρουργία και έχει προσφύγει, λέει, στη δικαιοσύνη αυτός τώρα κατά της εταιρείας. Δεν μπορεί να κάνει κάτι, γιατί είναι καλύπτονται οι εταιρείες οι τουρκικές από τη δικιά τους νομοθεσία και δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Θα μπορούσε να έχει στραφεί

0: κατά του Υπουργείου του παλιού που λέγαμε το βιομηχανία, τώρα δεν ξέρω, ανάπτυξη.
1: Είναι νομικό θέμα κατά πόσον η Ελλάδα δείχνει νομική αμέλεια στο γεγονός ότι δεν υιοθέτησε τη συμφωνία του 1969. Εμείς δεν ήμασταν μέλη τότε, αλλά γίναμε μέλη μετά, το 81. Τη συμφωνία των κρατών της τότε Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας να υιοθετήσουν τους κανόνες του CIP στο εθνικό τους δίκαιο, την εθνική τους πρακτική μάλλον. Λοιπόν, η Ελλάδα δεν το έκανε ποτέ και δεν ενδιαφέρεται να το κάνει, και δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας αρμόδιος σε οποιοδήποτε υπουργείο που καταλαβαίνει τι είναι το CIP και τι δουλειά κάνει. Λοιπόν, αυτό ίσως
0: κάποιο... Πρέπει να στραφεί, να είμαστε τυχαίοι να στραφεί κάποιος ο οποίος θα έχει
1: και να φτάσει μέχρι
0: το χρόνο και το χρήμα, ναι, να φτάσει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να πει ότι εγώ τραυματίστηκα γιατί η Ελλάδα δεν εφαρμόζει την ευρωπαϊκή απόφαση για το θέμα των αρχών του CIP. Οπότε να του βγει μια τρελή αποζημίωση και να αναγκαστεί ο Υπουργός να προτείνει την δημιουργία ενός νομικού πλαισίου για τη δημιουργία του CIP.
1: Και βέβαια υπάρχουν άφθονες μαρτυρίες οπλουργών μας για όπλα τα οποία πολυβολούν.
0: Ναι,
1: αυτό,
0: ναι.
1: Εκτός του ότι είναι, δηλαδή και μια γελία διάσταση αυτό, εκτός του ότι είναι επικίνδυνο, το πάει, είναι στο θέμα ασφάλεια, είναι και απαγορευμένο το όπλο που πολυβολεί στην Ελλάδα.
0: Όχι, και κάνεις, και εδώ έρχεται, και εδώ έρχεται ο κύριος Χρυσοχοίδης, θέλει να κόψει τις παλωθιές.
1: Λοιπόν, και πας και τους λες, παιδιά, εγώ αγόρασα μια καραμπίνα. Λοιπόν,
0: και αυτή ρίχνει μόνη της.
1: Και αυτή αδειάζει την αποθήκη με ένα πάτημα σκανδάλι. Δηλαδή μου πουλήσανε πολυβόλο. Και αυτά τα πράγματα είναι λίγο αντικομικό, δηλαδή, να το λες. Αλλά έχεις πολλούς οπλουργούς. Θα έλεγα όλοι οι οπλουργοί στην Ελλάδα έχουν
0: εμπειρία από το φαινόμενο. Ναι, ναι, ναι.
1: Και να πεις, να, ειδού έχουμε ένα τρανό παράδειγμα. Δηλαδή σε Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αυτό θα έχει και μια τη δικιά του έτσι χαριστική διάσταση.
0: Νικήτα, δεν τελειώνουν αυτά.
1: Στην Ελλάδα πουλούν πολυβόλα, ναι.
0: Δεν τελειώνουν αυτά, αλλά ο χρόνος τελειώνει. Έχουμε τα πολυβόλα, αυτό είναι. Όπως λέγανε παλιά και οι πολυβολητές όταν φεύγανε εξοδούχοι στο στρατό, πάνω απ' όλα τα πολυβόλα. Αυτό είναι το σύνθημα. Να είσαι πάντα καλά.
1: Καλημέρα.
0: Μια ευχάριστη Κυριακή. Να είσαι καλά, για χαρά. Ήταν η εκπομπή Όλα στο Στόχαστρο. Από όλους εμάς εδώ πολλές ευχές να χαρείτε την ελληνική παραλία, γιατί είναι το μόνο που έχουμε αναπτύξει σε αυτήν εδώ τη χώρα. Να είσαι όλοι καλά.

σας καλωσορίζω.

0: Αδέρφια μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. 6 και 2 πρώτα λεπτά, παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Αυτή την Κυριακή, την πρώτη Κυριακή του Ιουλίου, 186η μέρα του έτους, 6 και 6 πρώτα λεπτά Ανατολή Ηλίου. Δέσεις στις 20 και 52 τώρα η Ανατολή, βέβαια εκεί στη Θεσσαλονίκη και στο Ιερόκαστρο. Το καπνό που έχει μετά από την ολονύχτια πυρκαγιά, η οποία συνεχίζεται μαμή από το ρυθμό, δύσκολο να φανεί ο ήλιος. Σήμερα στη Τσεχία και τη Σλοβακία γιορτάζουν την ημέρα των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίων, Μεθοδίου των νέων δύο Θεσσαλονικίων Ιεραποστόλων που χριστιάνισαν τους Σλάβους, στην Αργία και στις δύο χώρες. Στη Βενεζουέλα γιορτάζουν την ανεξαρτησία τους από την Ισπανία το 1811, η Αλγερινή από τη Γαλλία το 1962 και τα νησιά του Πράσινου Ακροτηρίου από την Πορτογαλία το 1975. Οι λιμενεργάτες της Δυτικής Ακτής των ΗΠΑ και του Καναδά τιμούν τη ματωμένη Πέμπτη, όπως τη λένε, Bloody Wednesday, και τη μνήμη των δύο συναδέλφων τους που σκοτώθηκαν από την αστυνομία του Σαν Φρανσίσκο κατά τη μεγάλη απεργία του κλάδου το 1934. Στο εορτολόγιο γράφει ο Σίου Αθανασίου Νάθο και το συναυτόν αποκταθέν των 6 μαθητών και ο Σίου Λαμπαδού. Χρόνια πολλά στους γιορτάζουν, αν υπάρχουν, και φυσικά και για όσους έχουν, και έχουν γενέθλια σήμερα. Είναι πραγματικά να πονάει η ψυχή σου να το βλέπεις όλο αυτό. Οι φλόγες αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι μέσα στο αστικό πεδίο, όχι μόνο δηλαδή στο δασικό της περιοχής του Ιεροκάστρου της Θεσσαλονίκης, αλλά μέσα στον αστικό χώρο έχουν καεί σπίτια, έχουν καεί βιοτεχνίες, έχουν καεί μικρά εργοστάσια και η κόλαση πυρός συνεχίζεται. Πρέπει να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι οι άνεμοι οι οποίοι έφταναν και τα 6 μποφόρ, και φυσικά όσο τα ξημερώνει, όλο αυτό γιγαντώνεται, ξέρετε, το Μελτέμι, γιατί Μελτέμι είναι αυτό, δίνει πιο δυνατούς άνεμους, πολύ πιο δυνατούς άνεμους, και η κατάσταση δυστυχώς είναι κακή. Το καλό είναι ότι έχουν ξεκινήσει οι πρώτες δρύψεις από τα αέρια μέσα, ας ελπίσουμε ότι θα είναι και τόσα τα οποία θα δώσουν τη δυνατότητα να ελεγχθεί η πυρκαγιά όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Έχει παραδοθεί στις φλόγες ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης, σπίτια στους οικισμούς Φιλοθέα και Ανθούπολη, τα οποία ευτυχώς νωρίτερα είχαν εκενωθεί. Εκενώθηκε προληπτικά το Ίδρυμα Χρονιών Παθήσεων Άγιος Παντελεήμονας. Εκεί φιλοξενούνταν 157 τρόφιμοι. Όπως καταλαβαίνετε, δεν θα ήταν και εύκολο όλο αυτό. Όλη τη νύχτα είχαμε μεγάλη μάχη των πυροσβεστών, με αποτέλεσμα ένας να τραυματιστεί και να διακομιστεί στο νοσοκομείο και τρεις να έχουν αναπνευστικά προβλήματα. 150 πυροσβέστες, 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 48 οχήματα και θελοντές. Στο έργο της κατάστασης συνδράμουν ό,τι υπάρχει από μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, χωματουργικά μηχανήματα της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, αντιμετώπιση καταστροφών, εθελοντές. Από νωρίς το απόγευμα, νωρίς το βράδυ μάλλον, 8 και 52, ήχησε το 112 για εκένωση της Ανθούπολης. Η νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε κοντινή απόσταση, περίπου 1 χιλιόμετρο από την πρόσφατη στην περιοχή, όπου είχαν χάσει τη ζωή τους 2 άνθρωποι. Τώρα αυτό, ρε παιδί μου, τι σύμπτωση είναι αυτή, νωρίτερα οριοθετήθηκε φωτιά στη Νέα Καλλικράτεια της Χαλκιδικής. Είχαμε και εκεί. Πρέπει να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι το τελευταίο 24ωρο έχουν εκδηλωθεί 60 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, ενώ στην Κεντρική Μακεδονία ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα 16 αγροτοδασικές φωτιές, κυρίως μετά τις 12.30, προκαλώντας και μεγάλη διασπορά των πυροσβεστικών δυνάμεων. Οι σημερινές φωτιές, αναφέρει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, ανέδειξαν ξανά τη σημασία των καθαρών οικοπαίδων. Η απομάκρυνση ξηρών χόρτων και καύσιμης ύλης μπορεί να περιορίσει τη μετάδοση φωτιάς και να δώσει κρίσιμο χρόνο στις πυροσβεστικές δυνάμεις, αναφέρει σε σχετική ενημέρωση. Στη δημόσια τηλεόραση μίλησε ο Δήμαρχος Παύλου Μελά, ο κύριος Ασλανίδης, και αναφέρθηκε στην πυρκαγιά αυτή, η οποία μένεται, κυρίες και κύριοι, δεν έχει καθόλου μετριαστεί η έντασή της.
1: Είμαστε εδώ στη Φιλοθέη.
2: Ναι.
1: Με τους συνεργάτες μου έχει το μέτωπο υποχωρήσει. Υπάρχει τώρα μια βιομηχανία είναι η οποία καίγεται ολοσχερός. Αυτό είναι το μέτωπο στη Φιλοθέη αυτή τη στιγμή. Η κατοικημένη περιοχή προς το παρόν δεν απειλείται. Η άνεμη αυτή τη στιγμή υπάρχει άνεμος, υπάρχει όμως θα έλεγα τρία μποφόρ. Έχει κοπάσει κάπως. Κάπως έχει ηρεμήσει. Η κατάσταση φαίνεται να είναι υπό έλεγχο, αλλά είμαι επιφυλακτικός διότι δεν γνωρίζουμε την κατεύθυνση των ανέμων πώς μπορεί να μεταβληθεί από ώρα σε ώρα. Γι' αυτό είμαι επιφυλακτικός. Γιατί περάσαμε φιαλτικές στιγμές και το βλέπαμε ας πούμε το μέτωπο να αλλάζει και να κατευθύνεται σε εντελώς έτσι απρόβλεπτη κατεύθυνση και δεν προλάβαιναν τα πυροσβεστικά οχήματα να ακολουθήσουν. Και έφτασε πραγματικά στις παρυφές της κατοικημένης περιοχής η φωτιά. Κάποια εδώ πέρα για παράδειγμα έχει ένα αγρόκτημα, όχι η κατοικία όμως, οι κατοικίες έχουν διασωθεί, περισσώθηκαν. Κάποιες αυλές, οριακά έφτασε η φωτιά γύρω από τα σπίτια, περιμετρικά της Φιλοθέης.
0: Μακάρι, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχουν και καταστροφές σε κάποια σπίτια. Ελπίζω το πρώτο φως ήδη της ημέρας να μην αποκαλύψει μεγάλη, ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή από αυτή που γνωρίζουμε ήδη. Πάντως το θέμα είναι ότι έχει από τις διοκτικές αρχές έχει συλληφθεί ένας 76χρονος ο οποίος φέρεται να προκάλεσε, λέει, σπινθήρες με το όχημά του. Μάλιστα, ο ίδιος είχε καταναλώσει και αλκοόλ. Τώρα, το τι σημαίνει αυτό, προκάλεσε σπινθήρες με το όχημά του, πραγματικά θέλει μια εξήγηση όλο αυτό, έτσι, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι είναι σπινθήρες από εξάτμιση, ας πούμε. Τι ακριβώς. 76 ετών, η Μεδαπός, έγινε έρευνα και υπήρχαν και μαρτυρίες οι οποίες επιβεβαιώνουν την εμπλοκή του στη μεγάλη φωτιά, για την οποία μάλιστα είχε αρχικά προσαχθείως και ως βασικός ύποπτος. Αυτή την ώρα παρακολουθούμε από τη δημόσια τηλεόραση τα δύο αεροσκάφη τύπου Καναντέρ, τα οποία επιχειρούν στο σημείο, προσπαθώντας έτσι να ελέγξουν την πυρκαγιά. Προφανώς κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένονται και ενισχύσεις και μακάρι τώρα η βοήθεια αυτή, η σημαντική κομβική σημασία βοήθεια που δίνει η πυροσβεστική μέσω των αεροπορικών μέσων να δώσει το ποθητό αποτέλεσμα. Έχει συλληφθεί, όπως σας έλεγα, στο πλαίσιο της αυτοφόρης διαδικασίας ο 76χρονος ως υπαίτιος πρόκλησης πυρκαγιάς, οδηγείται ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών. Στη Θεσσαλονίκη από την πρώτη στιγμή έχει μεταβεί για τη διερεύνηση και την άμεση εξιχνία των αιτίων της πυρκαγιάς ειδικό κλιμάκιο που απαρτίζεται από έμπειρα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού από την Αθήνα, για να συνδράμει και το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού της Θεσσαλονίκης, στις έρευνες που έχουν ήδη ξεκινήσει και έτσι πρέπει να γίνεται. Το θέμα είναι ότι πραγματικά όλη τη νύχτα η μάχη ήταν αγωνιώδης, η μάχη ήταν πολύ δύσκολη, υπήρξαν απώλειες ευτυχώς μόνο σε υλικά, δηλαδή αυτές οι καταστροφές που σας έλεγα, το γεγονός ότι είχαμε την καταστροφή σε κάποια μικρά εργοστάσια που υπάρχουν και στην ευρύτερη περιοχή και φυσικά η φωτιά η οποία έφτασε στις αυλές των σπιτιών. Είπαμε όμως, ελπίζουμε να μην έχουν καταστραφεί και κατοικίες. Αυτά θα φανούν το επόμενο διάστημα. Προέχει αυτή την ώρα η προσπάθεια να ελεγχθεί η πυρκαγιά. Το φοβερό είναι ότι είναι μέσα στο χωριό. Είναι αυτό το χωριό, θα το πεις, μέσα στην Κωμόπολη. Πρέπει να σας πω ότι είναι πυκνός ο μαύρος καπνός αυτός που αναδύεται από το σημείο που καίει αυτή την ώρα. Τεράστιες οι φλόγες. Ξεπερνούν πολλά μέτρα, ας πούμε, κατατρώνε το φυσικό της περιοχής, αλλά έχοντας και προχωρήσει μέσα στον αστικό ιστό και είναι και εγκαταστάσεις βιοτεχνιών και μικρών βιομηχανιών. Ίσως και αυτός είναι και ο λόγος που είναι και δύσκολο να έχουμε και μια πιο γρήγορη αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλεί η πυρκαγιά. Αν ήταν μόνο δάσος, τα αεροπλάνα με συνεχής ρήψη νερού μπορούν, και εφόσον δεν υπάρχει αυτός ο τρελός άνεμος που είχε χθες στην περιοχή, μπορούν να το ελέγξουν. Φαίνεται όμως ότι, επειδή είναι και πυκνός μαύρος ο καπνός, δεν είναι μόνο δηλαδή δέντρα που καίγονται αυτή την ώρα. Θα τα δούμε στη συνέχεια όλα αυτά. Μου στέλνει τώρα ο φίλος, ο καλός φίλος από ο Νίκος ο Κουλέτας από τη Θεσσαλονίκη, φωτογραφίες μέσα από τη Θεσσαλονίκη με, με τους καπνούς να φαίνονται στην πόλη. Μου γράφει φωτογραφίες αυτές, είναι τώρα μέσα από την καλημέρα, λέει, και στην Περαία χθες στο ίδιο σημείο που πήρε και την Πέμπτη είχαμε πυρκαγιά, λέει ο Νίκος ο Κουλέτας. Ευχαριστούμε Νίκο, καλή δύναμη για όλους εκεί τους φίλους μας, τους καλούς από την Θεσσαλονίκη. Να πούμε μια ιδιαίτερη καλημέρα, σε λίγο θα κάνουμε και σύνδεση με το διευθυντή του Στάτους 107,7, τον Δημήτρη το Βενιέρη, ο οποίος είναι επιποδός πολέμου, όπως και οι συνάδελφοί μας από τον Συμμαχικό Ραδιοφωνικό Σταθμό. Ολονύκτια και εκείνοι παρακολουθούν αυτή τη φοβερή κατάσταση, αυτή τη φοβερή λέλαπα που πλήττει την περιοχή. Φοβερό είναι πάντως, για να καταλάβετε, μια πυρκαγιά μπορεί να τρέξει γρηγορότερα από έναν άνθρωπο, φτάνει ταχύτητες έως 22 χιλιόμετρα την ώρα, αν είναι ισχυρό, έτσι, ισχυρός ο άνεμος, ενώ ταξιδεύει πιο γρήγορα όταν υπάρχει ανηφόρα. Φοβερό, ναι. Πολλές φορές αυτές οι υπτάμενες κάφτρες που μεταφέρονται, οι αερομεταφερόμενες, μπορούν να μεταφέρουν αυτές τις κάφτρες ακόμη και σε 10 χιλιόμετρα, προκαλώντας φυσικά νέες αιστείες από το πουθενά, έτσι. Ξέρετε ότι η μεγαλύτερη πυρκαγιά στην Ευρώπη έχει καταγραφεί στη χώρα μας, στον Εύρο, το 2023, κυρίες και κύριοι, ως η μεγαλύτερη πυρκαγιά στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς κατέκαψε πάνω από 900.000 στρέμματα δάσους. Ενώ και η φωνικότερη πυρκαγιά του 21ου αιώνα και η δεύτερη φωνικότερη δασική πυρκαγιά στον κόσμο για τον 21ο αιώνα είναι η φωτιά στο Μάτι, κυρίες και κύριοι, το 2018, με 104 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους μέσα σε ελάχιστες ώρες. Σε λίγο θα κάνουμε το διάλειμμα μας, αφού σας πω ότι είναι η Χριστίνα Αγγελάκη που ρυθμίζει τον ήχο, την μουσική επιλέγει για τα τραγούδια ο Θανάσης Βούτσινος, στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής Κατερίνα Πλατή, στο μικρόφωνο Τηλέμαχος Σαντοριναίος. Θα κάνουμε το διάλειμμα τώρα το απαραίτητο και σε λίγο θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη, το Στάτους 107,7 και το διευθυντή του, τον Δημήτρη Βιονιέρη.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Διαβάστε στην On Time Σαββατοκύριακο. Ανατροπή στο διπλό φωνικό στο Αίγιο. Ποιος σκότωσε μάνα και γιο. Οι τοξικολογικές εξετάσεις, οι καταθέσεις μαρτύρων και τα ευρήματα από το σπίτι συνθέτουν ένα περίπλοκο παζλ με τον Ιταλό να επιμένει ότι είναι αθώος. Αθηνά Ωνάση. Στα δικαστήρια για τη νέα προδοσία. Οι εξελίξεις γύρω από τη συνεργασία που κατέληξε σε σύγκρουση. Μιχάλης Μόσιος. Τον βρήκαν νεκρό στο μπάνιο. Το τελευταίο αντίο στον θρυλικό ταμτάκο. Εξαφάνιση θρίλερ της Γιουτίνγκ. Μυστήριο με την Κινέζα μεταφράστρια που διαχειριζόταν μεγάλα οικονομικά ποσά και χάθηκε χωρίς να αφήσει πίσω της κανένα ίχνος. Τι υποστηρίζει ο Έλληνας σύζυγός της? Γιώργος Λιάγκας. Η φιλία που του κόστησε 350.000 ευρώ. Ο παρουσιαστής δεν μπορεί να ξεχάσει τη δικαστική περιπέτεια με τον αδελφικό του φίλο, αλλά και την οικονομική ζημιά που υπέστη. On Time Σαββατοκύριακο με 56 έγχρωμες σελίδες γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς, αποκαλύψεις.
2: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Τα λιπάσματα Δραπετσόνας. Βιομηχανική μνήμη δίπλα στη θάλασσα που ξαναζεί ως τόπος πολιτισμού. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου, εδώ. Μία φωνή με ιστορία που επιστρέφει εκεί που η μουσική και ο τόπος έχουν κάτι να πούν ο ένας τον άλλο. Τρίτη, 7 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
3: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
4: Παραπολύ.

0: Λοιπόν, για πάμε στη Θεσσαλονίκη τώρα, στον καλό φίλο της εκπομπής, τον κύριο Νίκο Κουλέτα, που είναι μαζί μας. Είναι στη Θεσσαλονίκη, είστε στη Θεσσαλονίκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή Κυριακή να πούμε, και δεν είναι καλή η Θεσσαλονίκη.
0: Δεν είναι, πραγματικά δεν είναι. Γενικά για τη χώρα δεν είναι καλή ημέρα, όταν βλέπεις όλα αυτά που συμβαίνουν και δοκιμάζεται τόσο πολύ μια πολύ πολύ όμορφη περιοχή. Τι γίνεται, μέσα στην πόλη έχουν φτάσει καπνοί, έτσι, δηλαδή...
1: Κοιτάξτε, αυτό που βλέπουμε, όλη η Θεσσαλονίκη έχει καλυφθεί από το θερμαϊκό, δηλαδή τις φωτογραφίες που έστελα, είναι όλοι καλυμμένοι με ένα πέπλο καπνό, το αεροδρόμιο ανατολική πλευρά, δηλαδή από όπου και να δεις, είναι, ο καπνός έχει καλύψει την πόλη, οι ζημιές είναι τεράστιες. Το ίδιο πρόβλημα είχαμε και εμείς χθες το απόγευμα από την ανατολική πλευρά της πόλης. Δηλαδή. Ακριβώς στα ίδια σημεία που πήρε φωτιά στο Ρεόκαστρο που λέμε και για την προηγούμενη φορά, ναι. Πήρε και στην περιοχή της Περαίας με τους νέους επιβάτες.
0: Ναι. Σε αυτές τις περιοχές που είχαμε τις φωτιές και που μένετε τώρα, είναι σημεία τα οποία είναι και αστικά και έτσι έχουν βιομηχανίες, βιοτεχνίες κτλ.
1: Είναι τα προάστια της Θεσσαλονίκης. Είναι όλα κατοικήσιμες περιοχές. Μάλιστα. Η περιοχή της Περαίας είναι γύρω στους 50.000 κόσμος. Τα δικά μας τα μέρη μικρά. Το αεροδρομίο, από την πλευρά του Αεροκάστρο πάλι είναι σχεδόν ο αστικός κορμός της πόλης.
0: Μάλιστα. Οπότε
1: είναι όλη η πόλη, δηλαδή εκτός από το κέντρο της πόλης, είναι όλη η πόλη.
0: Απίστευτο.
1: Με αποτέλεσμα, και δική χθες η Καλλικράτεια, που είναι ο πιο κοντινός προορισμός για τα μπάνια και είναι οι παραθεριστές τώρα του
0: καλοκαιριού. Τα μπάνια, ναι, σωστά.
1: Και εκεί που πήρε χθες φωτιά έχουν όλοι τα σπίτια τους.
0: Μάλιστα,
1: ήταν κατοικημένα τα σημεία που πήραν.
0: Ναι, ναι. Βλέπουμε να έχουν ξεκινήσει οι ρήψεις από τα αεροσκάφη και από ένα ελικόπτερο είδαμε πριν από
1: ναι, αυτά που είδατε τώρα τα δύο αεροσκάφη, επειδή τύχαινε να περνά από το λιμάνι και τα έβλεπα, δύο αεροπλάνα ήταν τώρα με το πρώτο φως. Και η άνεμη ακόμα είναι δυνατή.
0: Δυνατή
1: έχουμε δηλαδή πεντάρι άνεμο.
0: Άνετο πεντάρι, μάλιστα, κατάλαβα. Ναι. Ελπίζω να είναι οι ώρες αυτές οι πιο έτσι, όσο το δυνατόν πιο πυκνές από τις επιχειρήσεις των πυροσβεστικών δυνάμεων, τα ενέργεια μέσα βλέπετε και να ελεγχθεί γρήγορα.
1: Χθες το βράδυ, κύριε Σαντουρινέ, αυτό που έβλεπα εγώ από την απέναντι πλευρά που είμαστε, οι φλόγες τόσο μεγάλες που ήταν στο Ρεόκαστρο, με τη δύση του ηλίου μόλις σταμάτησαν και οι πτήσεις, δεν μπορούσαν τα παιδιά να κάνουν δουλειά. Yeah. Δηλαδή όσο και να θέλανε, ήταν τόσο δυνατός ο άνεμος, δεν θα μπορούσαν. Αν δεν σηκωθούν, δηλαδή τώρα, και θα πρέπει να το επιτρέψει και ο καιρός να σηκωθούν τα αεροπλάνα.
0: Πάντα έτσι γίνεται.
1: Ναι, αν δεν σηκωθούν αεροπλάνα, δεν θα μπορεί, είναι πολύ δύσκολο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κουλέτα.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ και για τις φωτογραφίες που μας στείλατε έτσι, από την πόλη της Θεσσαλονίκης, οι οποίες είναι πραγματικά έτσι πυγμένη συμπρωτεύουσα.

0: Θυμάστε στα 22 λεπτά μετά τις 6. Παραπολιτικά 90,1 πρωινή πτήση. Πάμε να συνδεθούμε, κυρίες και κύριοι, όπως σας έχω προαναγγείλει, με το διευθυντή του Συμμαχικού Ραδιοφωνικού Σταθμού, στάτους 107,7, το Δημήτρη το Βενιέρη. Και αυτός έτσι ολονυχτία παρακολουθώ και τις αναρτήσεις του. Όλη νύχτα στο πόδι, όπως και οι συναδελφοί μας, οι οποίοι παρακολουθούν και μεταδίδουν από τα σωρά ό,τι από στιγμή σε στιγμή ό,τι συμβαίνει. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα τηλεμαχή, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Πριν από λίγο μας μετέφερε, ο ακροατής μας κάποιες εικόνες μέσα από τη Θεσσαλονίκη για το τι συμβαίνει και πώς έχει πνιγεί και η πόλη. Το θέμα βέβαια είναι ότι στο Ωραιόκαστρο πραγματικά έχουμε αρκετές καταστροφές και η μεγάλη μάχη όλη τη νύχτα συνεχιζόταν και συνεχίζεται, έτσι.
1: Ναι, εγώ τώρα είμαι στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, ήμουν εκτός Θεσσαλονίκης και επέστρεψα σπασμένος, γιατί θέλουμε να καλύψουμε ό,τι συμβαίνει. Στο ένα δεκάλεπτο θα είμαι πάνω για επιτόπιο ρεπορτάζ. Είχαμε συνολικά, μέχρι και την ώρα που μιλάμε, για να ξεκινήσω αυτό το στοιχείο, 60 πυρκαγιές στην Κεντρική Μακεδονία χθες. 60. Μάλιστα, λίγο πριν από το ξέσπασμα της πυρκαγιάς στο Ρεόκαστρο, τηλέμαχε, είχαμε μία πυρκαγιά η οποία απασχόλησε πάρα πολύ κόσμο εδώ στη Χαλκιδική, πάρα πολύ κοντά, που ήταν χιλιάδες συλλουόμενοι.
0: Οπότε είχαμε και διασπορά των δυνάμεων, έτσι, των πυροσβεστικών δυνάμεων.
1: Αυτό θέλω να σου πω. Βρισκόμουν εκεί, επιγράφηκε ένας πανικός, ο κόσμος έπαιρνε τα αυτοκίνητά του, έφυγε δεξιά-αριστερά, γεννώθηκε ένας ολόκληρος σεισμός. Και πάνω τα ελικόπτερα, αλλά και επίγεια, οι πυροσβέστες έδωσαν τον καλύτερο τους σε αυτό τελικό. Ευτυχώς όλα εξελίχθηκαν ομαλά, γιατί ήταν η πυρκαγιά κοντά σε ένα μεγάλο πλατήριο υγρών καυστήμων. Την ίδια ώρα λοιπόν, κάπου εκεί στις 8, ξεσπάει η πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο, εικάζεται, εγώ δεν θέλω να το θεωρήσω δεδομένο, γιατί θα περιμένουμε το πόρισμα, και έγινε σύλληψη ενός 76χρονου. Εικάζεται ότι η αιτία της πυρκαγιάς ήταν ένας τρελός χειρισμός από έναν 76χρονο οδηγό, ο οποίος με 40 βαθμούς Κελσίου με κάψωνα έβγαζε σπιθύρες, προκαλούσε σπιθύρες οι οποίοι και έδωσαν το έναυσμα για την πυρκαγιά.
0: Τώρα αυτό που τώρα, είναι, δεν το καταλαβαίνω δηλαδή πραγματικά.
1: Και εγώ δεν το καταλαβαίνω, είναι αυτό που μας υπόθηκε, το πώς προέκυψαν, τι ακριβώς, τι έκανε.
0: Με τα αυτοκίνητα, τι έκανε, ναι, έλαντε. Ναι.
1: Μπορεί να κάνει τα χέρια.
0: Πάντως, το πιάσαν άμεσα, δηλαδή ήταν από τους βασικούς υπόπτους, έτσι. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο πέρναγε κάποιος και τον... Ο άνθρωπος είναι βασικός ύποπτος.
1: Δεν το διασταύρωσα, αλλά το έχω ως πληροφορία, κυκλοφόρησε κιόλας, ότι όταν τον προσήγαγαν, τον συνέλαβαν ακολούθως, έμοιαζε να έχει μια συμπεριφορά η οποία ήταν λίγο έξω από τα όρια και κάποιοι την απέδωσαν, την αποδίδουν σε αλκοόλ, σε κατανάλωση αλκοόλ.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, από εκεί και πέρα, αφού ξεκίνησε η πυρκαγιά, μου έκανε φορά μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι ήταν, επειδή είναι η περιοχή που μένω, ήταν το μέτωπο στο οποίο επεκτάθηκε η πυρκαγιά τεράστιο. Δηλαδή έβλεπες μια τεράστια γραμμή πυρηνή να κατακαίει αρχικώς χόρτα, δέντρα, κάποια μικρά σπίτια εκεί.
0: Δημήτρη μου, το Ρεόκαστρο, γιατί εμείς δεν έχουμε όλη την εικόνα εδώ στην Αθήνα. Είναι ένα προάστιο της Θεσσαλονίκης, σαν τα Βρυλίσια. Είναι μια περιοχή έτσι κατάφυτη, με σπίτια, με έτσι ένα προάστιο, όμορφο προάστιο. Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Ναι, θεωρείται η δεύτερη καλύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, να το πω έτσι, μετά το Πανόραμα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, μετά, επειδή είχε και 4, 5, 6 μποφόρα ανέμων εκείνη την ώρα, η πυρκαγιά πραγματικά επεκτάθηκε σε χρόνο τετέ. Από εκείνη την ώρα και έπειτα, και πήγε δυνάμεις και ενέργειες για λίγη ώρα δυστυχώς, γιατί η ώρα που ξεκίνησε, ξέσπασε η πυρκαγιά, ήταν λίγο πριν βραδιάς και ως γνωστόν το βράδυ αέρα μέσα δεν χρησιμοποιούνται.
0: Σωστά.
1: Οπότε όλη η προσπάθεια έγινε από επίγειες δυνάμεις. Υπήρξε βέβαια το 112 για να φύγει ο κόσμος, όπως και έφυγε από τους δύο οικισμούς.
0: Ευτυχώς, έπρεπε να γίνει ζωή.
1: Μετά υπήρξε σε πρώτη φάση πυρκαγιά σε ένα εργοστάσιο ξυλίας και ακολούθως ακόμη χειρότερα σε ένα εργοστάσιο με λάδια.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρεις, το λάδι όταν καίγεται δεν σβήνει.
0: Βέβαια.
1: και κάποιες άλλες επιχειρήσεις και κάποιες κατοικίες στην περιοχή.
0: Πάντως, Δημήτρη, τώρα 60 φωτιές. Την ημέρα που περιμέναμε κατηγορία 4 επικίνδυνοτητας είχαμε χθες στην κεντρική Μακεδονία. 60 πυρκαγιές, δηλαδή σαν να υπάρχει ένα σύνθημα να ξεκινήσουν οι φωτιές. Τι να πω τώρα. Εντάξει, δεν θέλω να θεωρίες συμμετοχής να το αφαιρετώ. Αλλά πραγματικά δηλαδή.
1: Και πολύ καλά κάνεις. Εγώ δεν είμαι της συνωμοσιολογίας ότι κάποιοι ξαφνικά έβαλαν 60 πυρκαγιές στην κεντρική Μακεδονία, αλλά είναι η ηλικιότητα και η αμέλειά μας. Ναι. Ήθελα να τραβήξω βίντεο τώρα που ερχόμουν από Χαλκιδική,
0: ναι,
1: για να στα στείλω να τα σχολιάσεις και εσύ. Mm-hmm. Γιατί παρόλο που έγινε αυτή η προσπάθεια με την απομάκρυνση των ξερών χόρτων, κλαδιών και τα λοιπά από τα οικόπεδά μας, μπορεί στους 10 ή 9 να έχουμε συμμορφωθεί, υπάρχει εκείνος ο 10ος ηλίθιος, ο οποίος είτε δεν τα έκοψε, είτε τα έκοψε και τα πέταξε κάπου πρόχειρα στην Χαλκιδική, στην οποία νωρίτερα αναφέρθηκα στην πυρκαγιά στην Χαλκιδική. Mm-hmm. Όλα ξεκίνησαν από μια περιοχή την οποία μετατρέπουν κάθε Σάββατο όταν φεύγουν οι λουόμενοι εκεί οι επισκέπτες σε μίνι χωματερή, σε μία από τις περιοχές με τον περισσότερο κόσμο στην Χαλκιδική. Στη Νέα Καλλικράτεια το καλοκαίρι έχει 120.000 κόσμου. Mm-hmm. Ένα χωριουδάκι με 2.000 κατοίκους, να φανταστείς. Mm-hmm. Αλλά είναι πάρα πολλοίς κόσμος ο οποίος είναι στα σπίτια του και φεύγοντας πετάει άλλο στο ψυγείο, την κουζίνα, το τραπέζι, ό,τι έχει σε συγκεκριμένα στοιχεία, σε συγκεκριμένα σημεία. Έχουν μετατρέψει δηλαδή 2-3 σημεία σε χωματερές. Από μία από τις χωματερές ξεκίνησε χθες η φωτιά εκεί. Εδώ έχουμε τον 76χρονο ο οποίος κατηγορείται ότι είναι υπεύθυνος. Συνεπώς οι φωτιές δεν είναι αυτοφυείς.
0: Όχι.
1: Φυσικά η φύση, ναι, η φύση διαχρονικά αιώνες τώρα κάποιες φορές αυτοαναφλέγεται και ζωντανεύει. Mm-hmm. Αλλά τώρα 60 πυρκαγιές, σε πολλές από αυτές η ευθύνη βαραίνει εμάς τους ίδιους που χρειαζόμαστε έναν αστυνομικό καθένας. Τώρα στο βάθος βλέπω, σε 10 λεπτά σε λιγότερο θα πλησιάσω εκεί. Στο βάθος βλέπω το ρόκα, στο μυρίζει παντού, τη λέω μα και πρέπει να σου πω. Όταν σου λέω μυρωδιά, έντονη μυρωδιά από...
0: Εν τω μεταξύ οι φλόγες είναι και μαύρες, δηλαδή εμείς που βλέπουμε τώρα τη σύνδεση μέσω της δημόσιας τηλεόρασης, είναι μαύρος ο καπνός που αναδύεται, που σημαίνει ότι δεν είναι μόνο δέντρα ας πούμε, που καίγονται, είναι και καταστάσεις τους. Που, αυτό που έλεγες πριν, δηλαδή αυτό το εργοστάσιο με το λάδι, το οποίο μπορεί και έτσι, να είναι και άλλα με
1: και άλλες υλικά. Βιομηχανίες σε εκεί την περιοχή υπάρχουν. Ναι. Γι' αυτό είναι μαύρος ο καπνός.
0: Στοχευμένα πάντως παρακολουθούμε ώρα τώρα ελικόπτερο που έχει μεταβεί στο σημείο και δύο καναντέρ που επιχειρούν έτσι να ελέγξουν την κατάσταση. Δεν έχουν έρθει προφανώς περισσότερες εναέριες δυνάμεις, γιατί περιμένουμε σήμερα και κατηγορία 4 επικινδυνότητα στην Αττική. Περιμένουμε και αυτό και όχι μόνο στην Αττική, στην μισή Εύβοια, την κεντρική και κάτω, στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Και φυσικά περιοχές όπως είναι η Χίος, η Σάμος, στο Ανατολικό Αιγαίο. Παρ' όλα αυτά, η Θεσσαλονίκη πρέπει να είναι στο επίκεντρο αυτή τη στιγμή, να ελεγχθεί η πυρκαγιά. Είναι μεγάλη καταστροφή.
1: Ο καπνός φαίνεται μπροστά μου, είναι κατάμαυρος. Τον έχω μπροστά μου, δηλαδή στα 3 χιλιόμετρα 4 σε αυτή γραμμή. Σε λίγο θα δω και επίγεια τι καταστροφή συνέβη. Είναι ένας οικισμός, είναι στα όρια ανάμεσα στο Ρεόκαστρο και στο Δήμο Παύλου Μελά. Επειδή ξέρεις από Θεσσαλονίκη, είναι ανεβαίνοντας το Ρεόκαστρο, στο δεξί σου χέρι, να σου πω έτσι. Ο φόβος το βράδυ ήταν τηλέμαχε, μην τυχόν και περάσουν οι φλόγες από την απέναντι πλευρά του δρόμου, όπου είναι και η πυκνότερη, όχι πυκνή γιατί δεν έχει πυκνή δόμη στο Ρεόκαστρο, η πυκνότερη δόμη στο Ρεόκαστρο, και εκεί πλέον θα είχαμε πραγματικά τραγωδίες. Έχει ενώθηκε ο χώρος, το καλό είναι ότι οι κάτοικοι της περιοχής αυτή τη φορά μετά τη δοκιμασία, την τραγωδία στο μάτι και στη Χαλκιδική σε μένα, αλλά και εδώ στο Ρεόκαστρο, ο κόσμος συνεργάστηκε και άφησε τα σπίτια του, πήρε τα αυτοκίνητα. Έφυγε εκτός από ορισμένους, γιατί μας καταγγέλθηκε ότι κάποιοι που δεν ήταν κάτοικοι της περιοχής από εκεί κοντά, από περιέργεια πήγαν και πάρκαραν τα αυτοκίνητά τους στο δρόμο, μπλοκάροντας ένα κομμάτι του δρόμου.
0: Το έχουμε δει συχνά, το βλέπουμε αυτό. Ναι.
1: Δυσκολεύοντας, να μπροστά μου έχω ένα τεράστιο έτσι μαύρο μανιτάρι απέναντί μου. Τι λέμε. Και βεβαίως πρέπει να πούμε και ένα πολύ μεγάλο, τα έλεγε και νωρίτερα από εσένα ο συνάδελφος, ο Λεωτής ο Μακεράς, στο μικρόφωνο του Στάτους, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους άντρες πυροβεστικής και σε όλους εκείνους οι οποίοι συνέδραμαν
0: Έτσι.
1: Και συνδράμουν για να.
0: Έχει και τέσσερις ανθρώπους που τους έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο, έτσι, από την προσπάθεια.
1: Τέσσερις άνθρωποι έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο. Όπω είναι εφιαλτικό, ρε φίλε. Όπω λες και έχει καθίσει ένα σύννεφο τεράστιο, χαμηλά, κατάμαυρο μάλιστα.
0: Μα αυτό είναι που, αυτό λέω που δεν, είναι, δεν πρέπει να είναι δηλαδή φωτιά μόνο να καίει δάσος, ας πούμε, να καίει δέντρα, γιατί είναι τόσο μαύρο που φαίνεται ότι υπάρχει και άλλο υλικό που κατακαίγεται αυτή τη στιγμή από την πυρηνική.
1: Ναι, και ιδίως αυτό εργοστάσιο με τα, είναι και χονδρική από ό,τι ξέρω, με τα λάδια, πολύ δύσκολο,
0: πολύ δύσκολο να ελεγχθεί αυτό.
1: Δηλαδή για να σβηστεί για κάποιες ώρες τα βγάζει. Δεν το έχω ξανασυναντήσει.
0: Πολύ μαύρο, πολύ, δηλαδή πολύ μαύρο, κατά μαύρο αυτή την ώρα, δηλαδή και η εικόνα που βλέπουμε και εμείς, εσύ τη βλέπεις από πιο κοντά, εμείς τη βλέπουμε μέσα από την δημόσια τηλεόραση, είναι ακριβώς...
1: Εγώ έχω μακρινή εικόνα, εγώ είμαι στην περιφερειακή οδό και έχω μια τεράστια έκταση αυτού του μαύρου πράγματος.
0: Ναι.
1: Για να μην άμα χρειαστεί, θα σε καλέσω πάλι.
0: Βεβαίως, να κάνουμε τις συνδέσεις μας.
1: Γιατί και ο στάτους σήμερα...
0: Και με το Στάτους και με το Λεοντίτο Μαχαιρά είστε επιποδός πολέμου, το γνωρίζω. Άλλωστε.
1: Υποχρέωσή μας είναι.
0: Άλλωστε, ναι, άλλωστε ο Στάτους είναι από τους σταθμούς που πραγματικά ξεχωρίζουν, όχι μόνο στο επίπεδο της Θεσσαλονίκης, γενικά μιλώ. Ευχαριστούμε, Δημήτρη μου. Δημήτρης Βενιέρης, κυρίες και κύριοι, διευθυντής του Στάτους 107,7. Μεταβαίνει και στο σημείο τώρα για να έχει ζωντανό ρεπορτάζ και να μεταφέρει και σε εμάς αργότερα την εικόνα. Θα έχουμε συνεχείς έτσι συνδέσεις και με το Στάτους 107,7 της Θεσσαλονίκης, αλλά και με ανθρώπους οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτό που λέμε διαδικασία κατάσβεσης. Πρέπει να σας πω όμως ότι είναι αρκετά δύσκολη κατάσταση. Τα εναέρια μέσα πραγματικά είναι αυτά που δίνουν τη μεγάλη βοήθεια αυτή την ώρα. Έχουμε δει δύο καναντέρ τα οποία συνεχώς επιχειρούν στο σημείο και ένα ελικόπτερο το οποίο και αυτό κάνει την προσπάθεια ελέγχου της πυρκαγιάς, η οποία μένεται μέσα στον αστικό ιστό. Δεν είναι δηλαδή δάσος. Και ένα προάστιο είναι το Ροακαστρό, για όσους έτσι δεν το γνωρίζουν, όπως τα Βρελίσια, όπως μας είπε νωρίτερα ο Δημήτρης Βενιέρης, ο διευθυντής του Στάτους 107,7.

Στα 38 λεπτά μετά τις 6 ακούτε παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Έχουμε κάνει ήδη δύο συνδέσεις με τη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι. Μεταδίδοντας και μεταφέροντας την εικόνα που υπάρχει στο ωραίο καστρό, όπου η φωτιά μένεται και μενόταν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Συνεχίζει βέβαια να κατακαίει στην περιοχή. Και ήδη από τα ξημερώματα έχουν ξεκινήσει οι εναέριες ρήψεις από δύο Καναντέρ και ένα ελικόπτερο. Πρέπει να σας πω ότι σήμερα ο χάρτης προβλέψεων κινδύνου πυρκαγιάς που έχει εκδώσει η πολιτική προστασία περιλαμβάνει τον νομό Κορινθίας, ολόκληρη την Αττική, τη μισή Εύβοια, από την κεντρική Εύβοια και κάτω, τις Κυκλάδες, τη Χίο και η Καρία Σάμου. Επίσης η Κρήτη είναι έτσι στο μάτι αυτή της επικίνδυνοτητας, έτσι. Ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά, ίσως και γι' αυτό έτσι δεν έχουμε μια μεγαλύτερη αεροπορική πυροσβεστική δύναμη στην περιοχή του αεροκάστρου που μένει την Πυρκαγιά. Πάντα υπάρχει ο κίνδυνος έτσι, να έχουμε ταυτόχρονα μια άλλη φωτιά να ανάβει σε ένα σημείο, και αυτή ο διαμοιρασμός των μέσων πυρόσβεσης είναι προβληματικός πολλές φορές, έτσι. Μην ξεχνάτε, φίλες και φίλοι, ότι το σημαντικό είναι η πυρκαγιά να αντιμετωπίζεται άμεσα. Όταν αντιμετωπίζεται άμεσα μπορεί να σβήσει και γρήγορα και έτσι να σταματήσει να υπάρχει ο κίνδυνος. Λοιπόν, αρκετά και τα μηνύματα που έχουν έρθει. Καλημέρα στη φίλη μου την Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη. Γεια σου Αλεξάνδρα μου, να είσαι καλά. Ο Παναγιώτης ο Πονηρός λέει, όσοι φύγετε για διακοπές, χαλάστε λεφτά άνετα. Μόλις γυρίσετε θα τα βρείτε όλα πάμφθινα. Το Υπουργείο έκανε συμφωνία για μείωση τιμών με τα σούπερ μάρκετ, τον Αλή Μπαμπά και τους 40 κλέφτες. Καλημέρα συνταξιδιώτες. Καλημέρα στο φίλο μου το Γιάννη από το Παλαιό Φάληρο. Ο Γιάννης λέει, ο 76χρονος ήταν ζάντα, λέει, ο ίδιος ο σούταμάξης του. Έχω πάει σε πυρκαγιά με την υδροφόρα, είναι εργαζόμενος στο Δήμο του Παλαιού Φαλήρου. Είναι ό,τι χειρότερο να βλέπεις να καίγονται τα πάντα, λέει ο Γιάννης. Καλή συνέχεια, να σε καλά γεννή. Καλημέρα. Πολλές καλημέρες από την Αχαΐα και την Ηλία. Περιμένουμε, λέει, με αποσκευές να επιβιβαστούμε στην πτήση. Είμαστε στο πολιτικό αεροδρόμιο του Αράξου, λέει ο Βασίλης ο Καυκόπουλος. Γεια σου Βασίλη μου, να σε καλά. Καλημέρα στη Γιολάντα, στην Ευτυχία. Σε ευχαριστώ, Ευτυχία μου, να σε καλά. Επίσης ο Σάκης δεν είναι, λέει, ύποπτο ότι είχαμε 60 πυρκαγιές στην κεντρική Μακεδονία ταυτόχρονα. Κοιτάξτε τώρα, δεν μου αρέσουν οι θεωρίες συνωμοσίας. Συνήθως ξέρεις, όταν υπάρχει ισχυρός άνεμος είναι πιο εύκολο να γιγαντωθεί η φωτιά. Βέβαια, όταν βλέπεις ότι συλλαμβάνεται κάποιος, λέει, ο οποίος στην αμάξι έκανε με τα διάφορα εκεί και φαίνεται να είναι και ο υπαίτιος της φωτιάς, εντάξει, τι να λέμε τώρα. Φαίνεται ότι κάποιοι δεν έχουν, παιδί μου, ο εγκέφαλος δεν επικοινωνεί όταν υπάρχει, δηλαδή, αν υπάρχει. Τι να πω, πραγματικά δηλαδή είναι απορίας άξιο. Πώς εμείς οι ίδιοι προκαλούμε την τύχη μας, και δεν είναι ατυχία, τύχη είναι. Αυτό προκαλούμε εμείς, την ατυχία μας προκαλούμε, δηλαδή έχοντας τέτοιους ανθρώπους δίπλα μας οι οποίοι είναι τελείως ασυνείδητοι και δεν σκέφτονται τι μπορούν να προκαλέσουν με την αμετροέπειά τους, την αδιαφορία τους, την αναλγησία τους, όλα τα άταστερητικά που υπάρχουν. Πάντως από πλευράς καιρικών συνθήκων στην κεντρική Μακεδονία, κυρίως στη Χαλκιδική, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά, αναμένονται κάποιες τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, λέει η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Επίσης οι άνεμοι θα είναι πολύ ισχυροί, για να καταλάβετε, βοριάδες 5 με 7 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα βόρεια και τα ανατολικά δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς, θα παρουσιάσει πτώση δηλαδή.
στην Αττική θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις νωρίς έτσι, το μεσημέρι προς το απόγευμα μάλλον. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμη 4 με 6, θα έχει αρκετό άνεμο. Στα ανατολικά θα φτάσει και τα 7 μποφόρ. Θερμοκρασία 23 με 32 βαθμούς στην πόλη. Που σημαίνει, φίλες και φίλοι, ότι το εφτάρι που μπορεί να βγάλει στα ανατολικά είναι έτσι μια πολύ πολύ, θα έλεγα, ιδανική κατάσταση για να γιγαντωθεί φωτιά που μπορεί να ξεσπάσει. Άρα είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σήμερα. Δεν διανοούμαστε ούτε να βγάλουμε τροχούς και να τροχίζουμε, ούτε ηλεκτροκόλληση να κάνουμε, ούτε φυσικά να ψήνουμε παϊδάκια στο μπάρμπεκιου. Και προσέχουμε, αν δεν υπάρχει λόγος, δεν ανεβαίνουμε και στο δάσος τώρα. Εντάξει. Εντάξει, σπάμε στην παραλία σήμερα, Κυριακή είναι. Θεσσαλονίκη, γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, το μεσημέρι προς το απόγευμα, βορειοδυτική 4 με 5, βαθμία μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Θα έχουμε μια μείωση της έντασης του ανέμου τις επόμενες ώρες. Ας ελπίσουμε ότι και αυτό θα βοηθήσει έτσι ώστε να υπάρξει αυτός ο έλεγχος της φωτιάς στο ωραίο κόστρο. Θερμοκρασία 21 με 32 βαθμούς στην Θεσσαλονίκη. Ώρα να κάνουμε ακόμη ένα διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Για τα μηνύματά σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε, εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε, κυρίες και κύριοι, ως τις 9.

0: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
1: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
0: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
1: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
0: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
1: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
0: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
2: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσία σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις

0: Ανέβεται η κίνηση.
1: 50 λεπτά μετά τις 6, παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Και οι πτήσεις των πυροσβεστικών αεροσκαφών πάνω από τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο φαίνεται ότι αρχίζουν και αποδίδουν κάποια αποτελέσματα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η εικόνα είναι καλύτερη αυτή την ώρα μετά την ολονύχτια μάχη με τη φωτιά. Έχουν όμως παραδοθεί στις φλόγες κατά τη διάρκεια της νύχτας κάποια εργοστάσια και βιοτεχνίες. Ευτυχώς όμως σώθηκαν τα σπίτια στη Φιλοθέη που κινδύνευαν άμεσα, κυρίες και κύριοι. 9 ώρες περίπου, 9 με 10 ώρες μετά το ξέσπασμα αυτής της φωτιάς, η πυρκαγιά παραμένει ενεργή. Και αυτό που έτσι ανησυχεί είναι η πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, όπου νωρίτερα είχαμε και συνεχείς εκρήξεις. Ολοκληρωτική καταστροφή υπέστησαν επιχειρήσεις περιοχής. Και έχει καταστραφεί, αυτό που μας έλεγε νωρίτερα ο Δημήτρης Οβενιέρης από το Στάτους 107,7, ένα εργοστάσιο με λάδια αυτοκίνητα.

0: Οπότε καταλαβαίνετε πόσο έφλεκτο είναι το υλικό αυτό. Το καλό είναι ότι σώθηκε ο οικισμός της Φιλοθέης. Να ακούσουμε τι είπε ο Δήμαρχος Παύλου Μελά, ο κύριος Δημήτρης Ασλανίδης, κατά τη διάρκεια της νύχτας.
1: Είμαστε εδώ στη Φιλοθέη,
2: ναι,
1: με τους συνεργάτες μου. Έχει το μέτωπο υποχωρήσει. Υπάρχει τώρα μια βιομηχανία είναι η οποία καίγεται ολοσχερός. Αυτό είναι το μέτωπο στη Φιλοθέη αυτή τη στιγμή. Η κατοικημένη περιοχή προς το παρόν δεν απειλείται. Η άνεμη αυτή τη στιγμή υπάρχει άνεμος, υπάρχει όμως θα έλεγα τρία μποφόρ. Έχει κοπάσει κάπως. Κάπως έχει ηρεμήσει. Η κατάσταση φαίνεται να είναι υπό έλεγχο, αλλά είμαι επιφυλακτικός διότι δεν γνωρίζουμε την κατεύθυνση των ανέμων πώς μπορεί να μεταβληθεί από ώρα σε ώρα. Γι' αυτό είμαι επιφυλακτικός. Γιατί περάσαμε φιαλτικές στιγμές και το βλέπαμε ας πούμε το μέτωπο να αλλάζει και να κατευθύνεται από σε εντελώς έτσι απρόβλεπτη κατεύθυνση και δεν προλαβαίναν τα πυροσβεστικά οχήματα να ακολουθήσουν. Και έφτασε πραγματικά στις παρυφές της κατοικημένης περιοχής η φωτιά. Κάποια εδώ πέρα για παράδειγμα ένα αγρόκτημα, όχι η κατοικία όμως, οι κατοικίες έχουν διασωθεί, περισσώθηκαν. Κάποιες αυλές, οριακά έφτασε η φωτιά γύρω από τα σπίτια, περιμετρικά της Φιλοθέης. I just want someone to talk to.
0: Όπως σας είπα ήδη, τα πυροσβεστικά αεροσκάφη έχουν επιχειρήσει τουλάχιστον 5-6 φορές έχουν περάσει πάνω από το σημείο της μεγάλης πυρκαγιάς στο Ρεόκαστρο. Είναι πάνω από 160 οι πυροσβέστες και 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων. Ξεπερνούν τα 52 τα οχήματα, πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στην περιοχή βρίσκονται και εθελοντές και εθελοντικές ομάδες. Νωρίτερα ήταν στο σημείο άνδρες από τη ΛΑΕΦ, από τους έφεδρους δηλαδή, του στρατού. Πρέπει να σας πω ότι έχουν σταλεί ως τώρα 4 μηνύματα από το 112 στους κατοίκους και αυτά τα μηνύματα μιλούσαν για απομάκρυνση από την Ανθούπολη και τη Φιλοθέη, αλλά και για μέτρα προστασίας λόγω των πυκνών καπνών. Στο νοσοκομείο, όπως σας είπα, 4 πυροσβέστες κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διακομίστηκαν, 3 με αναπνευστικά προβλήματα και ένας με τραυματισμό. Σημαντικό στοιχείο ότι είχαμε 60 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Στην κεντρική Μακεδονία ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα 16 αγροτοδασικές φωτιές, κυρίως μετά τις 12.30 το μεσημέρι, προκαλώντας και μεγάλη διασπορά των πυροσβεστικών δυνάμεων. Περισσότερα μέτωπα έχουν τεθεί υπό έλεγχο στο Ρεόκαστρο, λένε πληροφορίες. Τα μεγαλύτερα προβλήματα αφορούν την πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης. Οι πυροσβέστες επιχειρούν στο σημείο και ταυτόχρονα σβήνουν, ξέρετε, αυτά τα διάσπαρτα, τα καντιλάκια που υπάρχουν, γιατί είναι δυνάμει εστίες που μπορεί να αναζωπηρωθούν και να προκαλέσουν νέα ένταση της πυρκαγιάς και φυσικά ένταση της καταστροφής. Λίγα μέτρα από το εργοστάσιο της ανακύκλωσης υπήρχε και βιοτεχνία Τζακιών, η οποία καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ την ίδια τύχη είχε και ένα εργοστάσιο, όπως σας έλεγα, με λάδια αυτοκινήτου.

Που βρίσκεται και η καινούργια ομάδα από το ΓΕΘΑ που έχει ενεργοποιηθεί από το ΓΕΘΑ, η ομάδα δεσκαλέων του στρατού για συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης, ενώ έχουν αναπτυχθεί και άνδρες της και στελέχη της Ελλάς για εκλοφοριακές ρυθμίσεις και δυνάμεις του ΕΚΑΒ για άμεση επέμβαση όπου απαιτηθεί.

0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το διάλειμμα για να ακούσουμε και την ώρα και θα επανέλθουμε. Πρέπει να σου πω ότι αναζητούμε και ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται κοντά στο σημείο όπου μένεται η πυρκαγιά στο Αεροκαστρό. Και φυσικά, ναι, ας ακούσουμε την ώρα και σε λίγο ερχόμαστε. Θα ξεκινήσουμε να διαβάζουμε για τις εφημερίδες και θα έχουμε νέα σε λίγο από τη Θεσσαλονίκη. Διάλειμμα, επανερχόμαστε.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Εδώ είμαστε. 7 ακριβώς δείχνει το ρολόι. Στα παραπολιτικά 90,1 είστε συντονισμένοι. Έχουμε απογειωθεί από τις 6. Έχουμε πετάξει πάνω από το Ρωκάστρο, δίνοντας την εικόνα, και από τη Θεσσαλονίκη, δίνοντας την εικόνα μέσα από τον Στάτους 107,7, τον συμμαχικό μας ραδιοφωνικό σταθμό στη συμπρωτεύουσα. Σας έλεγα νωρίτερα ότι είναι λίγο καλύτερη εικόνα στο Ρωκάστρο. Παρ' όλα αυτά, η φωτιά ακόμα δεν έχει ελεγχθεί. Οι πρώτες ρήψεις νερού από τα αέρια μέσα, δύο καναντέρ και ένα ελικόπτερο, φαίνεται ότι έχουν κάποιο αποτέλεσμα. Η φωτιά όμως παραμένει έτσι εύρωστη, θα έλεγα, και έτσι τα προβλήματα υπάρχουν και υφίστανται. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, ξεκινώντας από την απογευματινή. Πρώτο θέμα, κυρίες και κύριοι, αλλαγές και αυξήσεις στο ΕΦΑΠΑΞ. Καταργούνται κατά το πρότυπο των συντάξεων χειρίας ρυθμίσεις του νόμου Κατρούγκαλου, οι οποίες μέχρι τώρα αντιμετωπίζουν άνισα χιλιάδες εργαζόμενους όταν βγαίνουν σε σύνταξη. Τέλος στο διπλό σύστημα από το 2027, τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, στο τραπέζι επέκταση της πενταετίας 2009-2013 που χρησιμοποιείται σήμερα για τον υπολογισμό του καλύτερου τμήματος του ποσού. Νέο μοντέλο υπολογισμού επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο. Πώς το δόγμα Τραμπ αλλάζει τις ισορροπίες για το ΝΑΤΟ 3.0, γιατί η αρχιτεκτονική της Δύσης βρίσκεται υπό αναθεώρηση και η Ευρωπαϊκή Άμυνα κάνει στροφή στη στρατηγική αυτονομία και θέλει να πετύχει η Τουρκία, με ποια χαρτιά θα παίξει η Ελλάδα και τι προωθεί ο πυρήνας των 5. Νέα Δημοκρατία, οι επιθέσεις, η συσπήρωση και η στρατηγική, τα μηνύματα της Πειραιώς, οι κατευθύνσεις και τα βήματα προς την κάλπη. Ελλάς Πασόκ μετρούν δημοσκοπήσεις και σχεδιάζουν, ο στόχος του Τσίπρα για 20% το φθινόπωρο και οι εφεδρείες του Ανδρουλάκη. Ανάσα στους δρόμους, δημοτικό δίκτυο με ηλεκτρικά λεωφορεία. Επίσης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, η γενιά μου του έντεχνου ήταν θεοπάλαδη. Προγράμματα για χιλιάδες ανέργους από τη ΔΥΠΑ, ο χάρτης της στέγασης, ξενοδοχεία και εστίες για τους νέους φοιτητές, πόσες κλίνες προστίθενται για τη νέα χρονιά και πόσα δωμάτια θα προσφερθούν μέσα από συνεργασίες με ξενοδοχειακές μονάδες στην περιφέρεια. Στα σημεία πώλησης τύπου θα βρείτε και τα παραπολιτικά. Καταργούνται τα τεκμήρια, ελεύθεροι επαγγελματίες, ο κύβος ερήφθη. Κεντρικό θέμα. Ανθρωποκυνηγητός στη Θεσσαλονίκη από την αστυνομία στα ίχνη των τρομοκρατών. Σφίγγει ο κλειός γύρω από τους δολοφόνους της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Να πέσουν οι μάσκες, αναφέρει στο άρθρο του στα παραπολιτικά ο Παύλος Μαρινάκης. Στην Άγκυρα κρίνεται η συμμαχία. Ποια νέα γεωπολιτικά δεδομένα δημιουργούνται. Οι στόχοι της Αθήνας. Γράφουν Άγγελος Συρίγος, Κώστας Λάβδας, Γρηγόρης Βάσιλο Κωνσταντάκης. Και ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ναόμ Κατς, οι σχέσεις του Ισραήλ με την Ελλάδα είναι ισχυρές. Στον πολιτικό καφέ του Γιάννη Κουρτάκη, στις κάλπες, το δίλημα είναι Κυριάκος Μητσοτάκης ή Αλέξης Τσίπρας. Μέσω Παπαμινίκου, ο Ιβάν ασχολείται με τις ελληνικές πολιτικές εξελίξεις και από την Ελλάς στο τραπέζι κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Παραπολιτικά που κυκλοφορούν με ειδικό αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη και το περιοδικό Animal για τους τετράποδους φίλους μας. Στο Βήμα. Τα διέξοδα της σταθερότητας, πώς η απομόνωση του Κυριάκου Μητσοτάκη εξελίσσεται σε παράγοντα αστάθειας. Αθήνα, Άγκυρα, Ουάσιγκτον, από τον πόλεμο των λόμπι στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, τα δώρα σε εισαγωγικά του Τραμπ στον Ερντογάν και ο ατζέντης της Τουρκίας στις ΗΠΑ. Οι ρογμές στο ελληνοαμερικανικό μέτωπο του Κογκρέσου, η εταιρεία BGR και οι ομογενειακές οργανώσεις, οργόλυδιος δεσμός των F-35. Η ισχυρότερη θέση στη συμμαχία αναζητεί η Αθήνα, κεντρικό ρόλο διεκδικεί η Άγκυρα. Δημοσκόπηση μέτρων ανάλυσης για το Βήμα, το Μουντιάλ της ζωής μας, οι ομάδες της καρδιάς μας, Λατινική Αμερική, Ευρώπη, Ζιντάνη Μέση, το ιδεολογικό και οπαδικό πρόσημο στις επιλογές των Ελλήνων φιλάθλων. Συνέντευξη Ζέιντ Ραντ Αλ Χουσέιν, είναι σαν ο κόσμος να ζει τη δεκαετία του 30. Ο επικεφαλής του Διεθνούς Ινστιτούτου Ειρήνης μιλάει για την παράλυση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και τις επιθέσεις κρατών κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Φτιάχνουμε το δικό μας θέατρο των ονείρων, το νέο Γιώργιος Κάρα Εσκάκης, εχμές του Βαγγέλη Μαρινάκη για εμπόδια στο έργο. Τρομοκρατία, τραγικός απολογισμός, χαμένες ζωές από εμπρισμούς ρουτίνας. Πάμε στην Αυγή. Σκηνικό ανομαλία στην ο Μητσοτάκης από τις πρόεδρες εκλογές στις μεταγραφές βουλευτών, κάλπες από 27 Σεπτεμβρίου ως 1η Νοεμβρίου, σχεδιασμός για προσετερισμό βουλευτών από το ΠΑΣΟΚ και τη δεξιά πολυκατοικία. Σε σενάριο αλλαγής ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ ελπίζει το Μαξίμου. Σκηνικό πόλωση στο όνομα της τρομοκρατίας για να συγκαλυφθούν σκάνδαλα και ακρίβεια. Τελικά το Μαξίμου είναι μια φάρσα. Η Ρώση, η Ουκρανία, ο ντόκος και μια παρέτηση. Ηνωμένες Πολιτείες συμμάχοι για τα όρια της προεδρικής εξουσίας. Ουκρανία, το ρίσκο του Ζελένσκι, υπολογισμοί του Πούτιν. Σερβία, η έξοδος του Βούτσιτς δεν είναι αυτό που φαίνεται. Σοκράτης Φάμελος, μόνο η ενότητα και η σύγκληση των προοδευτικών και αριστερών δυνάμεων δίνουν διέξοδο. Υποκλοπές ξανά και πάλι ξανά. Θύμα του Πέγκασου Σοκούλουλου όταν ήταν στην Πέγκα. Και δύο νέα στρατηγία του ΝΑΤΟ διεκδικεί η Τουρκία. Πάμε στο πρώτο θέμα. Όλο το σχέδιο στο κτηματολόγιο, οι άδειες οικοδομής, φεύγουν οι πολεοδομίες από τους δήμους, ενιαίος φορέας για ακίνητα, άδειες και ελέγχους όλη τη χώρα. Μέσα στο 2026 θα λειτουργήσουν πιλωτικά τα τρία πρώτα γραφεία και το 2027 τα υπόλοιπα. Συνολικά δημιουργούνται 20 περιφερειακά και 77 τοπικά κέντρα δόμησης. Η κυβέρνηση ετοιμάζει το σχέδιο νόμου για τη δημιουργία του Εθνικού Οργανισμού Κτηματολογίου και Ελέγχου Δόμησης. Εισάγονται διπλοί έλεγχοι, προληπτικοί μηχανισμοί και μητρό ανεξάρτητων ελεγκτών. Το σύστημα θα λειτουργεί ψηφιακά και χωρίς εντοπιότητα. Το αλάτι μπαίνει στα χρηματιστήρια και μπορεί να γίνει το επόμενο πετρέλαιο. Από συντηρητικό τροφίμο εδώ και χιλιάδες χρόνια γίνεται πρώτη ύλη για μπαταρίες νατρίου. Η πρόβλεψη της Morgan Stanley για τη χρηματιστηριακή του αξία. Η μυστική Αθήνα θρύλει μυστήρια και στοές πίσω από τις προσώψεις τεσσάρων κτηρίων, Ακαδημίας 58α, το ρετυρέ της οικογένειας Κανελόπουλου, ο Κρίνος στην Αιώλου, η υπόγεια πόλη. 30 χρόνια κλείνουμε σήμερα από τη γέννηση της κλωνοποίησης. Η Ντόλη, όποιος τη θυμάται, το πρόβατο, ναι, άνοιξε την πόρτα, αλλά ο άνθρωπος δεν πέρασε. Οι ευέλτες της κοινωνίας, οι επενδύσεις των ΔΙΣ, τα όρια της επιστήμης. Συνεχίζεται την κλωνοποίηση κατοικιδίων με διάσημους πελάτες και τεράστια κόστη. Εκκλησιαστική περιουσία, το ιερό real estate των 15 δις ευρώ και τα 10.000 νομικά πρόσωπα με τα χρυσά ακίνητα. Ο Τσίπρας εισπυρώνει τη Νέα Δημοκρατία, βέρτιγκο στο Πασόκ, από πού τσιμπάει ο Σαμαράς. Τουρισμός ξεκίνησε πιο δυνατά η σεζόν, θα πάει ως το Νοέμβριο. Και Γιώργος Χρούσος στο Δανίκα, ζούμε περισσότερο, αλλά γερνάμε πιο γρήγορα γιατί είμαστε στην τσίτα, λέει. Πάμε στο παρόν της Κυριακής. Παγίδες στο Κυπριακό. Ο ΙΕ και Βρυξέλλες χορηγεί επικοινωνίας της Τουρκίας, ανησυχία στη Λευκοσία, σε σύγχυση και χωρίς σαφή στρατηγική η Αθήνα. Επίσης, μας κλέβουν 3 στα 10 πρατήρια καυσίμων. Βαζάζουν λιγότερο καύσιμο από αυτό που πληρώνουμε. Αποκαλυπτική έρευνα που πραγματοποίησε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Αυτό που συζητούσαμε όλοι κατά καιρούς, διαρωτώμενοι, γιατί υπάρχουν τόσο μεγάλες διαφορές στις τιμές λιανικής πώλησης των καυσίμων από πρατήριο σε πρατήριο, το έψαξε το Πολυτεχνείο και το αποτέλεσμα ήταν συγκλονιστικό. 3 στα 10 πρατήρια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης έχουν βάλει κλέφτη στις αντλίες τους, με αποτέλεσμα να μην μπαίνουν στο ρεζερβουάρ όλες τις ποσότητες καυσίμων που έχουμε πληρώσει. Το κλέψιμο δεν ήταν το ίδιο σε όλα τα πρατήρια. Περίπου 378 άτομα χάνουν τη ζωή τους από το πνιγμό στη θάλασσα κάθε χρόνο στη χώρα μας. Έτσι, αυτά που μας είπε χθες εδώ στην πρωινή πτήση ο κύριος Γιοβανίδης, ο οποίος έτσι αναφέρθηκε σε αυτό που λέμε πνιγμή, και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τα ακούσουμε κιόλας. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που μας είπε ο κ. Γιοβανίδης.
1: Για φτάσουν από τόσους πνιγμούς και να είναι ο πνιγμός η δεύτερη αιτία θανάτου ατύχημα στη χώρα μας, με εκατοντάδες πνιγμούς κάθε καλοκαίρι. Και τα τελευταία πενταετία ο μέσος όρος είναι 355 πνιγμοί. Το νούμερο είναι τεράστιο, αναλογικά με τον πληθυσμό μας. Ναι. Και δεν έχουμε μόνο τα θάλασσα, έχουμε και τα εσωτερικά έδατα που είναι ποτάμια, λίμνες και οι πισίνες. Αυτά λέγονται εσωτερικά έδατα. Ποτέ στην ιστορία της ελληνικής νομοθεσίας δεν υπήρχε πισίνα η οποία να είναι δημόσια χρήση και να μην χρειάζεται να βαγωσώσει. Ποτέ στην ιστορία της Ελλάδας δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Ο μύθος ότι η πισίνα μου είναι ρηχή και δεν χρειάζεται να βαγωσώσει, ποτέ δεν υπήρχε νομοθετικά. Υποχρεωτικά υπάρχει πάντοτε να βαγωσώσει και 10 πόντους να φταίνει η πισίνα. Αυτό εδώ το φωνάξουμε, το πούμε ότι είναι υποχρεωτικό ο ναυαγωσώστης. Τώρα, εάν το κατάλημα έχει πάνω από 50 δωμάτια και πάνω από 1,5 μέτρο και τις δύο προϋποθέσεις, τότε ο ναυαγωσώστης είναι ακίνητος στην πισίνα με ομπρέλα στη γωνία της πισίνας και παρακολουθεί, καθώς στην άλλη περίπτωση είναι πέριξη πισίνας, δεν περιφέρεται μες στο τουριστικό κατάλημα. Εγώ σαν ειδικός, σαν διευθυντής Ελληνικής Ναυαγωγικής Ακαδημίας, λέω στον κόσμο ότι ο πνιγμός είναι κάτι πολύ κακό, είναι σιωπηλό, είναι ύπουλο, δηλαδή δεν φωνάζει. Ξέρετε ότι ο παιδικός πνιγμός είναι πάντα σιωπηλός. Πανεπιστήμιο Αθηνών. ο Μακαρίτης ο Τριχόπουλος μας το μάθει. Αυτό πράγμα θα ξεκινήσει εμείς την αγωνιστική του 30 χρόνια.
0: Αυτά κύριε Σιγκέ, έτσι ως θα έλεγα παραπομπή από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας το παρόν σχετικά με τους πνιγούς, γιατί είναι πολύ πολύ μεγάλο θέμα. Είναι η δεύτερη αιτία θανάτου στην Ελλάδα η πνιγμία. Απίστευτο, απίστευτο. Πρώτη είναι τα τροχαία βέβαια, έτσι, το ξέρετε, το καταλαβαίνετε. Πάμε στον ελεύθερο τύπο της Κυριακής, ο πυρήνας τρομοκρατών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, οι έρευνες της Ελλάς για τις δολοφονικές επιθέσεις, 13 συλλήψεις από 8 εκενώσεις καταλήψεων την τελευταία διετία. 7 χρόνια, 17 βήματα μπροστά για την Ελλάδα, οι εμβληματικές μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη, τα δώρα Τραμπ σε Ερντογάν και τον μπλόκο του Κογκρέσου, όλο το παρασκήνιο εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο πλανήτης ποντάρει 130 δισεκατομμύρια ευρώ στο Μουντιάλ, οι Έλληνες θα παίξουν 300 εκατομμύρια. Ριζόρτ στην Κέρκυρα, Αλβανός Κρίσος κάνει επενδύσεις στην Ελλάδα. Και αυτά από τον ελεύθερο τύπο. Πάμε στην κόντρα. Γιατί ο Τραμπ αβαντάρει τον Ερντογάν και αγνοεί παντελώς τον Μητσοτάκη. Τι σηματοδοτεί η ακύρωση της πολυδιαφημισμένης επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου στην Αθήνα. Νέα δώρα στο Σουλτάνο που τον διορίζει χωροφύλακα της Μεσογείου. Τα δύο νέα ανατοϊκά στρατηγεία προωθεί με τις ευλογίες του Αμερικανού Προέδρου η Τουρκία σε Άδανα και Βόσπορο. Της δίνουν θεσμικό ρόλο και στο Αιγαίο. Μητρική θνησιμότητα, σοκ από τους πρόσφατους θανάτους λεχόνων σε Λιβαδιά και Μυτιλίνη, γιατί οι γυναίκες πεθαίνουν ακόμα στη Γέννα. Το τρίπτυχο του προεκλογικού αγώνα Τσίπρα-Ελλάς, τα πλεονεκτήματα του πρώην Πρωθυπουργού έναντι του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας, τι δείχνουν τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων. Πάμε στην καθημερινή. Δύσκολη αναχέτηση για τα F-35 που ποντάρει ο Ερντογάν και τι εμπόδια συναντάει ενώ του ραντεβού με Τραμπ στην Άγκυρα το παρασκήνιο στην Ουάσιγκτον. Η άγνωστη δικογραφία, τα πλυντήρια και τα κρυπτονομίσματα της μαφίας, ύποπτα εμβάσματα προς τράπεζες της Ρωσίας, συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα, εταιρείες φαντάσματα και το σύστημα Χαβάλα. Η καθημερινή αποκαλύπτει τα συμπεράσματα της έκθεσης 1.040 σελίδων της ελληνικής αστυνομίας για το πώς ξέπλανε τα κέρδη της η μαφία των τσιγάρων. Θεσσαλονίκη, πυρήνες της βίας που δεν έσβησαν ποτέ. Το μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας προκάλεσε το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ήρθε μετά τις περιπολίες του Ρουβίκονα και τα επεισόδια στο Αριστοτέλειο. Μαύρη τρύπα σε ανακοινήσεις και κατεδαφίσεις. Γιατί οι νέοι δεν θέλουν να δουλέψουν σεζόν. Και τηλεπικοινωνίες, η μάχη των οπτικών ινών στα κουτιά των πολυκατοικιών. Πάμε στη Voice Business and Politics, One Voice. Να πληρώσουν οι τράπεζες τον αναβαλλόμενο φόρο. Γιάννη, αλλάζουν τα πράγματα. Το 2026 δεν είναι 2015. Η Τράπεζα της Ελλάδας κάνει αντιπολίτευση στον Αλέξη, με τον οποίο συμφωνεί ο SSM. Το Γιάννη αλλάζουν τα πράγματα, αφορά τον κύριο Στουρνάρα εδώ, από τη βλέπω τη φωτογραφία του. Ιβάν Σαβίδης εκτοξεύει τη σουρωτή σε νέα εποχή, όλα τα αναπτυξιακά σχέδια του επιχειρηματία για την ισχυρή βόρεια ελλαδυτική εταιρεία και η φορολογική παγίδα των αδικαιολόγητων καταθέσεων και πώς θα την αποφύγουν οι επαγγελματίες. Παρέμβαση ο Στουρνάρας τώρα και σε ρόλο προφήτη για τις συντάξεις. Συναγερμός στους κρυφούς μαύρους γάτους του Αντώνη Σαμαρά, φοβούνται στο Μαξίμου. Δημοκρατία και Ερκόποτα με υπογραφή Μητσοτάκη παραδίδει αμαχητή στον Ερντογάν τα νέα στρατηγία του ΝΑΤΟ. Η παγίδα που στήθηκε με τη γαλάζια πατρίδα αυτές τις μέρες χτίζεται η αρχιτεκτονική της επόμενης εθνικής τραγωδίας. Σκάνδαλο μεγατόνων, βιομηχανία απάτης και πλαστών πτυχίων με πιστοποιήσεις και ακόμα να φιάστο χιλιάδες εκκρεμότητες σε εκτιματολόγιο σε όλη την Ελλάδα. Πάμε στην Real News. Κενά ασφαλείας για νέα και παλαιά κτίρια. Η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα αναδεικνύει τις ελλείψεις που υπάρχουν στον κανονισμό δόμησης. Η αμυντική συνεργασία που ανησυχεί την Άγκυρα, στα άκρα η πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε Ερντογάν και Νετανιάχου για την ηγεμονία στη Μέση Ανατολή, πια στα στήρη Αθήνα. Εταιρεία δολοφόνων της τουρκικής μαφίας, στην ομάδα υποστήριξης του 28χρονου Τούρκου εκτελεστή των εξαρχείων επικεντρώνονται οι νέες έρευνες της αστυνομίας. Η χρυσή συμφωνία Actor Motor Oil, πώς αλλάζει το τοπίο στην ενέργεια και στην κυκλική οικονομία, το Mega Deal του Αλέξανδρου Εξάρχου με τον Ιωάννη Βαρδινογιάννη. Αναδρομικά στους 4.000 ευρώ σε συνταξιούχους. Επίσης το τραπέζι διορθώσει τη φορολόγηση ελευθέρων επαγγελματιών και συνεντεύξεις Μιχάλης Κατρίνης, Άδωνης Γεωργιάδης. Πάμε στον τύπο της Θεσσαλονίκης. Αλλάζουν όλα μετά από σχεδόν έναν αιώνα στις πολυκατοικίες. Έρχεται νέο πλαίσιο για κοινόχρηστα, γενικές συνελεύσεις, ασφάλιση των κτηρίων και όροφοροι διαμερίσματα. Πώς κρίνουν οι επαγγελματίες τις ανατροπές από την κυβερνητική πρωτοβουλία. Ανατροπή στο brain drain, γυρίζουν πίσω οι Έλληνες του εξωτερικού. Προειδοποίηση των αλλιεών, τετραπλάσιοι λαγοκέφαλοι σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Επίσης, Ζαγοράκης στον τύπο της Θεσσαλονίκης, ακόμη ανατριχιάζω με τον γκολ που μας έστειλε στον 7ο ουρανό. Πέρασαν ήδη 22 χρόνια, αλλά όλοι οι Έλληνες το θυμούνται σαν να ήταν χθες το έπος του 2004, φυσικά. Και τα κατάκτηση του ευρωπαϊκού κυπέλλου από την εθνική μας ομάδα. Πάμε και στην Μακεδονία της Κυριακής και θα κλείσουμε με αυτή την ανάγνωση των κυριακάτικων εφημερίδων. Θωράκιση δικτύων και κυβερνοάμυνα στις προτεραιότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελλάδας, η κίνδυνη για νοσοκομεία, υποδομές ενέργειας, επιχειρήσεις. Νέα Δημοκρατία, σημαίο αγώνας κατά της βίας, σχεδιασμός μετά το κτύπημα με τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, Πασό Κινάλ, προβληματισμός για τις δημοσκοπήσεις, το σχέδιο για την ανατροπή του κλίματος. Δημογραφικό, η μείωση του μαθητικού πληθυσμού φέρνει λουκέτα σε σχολεία. Οι αριθμοί προβληματίζουν, οι αιτίες και οι λύσεις. Δυτική Θεσσαλονίκη, πράσινο μέτωπο με αιχμή τις 12 όροφες. Μήνυμα ελπίδας του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Φιλόθεου, σήκωσε το βάρος του άλλου. Και Ντόναλντ Τραμπ, ο χρυσός ένικος του Λευκού Οίκου, έγινε πλατινένιος. Θεσσαλονίκη θρυνεί και απαιτεί εδώ και τώρα να μπει τέλος οριστικό και αμετάκλητο στη βία. Τι έγινε το μοιραίο ξημέρωμα και κόπηκε το νήμα της ζωής της Βάγιας στην Έστωρα. Τι προβλέπει ο νόμος για τους δράστες της τριπλής επίθεσης και ποιες ποινές θα αντιμετωπίσουν. Τι ζητούν οι αστυνομικοί για να μην υπάρξουν νέα τρομοκρατικά χτυπήματα και δεκάδες οι εκρήξεις από γκαζάκια τα τελευταία χρόνια στην πόλη. Γιατί παραμένουν άφαντοι οι δράστες. Αυτά, φίλες και φίλοι, τα πρωτοσέλιδα των σημερινών κυριακάτικων εφημερίδων. Σε λίγο, επανερχόμενοι από το διάλειμμα που θα κάνουμε, θα ξεκινήσουμε έτσι να μπαίνουμε και στις συνεντεύξεις της ημέρας.

0: καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος, και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
1: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, ξεθάβουν τα τσεκούρια του εμφυλίου. Ρητορική μίσους και πόλωσης από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Στο Μαξίμου επιβραβεύουν το διχαστικό λόγο του Κυρανάκη και βγάζουν τα προεκλογικά όπλα από το θικάρι για τη συσπήρωση της δεξιάς παράταξης. Συναγερμός στην κυβέρνηση για το μυστικό δείπνο του Σαμαρά με γαλάζιους βουλευτές. Η προγραμματική αντεπίθεση και τα καμπανάκια για δημοσκοπήσεις και διεύρυνση. Οι πυλώνες του σχεδίου της Χαριλάου Τρικούπη. Δημοκρατική προοδευτική διέξοδος με το βλέμμα στην αλλαγή. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.

0: Λοιπόν, από πολύ νωρίς οι συνάδελφοί μας βέβαια στη Θεσσαλονίκη όλη τη νύχτα είναι στο ρεπορτάζ. Από πολύ νωρίς όμως έχουμε συνδεθεί με τον στάτους 107,7 στη Θεσσαλονίκη και έχουμε μιλήσει βέβαια και με τον διευθυντή του σταθμού, του Συμμαχικού Ραδιοφωνικού Σταθμού, τον Δημήτρη Τοβενιέρη, ο οποίος είναι στο σημείο που μένεται η πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο. Για να δούμε καλύτερα τα πράγματα. Δημήτρη μου, καλημέρα και πάλι.
1: Καλημέρα τηλεμάχη, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είμαι πολύ κοντά στην εστία εδώ, επειδή όπως έλεγα νωρίτερα είναι ο τόπος όπου μένω. Υπάρχουν κάποιοι χωματόδρομοι και κάποια στενά τα οποία μπορείς να προσεγγίσεις, επειδή επάνω υπάρχουν απαγορευτικά και καλά κάνουν και υπάρχουν απαγορευτικά από τις υπηρεσίες. Κοίταξε να δεις τώρα. Έχω μπροστά μου, έχω ανεβάσει κάτι βίντεο, ενδεχομένως να είδες εκείνα και να μπήκες στον κόπο να με καλέσεις. Είμαι μπροστά, ακριβώς έχω μπροστά μου το μάτι της πυρκαγιάς. Τώρα πετάνε από πάνω μου δύο ελικόπτερα. Μιλώ για την εστία, από όπου βγαίνει αυτός και αναδίδεται στον αέρα ο πυκνός μαύρος καπνός. Δεν είναι το εργοστάσιο με τα λάδια, είναι μια βιομηχανία ανακύκλωσης και τα ανακυκλώσιμα υλικά αργούν και αυτά και βγάζουν και μαύρο καπνό και αργούν πάρα πολύ να σβήσουν. Ναι. Τώρα που βλέπω μπροστά μου, δηλαδή κάτω, παρόλο που συνεχώς ρίχνουν νερό τα ενέργεια μέσα, τώρα που βλέπω μπροστά μου, χαμηλά μέσα εκεί στο μάτι του καπνού, έχει φλόγες που σημαίνει ότι χρειάζεται ακόμη πάρα πολύ νερό για να κατασβεστεί. Και υπάρχουν ακόμη δύο εστίες στην ευρύτερη περιοχή, από όπου βγαίνει άσπρος καπνός, και είμαι στην περιοχή η οποία κάει και χθες, δηλαδή αρκετά στρέμματα, τα οποία δεν είναι δάσος, είναι αυτά τα ξερά τα
0: χώρια. Χαμηλή βλάστηση.
1: Χαμηλή βλάστηση ορθά, η οποία εύκολα παίρνει φωτιά και πολύ δύσκολα σβήνει. Φυσάει, έχει 4-5 εποφόρ. Φυσάει, να. Τώρα περνάει ένα ελικόπτερο, δεν ξέρω αν ακούγεται, περνάει από πάνω μου.
0: Βεβαίως θα ακούμε.
1: Λοιπόν, φυσάει, έχει 4-5 εποφόρ δυστυχώς, αλλά δεν μοιάζει να υπάρχει κίνδυνος αναζωπήρωσης. Είναι και πάρα πολλά τα μηχανήματα και είναι μηχανήματα όλων των υπηρεσιών. Πέρα από την πυροσβεστική, είναι κατά μήκος του κεντρικού δρόμου του Ωραιοκάστρου, μηχανήματα χωματουργικών, μηχανήματα του στρατού, υπάρχουν ασθενοφόρα. Χθες γεννώθηκε και ένα ίδρυμα ανθρώπων τρίτης ηλικίας, ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι.
0: 140 άνθρωποι ήταν, δεν
1: 140 κακή. Άνθρωποι, οποίοι πήγαν σε έναν χώρο μεγάλο εδώ στο Ωραιόκαστρο, στο Πανταξοπούλιο, για να περάσουν τη βραδιά τους. Θα περάσουν εδώ και από εκεί τι γίνεται, να έχω μια εικόνα δηλαδή. Παρόλο που μπροστά μοιάζει φιάλτης όλο αυτό, έτσι, με όλη αυτή τη μαυρίλα εδώ που βρίσκομαι στους αγρούς, νομίζω ότι είναι, μοιάζει να είναι υποέλεγχο η κατάσταση, που θέλω να στείλω ένα αισιόδοξο μήνυμα.
0: Τουλάχιστον έχει οριοθετηθεί με έναν τρόπο και αναμένεται έτσι με την προσπάθεια.
1: Έτσι κι αλλιώς από το σημείο εκεί και σε μια μεγάλη έκταση έχει καεί το σύμπαν.
0: Οπότε έχει να κάψει.
1: Δεν μπορεί να πάει παραδίπλα δηλαδή.
0: Είναι και το καλό ότι όσο περνάνε οι ώρες θα πέφτει και ο άνεμος, τουλάχιστον αυτό λέει η πρόβλεψη της μετεωρολογικής υπηρεσίας, δίνει έτσι έναν άνεμο της τάξης των 4 μποφόρ, που δεν είναι και λίγο βέβαια, ας πω την αλήθεια, αλλά δεν είναι όμως και το εξάρι που ήταν χθες και ίσως και παραπάνω.
1: Ναι.
0: Σημαντικό, σημαντικότατο. Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εικόνα που μας μετέφερες. Δημήτρης Βενιέρης, κυρίες και κύριοι, διευθυντής του στάτους 107,7 του Συμμαχικού μας Ραδιοφωνικού Σταθμού στην Θεσσαλονίκη. Έτσι, με πολύ πολύ ενημέρωση, καλή ενημέρωση κατά τη διάρκεια των κρίσιμων ωρών. Να ευχαριστούμε τον Δημήτρη Βενιέρη.

0: Εικόνες που έρχονται από τη Θεσσαλονίκη, από την πόλη της Θεσσαλονίκης, κυρίες και κύριοι, είναι πραγματικά έτσι θυμίζουν. Βαρύ χειμώνα, ένα μαύρο απειλητικό σύννεφο, ακόμη και πάνω από την Αριστοτέλους, μπορεί να το δει κανείς, από την πλατεία Αριστοτέλους. Να έχει σκεπάσει το μισό θερμαϊκό. Είναι απόκοσμο το... απόκοσμη εικόνα. Εφόσον κυρίες και κύριοι έχουμε εξέλιξη, θα συνδεθούμε και πάλι στη συνέχεια και με τη Θεσσαλονίκη, αλλά θα συζητήσουμε και για τη φωτιά που είναι, που ό,τι φαίνεται είναι σε καλύτερη κατάσταση στο ροδόκαστρο της Θεσσαλονίκης, η οποία από το βράδυ έχει προκαλέσει πολύ μεγάλα προβλήματα, όχι μόνο στην περιοχή του ροδόκαστρου, αλλά και σε ολόκληρο τον νομό Θεσσαλονίκης. Πάμε να αλλάξουμε θέμα τώρα. Πάμε στο μέτωπο της ακρίβειας. Περιμένουμε και αυτή τη συνεννόηση, τη συζήτηση, την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, που θα έχει αρμόδιος υπουργός ο κ. Θεοδωρικάκος, για να εξειδικεύσουν με τους αρμόδιους των σούπερ μάρκετ το θέμα που έχει να κάνει με τη μείωση των τιμών σε είδη κτλ. Μέχρι τώρα πάντως δεν έχουμε καταλάβει για ποια είδη πρόκειται ακριβώς. Ο κ. Παναγιώτης Γεωργιάδης είναι μαζί μας, είναι εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Καταναλωτών του Νέου ΙΝΚΑ. Τι κάνετε, κύριε Γεωργιάδη?
1: Καλημέρα κύριε Σαντόρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Δεν ξέρω πώς, καταρχάς, ό,τι συμβαίνει και ό,τι γίνεται με στόχο να ελεγχθούν τιμές και να υπάρχει μια συγκράτηση, τέλος πάντων, γιατί έχουμε νιώσει πολύ καλά τι σημαίνει ακρίβεια, ειδικά στα τρόφιμα. Είναι καλό ό,τι συμβαίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Εσείς τι βλέπετε, τι πιστεύετε ότι θα έχει αποτέλεσμα όλο αυτό? Πώς το βλέπετε την προσπάθεια?
1: Και εμένα είναι η δική μου πεποίθηση αυτή, το οτιδήποτε ελαφρύνει την τσέπη του καταναλωτή, είτε λίγο είτε πολύ είτε ελάχιστα, είναι στην θετική κατεύθυνση. Το ζητούμενο είναι να δουν κάποια πραγματική βελτίωση οι καταναλωτές, γιατί δεν αρκεί το να πούμε μόνο ότι συγκρατούνται οι τιμές, δηλαδή συγκρατείται το ρυθμός αύξησης των τιμών, ή ότι έχουν μια οριακή μείωση του 2-3%, γιατί είναι μεγάλες οι απώλειες στο εισόδημα σε σχέση με την ακρίβεια, και δύσκολα κλείνει αυτή η ψαλίδα που διαρκώς διευρύνεται. Ενώ είδαμε κάποιες σταθεροποιητικές φάσεις το 2025 και είπαμε ότι σε γενικές γραμμές τα δημοσιονομικά της χώρας πάνε καλά, έχουμε ρυθμό ανάπτυξης, άρα θα δούμε αυτή τη σύγκληση μεταξύ του διαθέσιμου εισοδήματος και της ακρίβειας κάποια στιγμή. Τώρα είχαμε πάλι πισωγύρισμα λόγω των διεθνών εξελίξεων.
0: Ναι, ναι. Πάντα όμως υπάρχουν και κάποιες διεθνείς εξελίξεις που είναι αρνητικές. Δηλαδή δύσκολα.
1: Το θέμα είναι συνεχόμενο αυτό το πράγμα. Δηλαδή από τις επιπτώσεις του κορονοϊού είχαμε πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας που υποτίθεται ότι ήταν μια επιχείρηση κάποιων εβδομάδων και ακόμη έχουμε και δεν τελειώνει. Που εκεί 2 χρόνια πληρώσαμε τις συνέπειες αυτού του πολέμου οι καταναλωτές, ναι, πάρα πολύ ακριβά. Με διψήφιο αριθμό πληθωρισμού στα τρόφιμα. Και εκεί που πάμε λίγο να σταθεροποιηθούμε, να πάρουμε μια ανάσα, ξανά δημιουργήθηκε αυτή η κατάσταση. Ναι. Πισωγύρισμα και πάλι. Ναι. Τώρα αυτή η συμφωνία μείωσης των τιμών
0: για 2 μήνες,
1: Σεπτέμβριο,
0: τουλάχιστον να παραμείνουν παγωμένες.
1: Αυτή είναι η σταθεροποίηση, ναι. Ναι. Είναι το προϊόν διαπραγμάτευσης μεταξύ των εκπροσώπων της αγοράς, κυρίως των εκπροσώπων των σούπερ μάρκετ και των μεγάλων βιομηχανιών προμηθευτών, κυρίως τροφίμων και λοιπόν προμηθευτών, με την κυβέρνηση. Διακαώς οι παράγοντες αγοράς ζητούσαν να μην επεκταθεί πέρα του τέλους Ιουνίου το μέτρο της μείωσης των τιμών μέσω του πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους. Δεσμεύτηκαν, γι' αυτό το λέω, και γι' αυτό ήρθε αυτό το μέτρο που είχε συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. Δεσμεύτηκαν να μην αυξήσουν τις τιμές. Θα το δούμε στην πράξη πώς θα λειτουργήσει. Και επίσης δεσμεύτηκαν ότι θα μειωθούν για ένα τουλάχιστον τετράμινο, Σεπτέμβριο με τέλος του χρόνου, με 31/12, θα μειωθούν σε 2.000 κωδικούς, που αυτή τη φορά θα συμπεριλαμβάνει και νοπάτρο προϊόντα και τρόφιμα. Αυτή είναι η σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με πέρσι.
0: Η λίστα υποτίθεται ότι παριλαμβάνει ήδη πρώτης ανάγκης. Ξέρουμε ποια είναι αυτά τώρα τα προϊόντα, κύριε Γεωργιάδη?
1: Γιατί έκανα αναφορά σε σχέση με πέρυσι. Πέρυσι υπήρχε αντίστοιχη πρωτοβουλία πάλι για 2.000 κωδικούς. πάλι για μείωση των τιμών. Εκεί είδαμε ότι στα είδη τα βασικά, τα καταναλωτικά της πρώτης ανάγκης που παίρνει το νοικοκυριό καθημερινά ή σε εβδομαδιαία βάση, οι μειώσεις ήταν πολύ μικρές, οριακές, στην τάξη του 2-3-5%. Κάποιες μεγαλύτερες μειώσεις αφορούσαν ήδη και προϊόντα που δεν ήταν όμως καθημερινότητας, ναι. Ανάγκη της καθημερινότητας. Δηλαδή, παράδειγμα, είδαμε σε λεκάνες, σε κουβάδες, σε σουγκαρίστρες, που αυτά ένα νοικοκυριό μπορεί να τα πάρει μια φορά το χρόνο, μια φορά στο εξάμεινο.
0: Ακριβώς.
1: Το θέμα είναι να δούμε πραγματική μείωση και ενδεχομένως, θα το δούμε στην πράξη πώς θα γίνει, ενδεχομένως να έχουμε και προϊόντα όπως είναι μεγαλύτερες μειώσεις σε πιο αναγκαία. Δηλαδή, σε κρέας, μπορούμε να δούμε σε γαλακτοκομικά, σε ζυμαρικά, αυτά σε καφέ. Αυτά είναι τα απαιτούμενα της καθημερινότητας που θα πάρουν κάθε εβδομάδα το νοικοκυριό. Ναι. Άρα εκεί για να δουν τουλάχιστον μια μικρή μείωση, συζητιέται κιόλας. Υπάρχει και το ενδεχόμενο αύξησης του το κατώτατου του μισθού. Να το δούμε αυτό αν μπορεί να γίνει, όχι για τώρα για το Σεπτέμβριο, αλλά να γίνει νέα αύξηση από τις αρχές του χρόνου για να αντισταθμιστούν λίγο οι απώλειες που έχουν. Γιατί έχουμε πέσει την τελευταία θέση στην αγοραστική δύναμη.
0: Ακριβώς.
1: Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Έτσι.
1: Μας πέρασε και η Βουλγαρία.
0: Μας πέρασε η Βουλγαρία.
1: Θέμα, βέβαια.
0: Εν τω μεταξύ, έχουμε βέβαια, πρέπει να το πούμε αυτό, κάποιες μειώσεις που καταγράφονται στον οπόκρεας, το οποίο όμως παραμένει ψηλά. Ειδικά το μοσχάρι, δηλαδή, είναι πραγματικά, έχει βγάλει φτερά. Φτερωτό μοσχάρι με τις τιμές. Έτσι,
1: είναι... 85% εισαγωγής είναι το μοσχάρι. Εξαρτώμαστε απόλυτα, η δική μας τιμή στο μοσχαράκι εξαρτάται απόλυτα από τις διεθνείς αγορές. Τώρα βέβαια έχουμε μια μικρή αποκλιμάκωση των τιμών εκεί. Για ποιο λόγο? Γιατί ουσιαστικά μειώθηκε η ζήτηση από τις πόρες του Περσικού κόλπου και τις αραβικές πόρες στο μοσχάρι. Υπάρχουν διαθέσιμες ποσότητες και γι' αυτό έπεσε λίγο η τιμή.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ελληνικό μοσχαράκι έχουμε 12-15%
0: μόνο παραγωγή. Έτσι.
1: Αυτή
0: ήταν η μόνιμα η παραγωγή μας, κύριε Γεωργιάδη, ή έχει μειωθεί η παραγωγή επειδή...
1: Όχι, στα χρόνια, το 1980 το ζωικό κεφάλαιο στην Ελλάδα ξεπερνούσε τον 1 εκατομμύριο. Σταδιακά πάρα πολλοί εγκατέλειψαν, είτε άλλαξαν δραστηριότητα μέσω επιδοτήσεων, είτε εγκατέλειψαν το επάγγελμα, γιατί το επάγγελμα του κτηνοτρόφου είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι 365 μέρες το χρόνο, δεν υπάρχουν αργίες, δεν υπάρχουν ώρες, δεν υπάρχουν τα ζώα, πρέπει να ταϊστούν, να αποδυστούν, να αρμεστούν. Δεν είναι εύκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Και αυτό παρατηρείται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι δυσίωνο ως προς τις τιμές του κρέατος το μέλλον, το πόσο θα φτάσει και στο μέλλον να πουλιέται το κρέας, η τιμή. Γιατί ολοένα και περισσότεροι κτηνοτρόφοι, όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου συνταξιδοτούνται τα μαδάκια, δεν υπάρχει διάδοχη κατάσταση. Τώρα υπάρχει και η συμφωνία με τη Μερκοσούρ. Θα δούμε και τα αποτελέσματα αυτής της συμφωνίας, η συμφωνία της Μερκοσούρ για να είμαι ακριβής. Εκεί θα έχουμε πιο φθηνά νοπά προϊόντα.
0: Άρχονται από Αργεντινή.
1: Παραγωγή, είτε φρούτα, είτε κρέατα. Τώρα, ένα μεγάλο ερωτηματικό και ο φόβος των καταναλωτών, των Ευρωπαίων καταναλωτών, θα μιλήσω όχι μόνο των Ελλήνων, είναι ποια θα είναι η ποιότητα, ποια θα είναι η ασφάλεια αυτών των προϊόντων, δηλαδή θα έχουν τις δικλείδες ασφαλείας που έχουν τα προϊόντα που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως προς τους εμβολιασμούς, ως προς τα φυτοφάρμακα που θα έχουν τα φρούτα, τα νοπά, ως προς τους ορμόνες που θα παίρνουν τα κρέατα, ως προς τα φάρμακα που θα έχουν τα ζώα. Εδώ θέλει αυστηρούς ελέγχους για να διασφαλιστεί η ποιότητα.
0: Ναι, τώρα βέβαια αυτό που ακούμε, το αυστηρούς ελέγχους, κύριε Γεωργιάδη, ξέρετε κι εσείς ότι ακόμη και τώρα που δεν υπάρχει τόσο, η εισαγωγή τέλος πάντων είναι από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυρίως, οι έλεγχοι δεν είναι όσο θα
1: μόνο
0: πρέπει.
1: Δειγματοληπτικά μπορούν να γίνουν.
0: Αυτό,
1: πρακτικά
0: αυτό.
1: Δεν μπορεί να ελέγχουν να σταματιούνται και να ελέγχονται όλα τα φορτία.
0: Σωστά.
1: Όπως γίνεται και κάθε Πάσχα με τα
0: αρνάκια,
1: με τα αρνάκια που έχουμε, αν είναι εισαγόμενα, αν είναι υλικά, με τις σφραγίδες. Γίνεται ένας χαμός. Πώς μπορείς να το ελέγξεις? Δηλαδή ένα ψυγείο, ένα φορτικό ψυγείο, είναι δυνατόν να ξεφορτωθούν όλα τα σφάγια για να δει μέχρι και στο τέλος ο ελεγκτής τι υπάρχει στο βάθος του ψυγείου? Πρακτικά δεν γίνεται.
0: Σωστά.
1: Και γι' αυτό οι επιτίδες εκμεταλλεύονται τέτοιου είδους καταστάσεις όποτε υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση και παραβιάζουν την ομοθεσία σε βάρος των καταναλωτών, δυστυχώς.
0: Τώρα, όσον αφορά τα φρούτα, τα κεράσια βλέπω τεράστια διακύμανση στις τιμές. Και αυτό δεν το βλέπω βέβαια μόνο στα κεράσια, το βλέπω και αλλού. Δηλαδή, σε ένα μαγαζί μπορώ να δω το κεράσι να έχει 8-10 ευρώ το κιλό και σε άλλο να το δω με 3-3,5. Γιατί υπάρχει αυτή η διακύμανση τώρα? Είναι φυσιολογικό αυτό, κύριε Γεωργιάδη? Γιατί δεν μιλάω για τεράστια διαφορά ποιότητας, ας πούμε.
1: Ναι, γενικά, αν μιλήσουμε στα φρούτα, έχουμε μια μικρή αποκλιμάκωση σε κάποιες κατηγορίες επειδή είχαμε καλή σοδειά.
0: Mm-hmm.
1: Ειδικά στα κεράσια, στη λαϊκή, πουλούνται και 3,5 ευρώ.
0: Ναι.
1: Και 4 ευρώ τα βλέπεις και σε καλή ποιότητα.
0: Ακριβώς.
1: Και βλέπω ότι και σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ έχουν πέσει η τιμή και κάτω από τα 5 ευρώ, που εκεί προσθέτεται και το κόστος του στεγασμένου εμπορίου, που είναι το λειτουργικό, το ενεργειακό, του ενοικίου. Οπότε αυξάνεται λογικά, όπως και στο ένα προπολείο, δεν μπορεί να έχει την ίδια τιμή με την τιμή που έχει στη λαϊκή αγορά, που δεν είναι στεχασμένη η επιχείρηση.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε εκεί είναι καλά, γιατί σε σχέση με πέρυσι ήταν απλησίαστο το κεράσι, και ακόμη και στο τέλος της σεζόν που αφορούσε την παραγωγή, δεν ήταν πάρα πολύ ακριβά. Και το ελαιόλαδο έχει πέσει αρκετά. Έχουμε κάποια θετικά συμμεμονωμένα, έχουμε κάποια θετικά μείωση των τιμών. Δεν ακολουθούν όλοι. Φυσικά δεν υπάρχει έννοια του πλαφόντος, δεν υπάρχει η έννοια της διατίμησης, ότι δεν μπορείς να πουλήσεις πάνω από αυτό το, πάνω από αυτό το όριο. Και η μεγάλη διαφοροποίηση, δεν ξέρω αν εννοείται αυτό που αναφέρω τώρα, γίνεται κυρίως σε τουριστικές περιοχές λόγω της αυξημένης ζήτησης.
0: Ναι.
1: Από τη μία είναι καλοδοχούμενα τα χρήματα που φέρνουν οι τουρίστες, από την άλλη αυξάνεται η ζήτηση, άρα τροφοδοτούνται οι πληθωριστικές πιέσεις. Δυστυχώς. Ναι. Είναι ένα δίκοπο μαχαίρι αυτό.
0: Και γι' αυτό θα έπρεπε να υπάρχει ίσως και κάποιος τρόπος έτσι να αντισταθμιστούν όλα αυτά. Δεν ξέρω τώρα ποιος θα μπορούσε να είναι αυτός, αλλά θα έπρεπε τουλάχιστον. Για,
1: ναι.
0: για να μην την πληρώνουν δηλαδή οι άνθρωποι που δεν έχουν και σχέση με τον τουρισμό. Δεν βγάζουν τίποτα από τον τουρισμό.
1: Που δεν βγάζουν και δεν κάνουν και διακοπές.
0: Ακριβώς. Γιατί έχουν φτάσει στο σημείο πλέον τώρα να μην μπορούν να πάνε στις Κυκλάδες λόγω υψηλών
1: λάβων. Κύριε Σαντορίνε, οι μισθοί δεν μπορούν να κάνουν διακοπές σύμφωνα με στοιχεία ερευνών. Οι μισοί δηλώνουν ότι δεν μπορούν να πάρουν διακοπές. Και από αυτούς τους μισούς που δηλώνουν ότι μπορούν να πάρουν διακοπές, εξ αυτών το μεγαλύτερο ποσοστό ή θα φιλοξενηθεί σε σπίτια φίλων ή συγγενών ή θα πάρει στο δικό του εξωτερικό. Δεν έχουν τη δύναμη. Δηλαδή αυτή την έννοια που, αυτή την εικόνα που είχαμε, ότι μια τετραμελής οικογένεια θα τα κλείσει όλα, θα τα πληρώσει, θα πληρώσει ένα ξενοδοχείο από το πλοϊκά και θα πάει μια 7 μέρες διακοπές. Ένα ελάχιστο ποσοστό.
0: Αυτό είναι η τραγωδία μας. Πραγματικά τώρα, όταν σκέφτομαι ότι τις προηγούμενες δεκαετίες, δηλαδή δεκαετία του 2000, του 90, του 80, ξεκινούσαμε διακοπές και όποιος δεν έκανε 15 μέρες διακοπές, το κοιτάγαμε περίεργα. Τώρα,
1: ναι.
0: Δηλαδή ένας μήνας ήταν κανονικά αλλά φτάσαμε στο σημείο να λέμε θα πάμε μια εβδομάδα διακοπές και να είμαστε και ευτυχισμένοι και ευχαριστημένοι. Εκεί φτάσαμε.
1: Κύριε Σαντορενέ, όχι μια εβδομάδα. Πολλοί απλά κολλάνε μια μέρα στο Σαββατοκύριακο, ναι. Τη μία διανυκτέρευση την κάνουν 2 ή 3,
0: ναι.
1: Το 15ήμερο του Αυγούστου.
0: Έτσι.
1: Και λένε πήγα διακοπές.
0: Ναι,
1: δεν είναι διακοπές αυτές.
0: Όχι.
1: Και αυτό δεν το βγάζουμε από το κεφάλι μας εκπρόσωποι καταναλωτικών ενώσεων. Οι διακοπές, σύμφωνα με μελέτες, έχει αποδειχθεί ότι για να μιλήσουμε για πραγματικές διακοπές που ξεκουράζεται ο άνθρωπος, που είναι απαραίτητο για να μπορέσει να συνεχίσει. Θέλει μια εβδομάδα ή 5 μέρες είναι η προσαρμογή και μετά πραγματικά ξεκουράζεται.
0: Ναι,
1: το διήμερο, το τρίμερο δεν είναι διακοπές, είναι αλλαγή παραστάσεων. Ψυχολογικά μπορεί να βοηθάει, αλλά ουσιαστικά σωματικά δεν μπορεί.
0: Μέχρι να καταλάβεις ότι έχεις κάνει διακοπές, έχει περάσει το διάστημα. Μα εδώ είναι το θέμα τώρα, και η αλήθεια είναι ότι δεν γίνεται. Και η μη μέτρα είναι, καλά είναι, δεν λέω, και αυτά τα κοινωνικός τουρισμός, έτσι, ο τουρισμός για όλους, το άλλο πρόγραμμα. Ωραία είναι όλα αυτά, αλλά δεν αρκούν. Δεν επαρκούν. Είναι ο κόσμος ο οποίος χυμάζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ακούω κάποιους να λένε ναι, μα βλέπεις, ας πούμε, σε γιορτές αυτό γεμίζουν τα φέρετρα, γεμίζουν τα καταλήματα, είτε αν είναι το χειμώνα, ξέρω εγώ. Το θέμα είναι ότι πρόκειται για συγκεκριμένο κόσμο ο οποίος μπορεί να κάνει διακοπές. Η μεγάλη πλειονότητα, έχω την εντύπωση ότι πάρα πολύ βασανίζεται και προσπαθεί για να ξεκλέψει κάποιες ημέρες, να βάλει κάτι στην άκρη για να μπορέσει να πάει διακοπές.
1: Δυστυχώς διευρύνεται η ανισότητα μεταξύ των συμπολιτών προς την οικονομική δυνατότητα, γιατί έχουμε μεγάλη αύξηση των καταθέσεων, των αποταμιεύσεων. Έχουμε ξανά αύξηση των αποταμιεύσεων, αλλά αντίστοιχα σε μελέτες αποτυπώνεται ότι ένα ποσοστό 70-80% δηλώνει ότι δεν μπορεί να αποταμιεύσει. Άρα η συνολική αύξηση των αποταμιεύσεων αφορά λίγους και στο μέλλον ολοένα και λιγότερους.
0: Μα
1: και
0: πώς να αποταμιεύσει τώρα, όταν είπατε κύριε Γεωργιάδη πριν ότι είμαστε οι τελευταίοι σε αγοραστική δύναμη στην Ευρωπαϊκή
1: Ένωση.
0: Έχουμε
1: το 70% του μέσου Ευρωπαίου καταναλωτή.
0: Δηλαδή
1: ο
0: είναι δυνατόν,
1: καταναλωτής έχει το 70% του
0: είναι δυνατόν να έχουμε αφήσει, μας έχουν αφήσει πίσω οι χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης που έχουν αποσχιστεί από την Ομοσπονδία τότε, περιοχές, χώρες όπως ήταν η Ρουμανία, η Βουλγαρία, που υπολείπονταν τόσο πολύ από την Ελλάδα, και να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Δηλαδή πραγματικά η εικόνα είναι εφιαλτική. Λυπάμαι που το λέω, έχουν γίνει αρκετά καλά, έχουμε δηλαδή ξεφύγει σε μεγάλο βαθμό από τα προβλήματα που μας επέφεραν τα μνημόνια, αλλά δυστυχώς είμαστε πολύ πίσω και δεν ξέρω τώρα αν θα μπορέσουμε έτσι να σηκώσουμε κεφάλι γρήγορα. Αυτό όμως που χρειάζεται, να βοηθηθεί ο κόσμος να μπορέσει να επιβιώσει βασικά και στη συνέχεια να προοδεύσει.
1: Αν μου επιτρέπετε, δεν έχουμε ξεπεράσει ακόμη τα προβλήματα που άφησαν πίσω τα μνημόνια. Εκεί απολέσαμε συνολικά το 30% του ΑΕΠ ως χώρα.
0: Και συνεχίζουμε.
1: Ακόμη, ναι, δεν έχουμε φτάσει το επίπεδο του ΑΕΠ που είχαμε το 2009. Έχουν περάσει 17 χρόνια. Και ακόμη, δηλαδή, αυτό το μέγεθος της καταστροφής της ελληνικής οικονομίας προσομοιάζει στο δικά μου τα μάτια με ένα πόλεμο, σαν να υποστήκαμε ένα οικονομικό πόλεμο.
0: Σωστά.
1: Και προσπαθούμε να αναρρώσουμε, να επανακάμψουμε από ένα σημείο που φτάσαμε πάρα πολύ χαμηλά. Ναι, έχουμε βελτίωση στα δημοσιονομικά, σαφώς έχουμε ρυθμό ανάπτυξης. Λίγο-λίγο αποκαθίσταται αυτή η δυνατότητα, η αγοραστική δύναμη μέσω της αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος, αλλά λόγω των επαναλαμβανόμενων κρίσεων η ακρίβεια τρέχει πιο γρήγορα από ό,τι τρέχουμε εμείς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ενώ όλες οι άλλες χώρες που συγκρίνω δεν είχαν υποστεί τη συνέπεια, δεν είχαν μνημόνια. Οι πρώην χώρες αυτές του προανατολικού μπλοκ, όταν εμείς είχαμε μειώσεις 20 και 30% στους μισθούς, όταν είχαμε μια τρομερή κρίση στην οικονομία μας, οι άλλες χώρες τρέχανε με ρυθμούς ανάπτυξης 4-5%. Και αυτό έγινε επί 16 χρόνια.
0: Έτσι. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ κύριε Γεωργιάδη, να είστε καλά.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ κύριε Γεωργιάδη.

0: αδερφός μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Τα λιπάσματα Δραπετσόνας. Βιομηχανική μνήμη δίπλα στη θάλασσα που ξαναζεί ως τόπος πολιτισμού. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου εδώ. Μία φωνή με ιστορία που επιστρέφει εκεί που η μουσική και ο τόπος έχουν κάτι να πούν ο ένας τον άλλο. Τρίτη, 7 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
4: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
5: Παραπολύ.

Θες τι μου θύμισε το τραγούδι, όλοι το ίδιο είμαστε λαός και κολονάκι, ε? Όλοι είμαστε ίσοι, αλλά κάποιοι είναι πιο ίσοι. Από τους ίσους. Έχω την εντύπωση. Αδέρφια μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είναι και κυριακάτικο πρωινό του Ιουλίου. Είναι η πρώτη Κυριακή του Ιουλίου. Σιγά σιγά ξεκινάνε και τα σχέδια αυτών που θα εκδράμουν τον Αύγουστο, τον κατεξοχήν μήνα των διακοπών. Ξέρετε τώρα, πρέπει να βρούμε τρόπους για να μπορέσουμε να αντισταθμίσουμε και να αντιπαρέλθουμε αυτό το κακό που γίνεται με την ακρίβεια, με τα πολύ ακριβά εισιτήρια των καραβιών για να πάμε σε ένα νησί, με την ακριβή βενζίνη για να μετακινηθούμε στη στεριά. Γενικά πρέπει να μηχανευτούμε και να βρούμε τρόπους να κινηθούμε έξυπνα για να μπορέσουμε να πάμε διακοπές όσο το δυνατόν περισσότερο. Είναι απαραίτητες να αναπληρώσουμε ενέργεια, να μπορέσουμε να μπούμε μετά και πάλι στο στίβο της μάχης της εργασίας. Γι' αυτό χρειάζεται και καλός προγραμματισμός. Δηλαδή, τι εννοώ. Ίσως θα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε να μεταφέτουμε τις διακοπές μας, όχι όταν γίνεται ο κακός χαμός, δηλαδή τον Αύγουστο. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι ο Σεπτέμβριος, ειδικά για όσους έχουν παιδιά, είναι απαγορευτικός μήνας, καθότι ξεκινούν τα σχολεία. Αλλά για τους υπόλοιπους, νομίζω ότι εάν μεταφερθεί ή μετατεθεί ο χρόνος των διακοπών εκεί που δεν είναι αυτό που λέμε στην κάψα του καλοκαιριού, τη full season, και καλύτερες τιμές θα βρούμε και θα εξυπηρετηθούμε καλύτερα. Πιστεύω ότι το Σεπτέμβριο ο καιρός δεν είναι κακός, είναι γλυκός ακόμα ο καιρός, καλύτερος ίσως, έτσι δεν έχει πολύ άνεμο, ειδικά στο Αιγαίο, σε σχέση με το υπόλοιπο διάστημα. Δεν λέω ότι είναι το ιδανικό, γιατί ο καθής λέει, εγώ θέλω άνθρωποι να κάνω διακοπές τότε. Τότε έχω συζητηθεί, τότε μου αρέσει. Το θέμα είναι να μπορείς και να κάνεις. Άμα δεν μπορείς, πρέπει να βρίσκεις τρόπους. Έτσι. Αυτό. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Μάκης, Εθέλ, γεια σου Μάκη μου. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα θα σου πω, να είσαι καλά. Ο Δημήτρης, καλημέρα λέει, δηλαδή αν μειώθηκαν τιμές 1% σε ελάχιστα προϊόντα, τι έγινε? Δεν αναφέρεστε καθόλου στην ακρίβεια σε υπηρεσίες, φάρμακα, εισιτήρια, ενίκεια, χάθηκε η μπάλα, κάποιοι το επέτρεψαν αυτό και τους δικαιολογείται αδικαιολόγητα. Πού τη δικαιολόγησα εγώ ότι... Δεν ξέρω, άλλη εκπομπή ακούτε. Πότε δικαιολόγησα εγώ τις αυξήσεις? Πόσες και πόσες φορές δεν έχω καταφερθεί εναντίον όλων αυτών που χρόνια τώρα, δεκαετίες ολόκληρες, με μαεστρικό τρόπο κάνουν, τι παίζουν τους μεσάζοντες, αν είναι όντως μεσάζοντες και δεν είναι εγκάθετοι, ας πούμε, παίζουν τον ύποπτο ρόλο του να κερδίσουμε τόσο δυνατόν περισσότερα, φτιάχνοντας μια άλλη εταιρεία που θα κάνει μεταφορές, ας πούμε. Πόσες και πόσες φορές δεν τα έχουμε πει αυτά τα πράγματα? Δηλαδή, απορώ, κύριε Δημήτρη μου. Απορώ πραγματικά με αυτό που λέτε. Όσον αφορά δε τα εισιτήρια, δεν ξέρω, ίσως δεν υπάρχει Σαββατοκύριακο που να μην έχουμε αναφερθεί σε αυτό. Συνεχώς μιλάμε και αναφερόμαστε στο γεγονός ότι τα παιδιά μας, ας πούμε, δεν έχουν γνωρίσει ακόμα τις Κυκλάδες. Κάποια παιδιά δεν μπορούν να πάνε στις Κυκλάδες. Εμείς το είχαμε ψωμοτήρι, δηλαδή το να πάμε στην Πάρο, το να πάμε στην Άξο, το να πάμε στα νησιά των Κυκλάδων τη δεκαετία του 90, ήταν κάτι το οποίο γινόταν πολύ συχνά. Τώρα πλέον, για να πάει μια τετραμελής οικογένεια με το αυτοκίνητό της, ας πούμε, να μεταβεί σε ένα από αυτά τα νησιά των Κυκλάδων, θέλει 500 ευρώ. Και μήπως λέω και λίγα. Εντάξει. Αυτά δεν λέμε συνέχεια, δηλαδή κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό λέμε, δεν μεταφέρουμε την εικόνα όπως είμαι. Ποιο δικαιολογούμε? Δεν δικαιολογούνται τα δικαιολόγητα, δυστυχώς, για κάποιους. Καλημέρα στην κυρία Γεωργία Αγγέλου, μια γλυκιά καλημέρα και καλή Κυριακή, με υγεία σε όλους μας, απολαμβάνω το καφεδάκι μου ακούγοντας εσάς. Και εμείς απολαμβάνουμε που απολαμβάνετε το καφεδάκι σας μαζί μας. Να ξέρετε, είναι μεγάλη μας χαρά αυτή, κυρία Γεωργία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε στην παρέα μας και στη συντροφιά μας και κάνουμε αυτό που κάθε Κυριακή, δηλαδή,
Σαββατοκύριακο απολαμβάνω, να έχω μαζί σας όλους εσάς, όλους εσάς τους καλούς, πολύ καλούς φίλους ακροατές που είστε μαζί μας χρόνια ή που μπήκατε τώρα το τελευταίο διάστημα στην παρέα μας και στη συντροφιά μας. Να είστε καλά, ευχαριστώ έτσι από καρδιάς και για τα μηνύματα αυτά που μας στέλνετε. Καλημέρα στον Λεωνίδα τον Τάσιο, όμορφη Κυριακή με υγεία χαμόγελο, χαρούμενη πρωινή πτήση, λέει ο Λεωνίδας. Καλημέρα στον κύριο Νίκο Καντερέ, τον εμβληματικό έτσι μετεωρολόγο, ο οποίος μας στέλνει τις καλημέρες του. Να είστε καλά κύριε Καντερέ, να είστε καλά. Στην κυρία Χρύσα Σαλαβράκου, τη διακεκριμένη συνήγορο, καλημέρα. Που είναι πάντα και εκείνη στην παρέα μας και στη συντροφιά μας, στο Μάνο, στην Εύα, στην κυρία Μιχαηλίδου, την Νικολέτα Μιχαηλίδου, στη Δέσποινα, στον Κώστα. Χαμός γίνεται εδώ πραγματικά, δηλαδή στη Σοφία. Χαίρομαι ιδιαίτερα, πραγματικά χαίρομαι και με τα μηνύματα και με όλα αυτά που μας λέτε, μας συγκινείτε πολλές φορές και μας δίνετε πάρα πολύ με όλο αυτό τώρα το κύμα αγάπης. Είναι 13 χρόνια που είχαμε εσείς το 13ο χρόνο. Έχω αυτά τα 13 χρόνια μιλήσει με πάρα πολλούς ακροατές της πρωινής πτήσης και με πολλούς από αυτούς είμαστε μαζί από τις πρώτες ημέρες που πετάξαμε ραδιοφωνικά στα παραπολιτικά και κάποιους ήμασταν ακόμη πιο παλιά μαζί. Είναι μεγάλη χαρά λοιπόν να είμαστε παρέα και να συνεχίζουμε να είμαστε μονιασμένοι στην παρέα αυτή, δεν είναι σημαντικό? Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε διάλειμμα, θα επανέλθουμε σε λίγο. Έχω καλό θέμα και στη συνέχεια, να ξέρετε, πολύ καλό.

0: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Perché?
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Cosa?
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ, στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
0: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
3: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
2: Και η νομική προστασία?
3: Προστασία, αλλά νομική.
2: Και η απαλλαγή?
3: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
2: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market?
3: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Απεργέ.
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κούζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Το ξεχάσαμε!
7: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
6: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
7: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
8: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
7: Vtimer και ξένιασης.
1: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Perché?
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Cosa?
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάραβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
0: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύνφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
6: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
7: Ταξί! Στο νέο λιμάνι!
8: Πανεπιστήμιο βολεύει! Εγώ στο κέντρο!
9: Θέλεις ταξί εντός και εκτός πόλης. 18300 και 2610 205 205 για οποιοδήποτε προορισμό.
0: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια. Birds flying high, you know how I feel.

0: Axe FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου. Αποθηκεύσεις. Πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές. Αποθηκεύσεις. Πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης.

0: Ρεκ. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
1: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
1: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
2: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
0: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

0: Δευτέρα.
1: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, ας το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Perché?
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
6: Cosa?
5: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
10: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
9: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
11: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
1: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

FM 93.4.

0: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Masters. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Όσο θα γυρίζει η γη,
5: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο ερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του.

0: Jeep Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76100.
1: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
2: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
1: Και η νομική προστασία?
2: Προστασία, αλλά νομική.
1: Και η απαλλαγή?
2: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
1: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
2: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
3: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Wax FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602-7551. delta360.gr.
0: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.

0: XFM 93,4 τα λέει όλα.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
5: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio-visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
6: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
7: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
0: Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93,4.

η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.

0: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
7: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
6: Δεν είσαι μόνη. Μίλησε μας.
7: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
6: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
8: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
9: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
10: Καλημέρα, Αποστολή. Είσαι καλά?
11: Καλά.
10: Είμαι ο Πίτσης Αθηλιών. Πώς πας?
11: Καλά, εσύ?
10: Καλά, μια χαρά. Να σου πω λίγο κάτι. Σε να ρωτήσω, γιατί αφήσα γράφει κατάλληλο άνω των 16, έτσι δεν είναι?
11: Ναι.
10: Μπράβο. Εγώ όμως έφαγα φόρτα στις 8 Φλεβάρι που χάθηκα εδώ από Γαλλία, ξέρεις, από την εταιρεία παραγωγής.
11: Γιατί?
10: Γιατί είχα το παιδί μαζί, ρε.
11: Πόσο ήταν το παιδί?
10: 8.
11: Αν μπορεί γι' αυτό. Δεν τα ξέρω, τι να σου πω.
10: Α, κοιτάξτε να δεις, άκουσε με λίγο. Εντάξει, είναι γελίο, έτσι. Δηλαδή δεν αφήνει το παιδί, α πούμε, 8 χρόνια να πάει να δει σάτυρα, αλλά το αφήνει να πάει στην εκκλησία, θα πούμε, για το Ζαχαρίο παπά από πίσω, έτσι, στο ιερό.
11: Δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ. Σας παρακαλώ.
10: Ναι, καταλαβαίνω, είναι δύσκολη η θέση σου.
11: Βέβαια, η απαγόρευση αυτή, από ό,τι ενημερώθηκα, είναι μόνο για τα κέντρα διασκέδασης.
10: Ναι.
11: Δηλαδή, μπορεί να πάει οπουδήποτε αλλού, γιατί για το ποτό γίνεται αυτό, υποτίθεται. Επειδή σερβίρεται ποτό. Αλλά μπορεί να πάει το μεσημέρι σε μια ταβέρνα με τους γονείς να πιει τσίπουρα, ξέρω εγώ. Εκεί δεν απαγορεύεται.
10: Ρε φίλε, πολύ γρήγορα θέλω να στείλω ένα μήνυμα σε ένα ξάδερφο μου, ρίχνει στο ναυτικό, ρε φίλε, πενταετής. Μπορώ.
11: Ναι.
10: Ξάδερφε, όταν μου είπες ότι θα μπει σε ναυτικό για το αμήνες περιπάτρης, σε ρώτησα για ποια πατρίδα. Τα 20 χρόνια αυτό, φίλε. Όταν μου είπες ότι εκεί που ξεκινά ο στρατός, τελειώνει η λογική, σε ρώτησα και η ηθική σου που τελειώνει. Στα 25 σου αυτό, φίλε, όταν μου είπες ότι έχω οικογένεια, σου είπα μόνο πασίστας και φωνιάς να μην κίνεις για αυτήν. Τα 30 σου αυτό, ξάδερφε. Και κάτι τελευταίο, φίλε, όταν σου πούνε πάτα το κουμπί για να χτυπήσεις λίβανο, μην το πατήσεις. Μην γίνεις φωνιάς, φίλε. Είναι καλύτερα αντάρτης και κάνει ανταρσία. Αυτό μου είπε να σου πω ένας συνάδελφος που έχει τη μάνα του και την αδερφή του στο νότιο Λίβανο, φίλε. Κάτι τελευταίο, ξάδερφε, αν πεθάνεις εκεί που είσαι, έξω από το Λίβανο, εγώ στις κηδείες δεν θα έρθω. Για τις κηδείες φωνιάδων δεν πάω, ξάδερφε. Σκέψου καλά πριν το πατήσεις το κουμπί.
12: Έλα, Αποστόλη μου, από Δανία, Δανοκουνού.
11: Έλα.
12: Θέλω να πω χρόνια πολλά στη Γιάννα την Κανέλη, που πηγαίνει εσύ στα 72 της. Και να πω και στον Γίδο Παλτό, ξέρει αυτός, να ετοιμαστεί να βάλει παλάτες να πολεμήσει κάτω στη Σαουδική Αραβία. Είναι έτοιμοι, τον περιμένουνε. Κάτι τέτοια φασιστό μου θα τα περιμένουνε να πάνε κάτω. Να μην πάει κανένας φαντάρος κάτω. Κανένας πούστης να μην πάει κάτω. Και άμα θέλουνε να μην πάρουν τα παιδιά τους σε φέρετρα.
13: Γεια σας.
11: Γεια σας.
13: Ελληνοφρένεια.
11: Ναι, ίδια.
13: Πάτρα θα έρθετε.
11: Πάτρα.
13: Γιατί όλο ακούμε όλα τα άλλα μέρη εκτός από την Πάτρα.
11: Σωστό. Ήρθα πέρσι.
13: Ναι, πέρσι.
11: Α, θέλετε και φέτος.
13: Ναι.
11: Αυτή η δουλειά θα κάνουμε.
13: Δεν υπάρχει πρόγραμμα. Τι, εμείς εδώ έχουμε και κομμουνιστή δήμαρχο, δηλαδή.
11: Κομμουνιστή δήμαρχο δεν είδα να μας καλήσει καμιά παράσταση.
13: Εντάξει.
11: Απλά ενημερώνω, ε.
13: Ναι.
11: Εντάξει.
13: Λοιπόν, θα περιμένουμε δηλαδή.
11: Θα δούμε.
14: Έλα, Αποστόλα, ρε.
11: Έλα.
14: Να σου πω, ρε φίλε, η παρέλαση τώρα που γίνεται εδώ, Αθήνα, η στρατιωτική.
11: Ή εκεί, η Σαουδική Αραβία.
15: Καπάνω τους αδέρφια! Η Σαουδική Αραβία ποτέ δεν πεθαίνει.
14: Σε ρωτάω γιατί να βάλουν εκεί ένα πιλότο να πει ένα μήνυμα. Ξέρεις, αυτά τα μηνύματα έτσι θα βαρύχνουν που λένε έτσι που οι εθνικόφρονες έτσι με τα πατριωτικά έτσι τα καβλώνουνε. Να πει τίποτα και για τη Σαουδική Αραβία, φίλε. Δεν χρειάζεται λες.
11: Λες όχι, δεν ξέρω.
14: Ξέρω εγώ ρε φίλε. Τα αλλάζουν τώρα τα κόζια. Α πούμε, ξέρεις πότε είναι σήμερα έχει μήνα πόσο έχει. 20 σε 5 μέρες ξεκινάει το έργο της παρέλασης. Το έχουν προγραμματίσει. Δεν τους ήρθε τώρα λες τελευταία στιγμή πρέπει να τα αλλάξουν.
11: Για τελευταία στιγμή το κόβω.
14: Λοιπόν, ωραία. Ένα αυτό. Δεύτερον, απλά λίγο να διορθώσω λίγο το φίλο, το Θήμιο, ότι οι Patriot εκεί που βρίσκονται δεν πήγαν να προστατεύσουν τη Σαουδική Αραβία. Πήγαν να προστατεύσουν το δηληστήριο της Αράμκο που είναι του φίλου του, του Βαρδινογιάννη, του Δέντια.
11: Αποκλείεται.
14: Είναι τόσο απλό.
11: Εσύ το πιστεύεις αυτό?
14: Εγώ όχι απλά το πιστεύω, εγώ το γνωρίζω κιόλας, γιατί η Αράμκο είναι μια εταιρεία η οποία είναι συνεργάτητα της Motor Oil και ο κύριος Δέντιας, ο οποίος είναι, δεν θα πω φίλος, βασικά έχει βεζίρι τον Βαρδινογιάννη και είναι λίγο, δεν θέλω να πω υπηρέτης του, πες το όπως θέλεις.
11: Έλα Παναγία μου, τους έχεις για τέτοιους ανθρώπους. Τους έχεις για τέτοιους, σε παρακαλώ πολύ.
14: Και γουστάρει να προστατεύσουν τα δηληστήρια ή το διέταξαν να προστατεύσουν τα δηληστήρια?
11: Καλά, άμα είναι να πούμε βλακίες, να πω κι εγώ.
14: Κάνω μια ερώτηση για τους πολλούς και τις πολλές που ακούνε να μου πούνε, γιατί εγώ δεν ξέρω, είμαι άσχετος. Δεν είμαι και πατριώτης, δεν γαμώ τον πελά μου.
11: Κοιμάτας.
14: Από τους δύσκολους που μ' αρέσουν τα βουνά, δεν μ' αρέσουν τα πατριωτικά ένστικτα.
16: Πες το Θήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
17: Είναι τώρα η εκπομπή του Αποστόλη.
11: Τώρα είναι.
17: Για βάλε με τη χάμου να δω τι θα γίνει.
11: Εδώ σε έχω βάλει το χάμο, λέγε, μίλα.
17: Λέγε, κοίταξε να δεις. Εάν είχε κάνει έκτρωση η μάνα του Μητσοτάκη θα είχαμε σωθεί.
11: Επιτρεπόταν όμως.
17: Επιτρεπόταν, ναι, γάμο το φιλότιμό μου. Πες τώρα Αποστόλη, έχει καμιά συγγένεια με το ποντικό ψόλι.
11: Γιατί, μοιάζει το λί. Έχει, ναι, είναι πρώτα ξαδέρφια.
17: Πάλι καράκο είναι ωραίο, δε.
11: Μπράβο, να είστε καλά.
18: Πρέπει να μιλήσουμε για την υποστήριξη της ζωής.
19: Δεν είναι λυμένο αυτό το θέμα με νόμους του κράτους.
18: Δεν νομίζω ότι είναι λυμένο. Πληγώνονται διαβίου αθώες ψυχούλες που πολλές φορές θα μπορούσε να έχει αποφευθεί.
20: Αφού θα κάνουμε σκέψεις για τις εκτρώσεις, μήπως να καθιερώσουμε και το υποχρεωτικό κατηχητικό.
11: Α, δεν έχει κατοχυρωθεί. Ελπίζω ναι, βέβαια.
20: Υποχρεωτικό όμως, ε.
11: Ναι, τι πλάκα κάνεις.
20: 4 ώρες Σαββάτο, 4 ώρες Κυριακή.
11: Τίποτα και κανονικά στις γιορτές, παπαδάκια να κρατάνε εκεί τα εξαπτέρυγα. Δεν κατάλαβα.
20: Ότι πρέπει να είμαστε.
11: Θα παρακαλάμε τον κάθε αλήτη να έρθει στην Ανάσταση, έλα τώρα.
20: Έλα τώρα, Ανάσταση, Ανάσταση. Ατρός μαγειρίτσα θες. Νηστεία και την Ανάσταση.
11: Κανονικά.
21: Ναι. Μαγειρίτσα.
20: Ναι.
11: Αίδιες το παιδί, κατάλαβες. Ναι. Σκέφτηκε έντερα τώρα.
22: Έβαλε κουτσούμπα ο Καλαμούκης τώρα και μίλησε για επανάσταση ο κουτσούμπα.
23: Η ιστορία έχει αποδείξει ότι στις ταξικές κοινωνίες η σύγκρουση των τάξεων πάντα είναι βίαιη.
22: Επανάσταση δεν κάνετε, συγκυβέρνηση δεν κάνετε. Ούτε βλέπεις την επανάσταση ρε Καλαμούκη, είπε ο Κουτσούμπας.
11: Τι βλέπει την επανάσταση, τώρα έκανε βιβλίο έβγαλε ο άλλος. Δεν βλέπεις ότι έρχεται η επανάσταση, τι που τη βλέπει?
24: Θα πορευτούμε προς τη νέα Ιθάκη μας. Και το ταξίδι ξανάρχισε.
22: Ρε μαλάκα,
11: αχνοφαίνεται, αλλά φαίνεται.
22: Εσύ, μιλάει ο Κουτσούμπας για επανάσταση. Έχετε κάνει καμία επανάσταση και δεν την έχουμε δει? Δηλαδή είναι μαλάκα, αλήθεια σου λατός. Μιλάω σοβαρά, δεν κάνω πλάκα τώρα. Τι βάζετε, ακούτε τι βάζετε? Το βλέπω ρε παιδιά και μιλάω πολύ σοβαρά τώρα.
11: Ναι μωρέ, εσύ μόνο σοβαρά μιλάς. Εσένα αν σε πάρουμε κάτι, μόνο για σοβαρά μπορούμε να σε πάρουμε.
22: Ρε μαλάκα, κάνετε επανάσταση στην Κούβα και στη Σοβιετική Ένωση. Έγινε επανάσταση και πήραν τα πράγματα στα χέρια τους. Δεν πήγανε στη Βουλή να κάτσουνε να περιμένουνε. Δηλαδή εσείς μα τα έχετε μάθει αυτά. Εγώ αυτά από σας τα έχω μάθει.
25: Παπάρα Τσέγκο.
17: Και να το πω λίγο στα γρήγορα.
11: Όχι, όχι, μην το πείτε καθόλου, κρατήστε το. Άμα είναι να υποθεί γρήγορα δεν θα υποθεί καλά, οπότε καθόλου, γεια.
26: Ναι.
11: Λέγεται.
26: Πού πήρα?
11: Πού θέλατε?
26: Τα παραπολιτικά.
11: Καλά πήρατε.
26: Α, είναι το σεξιστικό με κορίτσια.
11: Δεν κατάλαβα, τι σεξιστικό είναι αυτό?
26: Δεν είναι, ακούγομαι στο ραδιόφωνο.
11: Στο τηλέφωνο.
26: Στο τηλέφωνο, ναι, όχι στο ραδιόφωνο, φαντάζομαι.
11: Αν είναι δυνατόν, παιδιά είμαστε.
26: Οκ, okay. Σίγουρα για να ανοίξει. Α, εντάξει.
11: 100%.
26: Γιατί τα έχεις βάλει τώρα με τον Παπαδόπουλο που λέει για τις εκτρώσεις της αμβουλάς και τα λέει πολύ ωραία?
27: Έχετε δει κανένα άγριο ζώο να σκοτώνει μέσα στα σπλάχνα τα παιδιά του? Ούτε ο λύκος, ούτε η ένα, ούτε η αρκούδα. Είναι εξάκραση λήψεως άνθρωπος. Αν το αφήσεις θα γίνει άνθρωπος. Αν το σκοτώσεις δεν θα γίνει άνθρωπος.
11: Πάρα πολύ καλά.
26: Τώρα. Δεν είστε θρησκευόμενος, τι είστε? Το διάολο πιστεύεις? Συγγνώμη δηλαδή.
11: Είναι και κάποιοι που είμαστε του Σατανά, η αλήθεια είναι. Έξω Σατανάς, έξω.
28: Έξω! Στο όνομα της Χριστού.
26: Έξω Σατανά.
11: Αλλά τέλος πάντων έχετε δίκιο.
26: Κόπετε τα διάολο, παιδιά. Ξυπνάτε. Άντε, γεια.
11: Ξυπνάμε και δεν κάνει και ο διάολος τίποτα. Όχι τίποτα.
1: Και ήθελα να συζητήσω μία αφιέρωση, ένα τραγουδάκι. Να βάλεις αυτό που λέει ο Μητσοτάκης στο κεντρικό μέλημα της οικονομικής μας πολιτικής και μετά να βάλεις αυτό που έλεγε τώρα σε μία άλλη συνέντευξη που έλεγε για την πίτσα. Σκοπός μας είναι να μεγαλώσουμε την πίτσα και βάζετε εσείς μπιτ. Αυτό το τραγούδι του Βασίλη που λέει αυτούς τους έχω βαρεθεί στο σημείο, σε αυτή την πόλη που στα δυο έχει σκιστεί, τους έχω βαρεθεί. Και πέστε μου, αξίζει μια πεντάρα των γραφειοκρατών η φάρα. Είναι με ζήλο περισσό το σβέρκο του λαού χορό.
11: Αυτό το οποίο πάντα ισχυριζόμενο ότι πρέπει να είναι το κεντρικό μέλημα της οικονομικής μας πολιτικής. Πώς θα μετατρέπουμε τη συλλογική μας πρόοδο, την πρόοδο της οικονομίας μας σε ατομική προκοπή.
2: Και πέστε μου,

0: αν έχεις 6 παιδιά γύρω από ένα τραπέζι και έχεις μία πίτσα, το κομμάτι της πίτσας θα είναι μικρό. Εάν έχεις 4 πίτσες, θα πάνε από μισή πίτσα ο καθένας και δεν θα τους περισσεύει. Απλά είναι τα πράγματα. Εμείς πρέπει να μεγαλώσουμε την πίτσα.
1: Στις ιστορίες το χοντρό, το κινητή, την έχω

0: Λοιπόν, όσον αφορά για το συμπαθέστατο κύριο Ταρίφα, το ξηριδαίο, μόνο τον Κουτσούμπα πληρώνει. Όταν έκανε η κυβέρνηση καλά την τάπες με τους καμένους Έλληνες που έλεγε και ο Τζιμάρας, δεν τον επήραξε αυτό που πληρώνει όλα τα λαμπόκια και τις μαλακίες?
1: Όχι, αυτό δεν τον πήραξε, όχι.
0: Αυτό όχι. Καλά, να το αφιερώσω ένα τραγουδάκι για την Παρασκευή λοιπόν. Άντε θύμα, άντε ψώνιο.
1: Έγινε, έλεγε.

0: Τον μάθατε να γράφει με το δεξί?
1: Στα διεθνή νομίζω ότι πήγαμε καλά.
2: Να σκοτώνω τη λαϊκιά, τα φέντη το φαΐ.
3: Κλάφτα χαράλαμπε.
4: Κλάφτα

0: το μέτωπό μας είναι η δεξιά και η πολιτική της.
1: Θα ανάποδα ο ντουνιάς.
2: Στα τέσσερα εσείς.

0: Αποστολή.
1: Έλα.
0: Μ' ακούς?
1: Σ' ακούω, ναι.
0: Λοιπόν, θέλω μία αφιέρωση για την Παρασκευή. Σε είχε πάρει πριν χρόνια κάποιος, ήσουν στο Sky τότε.
1: Α, τώρα χθες.
0: Έπαιζε Ολυμπιακός ΑΕΚ και σας είχε βάλει 4-5 κόλλος κοκό. Και είχε ξεκινήσει με το κάτι για την Αργεντινή, είχε πει, και εσύ ξεκίνησε να τραγουδάς Don't Cry for Me Argentina και γύρισε και σου είπε μετά καλά στα φόρτωσε ο Σκόκο χτες. Αν μπορείς, βρες το αυτό.
1: Γιατί?
0: Για να το βάλεις.
1: Ναι, γιατί ήταν αστείο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Α, ήταν αστείο, ε.
0: Ναι, ναι, ναι, σου την είχε φέρει πάρα πολύ καλά. Νομίζω είναι ο top που σου την είχε φέρει.
2: Ραδιόφωνο Sky.
3: Παρακαλώ.
2: Ραδιόφωνο Sky.
3: Ναι, παρακαλώ.
2: Να ρωτήσω κάτι. Είμαι από Αργεντίνα, Buenos Aires.
3: Αργεντίνα, don't cry for me, Αργεντίνα.
4: Παναγία μου, τι είναι αυτό.
2: Αλλά τώρα, άσε τα Εβίτα και φασιστήκα.
3: Ο, δεν είναι φασιστήκα το Εβίτα. Για έχει το νου σου, έχει γράψει ο Άντριου Λόιντ Βέμπερ το μιούζικα.
2: Και ο Σκόκο δύο γκολάκια σου γυχώ, σιγαβράκι, φάτη να μαλάκα.
0: Και το άλλο που θέλω να σου πω είναι όταν έκανες την τηλεοπτική Ελληνοφρένεια, τότε που έβγαινες έξω ντυμένος τσολιάς, θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Και είχες γνωρίσει ένα γκομενάκι και είχατε φιληθεί κιόλας.
5: Αγάπη μου, πώς άρα με ψάχνες.
6: Δεν κάνεις και ένα καλό. Μωρό μου. Να σου πω. Ρίχνουμε για το δημοψήφισμα κάτι.
7: Ποιο δημοψήφισμα? Φαντάζομαι να έχω δει ειδήσεις. Δεν έχω επαφή με...
6: Κάτι Άγγλοι τώρα που θέλουν να φύγουν, τέλος πάντων έχουν ένα νησί αυτοί. Λοιπόν.
7: Ναι.
6: Πώς σε λένε?
7: Μαρία.
6: Μαράκι μου. Καλά, είχα δουλειά. Σαν να ερωτεύτηκα μου φαίνεται, μαράκι, ε.
0: Και μετά έχεις κάνει εμβόλυμο στην εκπομπή ότι ο μαλάκας δεν πήρα το τηλέφωνό της. Το θυμάσαι αυτό? Και άμα το βλέπεις επικοινώνησε μαζί μου, κάτι τέτοιο.
1: Λες, μπορεί, θα κάνω κάτι τέτοια.
0: Ναι, ναι, το θυμάσαι. Τελικά σε είχε βρει αυτή?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Κοτσομπολιό, κατάλαβες, να μάθω.
1: Κοτσομπολιό, ναι, δεν θυμάμαι. Τώρα με βρήκανε πολλές μετά από αυτό.
0: Σε βρήκανε πολλές μετά από αυτό. Ξέρω και ωραίο γκομενάκι και όλα θυμάμαι, γι' αυτό.
1: Όλα τα θυμάσαι, βλέπω.
0: Όλα τα θυμάμαι. Όλα
1: τα θυμάσαι. Και εσύ μαλαγάνα.
0: Είμαι κι εγώ, ναι.
8: Μα την άφησε να φύγει μέσα από τα χέρια του. Αλλά λογικό. Η κοπέλα έβλεπε μπροστά της ένα μ***κα με μια φούστα. Για να βλέπει το απόλυτο αρσενικό. Σου βαράζω μέσα μου. Κάμερα σε μένα, κάμερα σε μένα. Μαρία, αν με ακούς, επικοινώνησε μαζί μου. Μέσω Facebook, Twitter ή όπου αλλού. Παράτα τα όλα και έλα να ζήσουμε μαζί την υπόλοιπη ζωή μας. Θα σε κάνω Βασίλης.

0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Αφιέρωση για την Παρασκευή μπορώ να κάνω.
1: Για πείτε.
0: Θέλω να αφιερώσω στο Κουκουέ το τραγούδι Αυτοί τρομάξανε.
1: Εντάξει.
0: Να σας πω λίγο.
1: Και δεν λέτε.
0: Θα ήθελα να βρείτε, αν γίνεται από το ίντερνετ, μια edition ζεμπέκικο αυτού του τραγουδιού και μια άλλη από τα μεθυσμένα ξωτικά, νομίζω λέγεται, που είναι hard rock. Άμα θέλετε, κάντε και καμία μίξη. Ότι...
1: Και μήπως βάλουμε και ένα δίσκο ολόκληρο και 10 τραγούδια. Δεν μας παρατάς.
0: Αυτό θα ήταν ακόμα καλύτερη ιδέα.

Και οι άλλοι από την προηγούμενη εβδομάδα το θέλω αυτό. Θέλω να βάλει στο Μπανούση, στο Τζίμι, να λέει το Θεέ μου μεγαλοδύναμε μαζί με το μάλαμα.

0: Έλα ρε, σε πιάσα.
1: Έλα.
0: Λοιπόν, μας έχεις φάει με αυτό το ναύτη. Αλλά υπάρχει κι άλλος ένας ναύτης, ο Ανδρέας που τραγουδάει. Πιστεύεις σε μια πατρίδα που δεν σου έδωσε τίποτα. Όποτε βρεις, βάλτο. Έτσι για να δεις ότι υπάρχουν κι άλλοι ναύτες. Πες τον ναύτη τον κριτικό.

0: Έλα, δε, καλησπέρα. Ο μετανάστευτο Βερολίνο είμαι.
1: Γεια σου, φίλε μου.
0: Έχω χρόνια να πάρω και να παραγγείλω παραγγελία για την Παρασκευή, θα ήθελα. Ρε φίλε, πριν ήταν κάτι, μήνε στέλνει μια διαφήμιση, ο πολύ όμορφη. Ο Πειραιά ζει, κάτι για τον Πειραιά.
1: Τσακίστε του Ναζί, όλα μαζί πάνω αυτά.
0: Όταν το άκουγα, πάντα αυτό έλεγα. Κρίμα τώρα την κόψα, δεν την ακούμε άλλο. Για την Παρασκευή, το νύμνο του ΕΑΝ θα βάλει την αποδήλατα. Το έχουμε.
1: Okay.

0: Γεια σου Αποστόλη από τη Δανία, Δανοκουνού εδώ.
1: Γεια.
0: Τελικά ρε φίλε να σου πω κάτι, έχουνε χαζέψει κανονικά έτσι, έχουνε πάει σ' άλλο level έτσι. Ο Λοβέρδος είναι απίστευτος, είναι παιχταράς μεγάλος. Τον έφυγε, τον έβαλε ο Λένιν, ε.
2: Την ίδια πολιτική που εφήρμοσε ο Λένιν όταν κατάλαβε την εξουσία το 1917 στη Ρωσία. Πόσα έπαιρνε τότε από την όποια μεσαία τάξη επιχειρηματική υπήρχε στην Ρωσία του 17, τις περιουσίες τους και τα σπίτια τους, τους επέβαλε ένφια.
3: Έλα μου.
0: Τι πίνουν αυτά τα άτομα, μπορείς να μου πεις.
1: Δεν πίνουν αρκετά από ό,τι φαίνεται, δεν ξέρω.
0: Δεν πίνουν. Καλά δεν του κάνει καμιά πάσα ο Βαρουφάκης εκεί πέρα τίποτα να το παίρνει γύρω το ταλαβέρι.
1: Μπα, μάλλον.
0: Τι να πω, δεν ξέρω.
4: Το απλό χόρτο. Δεν βρίσκω πια. Δεν μου δίνει κανένας.
5: Μα πραγματικά, από ό,τι έχω ακούσει μέχρι τώρα, δεν υπάρχει ακροδεξιά στην Ελλάδα.
6: Καταρχάς, δεν είμαστε, η φωνή λογικής δεν είναι ακροδεξιά.
5: Υπάρχει ακροδεξιά στην Ελλάδα.
1: Όχι καλέ, κάτι από το χωριό που φύγανε, δεν είναι, επίσκεψη είχαν έρθει.
5: Εδώ, οριακά δηλαδή, όπως έλεγε και ο άλλος, θα σηκώσουμε την κόκκινη σημαία στη Βουλή τελικά. Τέλος πάντων, άλλα ήθελα να σου πω, άλλα μου βγήκανε, δεν άργησες και αν το σηκώσεις, χέσαι με, αν το θυμηθά σε πάρ' μετά.
1: Ναι, εγώ φταίω, έλα, γεια.
5: Βέβαια, γεια.
7: Πες Αποστόλη, θα φύγει ο Κίμωνας.
1: Πού να πάει?
7: Κάτι διάβασε, θα πάει στον Ινδικό και ανέβη κάτι τέτοια.
1: Δεν θέλω τέτοια. Τι, θα το δώσουμε ανταλλαγή όπως δίνουμε στις ξένες ομάδες? Όχι, δεν θέλω. Δανεικό, θα το δώσουμε. Δεν δίνω δανεικό. Δανεικό δίνω άμα έρθουν και τα υπόλοιπα να έχω διπλό να ανταλλάξω.
7: Άμα δώσουμε τον Κίμωνα, μπορεί να φύγει όμως ο Ζαχαρίας.
1: Αυτό το ακούω. Αν γίνει ανταλλαγή, το ακούω.
7: Εντάξει, ωραία. Και κάτι άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Θα κάνεις παράσταση στη Θεσσαλονίκη?
1: Θα κάνω 30 του μήνα.
7: 30 του μήνα, θα είναι στο.
1: Στο μπλοκ 33. 30 του μηνός Θεσσαλονίκη, 31 Ξάνθη.
7: Ωραία. Το ήθελα, απλά είπα να βοηθήσω στη ρεκλάμα. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι με όλο το φάρος. Έχω ένα μωρό.
1: Πολύ μωρό.
7: Θέλω να δω αν με παίρνει. Πολύ μωρό. 6 μηνών. Και θέλω να δω αν με παίρνει να έρθω στην παράσταση. Ξέρεις περίπου τι ώρα τελειώνεις.
1: Γιατί θα φέρεις και το μωρό?
7: Όχι, ρε εσύ. Ναι, αχ, κοίταξα. Περίμενα. Άμα βολεύει ώρα, μπορώ να φέρω και το μωρό.
1: Ωραία, θα το κρατήσω εγώ, άμα είναι στη σκηνή.
7: Ε, θα μου πεις, ρε
1: εσύ. Χαλαρώσιμε εκείνη την ώρα έτσι κι αλλιώς. Η παράσταση τελειώνει κάτι σε
7: 11.30. 11.30, α, ωραία. Δεν τελειώνει αργά δηλαδή.
1: Όχι, 11.30, 12 παρά, κάπου εκεί γύρω τώρα.
7: Ωραία, ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εκτός άμα ξεκινήσουμε αργά, αν ξεκινήσουμε στις 9 τελειώνει
7: 11.30. Η ώρα η τέτοια δεν είναι 10. Νομίζω κάτι τέτοιο διάβασα στο εισιτήριο.
1: 10 λέει.
7: Και έτσι μου φαίνεται.
1: Αν λέει 10, τότε τελειώνουμε
7: 12.30. 12.30. Αν ξεκινάει 9, τότε τελειώνει 11.30.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι 2,5 ώρες μαζί με το break.
7: Ωραία, οπότε ό,τι ώρα λέει στο εισιτήριο στο μόρο, ας πούμε, αυτό ισχύει. Αν λέει ώρα 1 της παράστασης τάδε, αυτό ισχύει.
1: Ναι.
8: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
8: Θέλω να δώσετε τις ευχές μας στον κύριο Ευθύμιο Καλαμούκη. Θερμά συγχαρητήρια στο πρόγραμμα.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
9: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
9: Πήρα να πω χρόνια πολλά στο Θύμιο μας και να του πούμε ότι δεν είμαστε καθόλου καλά.
1: Α, ποια είσαι όμως? Έχει σημασία ποιος το λέει αυτό?
9: Η Σόφια από τον Ευρωκόπη.
1: Το ίδιο είναι με τη Λουκά. Τέλος πάντων, εντάξει. Ότι δεν είμαστε, δεν είμαστε όμως.
9: Επίσης πήρα να πω ότι αυτοί οι χριστιανοταλιμπάν που θέλουν να κάνουν κουμάντο στο δικό μας το σώμα, της κάθε γυναίκας.
10: Στέκεστε μπροστά μας και σας βλέπουμε τώρα, κύριε Κουσουλέ, επειδή η μαμά σας δεν αποφάσισε να σας κάνει έκπρωση.
9: Είναι ενάντια να μπουν στα σχολεία η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί θέλουν να κάνουν παρέμβαση στο σώμα μας, αλλά δεν θέλουν να ενημερώσουν τα παιδιά, τους έφηβους. Είναι πολύ κατά. Τα ζω καθημερινά αυτά εδώ, στο χωριό.
11: Πες στο Θύμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Η Ελένη Λουκά είμαι.
1: Τι θες πάλι?
11: Εσύ τι έχεις να μου πεις?
1: Είσαι άρρωστη?
11: Με είδες πουθενά?
1: Πού ήσουν?
11: Α, δεν με είδες καθόλου το Σαββατοκύριακο.
1: Δεν βρεθήκαμε, δεν έστειλες και εσύ τίποτα, λέω σπίτι θα κάτσε.
11: Βρε, δεν με είδες που πήγα και φώναξα τους άρρωστους ανώμαλους γκέι.
1: Ποιους γκέι? Τους γνωστούς γκέι, στην παρέλαση.
11: Με είδες που πήγα εναντίον της άρρωστης ανώμαλης παρέλασης των γκέι, με είδες.
1: Πάντως δεν έχεις αφήσει παρέλαση των γκέι για παρέλαση των γκέι. Δηλαδή δεν έχεις λείψει κανένα γκέι. Να το πούμε και αυτό.
11: Ε, είδες ναι ή όχι?
1: Έχεις πάει σε πιο πολλά gay pride από όσοι έχουν πάει gay οι ίδιοι. Δηλαδή σε κάποια μπορεί να έχουν αποζία, να μην μπορούσαν. Εσύ μπορούσες.
11: Με είδες ναι ή όχι?
1: Δεν σε είδα. Τι έγινε, σε συλλάβανε πάλι?
11: Α, δεν με... αποκλείεται να με είδες. Έγινε χαμός.
1: Πες μου τι έγινε. Μπορεί να το χάσα. Άνθρωπος είμαι.
11: Δηλαδή δεν με είδες ότι το Σάββατο 13 Ιουνίου του 2026 πήγα στην πλατεία Συντάγματος με μία εικόνα του Χριστού στο χέρι.
1: Έβαλε στον Χριστό να δείτε τέτοια πράγματα.
11: Και φώναξα εναντίον της άρρωσης ανώμαλης παρέλασης. παράσταση στον γκέι.
1: Και τι έγινε?
11: Ήον των άρρωστων ανώμαλων γκέι.
1: Σ' άκουσε κανείς?
11: Βέβαια φώναξα.
1: Εσύ φώναξες, αλλά φοβάμαι ότι σε χλεβάσανε.
11: Πρέπει να σταματήσει αυτή η άρρωστη.
1: Οπωσδήποτε, όμως τι πέτυχες πες μου?
11: Πρέπει να εξαφανιστεί.
1: Δεν εξαφανίζονται παιδί μου αυτοί. Πολλαπλασιάζονται, έχω ακούσει κιόλας. Έχουν βρει τον τρόπο, δεν ξέρω τι κάνουν.
11: Έξω η άρρωστη ανώμαλη.
1: Έχει προχωρήσει η επιστήμη, τι να σου πω?
11: Είναι του σατανά του διαβόλου.
1: Είναι, δεν είναι, αλλά εκεί τους κάνεις παρέα όλη την ώρα, έτσι.
11: Ο Θεός έπλασε τον άντρα και τη γυναίκα, τον Αδάμ και την Εύα. Δεν γεννιόνται έτσι. Οι γκέοι άρρωστοι ανώμαλοι δεν γεννιόνται. Που λένε ότι ο Θεός τους έφτιαξε. Αυτό είναι ψέματα.
1: Αγίνονται, λες.
11: Δεν γεννιόνται. Γεννιόνται φυσικά.
1: Ναι, αλλά είναι κάτι άλλοι που γεννιόνται στην ψυχή, έτσι.
11: Ο σατανά.
1: Μας έχουν ρουφήξει το αίμα. Δηλαδή γεννιόνται κιόλας. Να το πούμε κι αυτό.
11: Μέσα τους η ομοφυλοφιλία είναι θεομίσιτη.
1: Άμα το κάνει ιερέας, είναι πάλι θεομίσιτο.
11: Καταστρέφει το έργο του Θεού.
1: Ο ιερέας.
11: Γιατί ο Θεός λέει αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυρεύσετε τη γη. Ότι έπρεπε να...
1: Ναι, αλλά συγγνώμη τώρα, πας να πεις ότι δεν αυξάνονται. Αυξάνονται. Δεν αυξάνονται με τον τρόπο που θες. Αυξάνονται όμως.
11: Λένε ότι ο Θεός μας έφτιαξε έτσι. Δεν σας έφτιαξε ο Θεός. Κατηγορούνε, βρίζουνε τον Θεό. Και ο Θεός λέει τους...
1: Δεν βαρέθηκες, μωρή Λουκά, όλη την ώρα. Σήμερα δεν έχεις πόλεμο με μένα.
11: Δεν γεννιόνται.
1: Σήμερα πόλεμο δεν έχεις με μένα.
11: Δεν γεννιόνται.
1: Πες μου.
11: Γεννιόνται φυσιολογικά ο άντρας και η γυναίκα. Ο Θεός έπλασε τον Αδάμ και την Εύα. Τον άντρα και τη γυναίκα. Δεν έπλασε τρίτο φίλο.
1: Μπορούμε να πούμε ότι έπλασε τον Κλεωμένη και την Ελένη. Όπα, σ' άρεσε.
3: Εάν σας πει τώρα ο πάτερ εσάς τις γυναίκες σατανιασμένες, δηλαδή θα είναι μισογύνης.
11: Δεν έπλασε τους ουδέτερους τους κουίρ, κατάλαβες.
1: Άξες και τους κουίρ.
11: Και την
1: Μαρή.
11: Τον Αδάμ και την Εύα.
1: Αχ, και σε εδώ με ουράνιο τόξο στην πλούζα πάνω. Α.
11: Μέσα τους, μέσα.
1: Λοιπόν, φτάνει τώρα, γεια.
12: Αποστολέ.
1: Έλα.
12: Σοβιετικό αρκούδο εδώ, τι κάνει?
1: Έλα, μίσα.
12: Λοιπόν, πήρα να κάνω μια παρέμβαση για τη Λουκά.
1: Όπα, τώρα μίλαγα, μόλις το κλείσα.
12: Το κλείσουμε τη Λουκά.
1: Ναι, για να σηκώσω εσένα. Πω.
12: Πω, μάλιστα, τι γίνεται. Λοιπόν,
1: Αποστόλης.
12: Σωστό, συγγνώμη. Η Λουκά μας το παίζει έτσι κυριλέ και τέτοια, αλλά δεν έχει χάσει Pride για Pride, έτσι.
1: Αυτά τις έλεγα τώρα, μόλις.
12: Αυτά τις έλεγε.
1: Ακριβώς αυτό.
12: Πού, ρε.
1: Έχει πάει σε πιο πολλά Pride και από τους ίδιους γκέι. Δηλαδή, ξέρω γκέι που έχουν χάσει Pride γιατί δεν προλαβαίνανε. Η Λουκά κανένα.
12: Μπράβο, δικιά μας είσαι ρε Λουκά και δεν μας το λες.
1: Δεν θέλει παιδί μου, δεν θέλει.
12: Και είχα πάρει πέρσι, την είχα την κλείσει και περνάω τον Ιούνιο και σε βρίζε. Τι με πρόλαβες.
1: Ναι, τώρα τα παγώ. Δεν πειράζει.
12: Δεν πειράζει. Θα σε πάρω την άλλη εβδομάδα να σου πω καμιά άλλη μαλακία και να γελάσουμε.
1: Σκέψου λίγο, ναι.
13: Θυμάσαι στο παραπέντε που είχαν βάλει ένα τραπέζι και είχε πετάξει αυτοί από το πάνω ένα σκηνή να πιάσουν ένα κλειδί. Το θυμάσαι?
1: Έτσι και έτσι.
13: Ακριβώς αυτό είναι το κουκουέ. Καμιά φορά το μικρό ποσοστό του κουκουέ το χρειάζεται για να κυβερνήσεις. Άμα σου κάνουνε μαγκές, τους λες φιλαράκι, φεύγω εγώ για σου.
1: Έρε μανία,
13: όχι. Αυτό ακριβώς που έχει γίνει στο σωματείο των ταξί. Ο Μαυρίκης με δύο έδρες κάνει κουμάντο. Λοιπόν, η μαλακία σας πρέπει να σταματήσει.
1: Η μαλακία είναι η υγεία.
14: Η μαλακία είναι υγεία. Μου ομορφαίνει τη ζωή.
13: Η μαλακία είναι γιατί ο κόσμος υποφέρει. Με δύο έδρες ο Μαυρίκης κάνει κουμάντο. Γάμισε μαζε. Ο άλλος έχει 9. Του λείπουνε οι δύο όμως. Για να πάει 11 να έχει πλειοψηφία. Λοιπόν, έλα ρε παπάρα τώρα.
15: Παπάρα τσέγκο.
16: Έλα, Πασουλακό.
1: Έφλε.
16: Λοιπόν, να σου πω κάτι. 20 Ιουνία έχουμε ένα δήμαρχο, εξυγχρονιστή Πασόκο, ο οποίος ξεφτύλισε την πόλη και την ιστορία της όρνοντας τον Άδωνη στην Αγία Όλγα και βγάζοντας φωτογραφίες μαζί του. Αλλά για να τα λέμε όλα, έκανε και μια τεράστια μαγιά και αυτός και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Σηκώσανε τη σημαία της Παλαιστίνης στο Δημαρχείο Νέας Ιωνίας και εκεί κράτησε πραγματικά μια άψογη στάση και του αξίζουν συγχαρητήρια.
1: Τότε πρέπει να καλέσει τον Άδωνη να βγάλει σπυράκια.
16: Αυτό θα ήταν καλό. Όχι, του το γράφανε κάποια αριστερή πλάκα τον Άδωνη. Αυτό που μου έκανε εντύπωση, φίλε, είναι το πόσα τρόλ την πέσανε στο Δημαρχείο Νέας Ιωνίας και στο Δήμαρχο. Ήταν προφίλ που φτιαχτήκανε πριν 2 ώρες. Είναι η άλλη καριόλα από τα Γιαννιτσά και λέει δεν θα σε ξαναψηφίσω και δεν φαίνεται ότι μένει Γιαννιτσά και ότι κυκλοφορεί στα Γιαννιτσά. Δηλαδή μιλάμε, οι άνθρωποι είναι τελώς γελοί. Και επειδή ρωτάνε ποιον ρώτησε, ο Δήμαρχος για αυτή την ενέργεια ρώτησε την ιστορία της πόλης, ρώτησε στους μικρασιάτες κατοίκους, ρώτησε αυτούς που φωνάζανε στον μπλόκο της Καλογρέζας, Άκη Ιωνία προσεγιά με την Παλαιστίνη ως ελευθεριά. Το άλλο εντάξει. Κάχη, θα σα πω για μια πολυομάδα, τον ξεκολιάρη Πετρούπολης, οι οποίοι βγάλαν ανακοίνωση και η ομάδα και οι οργανωμένοι και εκείνη ξεφτύλα των οργανωμένων, βγάλαν ανακοίνωση κατά του κομμουνιστή Δημάρχου Πετρούπολης. Λοιπόν, εγώ είμαι πολύ υπέρ του ποδοσφαίρου και να στηρίζουν οι Δήμοι το ποδόσφαιρο, αλλά όταν οι ομάδες είναι καθαρές, όταν οι εξέδρες είναι καθαρές και έχουν αντιφασιστικές και κοινωνικές δράσεις. Όταν οι ομάδες κατηγορούνται για άλλα πράγματα τα οποία δεν μπορώ να πω γιατί δεν αποδεικνύονται, καλά κάνουν οι αρχαίοι δήμαρχοι να πέφτουν και να μην στηρίζουν τέτοιες ομάδες. Αν νομίζω ότι υπερβάλλονται στην ανακοίνωση των οργανωμένων και τη διοίκηση του Άρη κατά του κομμουνιστή Δήμαρχου Πετρούπολης που είμαστε μαζί.
15: Καλησπέρα σας. Είναι οι επιστήμονες, μην είναι τόσο ανένδοτοι, τα μίλια είναι πολλά και δεν φτάνουν οι εξωγήινοι.
1: Είναι κάποιοι από αυτούς ανένδοτοι, κάποιοι άλλοι ανέκδοτοι.
15: Όχι, υπάρχουν και πολλοί όμως επιστήμονες, όπως ο Γούδης Χρήστος που έρχεται η επιστήμη είναι μια...
1: Δεν είπαμε για τον Γούδη, έγινε τώρα, ήρθε η ώρα.
15: Ναι, υπάρχουν και εξαιρέσεις, να βλέπουν και αυτά, γιατί τρακάρουν αεροπλάνα, να βλέπουν όλοι. Φρεντερίκ Βαλεντίτ, 1978, μαζί με εμένα, ναι, τράκαρε με το UFO. Το γράφει όμως μόνο η Herald Sun Au.
1: Ναι.
15: Και Αυστράλια δηλαδή η Herald Sun θα το βλέπουν. Και ένα παρακαλώ όλοι να μπουν στο δικό μου Facebook Μαρκόνης Ποθήτης στην κορυφή επάνω πάνω. Ανεβάζω την ομιλία του Χαράλαμπου Σπυρίδη Κοσμίδα.
1: Άρα μπορούμε να τη βρούμε.
15: Πανσπερμία 3, ναι, και να τη σώσουν. Την έχω στείλει και σε μερικά mail.
1: Να την έχουν σωσμένη, δεν έχει πρόβλημα.
15: Από το 2020 και μιλάει ο Κοσμίτωρας που ήταν πρώην πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών.
1: Όχι πια.
15: Και τώρα είναι φιλοσοφία Πυθαγόρεως Μουσική. Εκεί Πυθαγόρα.
1: Να τον.
15: Εκεί που είναι όλα στην πλατεία Καρίτσι.
1: Ο γνωστός ο Πυθαγόρας.
15: Το βιβλιοπωλείο. Με τα βιβλία του Κοτσάκη είμαστε μόνοι στο διάστημα και άλλα που λέει για τους εξωγήινους από το 78.
1: Μάλιστα.
15: Ναι, να ενημερωθούν και οι πιστοί ότι υπάρχουν αυτά όλοι. Όσα προλαβαίνω δίνω κι εγώ, αλλά και.
1: Τι είδαν... να κάνεις κι εσύ, πόσο να μπορέσεις.
15: Είδανε ναυτικοί τους επιστήμονες και πήρανε, λέει, δεν υπάρχουν. Αυτά που λέω εγώ δεν στέκουνε.
1: Δεν μπορεί, είσαι γλαμάρες τώρα.
15: Χάνονται ζωές και
1: παιδιά. Δεν χάνονται τότε. Τι κάνουνε.
15: Από το 2021 καταθέτονται επίσημα στην Αμερική. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά, γεια.
15: Α, ναι.
17: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
18: Μα ναι, εδώ.
19: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
20: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
21: Όσο θα γυρίζει η γη,
22: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του.

0: Jeep Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76100. Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Ο κύριος Αποστόλης ή ο κύριος Θήμιος? Ο
2: κύριος Αποστόλης, ο σεβαστός. Μάλιστα, λοιπόν. Θέλω να σας πω ότι είμαι δεξιός από τα γενοφάσια μου.
1: Παπαπαπα, τι κατάντια. Ναι.
2: Μισό λεπτό, σας παρακαλώ. Παρακαλώ, θα ήθελα να κάνω μια συζήτηση χωρίς ηρωνία.
1: Γίνεται.
2: Και αν γίνεται, δεν ξέρω. Πιστεύετε ότι όλοι οι νεοδημοκράτες είμαστε υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη? Πιστεύετε ότι στηρίζουμε αυτή την πολιτική? Ότι μας αρέσει αυτό το πράγμα που κάνει?
1: Αλλά
2: ο τρόπος που κυβερνάει. Ο σοβαρά μιλάω τώρα, το πιστεύετε αυτό εσείς? Καταλαβαίνω ότι είστε ένας κομμουνιστής, το καταλαβαίνω αυτό και το ασπάζομαι και το σέβομαι στα πλαίσια του πολιτικού πολιτισμού.
1: Uh-huh.
2: Από εκεί και πέρα όμως, εσείς πιστεύετε ότι όλοι οι δεξιοί...
1: Εσείς θέλω να μου πείτε, όχι?
2: Όχι βέβαια.
1: Όπα, τι έχουμε εδώ?
2: Τι έχουμε?
1: Τι συμβαίνει εδώ? Για μίλα. Μίλα, Τζέσικα.
2: Αγαπητέ μου, διακρίνω στην εκπομπή σας, ακόμα και τις Πέμπτες που κάνετε και οι δύο σας μαζί, μια ειρωνία και ένα κατηγορό δρυμί απέναντι και σε όλους τους ψηφοφόρους, όλους τους υποστηρικτές του κόμματος. Δεν είναι έτσι.
1: Δεν είναι, είναι αλλιώς. Ωραία, τι θέλετε, δηλαδή είστε κριτικά απέναντι στον Κυριάκο?
2: Φυσικά.
1: Αυτό ήθελα να ξέρω. Τώρα είμαι εντάξει. Ναι.
2: Φυσικά.
1: Ναι.
2: Μα δε, αυτό το πράγμα δεν είναι ο τρόπος που δίδαξε ο έμνηστος, ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής.
1: Ο ποιος?
3: Ελλάς πολιτικά, αμυντικά, οικονομικά, πολιτιστικά ανήκει στην Δύση.
2: Αυτός είναι ο πατέρας του κόμματος, είναι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
1: Ναι, α, δεν είναι μπάσταρδο που είχα στο νου μου εγώ.
2: Ορίστε.
1: Για το κόμμα λέω.
2: Ποιο είχατε στο νου σας?
1: Δεν είναι μπάσταρδο όπως είχα στο νου μου εγώ.
2: Είπα να κάνουμε ένα πολιτισμένο διάλογο.
1: Και εγώ δυσκολεύομαι, ξέρεις, τώρα με δεξιούς.
2: Το καταλαβαίνω, ναι. Απλά θέλω να παρακαλέσω να μην είστε τόσο επικριτικοί απέναντι σε όλους τους υποστηρικτές της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο.
1: Ναι, θα το έχω υπόψη μου λοιπόν. Οκ. Okay.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους χαιρετισμούς μου στον συναδελφό σας. Σας ακούω παρόλο που ανήκω απέναντι πολιτικά. Σας ακούω ανελιπώς.
1: Μαγκιά σας. Ωραίος μάγκας.
4: Μάγκας, Αντώνη, ε. Μάγκας. Με κάτι αρχίδια, να.
5: Έλα ρε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
5: Θέλω μια ερώτηση να σου κάνω, πως ξέρεις εσύ, να μου απαντήσεις.
1: Δεν ξέρω, για να δούμε.
5: Αυτά τα social media, αυτή η δεξιά, ρε παιδί μου, γενικότερα, καλά εντάξει, γίνεται και ανθρωποφαγική εκεί ό,τι γίνεται. Όποτε ανοίγει ένα topic ή ένα άρθρο κτλ. Βγαίνουν από κάτω και κράζουν την αριστερά με μίσος, με έτσι, κομμουνιστές. Για ποιο λόγο ρε μαλάκα, πώς το διάλογο, τι προέρχεται όλο αυτό? Τι είχαν όλοι αυτοί οι ταγματοασφαλίτες που τους άξαν στον εμφύλιο? Δεν μπορεί να καταλάβω για ποιο λόγο, ποιος κυβερνάει.
1: Ναι, χρειάζεται μια ενημέρωση του ποιος κυβερνά τώρα εσύ.
5: Ναι. Όχι, μα αυτός, γιατί έχουν τόσο μένους, ρε μαλάκα, με τον κουκουέβαση, κακένα τους κομμουνιστές και τα λοιπά. Ποιο είναι το πρόβλημά τους?
1: Ο μισθός.
5: Α, λες.
1: Ναι.
5: Όλοι αυτοί.
1: Δεν θέλω να σε ταράξω, αλλά το όλοι αυτοί μπορεί να είναι πολύ λιγότεροι από όσοι νομίζεις.
5: Ναι.
1: Ενώ οι στρατοί συνήθως δημιουργούνται, μπορεί να έχει ένας, ας πούμε, να έχει 20 λογαριασμούς.
5: Ένα δεκαευράκι,
1: Δεν είναι κακά. Με ροκάμα το μωρέ, μην ξεσυνερίζεσαι.
6: Ακούς?
1: Ναι, τι, γεια δεν έχει.
6: Έλα, ναι, καλησπέρα σου.
1: Ναι.
6: Κάτι τελευταίο που δεν θα ξεχάσω και δεν θα σας συγχωρήσω.
1: Τι?
6: Άκου, ήμουν έφηβος και είχες έρθει Λάρισα το 2019 εκεί πέρα Σεπτέμβρη. Και τι έκανες ρε πούστη, καθόμουν μπροστά.
1: Τι έκανα, σε έφτισα?
6: Όχι, όχι, προς Θεού.
1: Α.
6: Ανέφερες κάτι για τσόντες και έδειξες σε μένα και ήμουν δίπλα με τη μητέρα μου. Δεν τρέπεστε λίγο κύριε Μπαρμπαγιάννη να λέτε ότι βλέπω τσόντες εγώ 14 χρονών παιδί? Που βλέπω δηλαδή, αλλά καταλάβατε.
1: Τώρα είσαι 14?
6: Όχι, που έβλεπα, συγγνώμη, τώρα είμαι 20.
1: Α, τώρα είσαι 20. Συγγνώμη, εντάξει, δεν λέω. Δηλαδή η μάνα σου πιστεύει, δεν το ξέρει, δεν σε έχει πιάσει?
6: Όχι, βέβαια.
1: Δεν σε έχει καταλάβει τι μαλάκας είσαι? Από πού προέκυψε αυτό?
6: Τι λέει, ο Πετράν δεν είναι μαλάκας και όχι Χριστός Πέτρος.
1: Εγώ δεν μίλησα για τον Πετράν.
6: Ο Πετράν λέγω εγώ γι' αυτό.
1: Και ο Χρήστος ποιος είναι?
6: Είπες πριν που σε πήρα Χριστογιά, δεν ξέρω ποιος Χρήστος λέω.
1: Ω, καλά.
6: Τέλος πάντων.
1: Είδες που η τσόντα έχει κάνει επίδραση κακή?
6: Επίδραση κακή? Μα κύριε.
1: Έλα τώρα, να φαίνεται.
6: Μητέρα μου, δίπλα στη μητέρα μου να πείτε ότι βλέπω τσόντες σαν το παιδί που βλέπει τσόντες. Πώς έτσι το είπατε?
1: Ναι, ενώ.
6: Εντάξει, εγώ.
1: Έλα τώρα που δεν ξέρω.
6: Εγώ δεν ξέρω τι λέτε, εγώ παρακολουθώ μαθήματα κατηχητικού στον ελεύθερο μου χρόνο.
1: Αυτό το ίδιο λέμε. Απλά εσύ την κάνεις με Πετραχίλη. Εντάξει, γούστε είναι αυτά.
6: Λάτρεψα πάντως την παράσταση και ο χρόνος να σε δω ότι λάτρευα και γέλαγα δύο εβδομάδες. Ενώ έχεις την κατάθλιψη τότε.
1: Ναι, έχω ξανάρθει στη Λάρισα από τότε, κάθε χρόνο.
6: Ναι, όχι, έχω έρθει κι άλλες φορές, απλά δεν έτυχε με τη μητέρα μου.
1: Ναι, δεν είναι το ίδιο.
6: Και από κοντά με έχεις δει και έχουμε μιλήσει. Άμα δεν θα με καταλάβεις ποιος είμαι.
1: Δεν είναι το ίδιο, μα δεν έχει τη μητέρα μαζί, δεν έχει νόημα.
6: Α, δεν έχει μητέρα, ναι, για να αποκαλύπτετε τα περιτσοντών και τις γνώστες λαγνίες.
1: Αυτά όλα.
7: Καλημέρα, Αποστόλη. Επειδή είναι πάρα πολύ επίκαιρο, σε παρακαλώ, βάλτε τις διακηρύξεις του Μητσοτάκη και ανάμεσα το φέρτο, φέρτο, φέρτο, μέχρι να μας τα πάρει όλα.
8: Παρεμβαίνουμε στο κόστος του ντίζελ κίνησης. Η πολιτεία θα το επιδοτεί λοιπόν με 16 λεπτά το λίτρο. Χορηγείται ειδική στήριξη με τη μορφή ψηφιακής κάρτας καυσίμων. Το μέτρο μεταφράζεται σε 50 ευρώ το δίμηνο για την υπηρετική χώρα και σε 60 ευρώ για τα νησιά μας. Την επιδότηση του Fuel Pass.
9: 2 ευρώ το μήνα.
8: Μια προπληρωμένη κάρτα ύψους 150 ευρώ.
9: 50 GB δωρεάν data στο κινητό τους.
10: Πάρτα μωρή άρρωστη.

0: Έλα, Αποστόλη.
1: Έλα.
0: Αλέξανδρος από Ισλανδία, Ισλανδοκουνούμαλο.
1: Έλα.
0: Μπορείς για την Παρασκευή, εκεί πέρα που λέει ο Τσίπρας, ο ισοπεδωστής, να βάλεις εκείνο το ηχητικό που έλεγε ο άλλος ο Αυνανιστής στη Λατινοπούλου.
1: Τι λέει ο Τσίπρας, θεριστής λέει.
0: Θεριστής, αυτή την ιδέα που λέει.
1: Σας παρακαλώ.
2: Ο θεριστής.
3: Αυνανιστής. Αυνανιστής!
2: Έρχεται.
4: Θα τον παίξω κι εγώ.
5: Πόσο μαλάκες είμαστε ρε, έχεις καταλάβει τι πάνε να κάνουμε.
4: Καλήθηκε.

0: γεια χαρά.
1: Για
0: την Παρασκευή θέλω να κάνω μια πρόταση.
1: Για κάντε.
0: Το Μητσοτάκη να λέει δεν απορώ, δεν απορώ. Και το Μαγκελάκα να λέει δεν απορώ, ότι καταλαβαίνω πως συνεχίζουν να υπάρχουν όλα αυτά.
2: Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Δεν απορώ, δεν απορώ.
3: Δεν απορώ, ούτε καταλαβαίνω.
4: Όποιος από εδώ και μπρος, σε επόμενες εκλογές, ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, δια της ψήφου του, νομιμοποιεί την κλοπή του δημοσίου χρήματος.
3: Θέλω να βγω από εδώ μέσα κι όμως μένω, σε μια ομίχλη που ναρκώνει την καρδιά.
5: Πάντα νεοδημοκράτης ήμουνα, από μικρό

0: Γεια σου, Αποστόλη.
1: Γεια.
0: Μια παραγγελία για την Παρασκευή θα ήθελα.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, για τη σύντροφό μου που σήμερα η γενέθλια και την Πέμπτη γιορτάζει και ακούμε πάντα την εκπομπή από απόσταση δυστυχώς αλλά μαζί, το Nothing Else Matters των Metallica που πήγαμε και συναυλία πρόσφατα.

0: και μια παραγγελιά.
1: Για πες.
0: Έχουμε καιρό να ακούσουμε τον επινικητή.
2: Ο κύριος Καλαμούκης Αποστολός.
1: Τώρα λίγο σύγχυση, αλλά οκ. Okay.
2: Ο ίδιος είστε ή
1: ναι, ναι, ο ίδιος.
2: Για την Αγγελία τηλεφωνώ από το OKM.
1: Από ποιο?
2: Για την Αγγελία, από έχετε βάλει.
1: Ναι. Τι θέλετε?
2: Για την Αγγελία που έχετε βάλει, για το αξεσουάρ, στο περιοδικό που έχετε βάλει.
1: Ναι, ωραία.
2: Τιμή δεν γράφετε, πέστε μου.
1: Μισό λεπτό, επειδή έχω βάλει κι άλλο, έχω βάλει και ένα αυτοκίνητο. Ποια Αγγελία, βοηθήστε με.
2: Στο περιοδικό το συγκεκριμένο βάλετε αυτοκίνητο?
1: Όχι, έχω βάλει σε άλλο. Μα δεν μου λέτε πιο περιοδικό, ούτε πιο αξεσουάρ.
2: Το OKM είναι περιοδικό γνωριμιών, ξεχνάτε.
1: Ωραία. Νόμιζα ότι λέγατε, γιατί έχω βάλει και στο καρ το περιοδικό για το αυτοκίνητο.
2: Ναι, τέλος πάντων, εγώ μιλάω για το αξεσουάρ, γιατί τον επιμηκητή να πούμε.
1: Τον έχετε μικρό? Εμένα μου έχει κάνει δουλειά πάντως. Γιατί τον είχα γαριδάκι, αλλά δραστήριο. Έβαλα τον επιμηκητή και έγινε δουλειά. Τώρα το έβαλα αγγελία, γιατί εγώ δεν έχω ανάγκη. Έχει ξεχυλώσει πια το θέμα, έχει φτάσει πατούσα.
2: Τώρα κάνετε πλάκα ή το σοβαρά έχει κάνει δουλειά?
1: Έχει κάνει δουλειά, 250 ευρώ το δίνω.
2: Το έχω ακούσει. 250 ευρώ.
1: Τι είναι πολλά?
2: Είναι πολλά.
1: Τι πολλά είναι, παιδί μου, θα έχει ένα πουλί χιλιόμετρο.
2: Καινούριο κάνει 400 ευρώ, καλή μου κύριε.
1: Το πουλί, 400, πάρε καινούριο πουλί, τι να σε κάνω.
2: Όχι, κύριε.
1: Εγώ σου λέω με το παλιό πουλί. Με το παλιό πουλί 250 ευρώ με το επιμηκητή.
2: Γράφεται ελαφρώς μεταχειρισμένος.
1: Ελαφρώς, δεν ήθελα πολύ. Καλά, είχα εγώ κύριε.
2: Μόνο εσείς το έχετε χρησιμοποιήσει.
1: Το έχω απολυμάνει, το έχω βάλει σε κλίβανο, μη συχαίνεστε.
2: Όχι, όχι, δεν συχαίνομαι. Όταν παίρνει μεταχειρισμένο πράγμα, λίμωνο. Απλά θέλω να πω μόνο εσείς το έχετε χρησιμοποιήσει ή το έχουν χρησιμοποιήσει κι άλλοι.
1: Καλέ μόνο εγώ, τι είμαστε μια παρέα μικροτσούτσουνη που το πήραμε σειρά.
2: Δεν ξέρω.
1: Εγώ μόνο. Είχα το θέμα.
2: Καμιά καλύτερη τιμή μπορεί να γίνει.
1: Πάω να το πάω 200, πόσο να το πάω, αλλά το αποτέλεσμα θα σε αποζημιώσει, το λέω. Δηλαδή, άμα δεις τι θα γίνει μετά, θα πάθεις πλάκα.
2: Δηλαδή, για να το. Εντάξει, συγγνώμη κιόλας. Μέχρι πόσο μπορεί να φτάσει, ας πούμε.
1: Ξέρετε
2: πόσο...
1: τι τώρα, εγώ το έδινα και καλύτερα. Αλλά τελειώσαν οι εκπτώσεις, δεν με πήρατε και εσείς έγκαιρα. Το έχω 2 μήνες πάνω.
2: Δηλαδή, εγώ να έρθω να το δω.
1: Ελάτε να το δείτε, άμα θέλετε να σου το δοκιμάσω κιόλας.
2: Θα κάνουμε κάποια καλύτερη τιμή.
1: Και μπορώ να σας κάνω και μια επίδειξη.
2: Ναι, καλά, το πώς
1: του αποτελέσματος.
2: Λέω, γιατί δεν έχω προσωπική εμπειρία που λειτουργεί.
1: Θα σας δείξω εγώ εμπειρία. Θα κερδίσετε με εμένα πλάι.
2: Θα μεγαλώσει δηλαδή, λέτε σίγουρα.
1: Άμα το πιάσω εγώ στα χέρια μου, ό,τι πιάνω εγώ στα χέρια μου γίνεται, α!

0: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σου, Αποστόλη, είμαι ο Ερμής.
1: Γεια σου, Ερμή.
0: Από παιδί σας ακούω. Θέλω, άμα γουστάρετε και όποτε γουστάρετε, μία αφιέρωση.
1: Α, νόμιζα θα μας δώσεις στήριξη για τους Iron Maiden. Τέλος πάντων, για πες.
0: Ωραία, δεν έχω. Άμα είχα βασίλεια, δεν θα πήγαινα εγώ.
1: Για πες.
0: Από τη φωνή του Κώστα Χατζή,
1: ναι.
0: Έφυγε στο μαγαζί και συνδύασε το με Τσίπρα που χτυπάει την παγκοσμιοποίηση, με Άδωνη που χτυπάει την παγκοσμιοποίηση λόγω social media, ό,τι θέλεις κάτω, άμα θέλεις.
2: Στο διεθνές το μαγαζί. Πίναν παρέα δυο χαζί και λέγαν τα δικά τους.
3: Οι τράπεζες πέρυσι στη χώρα μας είχαν κέρδη πάνω από 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα μου πείτε, αυτός είναι ο καπιταλισμός.
2: Λέγαν για τους πολιτικούς πως μοιάζουν σαν τους ποντικούς που τρώνε τα παιδιά τους.
4: Το θέμα εδώ είναι ποιοι θα πιέσουμε γρηγορότερα τις πλατφόρμες. Εδώ πρέπει να πολεμήσουμε λίγο τον καπιταλισμό.
2: Στο διεθνές το μαγαζί μονολογούσαν οι χαζί για τη ζωή στο κρίμα.
5: Και γι' αυτό όμως πήρα, όπως είπα, και την πρωτοβουλία κατά των πολυεθνικών.
2: Πως είναι ντροπή, πως είναι ντροπή όλου του κόσμου οι σοφοί να πουληθούν στο χρήμα.
6: Την Παρασκευή, αν μπορείς, βάλε μου το τρίτο κουπλέ από την Περσεφόνη.
7: Να σου πλησιάζουνε ανδρίκελα που μοιάζουνε.
5: Ανήκομεν εις τη Δύση.
7: Περίεργα κοιτάνε, μα δε με βοηθάνε.
5: Δεν μας νοιάζει.
8: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
8: Αφιέρωση για την Παρασκευή.
1: Για πείτε μου.
8: Θέλουμε αυτό το ποτπουρί που βάλατε τώρα στο πρώτο διάλειμμα, το εκπληκτικό, και να υπάρχει μέσα και η φωνή του Παντάρ που λέει μάλιστα.
5: Πρέπει όλοι να μιλήσουμε ανοιχτά.
9: Εμείς έτσι το έχουμε στο χωριό, αυτό είναι το συνήθις.
5: Αλλά αφού μιλήσουμε ανοιχτά,
9: μάλιστα!
5: Θα συναντηθούμε γύρω από τους κοινούς μας στόχους και γύρω από μία ακόμα μεγάλη νίκη. Και σε αυτή τη μάχη δεν περισσεύει κανείς.
10: Πες το!
5: Πόλεμο!
10: Κρατά!
9: Όπλα!
10: Πόλεμο! Πόλεμο!
9: Θερσά!
5: Και κανείς δεν δικαιούται να απέχει.
10: Φέρε πίνα!
5: Μαζί θα πάμε την παράταξη πιο ψηλά.
11: Χέσε ψηλά και γνάτε με.
5: Μαζί θα πάμε τη χώρα πιο μπροστά.
9: Στα διάλα.
5: Μην περιμένετε την προεκλογική.
12: Πώς το πες αυτό, αντίχριστε?
5: Ξεκινάμε σήμερα.
13: Συγυρίσου λίγο, χτένισε τα μαλλιά σου, πλύνε λίγο τα πόδια σου.
5: Συναντάμε το πρώτο ρεύμα ανάταση στη Ρεθγανία.
12: Για την Ελλάδα, ρε γαμώτο!
5: Το δεύτερο κύμα δημιουργία του 2023.
9: Ηρεμούλα.
5: Παίρνουμε δύναμη.
9: Πάρτο να μη στα χρωστάω.
5: Από τη δική σας εμπιστοσύνη.
12: Φιλές, μωρή μαϊμού του Φαραώ.
5: Παίρνουμε σιγουριά από την εμπειρία.
9: Του λέει εμπειρία χρόνων τώρα.
5: Ορμή από τις κατακτήσεις μας.
9: Φάγανε, φάγανε, φάγανε, φάγανε.
5: Επιμένουμε στις αλήθειες.
9: Είναι ψεύτες.
5: Επιμένουμε στις τολμηρές επιλογές.
14: Της χούντας και του αυταρχισμού.
5: Απέναντι στους λίγους.
15: Και πιο γαμίσει πουθενά.
5: Δίνω στους πολλούς.
15: Και
5: για ένα κράτος που σέβεται τον πολίτη.
9: Δεν θα μείνει κανένας όρθος, θα πεθάνουμε όλοι.
5: Μια οικονομία με καλύτερους μισθούς και συντάξεις.
16: Εδώ πήραμε ένα σκουνουπίδι μαζί με μια κυρία μισό-μισό.
5: Μια κοινωνία ενωμένη, μια κοινωνία υπερήφανη.
10: Ε, πάρτε τον πουλ από εδώ.
14: Είναι ντροπή και ντρέπομαι.
5: Όλοι μαζί
10: τον πουλο.
7: Βγάλ τα μέρα μοναχή σου, όπως κάναμε όλοι μας.
14: Ξίδι, λυπάμαι.
5: Ένα αρχίδι σε κάθε ενήλικο.
17: Ναι.
1: Λέγεται.
17: Είμαι το κοριτσάκι που σου είχα πει ότι έχεις κουλούλα και στην πρόνοια. Θα ήθελα αυτή τη φορά να μου βάλει το κοριτσάκι που σου είχα πει ότι έχεις κουλούλα και στην πρόνοια.

0: Καλημέρα, τι γίνεται?
1: Να δω, καλά εσείς?
0: Δοξάστε τον. Θα ήθελα, Αποστόλη μου, να βάλεις τον Τζίπρα,
1: ναι.
0: Το δοξαστικό. Δεν ξέρω, γιατί άλλο δοξαστικό μπορούμε να βάλουμε?
1: Του Χάρη Κλίν, το δοξάστε με.
0: Α, το Χάρη Κλίν, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Είμαι αρχαιολόγος του σταθμού, να το ξέρεις.
1: Ποια αρχαιολόγος από όλες?
0: Έλα, μα, σε ξέρω από το Sky.
1: Α.
0: Αυτό θεωρώ τον εαυτό μου.
1: Α, γι' αυτό είσαι αρχαιολόγος, επειδή με ξέρεις από τα αρχαία χρόνια.
0: Ναι.
1: Κατάλαβα.
2: Το σχέδιό μου ήταν ένα σχέδιο που είχε αρχή, μέση και τέλος.
3: Δοξάστε με.
2: Ριψοκίνδυνο, αλλά έχει αρχή, μέση και τέλος.
3: Εγώ είμαι ο έξυπνος. Δοξάστε με.
2: Το δημοψήφισμα δεν ήταν μια πιστολιά. Δεν ήταν ένα παιχνίδι σε μια ζαριά. Δεν ήταν ένα παιχνίδι τάβλη με μια ζαριά.
3: Δοξάστε με.
2: Ήταν μια στρατηγική κίνηση σε μια σκακέρα. Που εγώ δεν έβλεπα μονάχα την κίνηση αυτή, έβλεπα και τρεις κινήσεις μπροστά.
3: Είμαι όριμος. Δοξάστε με.
2: Ο Τσίπρας είναι ψεύτης.
4: Από ιδεολογία.
2: Από ιδεολογία.

0: Άντε ρε φίλε, σε ψάχνω από την Παρασκευή πριν τους Μετάλλικα.
1: Όχι. Και.
0: Τι και, εδώ γίνανε κοσμοϊστορικά γεγονότα, τέλος πάντων. Εγώ θα πω αυτό που ήθελα να πω τότε. Σου είχε ζητήσει ένας ακροατής βάσει της συναυλίας, τέλος πάντων, να βάλεις ένα τραγούδι. Και ποιο έβαλε ρε φλόρε, το Έντερ Σάντμαν.
1: Τι ήθελε.
0: Είχες κιόλας εσύ στους Μετάλλικα, γιατί ήσουν δίπλα με τη Σκορδά.
1: Ήταν και η Σκορδά, εγώ με τη Βύση ήμουνα.
0: Με τη Βύση ήσουνα.
1: Ναι, γιατί όσα έχω ζήσει το έχει πει η Βύση, γι' αυτό έκατσα εκεί.
0: Βάλε ρε φίλε ένα μπάτερι.
1: Ο πάτερ ημών εννοείς. Τα πατερημά να βάλω, γιατί είναι του σατανά αυτοί.
2: Χιλιάδες σατανόπαιδα πήγανε χθες να παρακολουθήσουν τη σατανική τελετή των Μετάλλικα.
0: Πάτερ ημών, το άλλο με το ξέρεις. Βάλε ένα disposable heroes.
1: Μήπως εσύ τώρα ήθελε seek and destroy, υποθέτω, γι' αυτό.
0: Όχι, αυτό
1: θα ήμουν πιο αρσενικός αν έβαζα Seek and Destroy.
0: Το Four Horse θα προτιμούσα από το πρώτο. Το Red Lighting από το δεύτερο.
1: Το ακούω.
0: Τρίτο και το Black End από το τέταρτο.
1: Ω, ναι, θα σου κάνω ένα απ' όλα. Δεν μας παρατάς.

0: Kraken!
1: Η ώρα είναι 2.
2: Έλα ρε Ντάι, είναι, πούμε. Τι κάνεις?
3: Καλά, τι θες? Τρέχει τίποτα?
2: Λοιπόν, άκουσέ με και άκουσέ με πολύ καλά.
3: Ναι, για να δω.
2: Συγγνώμη τα βασικά. Το ουφολόγος έχει δίκιο, ε. Ούφο πάνω από την Ελλάδα και τα λοιπά. Αλλά...
3: Τι πάνω από την Ελλάδα? Εδώ το έχουμε και στην Ελλάδα και το ψηφίζουμε πρωθυπουργό.
2: Αυτό δεν σου λέω. Του το είπε ένας εξωγήινος στον Ημιτό.
3: Ναι, τι συζητάμε.
4: Του ζήτησε να συνηγορήσει στην αλλαγή φύλου επειδή ανέβηκε στον Ημιτό και του το είπε ένας εξωγήινος.
2: Μα έχουν υποθεί να πούμε, αλλά εσύ τίποτα. Πέτασα εδώ εκεί πέρα και κάθεσαι και τον πιάνεις στο ψηλό. Ενώ η πραγματικότητα είναι ότι εκείνος έχει πιάσει το ψηλό. Παιδί στο παιχνίδι του, αλλά δεν το έχεις καταλάβει. Να το ξέρετε.
3: Α, μ' αρέσει αυτή η άνθρωπη.
2: Ναι, ανατροπή μεγάλη. Να σου πω, σου άρεσε η Μετάλλικα.
3: Μου άρεσε, ναι.
2: Πάλι τζάμπα πήγες, ε. Τα έχεις κανονίσει όλα εκεί πέρα να πούμε. Έχει γίνει τώρα Instagram, influencer, κωμικός, όλα τα λοιπά να πούμε. Εμείς ξέρουμε από τότε που δειλά-δειλά είχαμε σπάσει σε κάτι υπουργεία, με κάτι ελικόπτερα, με κάτι εκείνα και τώρα κοίταξε.
3: Ναι, με ξέρετε τόσα χρόνια δεν στείλατε ένα εισιτηριάκι όμως.
2: Τι να σου στείλουμε εισιτήριο να πούμε εκεί πέρα, μια χαρά είσαι. Πήγαινε εκεί πέρα, πιάσε τους δικούς να πούμε.
3: Iron Maiden, στείλ Iron Maiden, μην τραπείς.
2: Πήγαινε εκεί πέρα με τη ζωήτσα να πούμε και τον διαμαντή εκεί πέρα που κατανοίξει μπιφ.
3: Δεν είναι κακό αυτό.
5: Και ξέρει πολύ καλά λοιπόν ο Αποστόλης ο Τσολιάς που κυκλοφορεί μεταμφιεσμένος. Ποιος είναι ο διαμαντής?
3: Ένα εισιτήριο.

0: Κύριο Iron Maiden ζήτησα, τι ζήτησα.
1: Να σου πω κάτι λίγο, πλήρωσέ το. Και βασικά έξω θα κάνεις. Αυτός που σου τόσει με τζάμπα, 150 ευρώ, βγάλε 15 προσκλήσεις. Έτσι θα τις βάλεις μέσα στα τζάμπα να πούμε.
0: Του είπα εγώ, ναι. Α, εγώ είμαι κύριος, το είπα. Φιλαράκο, του λέω, έρχεσαι με την παρέα σου στην παράσταση τζαμπέ.
1: Πρέπει να το πας για παϊδάκια, να το κάνεις στο τραπέζι.
0: Α, και παϊδάκια.
1: Να λαδώσεις το μπεράκι του.
2: Να έχετε διευθυντά μου, επειδή ακούω το θέμα στο μεταργατικά δυστυχήματα. Με τη Βιολάντα τι γίνεται, την ξεχάσαμε τελείως τη Βιολάντα.
0: Όλα καλά, κάτι ελαφρυντικά βλέπω, κάτι με εγγυήσεις βγαίνουν έξω οι υπεύθυνοι, μια χαρά.
2: Νομίζω ότι φταίνε και οι γυναίκες, γιατί από ό,τι έμαθα ήταν συναχωμένες και δεν πιάσανε τη μυρωδιά του αερίου.
0: Αν δεν φταίνε τα θύματα, αλίμονο. Ποιος φταίει σε αυτόν τον τόπο, πάντα το θύμα φταίει.
1: Λοιπόν, για τα εργατικά ατυχήματα που λέγατε πριν,
0: ναι.
1: Πρώτα απ' όλα βάζουμε σε αυτές τις δουλειές, υπάρχει και μαύρη εργασία, οπότε άμα γίνει κάποια μαλακία δεν καταγράφει το πουθενά, το ξέρουμε αυτό το πράγμα, οικοδομές και μαλακίες,
0: τώρα τι, και θα συζητήσουμε και τη μαύρη εργασία, σε παρακαλώ.
1: Επίσης, μαύρη εργασία, εντωμεταξύ εργατικά ατυχήματα και όλα τα λοιπά, δεν καταγράφονται για τις influencers στο Ντουμπάι, που έλεγε και το παλικάρι πριν ότι τις σχέζουν και τις κατουράνε. Αυτό να ξέρεις, είναι στο όριο του Μερακλή, αλλά είναι και βαρέα και ανθυγιεινά. Επίσης δεν ξέρεις τι έχει φάει. Και ο Άραβας μπορεί να είναι και ατύχημα. Να τα ξέρουμε και αυτά, να τα λέμε αυτά τα πράγματα.
0: Okay.
1: Και ένα τελευταίο. Ο Ψινάκης είχε πάρει τη Λουκά και είχαν πάει σε κάτι βραβεία.
0: Ναι.
1: Θα του πρότεινα να πάρει τη Λουκά και να πάρει στους Iron Maiden. 666, Number of the Beast.
3: Μετανιώστε! Μετανιώστε! Είστε ζωντανοί νεκροί!
0: Καλά, εκεί θα βγάλει φλίκτενες, αλλά το ψήνω.
1: Εκεί της παίρνω εγώ εισιτήριο, μα είναι. Να πάτε μαζί.
0: Α, στη Λουκά παίρνεις, σε μένα δεν παίρνεις, για την ψυχική οδύνη.
1: Ανάγκη έχεις εμένα. Πάλι δυνατόν. Έχεις εκεί πέρα τα κονέ σου.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, να σε καλά, μας υποχρέωσες πάλι.
4: Απόστολε!
0: Έλα!
4: Καλησπέρα!
0: Καλησπέρα, ποιος είναι?
4: Το Παντεράκι ο Θανάσης από το ράδιο, τι κάνεις?
0: Καλά!
4: Να σου πω κάτι! Όλοι πέφτουν από τα μπαλκόνια, δηλαδή ο Γκούλης χαίρεται που πέφτουμε από τα μπαλκόνια. Δεν ξέρω!
0: Τον Γκούλη τον νοιάζει να μην πέσει αυτός, όχι τα μπαλκόνια, από πουδήποτε.
4: Α, αυτό έχει.
0: Για την εξουσία, τον νοιάζει άμα θα πέσει εσύ από το μπαλκόνι, πέσει. Δεν μας νοιάζει.
4: Έχει δίκιο, δεν το σκέφτηκα αυτό.
3: Πες το σήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά!
5: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
6: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
7: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
9: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
10: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
11: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο κι αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
12: Α, το ξεχάσαμε!
13: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι!
12: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
13: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
14: Και τέρμα η σπατάλη.
15: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
13: Vtimer και ξένιασης.
16: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
17: Και προσπαθούσε μετά να το βγάλει.
18: Πολύ σωστά.
17: Και μαρσάροντας συνεχώς, ο δίσκος του Αμπραγιάζ, ο οποίος, του συμπλέκτη, ο οποίος χρησιμοποιείται, όταν πειρακτωθεί, πετάει σπίθες με αποτέλεσμα έτσι να ξεκινήσει η φωτιά. Αυτή είναι η
18: πληροφορία. Ακριβώς έτσι τηλέμαχε. Η οποία φωτιά, να πούμε βέβαια, ότι ευτυχώς δεν θρηνήσαμε θύματα, ωστόσο έχουν προκληθεί πολύ μεγάλες ζημιές και σε επιχειρήσεις στις περιοχές αυτές, γιατί είναι περιοχές οι οποίες είναι έντονη η βιομηχανία. Υπάρχουν αρκετά εργοστάσια δηλαδή σε αυτά τα σημεία που ξέσπασαν. Οι πυρκαγιές, αλλά και σε κάποια σπίτια, στις αυλές των σπιτιών, σε αποθήκες κατοίκων. Και πέρα από αυτό, να πούμε ότι έχουμε προβλήματα υδροδότησης και ηλεκτροδότησης στην περιοχή της Φιλοθέης του Δήμου Παύλου Μελά. Γιατί συγκεκριμένη περιοχή υδροδοτείται από γεννήτρια, οπότε λόγω της φωτιάς είχαμε διακοπή ρεύματος, με αποτέλεσμα να έχουμε και διακοπή υδροδότησης.
17: Υπάρχει πίεση, βέβαια. Δεν μπορεί.
18: Ακριβώς. Πριν από λίγη ώρα, η ενημέρωση που είχα από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Σιβή Ευκαρπίας αντιδήμαρχο, μας είπε ότι έχει αποκατασταθεί στα 2/3 της περιοχής η ηλεκτροδότηση και έχει ξεκινήσει και η διαδικασία για την υδροδότηση, οπότε σε λίγη ώρα εικάζουμε ότι θα έχουν αποκατασταθεί πλήρως και η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γι' αυτό και το αναφέρω. Είναι και η περίοδος τέτοια, έχει πολύ ζέστη. Είχαμε και εκενώσεις χθες. Τα μηνύματα από το 112 δηλαδή δεν ήταν μόνο για να παραμείνουμε σε εσωτερικούς χώρους, αλλά ήταν για εκενώσεις των περιοχών Φιλοθέη και Ανθούπολη. Αλλά είχαμε και μια προληπτική εκένωση Τηλέμαχε του θεραπευτηρίου χρόνων παθήσεων Άγιος Παντελεήμων.
17: Μεταφέρθηκαν 140 άνθρωποι από τη...
18: Ακριβώς, ακριβώς έτσι.
17: Γαβριήλ μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Πρέπει να αναφέρω, να ευχαριστήσω τον συνάδελφό μας από τον Στάτους 107,7 από τη Θεσσαλονίκη. Να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι εδώ και μερικά λεπτά έχουμε ένα συναγερμό της πυροσβεστικής και έχουν σηκωθεί και ένα αέρια μέσα, γιατί είναι σε εξέλιξη φωτιά στη Δροσιά Ευβοίας. Θα έχουμε πληροφορίες σε λίγο για τη συγκεκριμένη πυρκαγιά. Είναι κοντά στη Χαλκίδα η Δροσιά Ευβοίας, στο κομμάτι προς τη Στερεά, έτσι, στη Στερεά. Τώρα, η κατάσταση βαίνει προς αποκλιμάκωση, αλλά μας ανησυχεί το τοξικό νέφος, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοπίος.
19: Αντιμετωπίσαμε πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες από αμέλειες, κυρίως στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας και στο Κελκής και στους νέους επιβάτες και στη Νέα Καλλικράτη Χαλκιδικής.
20: Αμέλειες όπως?
19: Βεβαίως. Αμέλειες όπως αγροτικές εργασίες, μιλάμε για τη χρήση τροχού, μιλάμε για γεωργικές εργασίες, ζωολογιστικές μηχανές που κάναν συνεχαιρισμούς. Αυτές είναι οι αμέλειες. Από εκεί ξεκινάνε οι πυρκαγιές οι περισσότερες. 156 λήψεις που έχουμε κάνει, οι 143. Η συντριπτική πλειονότητα είναι από αμέλεια. Ναι. Αυτές είναι οι αμέλειες. Έτσι αναλύονται οι αμέλειες. Φεριζολονιστικές μηχανές. Καλαπόδης χιότιδας. Κάποιος αγρότης έκανε φεριζολονιστικές εργασίες, έκανε σπινθήρα, πυρκαγιά μεγάλη στην περιοχή του Καλαποδιού στην χιότιδα. Άλλωστε στην ανατολική Αττική χρήση τροχού με 5 μποφόρ αέρα και ηλεκτροσυγκόληση. Κάποιος άλλος έκανε εργασίες με μεσινέζα, με μεταλλική απόλυξη στη μεσινέζα, έκανε σπινθήρα πάνω σε πέτρα και κίνησε μια πυρκαγιά.
17: Όπως είπε στα παραπολιτικά 90,1, ο πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος Κωνσταντίνος Τσίγκας, ο συλληφθής 76χρονος για τη φωτιά στην Ιστοριοκαστρό, φέρεται να ήταν σε κατάσταση μέθης και να προκάλεσε τη φωτιά, όταν ο δίσκος του συμπλέκτη του αυτοκινήτου του σπινθήρισε, ενώ επιχειρούσε να το επαναφέρει στο δρόμο μετά από λανθασμένο χειρισμό που το οδήγησε σε παρακείμενο χαντάκι.
21: Φαίνεται ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε έπειτα από εκτροχιασμό αυτοκινήτου σε πρανές της οδού, της επαρχιακής οδού, της περιφερειακής οδού του Ωραιοκάστρου, στο νότιο ανατολικό, σε ένα νότιο ανατολικό σημείο, εκεί στο ρέμα Κανάκι, έτσι λέγεται αυτή η περιοχή. Φαίνεται ότι εγκλωβίστηκε στο πρανές και στην προσπάθειά του να φύγει με τα θερμά σημεία του αυτοκινήτου, ο δίσκος δηλαδή, όπου πιέστηκε πολύ, προκάλεσε... Σπινθήρισε, προκάλεσε πυρκαγιά στα ξερά χόρτα με αποτέλεσμα να καεί και το ίδιο το αυτοκίνητο και η πυρκαγιά λόγω των συνθηκών.
17: Μάλιστα. Τώρα ξεκαθαρίζει, κύριε Τσίγκα. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός βγήκε από το δρόμο με το αυτοκίνητο και μετά στην προσπάθειά του να επαναφέρει το αυτοκίνητο που είχε ουσιαστικά ξεφύγει από την πορεία, είχε βγει από το δρόμο, έκανε κάποιες κινήσεις.
21: Δεν βγήκε καν το αυτοκίνητο.
17: Και προκάλεσε.
21: Η θερμοκρασία που ανέπτυξε από την τριβή δυστυχώς δημιούργησε αυτή την πυρκαγιά, η οποία κατευθύνθηκε πλησίων κατοικημένων περιοχών, αλλά έχει κάνει καταστροφές σε κάποια εργοστάσια τα οποία ήδη καίνε αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
21: Το ένα είναι με διαλύτες και λάδια και το άλλο το εργοστάσιο από ό,τι φαίνεται είναι ένα εργοστάσιο με ανακυκλώσιμα υλικά, γι' αυτό και ο έντονος καπνός στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.
17: Επικίνδυνη, κυρίες και κύριοι, όπως καταλαβαίνετε, η σημερινή ημέρα. Πριν από λίγο αναφέραμε και τη φωτιά στη δροσιά της Εύβοιας. Πάμε να δούμε περισσότερα γύρω από το κλειό αυτό των πυρκαγιών, τον κλειό. Εφόσον έχουμε νέες φωτιές, καθότι έχουμε πάρα πολύ ισχυρό άνεμο, τουλάχιστον σε περιοχές όπως είναι η Αττική, η Εύβοια, τα Κυκλάδες, όπου είναι κατηγορίας 4 επικινδυνότητα σύμφωνα με την πολιτική προστασία, υπάρχει συναγερμός. Και μαζί μας είναι ο Σπύρος Δαρσινός, αστυνομικός μας συντάκτης, για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
14: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχοι. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών. Όπως ανέφερες και εσύ, είχαμε την πυρκαγιά στη δροσιά της Καρκίδας λίγο πριν, γύρω στη 1:30 το μεσημέρι. Mm-hmm. Και αυτό είναι απότοκο έτσι της κατάστασης που επικρατεί γενικότερα στη χώρα, καθότι σιγά σιγά το έδαφος αρχίζει και στεγνώνει, αλλά και εντείνονται και οι άνεμοι, όπως αναφέρεις και εσύ, σε πολλές περιοχές της χώρας. Τώρα, φαίνεται πως αύριο ίσως η κατάσταση να είναι λίγο καλύτερη, αν και θα έχουμε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς τουλάχιστον 4-5 περιοχές της χώρας, με επίπεδου 4 θα έχουμε αύριο σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία και στην Κρήτη, συγκεκριμένα στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο και στο Λασίθι. Υπάρχουν και αρκετές περιοχές οι οποίες ο κίνδυνος θα είναι στο επίπεδο 3, αλλά είναι ευχάριστο πως η πυρητική Ελλάδα και πολλά σημεία τα οποία κατά το παρελθόν έχουν πληγεί είναι σε χαμηλότερο επίπεδο κινδύνου. Τώρα, όσον αφορά τις πυρκαγιές που αυτές που μας βασάνισαν χθες, οι οποίες μας ταλαιπώρησαν πολύ και τους πυροσβέστες, να πούμε πως είχαμε αρκετές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, τουλάχιστον 60 αγροτοδασικές πυρκαγιές, στον Ασπρόπυργο μία φωτιά η οποία ευτυχώς οι πυροσβέστες έλεξαν πάρα πολύ γρήγορα, όπως και στα Σπάτα χθες το μεσημέρι, αλλά και στο Λόφο 40 Μαρτύρων στις Αχαρνές, μια πυρκαγιά η οποία είναι μια περιοχή μάλλον η οποία επλήγει δύο φορές μέσα σε 3 ημέρες. Αυτό έχει υποψιάσει πολύ τους αξιωματικούς της ΔΑΕ, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, ενώ πολύ επικίνδυνη ήταν και η φωτιά στα Γρεβενά, η οποία όμως και αυτή τέθηκε υπό έλεγχο. Και σε άλλες περιπτώσεις είχαμε πυρκαγιές και κυρίως στην κεντρική Μακεδονία, φαντάζομαι ότι έχετε αναφερθεί στο ωραίο Κάστρο που ήταν και η μεγαλύτερη φωτιά μέχρι στιγμής της σεζόν. Στους νέους επιβάτες επίσης είχαμε φωτιά και στα κουφάλια Χαλκιδόνας, αλλά και στο Κρικής και στη Ρόδο και στην Κέρκυρα. Ευτυχώς όλες οι πυρκαγιές αυτές έχουν τεθεί υπό έλεγχο.
17: Ευχαριστούμε, Σπύρο.
14: Αυτό που έχει πολύ σημασία να πούμε είναι ότι σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές προχωράει πάρα πολύ καλά η προανάκριση, η διαδικασία της προανάκρισης. Ήδη έχουμε 4 συλλήψεις, 5 αν συμπεριλάβουμε και τον 76χρονο ο οποίος προκάλεσε την φωτιά στο Ρεόκαστρο. Ένας 52χρονος στο Κιλκί, στην Πικρολίμνη, είχε χρησιμοποιήσει ψισταριά και έριξε και πυροτεχνήματα και το επιπλήθηκε πρόστιμο σχεδόν 5.000 ευρώ.
17: Τη γιορτή, μάλιστα.
14: Βεβαίως, και επίσης στο Λειψίδριο είχαμε μια πυρκαγιά. Ένας αγρότης 40χρονος χρησιμοποίησε θεριζοαλυνιστική μηχανή και εξαιτίας αυτής της πράξης κάηκαν περίπου 1.300 στρέμματα. Καταλαβαίνετε δηλαδή πόσο μεγάλη ήταν η επίδραση της πράξης του. Ενώ και στο Ανθόφυτο πάλι στο Κιλκίς, αλλά αυτή τη φορά πολύ μικρότερη ζημιά. Ένας 57χρονος είχε βάλει ξύλα για να θερμάνει νερό σε ένα μεταλλικό καζάνι.
17: Επίσης είχαμε
14: κάτι τελευταίο, είχαμε τη σύλληψη ενός 88χρονου στα Γρεβενά, ο οποίος και αυτός κατά τη διάρκεια εργασιών με τροχό προκάλεσε μια πυρκαγιά τις προηγούμενες ημέρες στην περιοχή της Δευκάτης.
17: Σε ευχαριστούμε, Σπύρος Δαρσινός, κυρίες και κύριοι. Αλλάζουμε θέμα, αλλαγές που θα φέρουν αυξήσεις στο ΕΦΑΠΑΚ σχεδιάζει η κυβέρνηση, όπως αποκαλύπτει η κυριακάτικη απογευματινή. Καταργούνται κατά το πρότυπο των συντάξεων χειρίας ρυθμίσεις του νόμου Κατρούγκαλου, οι οποίες αντιμετωπίζουν άνεσα χιλιάδες εργαζόμενους που βγαίνουν σε σύνταξη. Γιώργος Μάλτης μαζί μας για να μας ενημερώσει. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Θα λέγαμε ότι τα εφάπαξ είναι θέματα τα οποία δεν έχουν κανένα δημοσιονομικό κόστος και ουσιαστικά είναι ό,τι πληρώνουν οι εργαζόμενοι. Τώρα, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η κυβέρνηση σχεδιάζει τη μεγάλη ανατροπή και δεν αποκλείεται ο Πρωθυπουργός στα γένεια της ΔΕΘ να ανακοινώσει την πτώση, δηλαδή την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου στο θέμα των εφάπαξης, όπως έγινε και με το θέμα των συντάξεων χειρίας. Το ισχύον σύστημα, θα λέγαμε, τηλέμαχε, προβλέπει ότι το εφάπαξ υπολογίζεται σε δύο διαφορετικά σχέδια. Το πρώτο αφορά τα αίτια ασφάλισης το 2013 και βασίζεται στο 60% του μέσου όρου των αποδοχών της καλύτερης πενταετίας. Και το δεύτερο αφορά τα αίτια από το 2014 και μετά, το οποίο δεν είναι ανταποδοτικό στο σύνολό του, γεγονός που έχει οδηγήσει σε σταδιακή μείωση των ποσών, καθώς με τις αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού, ένα μέρος του εφάπαξ έχει μετατραπεί σε άτοκη επιστροφή εισφορών. Πράγμα που σημαίνει, τηλέμαχη, ότι αν δεν γίνουν οι αλλαγές, οι νέοι εργαζόμενοι, δηλαδή αυτοί που προσελήφθησαν και πληρώνουν εφάπαξ ή το 2013, το 2014, το 2015 κλπ, όταν θα βγουν στη σύνταξη θα πάρουν μόνο τις φορές που πλήρωσαν, ούτε καν τους στόχους αυτών. Τώρα, σύμφωνα με εκτιμήσεις, η συνολική μείωση αγγίζει το 23% σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς και οι απώλειες είναι μεγαλύτερες για όσους απομακρύνονται χρονικά από την περίοδο του 2009-2013. Έτσι, οι προτενόμενες αλλαγές που έχουν πέσει στο τραπέζι και βρίσκονται σε υποσυζήτηση με το Οικονομικό Επιτελείο επιχειρούν να δημιουργήσουν ένα πιο δίκαιο και σταθερό πλαίσιο ώστε η εφαρμογή να κρίνει αν το σύστημα θα καταφέρει να εξισορροπήσει τις ανισότητες που ήδη έχουν δημιουργηθεί και να λέγαμε εδώ, θα λέγαμε ότι έχουν οδηγήσει και πάρα πολλούς συνταξιούχους με προσφυγές στα δικαστήρια. Οι προτάσεις, τηλέμαχε, που συζητούνται και θα οριστικοποιηθούν μέσα στον Αύγουστο αφορούν την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού όσον αφορά την επέκταση της πενταετίας 2009-2013 που χρησιμοποιείται σήμερα για τον υπολογισμό του καλύτερου τμήματος, δηλαδή να γίνει το 17-18-19 ως τμήμα από το 9 για τον υπολογισμό του εφάπαξ, ώστε να είναι πιο κοντά για όσους είναι πιο κοντά στην ηλικία συνταξιοδότηση. Επίσης εξετάζεται νέος τρόπος υπολογισμού για όσους αποχωρούν μετά το 2026, έτσι ώστε, δηλαδή από το 27 και πάμε μετά, να διαμορφωθεί ένα πιο ισορροπημένο σύστημα που θα μειώνει τις ανισότητες και θα αυξάνει τη δικαιοσύνη για όλους τους συνταξιούχους. Δεν αποκλείεται βέβαια να πάνε και σε ενιαία ρύθμιση και για τους παλιούς, δηλαδή όσους είναι το 13, αλλά και για τους νέους, έτσι ώστε να υπάρξει μια δικαιοσύνη στο σύστημα αυτό. Μας. Τώρα, βέβαια υπάρχουν ανισοκατανομές στα εφάπαξ των διαφορών ταμείων. Για τους δημοσίους υπαλλήλους και για τους στρατιωτικούς υπάρχει μια αύξηση, αλλά υπάρχουν και αντίστοιχα μειώσεις για τα άλλα ταμεία. Τηλέμαχη.
17: Κυρίες και κύριοι, Γιώργος Μάλτης, το ρεπορτάζ ευχαριστούμε, Γιώργο. Τα όσα έγιναν στη Θεσσαλονίκη δείχνουν με τον πιο σκληρό τρόπο ότι κανένα ιδεολογικό πρόσχημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια δολοφονική επίθεση, αναφέρει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του, δίνοντας έμφαση στους εμπρισμούς που στήσαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Μεταξύ άλλων, επισημαίνει ότι οι δράστες της αδίστακτης επίθεσης κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Πάμε να πούμε περισσότερα μαζί με τον Κώστα Παπακλημίτζο. Θα βρεθούμε. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
20: Καλησπέρα, λέμε, και καλησπέρα και στους ακροατές μας. Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα με την σημερινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού, ο οποίος επισημαίνει ότι όπως στη ζωή της και στην πολιτική υπάρχουν στιγμές που όλα τα άλλα περνούν σε δεύτερη μοίρα και αναφέρεται ακριβώς λοιπόν στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα και μάλιστα κάνει μια δέσμευση ο Πρωθυπουργός. Λέει ότι όπως εξαρθρώθηκε 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς τους τρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες. Βαριά, σκληρή δήλωση του Πρωθυπουργού και ταυτόχρονα μια δέσμευση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους. Λέει επίσης δεν αρκεί απλώς να καταδικάζουμε τη βία αφού γίνεται το κακό, αναφερόμενος σε πολλούς και φυσικά και στα αρκετά κόμματα της αντιπολίτευσης. Αυτή είναι η στόχευση του Πρωθυπουργού εδώ, η κριτική του για την ακρίβεια. Είπε ότι όταν ο πολιτικός λόγος γίνεται τοξικός και διχαστικός, όταν αντιμετωπίσουμε τον αντίπαλο σαν εχθρό, που πρέπει να εξοντωθεί, τότε ουσιαστικά στρώνουμε το χαλί σε αυτούς που θέλουν να εγκληματίσουν. Από εκεί πέρα, ο Πρωθυπουργός, πέρα από τα τραγικά αυτά γεγονότα στη Θεσσαλονίκη, αναφέρεται και σε μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης, αναφέρεται φυσικά στην συμφωνία για να μην υπάρξει αύξηση τιμών σε όλα τα προϊόντα μέχρι τον Σεπτέμβριο και μετά να υπάρξει μια μείωση. Θα δούμε σε πόσα και ποια προϊόντα θα γίνει αυτή η μείωση. Αναφέρεται στην καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης 105 ευρώ ένα παιδί σε περίπου 950.000 οικογένειες και σε μια πολύ δύσκολη μεταρρύθμιση για την κυβέρνηση, πολύ απαιτητική, μεγάλη πρόκληση, ξέρουμε ακριβώς, γιατί θυμόμαστε πολύ καλά και όπως κάνουν το ΠΚΠ, θυμόμαστε και τις μεγάλες αγροτικές κινητοποίησεις του Δεκεμβρίου και του Ιανουαρίου. Τώρα ο Πρωθυπουργός λέει ότι η μετάβαση του ΠΚΠ στην ΑΔΕ, μια δύσκολη όπως χαρακτηρίζει αναγκαία μεταρρύθμιση, αρχίζει ήδη να αποδίδει. Και πώς γίνεται αυτό? Όπως λέει ο κ. Μητσοτάκης, περισσότερα από 617 εκατομμύρια ευρώ καταβλήθηκαν σε περίπου 530.000 πραγματικούς δικαιούχους, ενώ συνολικά λέει από την αρχή του έτους οι αγροτικές ενισχύσεις ξεπέρασαν το 1,1 δις ευρώ. Κάνει αναφορά και στη συντάξη κυρίας που καταργεί η κυβέρνηση την περικοπή που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Στην έκθεση του ΩΣΑ, στο ανακαινισμένο νοσοκομείο παιδών Πεντέλης, το οποίο εγκαινιάστηκε αυτή την εβδομάδα, στο προσωπικό του ΕΣΥ, λέει ο Πρωθυπουργός ότι είναι η μεγαλύτερη ταυτόχρονη προκήρυξη θέσεων στην ιστορία του ΕΣΥ και καλύφθηκαν 962 από τις 1.171 θέσεις. Κλείνει δε ο Πρωθυπουργός, αφού αναφέρεται σε μια σειρά ακόμα ζητημάτων, όπως το ψηφιακό φροντιστήριο, το οποίο λέει θα λειτουργεί, είναι δωρεάν και θα λειτουργεί και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Κλείνει με μια είδηση από τον Πολιτισμό ότι ύστερα από 12 χρόνια το Αρχαιολογικό Μουσείο Άργους άνοιξε τις πύλες του πλήρως ανακαινισμένο και εξχρονισμένο. Να τα επισημαίνουμε και αυτά. Τη λέμε γιατί πολλές φορές το κόμμα στα πολιτικά εδώ και αυτά τα που φαντάζει κάποιος μικρά. Είμαι σίγουρος ότι η κοινωνία του Άργους έχουν τη δική τους ξεχωριστή σημασία.
1: Κώστας Παπαγλημίτσος στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Κώστα. Με αφορμή την υπόθεση της δολοφονικής εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, ενταπαρατέθηκαν στο Μέγκα Σαββατοκυριακού ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στράτος Σιμόπουλος, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς και αναπληρωτής τομεάρχης προστασίας του πολίτη της Ελλάς Αντώνης Αυλίδης.
4: Εδώ είναι και το πολιτικό διακύβευμα, το οποίο αφορά κυρίως την αντιπολίτευση και βέβαια την αριστερή αντιπολίτευση. Δεν αναφέρομαι στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο σε αυτά τα θέματα είναι πιο καθαρό. Καταδικάζουμε κάθε μορφή βίας, ακούω, ωραία. Καταδικάζουμε όμως και τις παραβατικές συμπεριφορές. Καταδικάζουμε τις παρανομίες. Είναι η κατάληψη καταπάτηση ιδιωτικού και δημοσίου χώρου ή είναι φυτώρια?
22: Αυτό το λέτε για το κόμμα του κυρίου Αλέξη Τσίπρα.
4: Ακριβώς. Σας θυμίζω και θα έρθω και στο τώρα ότι έκανα πλημέλημα τον Άχη Μολότοφ στο Σακίδιο και όχι να τις ρίχνεις. Στο τώρα λοιπόν ερχόμενος, λέω ότι και εκεί όπως και στην οικονομία υπάρχει μια σάφεια. Ήμουνα χθες σε κάποιο κανάλι όπου ο εκπρόσωπος της Ελλάς με σαφήνεια είπε ότι οι παραβατικές συμπεριφορές είναι όλες. Ήμουνα προχθές σε άλλο κανάλι όπου εκπρόσωπος της Ελλάς δεν απάντησε.
23: Εδώ είχαμε μια στοχευμένη δολοφονική επίθεση. Η κυβέρνηση σήμερα, αντί να προσπαθεί να ιδεολογικοποιήσει μια κατάσταση, αντί να προσπαθεί να έχει εκλογικά ωφέλη από αυτήν και να την εργαλειοποιεί, έχει μια δουλειά να κάνει. Να συλλάβει τους δολοφόνους, να τους πάει στη δικαιοσύνη για να τιμωρηθούν. Το αν υπάρχουν θύλακες βία στη Βόρεια Ελλάδα και Θεσσαλονίκη, το ξέρουν καλύτερα από μένα οι διαπραγματευόμενοι, αν υπάρχουν ή όχι, διότι ζουν εκεί. Η ευθύνη του αυτή προληπτικά να πιαστούν της κυβέρνησης. Κυβερνάει 7 χρόνια. Δεν παρέλαβε χθες μια χώρα όπου μπορεί να υπάρχουν φύλακες. Εδώ λοιπόν εγώ λέω το εξής. Νομίζω ότι τα κοινοβουλευτικά κόμματα όλα μαζί έχουν υποχρέωση και νομίζω ότι το κάνουν. Υψώνουν ένα τείχος δημοκρατίας και δικαιοσύνης. Προφανώς μπορεί να υπάρχουν δυνάμεις είτε στην άκρα δεξιά είτε στην άκρα επαναστατική αριστερά εκτός κοινοβουλίου που μπορεί να θέλουν τη βία, να τη θεωρούν εργαλείο. Εκτιμώ ότι δεν υπάρχει αυτό σε κανένα κόμμα κοινοβουλευτικό. Όταν ακούω τον κύριο Κυρανάκη να βγαίνει και να λέει ότι φταίνε κάποιοι με αυτές τις δηλώσεις διχαστικές, εμφυλοπολεμικές, να είναι και ανιστόρετος, ότι δεν ξέρει ότι ο Ελλάς μαζί με τον ΕΔΕΣ ανατείναχε στον Γοργοπόταμο, ότι είχε να γνωριστεί η εθνική αντίσταση ως πατριωτική αντίσταση το 82. Βέβαια η Νέα Δημοκρατία ήταν απούσα τότε στη Βουλή, αλλά αυτά είναι και ανιστόρετα.
24: Η επίθεση την οποία δέχτηκε ο Αλέξης Τσίπρας πρέπει να χαρακτηριστεί ως απολύτως αστήρικτη και απρόκλητη. Διότι από την πρώτη στιγμή εμείς στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη βρεθήκαμε στο πλευρό των τραυματισμένων, πήγαμε, ενημερωθήκαμε, καλέσαμε την ελληνική αστυνομία να προβεί άμεσα στις δέοντες ενέργειες και πράξεις, ούτως ώστε να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να αποδειχθεί.
22: Δεν λέει κανείς ότι δεν καταδικάζει. ετοιμάσατε, άλλο σας ρωτάνε. Σας ρωτάνε επιμέρους ζητήματα.
24: Επιμέρους ζητήματα, κυρία Γκαντώνα, τα επιμέρους ζητήματα αφορούν.
22: Συμφωνείτε με
24: το
22: Πασόκ, είπε ο κύριος Τσουκάλας, ότι οτιδήποτε είναι παράνομο.
24: Πρέπει να συμφωνήσουμε με το Πασόκ και με τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς έχουμε τη δική μας θέση.
3: Δεν απαντάει.
22: Ποια είναι η θέση σας, αυτό ρωτάω.
24: Δημόσιο πανεπιστήμιο, κυρία Γκαντώνα. Το δημόσιο πανεπιστήμιο
22: είναι παράνομη μια κατάληψη. Ναι ή όχι.
24: Διακίνηση και παραγωγή ιδεών.
22: Είναι παράνομη μια κατάληψη, ναι ή όχι.
24: Ό,τι προβλέπει ο νόμος θα πρέπει να εφαρμόζεται. Mm. Δεν είναι σαφές αυτό.
3: Άρα είναι παράνομο.
24: Όταν,
3: εντάξει,
24: λοιπόν,
3: το ακούω μια χαρά.
24: Όταν λοιπόν εμείς καταδικάζουμε.
3: Άρα και οι
24: όταν εμείς
3: είναι
24: απορρίπτουμε.
3: Μέσα στο πνεύμα του νόμου.
24: Συνεχίζετε να κάνετε αυτό να το οποίο κάνετε εδώ και 2-3 ημέρες και στεναχωρούν ιδιαίτερα τους απλούς και λογικούς πολίτες. Mm. Ενώ έχουμε ένα τόσο τραγικό συμβάν, ένα τόσο δυσάρεστο συμβάν, στο οποίο εμπλέκεται και στέλεχος της παράταξής σας, εσείς αντί να σταθείτε ανθρώπινα στο πλευρό της, προσπαθείτε να εργαλειοποιήσετε, προσπαθείτε να ιδεολογικοποιήσετε τέτοιου είδους απαράδεκτα φαινόμενα βίας.
1: Θα αφήσουμε λίγο στην άκρη το πολιτικό, τις πολιτικές σελίδες του ενημερωτικού μαγκαζίνου, να πάμε πάλι στον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Σπύρο Δαρσινό, γιατί δυστυχώς οι πυρκαγιές και η πρόβλεψη ότι θα είναι δύσκολη ημέρα επιβεβαιώνονται. Σπύρο, καλό μεσημέρι και πάλι.
5: Καλό μεσημέρι και πάλι. Έχουμε λοιπόν ενεργοποίηση του 112 για την πυρκαγιά στην περιοχή της Χαλκίδας, στην περιοχή στην τοποθεσία Μπουρνώντας, όπου η πολιτική προστασία ζητάει από τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Μέχρι στιγμής πάντως, από ό,τι μας αναφέρουν από το πεδίο, ο άνεμος στρέφει την πυρκαγιά προς την παραλία και όχι προς την κατοικημένη περιοχή.
1: Είναι αυτό.
5: Αυτό είναι κάτι ευχάριστο. Mm-hmm. Τώρα, με το που κλείσαμε το τηλέφωνο είχαμε μια ενημέρωση για δύο ακόμα πυρκαγιές. Η μία ήταν στην περιοχή Αμμούδες της Ρόδου, η οποία πυρκαγιά ξεκίνησε στη 1:30 το μεσημέρι, 28 πυροσβέστες και μια ομάδα δάσοκομάντος της 11ης ΕΜΟΔΕ, όπως επίσης εθελοντές και 8 οχήματα, αλλά και 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Η πυρκαγιά, όπως μας αναφέρουν χαρακτηριστικά, είναι έρπουσα, δηλαδή είναι σε χαμηλή βλάστηση. Υπάρχει ένα πρόβλημα για τα αεροσκάφη, καθώς υπάρχει έντονος αέρας και λόγω του κυματισμού δεν είναι εύκολη η λήψη του νερού. Αυτή τη στιγμή όμως δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές. Το ευχάριστο είναι ότι είχαμε μια πυρκαγιά στον Ελαιώνα, η οποία ξέσπασε στις 2 η ώρα το μεσημέρι και πολύ γρήγορα την έθεσαν υπό έλεγχο. Μάλιστα. Οι 12 πυροσβέστες και τα 4 οχήματα που έχουν βρεθεί εκεί στην περιοχή, στον Ελαιώνα της Θήβας. Και από τις δύο πυρκαγιές το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει εικόνα από τα ντρόουν, έχουν σηκωθεί και ντρόουν. Ενώ και τώρα πριν από μερικά δευτερόλεπτα μας ενημέρωσαν πως έχει οριοθετηθεί η πυρκαγιά στη δροσιά της Χαλκίδας. Παρά το 112, μπαίνουμε δηλαδή σε μια διαδικασία για να τεθεί υπό έλεγχο. Η
1: οριοθέτηση Σπύρο μου, για οτιδήποτε θα είσαι πάντα επιποδός πολέμου και μας ενημερώνεις, σε ευχαριστούμε πολύ. Επανερχόμαστε κυρίες και κύριοι στα πολιτικά θέματα του Βελτίου με το βλέμμα στις δημοσκοπήσεις οργανώνουν τις επόμενες κινήσεις τους ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να αναζητεί εφεδρίες και τον Αλέξη Τσίπρα να στοχεύει σε ποσοστό πάνω από 20% το φθινόπωρο. Πάμε να πούμε περισσότερο μαζί μας ο εκδότης της εφημερίδας στο Καρφί, Ανδρέας Παπαδόπουλος. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
6: Καλό μεσημέρι, Τηλεμαχέ μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι ο ανταγωνισμός των δύο. Και στην παρούσα φάση με έτσι κύπελο τη δεύτερη θέση. Mm-hmm. Μένει να δούμε αν μπορεί να προκύψει κάτι άλλο. Πάντως σε αυτή την φάση που βρισκόμαστε και πριν έτσι τα περίφημα μπάνα του λαού, φαίνεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει έτσι την πρωτοκαθεδρία σε σχέση με τις υπόλοιπες δυνάμεις στην κεντροαριστερά και ιδιαίτερα το ΠΑΣΟΚ. Έχει μια διαφορά ασφαλείας περίπου των 4-5 μονάδων από τον Νίκο Ανδρουλάκη και έχει στόχο το Σεπτέμβριο να υπάρξει δημοσκοπήση το 2 μπροστά, δηλαδή να πιάσει το 20%, να ξεπεράσει αυτά τα ποσοστά που κινήθηκε όταν ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Θυμίζω ότι άφησε το κόμμα το γύρω στο 17,5%, τώρα κάπου εκεί είναι στην εκτίμηση ψήφου τα ποσοστά της ΕΛΑΣ. Στον αντίποδα, στην Καρολάου Τρικούπη τη Λέμαχη εκτιμούν ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κάποια συγκριτικά πλεονεκτήματα. Για παράδειγμα, στην έρευνα της μέτρων ανάλυσης φάνηκε ότι έχει δυνητική εκλογική επιρροή 1,32%. Ευελπιστούν ότι αυτό μπορεί να τους βοηθήσει να αυξήσουν την εκλογική τους πίτα, δίνοντας έμφαση τη Λέμαχε στα προγραμματικά. Δηλαδή, τις τελευταίες ημέρες υπάρχει ένα μπαράζ κινήσεων και πρωτοβουλειών από το ΠΑΣΟΚ. Θυμίζω ότι είχε προτείνει την τετραήμερη εργασία σε επιχειρήσεις άνω των 10 ατόμων, την δωρεάν είσοδο στα μέσα συγκοινωνίας για τους νέους κάτω των 24 ετών σε Αθήνα και σε Θεσσαλονίκη, προτάσεις και για το στεγαστικό και για την ακρίβεια. Γενικώς κινείται
7: προγραμματικά η Χαρλαουτρικούπη για να αντιμετωπίσει λίγο αυτή την επίθεση της Ελλάς. Να σου πω πάντως ότι αυτή η εβδομάδα το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στο ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί να δούμε αν θα ξεκαθαρίσει το τοπίο. Είχαμε την ηχηρή παρέτηση του κυρίου Καραμέρου. Οι πληροφορίες λένε ότι πριν από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ που είναι προγραμματισμένη για το άλλο Σάββατο, ίσως έχουμε αύριο ή τέλος πάντων μέσα στην εβδομάδα και άλλες παρετήσεις βουλευτών ή ανεξαρτητοποιήσεις. Υπάρχει μια γκάμα 10-15 βουλευτών που θέλουν να πάνε στην Αμαλίας. Κάποιοι τώρα είναι στον προθάλαμο χωρίς όμως να έχουν πάρει το πράσινο πως έχει ανάψει ένα πορτοκαλί.
8: Συνοστισμό βλέπω, συνοστισμό.
7: Ναι, υπάρχει ένα συνοστισμό. Προϋπόθεση βεβαίως όπως έχει πει και ο...
9: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
10: Η ώρα είναι 2:30.
11: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
25: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.
8: Να ακούσουμε και το απόσπασμα σε λίγο, μάλλον να ακούσουμε ολόκληρο, τι να πω, δεν χρειάζεται απόσπασμα, είναι μικρό το συγκεκριμένο TikTok. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
26: Καλό μεσημέρι, τι λέμε, βρίσκεται και φίλοι των παραπολιτικών. Είναι δύο τα μηνύματα σήμερα που δημοσιεύει ο κ. Σαμαράς, ο πρώην πρωθυπουργός, με το συνεργάτη του κ. Τσιούτσια στο TikTok. Ο κ. Σαμαράς αυτές τις μέρες έχει πυκνώσει πολύ τις εμφανίσεις του και τις τοποθετήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει προχωρήσει, έχει προωθήσει ένα άλλο τρόπο πολιτικής διαφήμισης χωρίς καμία αναφορά σε πολιτική. Γιατί αυτό ακούγεται σήμερα, δεν υπάρχει αναφορά στην πολιτική. Ο κ. Τσούσιας του ζητά να σχολιάσει τα όσα λέει εναντίον του η κυρία Μπακογιάννη. Ο κ. Σαμαράς αναφέρει ότι η κυρία Μπακογιάννη δεν έχει συνελθεί ακόμα από την εσωκομματική της ήττα στις εκλογές του Οκτωβρίου του 2009, τότε που ο κύριος Σαμαράς έγινε αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ζητά μάλιστα σε προσωπικό τόνο να λύσει πρώτα τα ζητήματα που έχει με τον αδελφό της, όπως λέει, και μετά να απευθυνθεί στον ίδιο. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο μήνυμα έχει σχέση, είναι λίγο πιο πολιτικό όμως και πάλι δεν αναφέρεται σε πολιτικά θέματα, αλλά μάλλον αναφέρεται σε πολιτικά θέματα με κοινωνικό σχολιασμό και έχει σχέση με τις θέσεις του κυρίου Σαμαρά το προηγούμενο διάστημα, όπου εκεί ο κύριος Τσούσιας τον ρωτά για το 37% και ο κύριος Σαμαράς απαντά ότι η Νέα Δημοκρατία είχε πάρει 40% και αν έκανε 10 πράγματα που έλεγε ο κύριος Σαμαράς και για την ακρίβεια και για τα εθνικά ζητήματα και για τη δικαιοσύνη και για την αντιμετώπιση και για τη διαχείριση, σωστή διαχείριση του δημοσίου χρήματος, δεν θα έφτανε στο 20% όπως έφτασε μέσα σε ένα χρόνο στις ευρωεκλογές του 2024. Μάλιστα ο κύριος Σιούσιας του ζητά να σχολιάσει και τις αναφορές του κυρίου Μαρινάκη, ο οποίος ο κύριος Μαρινάκης είπε πρόσφατα ότι η Νέα Δημοκρατία θα δικαιωθεί εάν ο κύριος Σαμαράς, τα δικαιοδικείο αναφορά ο κύριος Μητσοτάκης στη διαγραφή του κύριου Σαμαρά, εάν ο κύριος Σαμαράς προχωρήσει στην ανακοίνωση του κόμματός του. Και εκεί είπε ο κύριος Σαμαράς, επικαλούμενος ο Θωμά Μάζιο, ήταν ο πρώην αντιπρόεδρος του ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ, ότι αυτή είναι η επιχειρηματολογία που χρησιμοποιεί ο Θωμάς Μάτσιος, ο πρόεδρος του ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ, χαρακτήρισε έτσι αυτή την επιχειρηματολογία του κυρίου Μαρινάκη. Βλέπουμε λοιπόν, γιατί θα ακούσουμε και τα μηνύματα όπως είπες Τηλέμαχε, ότι ο κύριος Σαμαράς εγκυμιάζει μια νέα τακτική, αυτή τη φορά μακριά από τα στεγανά της πολιτικής διαφήμισης, της άμεσης επαφής, γιατί σε αυτό διακρίνεται με τον κόσμο, είναι παλαιός πολιτικός και όμως πρωτοπορεί σε αυτή τη διαφήμιση την οποία διεθνώς την έχουμε ξαναβρει στις αμερικάνικες εκλογές και κατά την πρώτη προεκλογική περίοδο του Προέδρου Τραμπ και κατά τη δεύτερη και βέβαιως τώρα κατά την τρίτη προεκλογική περίοδο όπου επανεξελέγει Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
8: Καλός ο σκηνοθέτης. Πάντως ευχαριστούμε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Ας ακούσουμε τώρα ένα από τα TikTok που δημοσιοποίησε ο κ. Σαμαράς.
27: Πρώτα να σας ενημερώσω, έκανε κάτι δηλώσεις τώρα. Πάλι.
8: Τι είπε πάλι.
27: Τα γνωστά. Εσύ φταίς για όλα, κάτι ιστορικά του 1821 και κατέληξε σε ένα γυνάτι που δεν πολύ κατάλαβα.
28: Άσε με ρε Νίκο. Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγία από μένα. 17. Τα κάποια δεν έχει συνέλθει ακόμα.
27: Καλά, δεν θες ανακοίνωση.
28: Τι ανακοίνωση θα βγάλει. Ας τα βρει πρώτα με τον αδελφό της.
1: Με καθυστέρηση λόγω των καιρικών συνθήκων ξεκίνησε η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο National Mall στην Ουάσιγκτον με την ευκαιρία της Εθνικής Εορτής των Ηνωμένων Πολιτειών και της συμπλήρωσης 250 ετών από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας της χώρας. Πάντως το σοου ήταν εντυπωσιακό για 40 λεπτά με πάμπολα πυροτεχνήματα. Στην Τεχεράνη τώρα, πολύ ψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του Ιράν, όπως και χιλιάδες πολίτες, συγκεντρώθηκαν σήμερα για τη μεγάλη προσευχή στη μνήμη του εκλειπώντος ανώτατου ηγέτη της χώρας, του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, κατά τη δεύτερη μέρα των επικίνδυνων εκδηλώσεων. Πάμε να δούμε τις κυρίες διεθνείς ειδήσεις, όπως τις έχει σταχυολογήσει η Ελισάβετ Σταμοπούλου, που είναι μαζί μας. Ελισάβετ, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα ξεκινήσουμε φυσικά από το φαντασμαγορικό σόου στην Ουάσιγκτον από τον Ντόναλντ Τραμπ με 850.000 πυροτεχνήματα επί 40 λεπτά για την 4η Ιουλίου. Η επίδειξη πραγματοποιήθηκε παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τους κεραυνούς που είχαν προηγηθεί στην Αμερικανική πρωτεύουσα. Η φετινή επίδειξη για την ημέρα της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ ήταν αισθητά μεγαλύτερη από τις προηγούμενες χρονιές, με τους διοργανωτές να σχεδιάζουν την εκτόξευση περίπου 850.000 πυροτεχνημάτων από 10 διαφορετικά σημεία. Τα πυροτεχνήματα φώτισαν μερικά από τα πιο εμβληματικά σημεία της Ουάσιγκτον, με τις εκτοξεύσεις να πραγματοποιούνται μεταξύ άλλων από την περιοχή της Reflecting Pool μπροστά από το μνημείο του Λίνκολν, φορτηγίδες στον ποταμό Ποτόμακα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των διοργανωτών, το σόου ενδέχεται να σημείωσε νέο παγκόσμιο ρεκόρ Guinness ως η μεγαλύτερη επίδειξη πυροτεχνημάτων που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ. Το καλύτερο σόου πυροτεχνημάτων ποτέ, έγραψε ειδικότερα και ο Αμερικανός Πρόεδρος, αναφερόμενος στην εντυπωσιακή επίδειξη που ολοκλήρωσε τις εκδηλώσεις για την επέτειο της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. Το κόστος της διοργάνωσης είχε εκτιμηθεί περίπου στις $850.000, με τη Ουάσιγκτον να ζει μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της 4ης Ιουλίου στην ιστορία της. Και από το φαντασμαγορικό σόου στις ΗΠΑ να περάσουμε στη Λαοφάλα, σε αυτήν προσευχή για τον Χαμενεΐ. Μυστήριο φυσικά επικρατεί με την απουσία του γιου και διαδόχου του. Χιλιάδες πολίτες μαζί με υψηλόβαθμους Ιρανούς αξιωματούχους συγκεντρώθηκαν στην Τεχεράνη για τη μεγάλη προσευχή στη μνήμη του εκλειπώντος ανώτατου ηγέτη της χώρας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, στο πλαίσιο της δεύτερης ημέρας των επικίνδυων εκδηλώσεων. Την προσευχή, που δήλωσε σε περίπου 10 λεπτά, τέλεσε ο Τζαφάρ Σοπχανί, ένας 97χρονος αγιατολάχ που διδάσκει στην Ιερά Πόλη Κομ. Απουσίαζε βέβαια ο 56χρονος Μοντζάμπα Χαμενεΐ, αυτό σχολιάστηκε βέβαια γιατί διαδέχθηκε τον πατέρα του ως ανώτατος ηγέτης του Ιράν το Μάρτιο και έκτοτε δεν έχει κάνει καμία δημόσια εμφάνιση. Το φέρετρο του Αλί Χαμενεΐ, πάνω στο οποίο έχει τοποθετηθεί το μαύρο τουρμπάνι του και έχει τυλιχθεί με την ιρανική σημαία, εκτίθεται από εχθές Σάββατο στο θρησκευτικό συγκρότημα Μεγάλη Μοσάλα στην Τεχεράνη. Δίπλα στο φέρετρο του βρίσκονται αυτά των συγγενών του που σκοτώθηκαν στην ίδια επιδρομή, μιας κόρης του, μιας νύφης του, ενός γαμπρού του και μιας εγγονής του μόλις 14 μηνών. Η Μεγάλη Μοσάλα είναι κατάμεστη από κόσμο από το πρωί, όπως και γύρω δρόμοι, και αυτό μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Οι ιρανικές σημαίες και κόκκινες σημαίες που συμβολίζουν την εκδίκηση και τη δικαιοσύνη ξεπροβάλλουν από το πλήθος. Μερικοί πιστοί κρατούν πορτρέτρα του εκλειπώντος ηγέτη, την πορεία λαμβάνουν αναψυκτικά, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να ανέβουν ξανά πάνω από 35 βαθμούς Κελσίου αργότερα μέσα στην ημέρα. Και από τη Λαοθάλασσα στο Ιράν, ας περάσουμε στις τις συγκεντρώσεις, τις κινητοποίησεις στην Αλβανία και συγκεκριμένα να πούμε για τους διαδηλωτές που φωνάζουν «Η Αλβανία δεν πωλείται». Υπάρχουν, καταγράφονται συγκρούσεις με την αστυνομία, συλλήψεις στα Τύρανα. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν στα Τύρανα ειδικότερα κατά της ανέγερσης τουριστικού συγκροτήματος σε προστατευόμενη περιοχή της Αλβανίας, το οποίο συνδέεται με την οικογένεια του Ντόναλντ Τραμπ. Πολίτες ειδικότερα αντιδρούν στο έργο ύψους 4,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καταγγέλλοντας περιβαλλοντική υποβάθμιση και έλλειψη διαφάνειας από την κυβέρνηση του Έντι Ράμα.
1: Είναι τον φλαμίνκος η επανάσταση αυτή, έτσι λέγομαι.
0: Έτσι είναι ακριβώς.
1: Ναι, Ελισάβετ.
0: και να κλείσουμε τέλος με τη συνομιλία ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν, τους ηγέτες ΗΠΑ και Ρωσίας για την Ουκρανία εν ώψη της συνόδου του ΝΑΤΟ. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν χθες ειδικότερο ο Πούτιν και ο Τραμπ με αφορμή την επέτειο την ανεξαρτησία των ΗΠΑ. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, στο επίκεντρο της συνομιλίας των δύο ηγετών βρέθηκε κυρίως η κατάσταση στην Ουκρανία εν ώψη της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Και βέβαια η επικοινωνία τους δίκησε περίπου 1 ώρα και 25 λεπτά και αναφέρθηκαν και σε άλλα μεγάλα διεθνή θέματα όπως το Ιράν και η Μέση Ανατολή.
1: Ελισάβετ Σταμοπούλου, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ. Στις 7 και 8 Ιουλίου η Άγκυρα μετατρέπεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας διπλωματίας. Θα φιλοξενήσει τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, ίσως την πιο κρίσιμη στην ιστορία της συμμαχίας, με τις ΗΠΑ να κάνουν ήδη πράξη την εξαγγελθής από τον Ντόναλντ Τραμπ απομάκρυνση από την αμυντική ασπίδα της Ευρώπης. Η Ατλαντική Συμμαχία φαίνεται μπαίνει σε νέα εποχή. Μαζί μας η διεθνολόγος η Αλιγιζάκη για να σκιαγραφίσει ποια μπορεί να είναι αυτή η νέα εποχή. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Σαντορίνε. Λοιπόν, πολύ σωστά το είπατε, μπαίνουμε σε μια νέα εποχή. Αυτό το οποίο συζητείτε είναι ότι πάμε για ένα νέο ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ 3 είναι στα λογισμικά. Windows 1, Windows 2, Windows 3. Έχουμε τώρα λοιπόν το ΝΑΤΟ 3. Το πρώτο ήταν κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Το δεύτερο μετά την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Και τώρα πάμε, επειδή αλλάζουν οι συνθήκες και κυρίως η ισορροπία ισχύως με τους δύο πολέμους, πάμε σε ΝΑΤΟ 3.0. Γιατί σε αυτό το ΝΑΤΟ θα πρέπει να αναπτυχθεί ένας ευρωπαϊκός πυλώνας. Οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να σταθούν στα πόδια τους και να μην εξαρτώνται τόσο πολύ από την ηγέτιδα του ΝΑΤΟ που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Το έχει πει πολλές φορές εμφατικά ο κύριος Τραμπ, ότι δεν μπορεί να πληρώνει άλλο την ασφάλεια των Ευρωπαίων. Να πούμε ότι αυτό που τους είχε ζητήσει, χρήματα δηλαδή, να δίνουν περισσότερα από το ΑΕΠ τους, το 5%, το έχουν πετύχει πολύ πιο γρήγορα από ό,τι αναμενόταν, σχεδόν οι περισσότεροι. Mm-hmm. Και ιδίως οι βαλτικές χώρες, οι οποίες αισθάνονται ότι ενδεχομένως μπορεί να πληρωθούν από την προέλαση της Ρωσίας. Όμως, τώρα δεν θα συζητηθεί το θέμα του αν θα δαπανηθούν περισσότερα. Αυτό είπαμε, το έχουν αποφασίσει, το έχουν κάνει. Το ζήτημα το οποίο προκύπτει είναι οι αποδείξεις. Πού θα δαπανηθούν? Και εδώ έρχεται η Τουρκία, η οποία κατά τη γνώμη μου δεν φιλοξενεί το ΝΑΤΟ μόνο ως οικοδεσπότης, αλλά και ως πολιτής. Mm-hmm. Και υπάρχει τεκμήριο στις 7 του μήνα, δηλαδή παράλληλα με τη σύνοδο, έχουμε ένα φόρουμ αμυντικής βιομηχανίας, τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας να διεξάγεται, όπου εκεί θα παρουσιάσουν την στρατιωτική τους βιομηχανία και κυρίως τα Μπαϊρακτάρ, της Μπεϊκάρ, που σημειωτέων έχει εξαγοράσει την ιταλική Piaggio Aerospace και έχει κάνει συνεργασία με πολύ μεγάλο ιταλικό στρατιωτικό αμυντικό κολοσσό. Mm-hmm. Άρα ήδη, χωρίς να είναι ευρύτερα γνωστό, η Τουρκία έχει πατήσει το πόδι της μέσα στην δυτική στρατιωτική βιομηχανία και θέλει στη Σύνοδο να παρουσιάσει όχι μόνο αφήγημα ισχύως, mm-hmm. αλλά να μπει και ενεργά στην Ευρωπαϊκή Αμυντική Στρατιωτική Βιομηχανία, η οποία χτίζεται μέσω του SAFE και του EDIP.
1: Σύση Αλιγιζάκη, κυρίες και κύριοι, διεθνολόγος, ευχαριστούμε πολύ. Στόχος της Τουρκίας στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ είναι μεταξύ άλλων να πουλήσει όπλα και να πάρει ταυτόχρονα δυτική τεχνολογία, την οποία δεν διαθέτει, εκτίμησε στο Αξιονικός 4 ο αντιπτέραρχος εν αποστρατεία Κώστας Ιατρίδης.
12: Πιθανώς να προτείνει και ίσως να το προτείνει να δημιουργηθεί ένας αντίστοιχος μηχανισμός ασφαλείας μέσα στο ΝΑΤΟ, ούτως ώστε ποιος είναι ο στόχος της Τουρκίας, είναι να πουλήσει όπλα. Και όχι μόνο να μπει στο αμυντικό μηχανισμό της Ευρώπης να πουλήσει όπλα, αλλά να πάρει δυτική τεχνολογία που δεν έχει για να την αξιοποιήσει. Από την άλλη, τα F-35, θα συμφωνήσω, δεν πρόκειται να τα πάρει.
1: Η Τουρκία ζητάει το τιμολόγιο για όσα έκανε στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ εναντίον των Ταλιμπάν και του Ισλαμικού κράτους, εκτίμησε στο Αξιονικός 4 ο διεθνολόγος Μάριος Ευθυμιόπουλος.
13: Στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, όταν υπήρχαν οι πολεμικές σειράξεις εναντίον των Ταλιμπάν, όταν υπήρχε ο πόλεμος εναντίον των ISIS, η Τουρκία επίτηδες έμπαινε μπροστά ούτως ώστε να ζητήσει αργότερα το τιμολόγιο. Και αυτό κάνει αυτή την περίοδο. Μαζί με τη βιομηχανία την οποία εξελίσσει, αυτό που θέλει να κάνει είναι να έχει τεχνολογική επάρκεια, διπλωματική ικανότητα και στρατηγική ικανότητα να ελίσσεται και τακτικά.
4: Ναι.
13: Αυτό ο Τραμπ το γνωρίζει. Αν του δώσει τις μηχανές όμως, υπάρχει ένα πρόβλημα ότι μπορεί να κάνει το λεγόμενο reverse engineering, δηλαδή να μπει μέσα να διαλύσει τη μηχανή και να τη φτιάξει τεχνολογικά για τις επόμενες γενναίες των ΚΑΝ, προς το παρόν να τα βάλει στο ΚΑΝ.
1: Αλλάζουμε θέμα. Ως μια σημαντική ευκαιρία για την τακτοποίηση ασφαλιστικών οφειλών, παρουσιάζεται η νέα ρύθμιση του EFK για εξόφληση έως 72 μηνιαίες δόσεις. Ωστόσο, πίσω από το μεγάλο αριθμό των δόσεων κρύβονται και κάποιες προϋποθέσεις, μπορεί να είναι και αυστηρές. Πάμε να τις δούμε με τον Φοροτεχνικό Σύμβουλο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, τον Ηλία Χατζηγεωργίου, είναι μαζί μας. Ηλία, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Είναι, καλό είναι, βέβαια, η 72 δόση. Ωστόσο, έχουμε προφανώς και κάποια πράγματα τα οποία έτσι είναι αξιοπρόσεκτα για να μπορέσουμε.
14: Κοίταξε, καταρχάς διαχωρίζεται ποιες οφειλές μπορεί να εντάξει σε 72 δόση και ποιες όχι. Mm-hmm. Και ποιες προϋποθέσεις. Mm-hmm. Μπορούν λοιπόν να ενταχθούν σε έως 72 δόσεις οι οφειλές οι οποίες έγιναν ληξιπρόθεσμες μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου του 2023. Άρα δεν μιλάμε για οφειλές οι οποίες έγιναν ληξιπρόθεσμες από 1η Γενάρη 2024. Αυτά τα οποία λέω ισχύουν και για τις 72 δόσεις του ΕΦΚΑ που πλέον είναι γεγονός γιατί βγήκε η σχετική κύκλος. Θα ισχύουν και για αντίστοιχα για την απορία που περιμένουμε και εκεί τη σχετική κύκλο από μέρα σε μέρα. Ταυτόχρονα υπάρχει και ένας περιορισμός, εμένα προσωπικά μου φάνηκε λίγο περίεργος για να είμαι ειλικρινής. Λέει, δεύτερη προϋπόθεση είναι οι οφειλές αυτές που θα μπορούν να μπουν σε 72 δόσεις, δηλαδή ήταν ληξιπρόθεσμες την 31 Δεκεμβρίου του 2023, ταυτόχρονα την 21η Απριλίου του 2026 να μην είχαν ενταχθεί σε κάποια άλλη ρύθμιση. Προκειμένου δηλαδή στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων.
1: Δηλαδή τι μάτσαν αυτοί οι οποίοι είχαν μπει στην ρύθμιση.
14: Κοίταξε, εάν κάποιος λοιπόν είχε ρυθμίσει γιατί φοβότανε, γιατί είχαν λάβει μέτρα, γιατί το οτιδήποτε, οι συγκεκριμένες οφειλές, αν την 21η Απριλίου του 2026 η συγκεκριμένη ημερομηνία δεν είναι τυχαία, ήταν όταν ανακοινώθηκε το μέτρο των 72 δόσεων, γι' αυτό και επιλέχθηκε η συγκεκριμένη ημερομηνία. Είχε ενεργή ρύθμιση, η οποία δεν είναι τόσο ευνοϊκή όσο η 72, άρα δεν έχει το δικαίωμα να ακολουθήσει αυτή την ευνοϊκή διάταξη και να κάνει μετάβαση αυτών των οφειλών στις 72. Μάλιστα. Επίσης, αν κάποιος μπερδευτεί και ρυθμίσει στην 24 και δεν ρυθμίσει στην 72, παρότι είναι οφειλές που μπορεί να μπουν σε 72 από εδώ και στο εξής, δεν θα μπορεί μετά, αν ανακαλύψει το λάθος, αν έχει πληρώσει την πρώτη δόση, να μπει σε 72. Οπότε θέλει λίγο προσοχή σε αυτό το κομμάτι.
1: Μάλιστα. Ναι, Ηλία μου.
14: Ταυτόχρονα να πούμε βέβαια και το και πολύ σημαντικό, αν ρυθμίσει 72, αυτές μπορούν να ενταχθούν σε 72, είσαι υποχρεωμένος εντός ενός μηνός, αν υπάρχουν και άλλες οφειλές που δεν μπαίνουν σε 72 γιατί είναι μετά την 1η Γενάρη του 24 ληξιπρόθεσμες, αυτές θα πρέπει και αυτές αναγκαστικά να τις ρυθμίσεις σε όποια ρύθμιση είναι ενεργή και υπάρχει διαθεσιμότητα, προκειμένου δηλαδή τη νέα 24 δόσεων πάγια ρύθμιση, προκειμένου 72 να παραμείνει ζωντανή. Είναι βασική προϋπόθεση δηλαδή. Ταυτόχρονα να ρυθμίσεις και τις
1: καλό θα ήταν πάντως να γίνει κάτι πολύ πιο απλό και να βοηθάει τον κόσμο, γιατί όλο αυτό τώρα είναι και
14: επίπλοκο.
1: Ναι, έπρεπε να είναι οι δόσεις και να έχουν συμπληρωθεί.
14: Σαν επαγγελματικό μελητήριο Αθηνών λέμε όλα αυτά τα χρόνια ότι θα μπορούσε να βάλει μια γενναία ρύθμιση σε δόσεις, γιατί αφενός θα λαμβάνει χρήματα, αφετέρου θα λαμβάνει τόκο. Όσο περισσότερες δόσεις βάλει κάποιος, τόσο μεγαλύτερο τόκο θα δώσει στην αποπληρωμή συγκεκριμένων δόσεων και μπαίνει σε μια διαδικασία να αποπληρώνει, ενώ αν είναι κάτι το οποίο είναι ληξιπρόθεσμο, έχουν ληφθεί μέτρα κτλ., το νοθείς προς την καταστροφή. Πολλές φορές δεν είναι στρατηγικός κακοπληρωτής. Νομίζω ότι αυτοί πλέον έχουν ξεκαθαριστεί.
1: Ευχαριστούμε τον Ηλία Χατζηγεωργίου.
14: Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια. Καλή Κυριακή.
1: Επίσης, καλπάζει η ακρίβεια σε κάψιμα και σούπερ μάρκετ, ενώ παρελθόν αποτελεί πλέον το πλαφόν και η επιδότηση στο ντίζελ. Πάμε να πούμε περισσότερα με τον Βαγγέλη Μανδραβέλη, ο οποίος υπογράφει ενδιαφέρουσα ανάλυση στην Κυριακάτικη απογευματινή. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
15: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Όχι μόνο καλπάζει η ακρίβεια, δεν ελέγχεται πλέον. Δηλαδή η βενζίνη έχει φτάσει 94. Μιλάμε, ξεκίνησε 28 Φεβρουαρίου από 1,75 ήταν η μέση σταθμισμένη τιμή στο... Είναι περίπου 20 λεπτά πιο ακριβή από το
26: από ότι πριν τρεις μήνες. Μιλάμε για μια αύξηση μεγαλύτερη του 10% και στο πετρέλαιο κίνησης και, και στην βενζίνη, στην αμόλυβδη βενζίνη, η οποία όλη αυτή κάποια στιγμή μεταφέρεται στο κόστος παραγωγής των προϊόντων. Δυστυχώς ο πληθωρισμός καλπάζει, μειώθηκε στο 3,2% αυτόν τον τελευταίο μήνα, είναι όμως αυξητικός, δηλαδή σημαίνει ότι μέσα των προϊόντων αυξάνουν, δεν μειώνονται. Πιο πριν ήταν στο 4,9%, αλλά αυτή τη στιγμή συνεχίζει η αύξηση. Δυστυχώς δεν έχει καταφέρει η κυβέρνηση να ελέγξει τον πληθωρισμό και την ακρίβεια και είναι ένα πράγμα το οποίο το έχει μπροστά της. Δηλαδή το Ευρωβαρόμετρο έδειξε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες είναι η ακρίβεια. Και συνεχίζει αυτό το πράγμα συνέχεια να καταπιέζει ειδικά τα χαμηλά εισοδήματα, τηλέμαχε.
1: Βαγγέλης Μανδραβέλης, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε περισσότερα στην Κυριακάτικη Απογευματινή για την πρωτοβουλία συγκράτησης 2.000 κωδικών με είδη πρώτης ανάγκης από το αρμόδιο Υπουργείο. Μίλησε στα παραπολιτικά 90,9 εκπρόσωπος του νέου ΙΝΚΑ, Παναγιώτης Γεωργιάδης.
4: Το οτιδήποτε ελαφρύνει την τσέπη του καταναλωτή, είτε λίγο είτε πολύ είτε ελάχιστα, είναι στην θετική κατεύθυνση. Το ζητούμενο είναι να δούνε κάποια πραγματική βελτίωση οι καταναλωτές, γιατί δεν αρκεί το να πούμε μόνο ότι συγκρατούνται οι τιμές, δηλαδή συγκρατείται το ρυθμός αύξησης των τιμών ή ότι έχουν μια οριακή μείωση του 2-3%, γιατί είναι μεγάλες οι απώλειες στο εισόδημα σε σχέση με την ακρίβεια. Και δύσκολα κλείνει αυτή η ψαλίδα που διαρκώς διευρύνεται. Ενώ είδαμε κάποιες σταθεροποιητικές φάσεις το 2025 και είπαμε ότι σε γενικές γραμμές τα οικονομικά, τα δημοσιονομικά της χώρας πάνε καλά, έχουμε ρυθμό ανάπτυξης, άρα θα δούμε αυτή τη σύγκληση μεταξύ του διαθέσιμου εισοδήματος και της ακρίβειας κάποια στιγμή. Τώρα είχαμε πάλι πισωγύρισμα λόγω των διεθνών εξελίξεων. Διακαώς οι παράγοντες αγοράς ζητούσαν να μην επεκταθεί πέρα του τέλους Ιουνίου του μέτρου. Το μέτρο της μείωσης των τιμών μέσω του πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους. Δεσμεύτηκαν, γι' αυτό το λέω και γι' αυτό ήρθε αυτό το μέτρο που είχε συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, δεσμεύτηκαν να μην αυξήσουν τις τιμές. Θα το δούμε στην πράξη πώς θα λειτουργήσει. Και επίσης δεσμεύτηκαν ότι θα μειωθούν για ένα τουλάχιστον τετράμινο, Σεπτέμβριο με τέλος του χρόνου, με 31/12, θα μειωθούν σε 2.000 κωδικούς που αυτή τη φορά θα συμπεριλαμβάνει και νοπάτρο προϊόντα. Και τρόφιμα. Αυτή είναι η σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με πέρσι.
1: Οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού με 10 κύριες συμβουλές δίνει μέσα από την Κυριακάτικη Απογευματινή η πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης του Παντίου, Θερενίκη Παναγόπουλου. Μαζί μας είναι η Σμήνη Χαραλαμπουπούλου για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Σμήνη.
16: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Η κυρία Θερενίκη Παναγοπούλου, πρόεδρος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντίου Πανεπιστημίου, αφού κάνει τον απολογισμό ενός επιτυχημένου χρόνου της Προεδρίας της στο Πανεπιστήμιο, μιλάει στους γονείς και στους υποψηφίους που αναμένουν την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας για να ξεκινήσουν τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού και λέει τα κριτήρια με βάση τα οποία επιλέγουν τα τμήματα. Το βασικό είναι, επίλεξε κάτι που σου αρέσει, ακολούθησε το όνειρό σου, είναι μια βασική συμβουλή. Αν δεν ξέρεις τι σου αρέσει, διάβασε με προσοχή τον οδηγό σπουδών. Είναι η δεύτερη σύσταση που κάνει η καθηγήτρια. Ενώ αν ακολουθήσεις το όνειρό σου, προσπάθησε να το συνδυάσεις με κάτι σύγχρονο. Επίλεξε ένα γενικό αντικείμενο και όχι κάτι εξειδικευμένο. Η εξειδίκευση συνιστάται να λάβει χώρα σε μεταπτυχιακό επίπεδο, λέει η κυρία Παναγοπούλου. Επίλεξε ένα τμήμα που απαρτίζεται από καταξιωμένους καθηγητές. Διερεύνησε τα επαγγελματικά δικαιώματα, πολύ σημαντικό. Ενώ συνειδητοποίησε ότι στο πανεπιστήμιο δεν αποκτάς μόνο χρήσιμες γνώσεις, αλλά ο τρόπος σκέψης είναι κάτι που θα λάβεις από το πανεπιστήμιο. Χρησιμοποίησε όλες τις επιλογές σου, ανέλαβε την ευθύνη και βέβαια εξηγεί για το τμήμα δημόσιας διοίκησης, το οποίο έχει έντονη διεπιστημονικότητα, γιατί ανοίγει πολλές προοπτικές και είναι μια καλή επιλογή για τους φοιτητές. Τι λέμε και να περάσουμε έτσι και σε ένα άλλο θέμα. Να σου πω ότι μόλις ολοκληρώθηκε ένα συνέδριο το μέλλον της ανθρωπότητας υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στους Δελφούς, στο κέντρο Δελφών, υπό την προεδρία του Παναγιώτη Ροηλού, του καθηγητή του Χάρβαρντ, με ένα πολύ σημαντικό θέμα, το σύγχρονο μαντίο των Δελφών, το μέλλον της ανθρωπότητας.
1: Πολύ ωραίο θέμα. Ευχαριστούμε την Σμήνη Χαραλαμποπούλου. Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην Κρήτη. Θα συνδεθούμε με τα Χανιά και τον Παντελή Γιαΐτση. Είχαμε μια φωτιά σε ένα λεωφορείο, η οποία φωτιά ήταν πολύ κοντά στο αεροδρόμιο, το Καζαντζάκι στο αεροδρόμιο όμως. Μιλάμε για το Ηράκλειο, έτσι δεν είναι, Παντελή? Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά οι πυροσβέστες πρόλαβαν τα χειρότερα.
3: γιατί η φωτιά που εκδηλώθηκε μάλλον από βραχυκύκλωμα σε λεωφορείο του υπεραστικού κτέλ δίπλα ακριβώς από το αεροδρόμιο ήταν μέτρα από αντλίες καυσίμων, υγρών καυσίμων. Πραγματικά η κινητοποίηση το πρωί γύρω στις 6.30 που ξέσπασε πυρκαγιά ήταν μεγάλη από την πυροσβεστική υπηρεσία Ηρακλείου. Ευτυχώς οι άντρες της πυροσβεστικής πρόλαβαν τα χειρότερα, αλλιώς θα είχαμε να συζητήσουμε για άλλα πράγματα αυτήν την ώρα. Και κυριολεκτικά σε δηλώσεις του που έκανε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ο διοικητής της πυροσβεστικής στο Ηράκλειο είπε ότι από θαύμα και χάρη στην προσπάθεια των συναδέλφων του απεφεύθησαν χειρότερα, γιατί ήταν δίπλα στο πλατήριο υγρών καυσίμων του αεροδρομίου το λεωφορείο στο οποίο ξέσπασε πυρκαγιά.
1: Παντελής Γιαίτσης, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ από τα Χανιά. Ευχαριστούμε, Παντελή. Τώρα η ώρα της αθλητικής ενημέρωσης. Μαζί μας ο Αλέξανδρος Ριστάκος. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Θα ξεκινήσουμε βέβαια με τι άλλο, με το Μουντιάλ, έτσι, και να πούμε ότι εχθές η Γαλλία νίκησε 1-0 δύσκολα, θα έλεγα, την Παραγουάη και προκρίθηκε στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Λίγο νωρίτερα το ίδιο είχε κάνει και το Μαρόκο, όπου επικράτησε 3.

0: Λοιπόν, με ατομικό ρεκόρ 6-17 συνεχίζει αυτό το event το δικό του που έχει ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια. Μαζί θα έχει μεταξύ άλλων και τον Χριστό Ολυμπιονίκ Ρενό Λαβιλενή, αλλά και τον Αμερικάνο Ολυμπιονίκ Κρίστοφερ Νίλσεν. Για όσους θέλουν και μπορούν να παραβληθούν, θα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο event όπου θα έχει και για τις γυναίκες τελικό, έτσι, που ξεχωρίζει.
1: Θα έχει και γυναικείο τελικό, έτσι. Είναι, όντως είναι ένα πολύ πολύ σημαντικό event αυτό.
0: Ναι, έτσι ακριβώς είναι όπως το λες. Λέμε και σημαντικό είναι και το μέρος, έτσι, το Καλλιμάρμαρο.
1: Εμβληματικό, βέβαια.
0: Βέβαια, εμβληματικό. Η Κατερίνα Στεφανίδη, λοιπόν, ξεχωρίζει τις γυναίκες. Η Ελληνίδα Ολυμπιονίκη με πάρα, πάρα πολλά ρεκόρ. Να αφήσουμε λίγο αυτό και να πάμε στο μπάσκετ, όπου επίσης έχει ένα παιχνίδι στην Εθνική Ελλάδα σε 7,5 ώρα ξεκινάει. Υποδέχεται την Πορτογαλία για την 6η και τελευταία αγωνιστική δευτέρου ομίλου των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Έρχεται από ήττα τη Λεμάχη από τη Ρουμανία, ήταν σοκ θα έλεγα εγώ. Το ρεκόρ της ενίκης ήττας είναι 3-2 στην κορυφή του ομίλου. Θέλει τη νίκη γιατί με τα φέτα αποτελέσματα στην επόμενη φάση των προκριματικών, όπου εκεί τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα και θα έχει και την Ισπανία μεταξύ άλλων να αντιμετωπίσει και θέλει να αποκτηθεί στην τελική φάση του μουντομπάσκετ που θα γίνει στο Κατάρ. Να περάσουμε στα ποδοσφαιρικά και να πούμε πριν από λίγο γνωστό ότι η ΑΕΚ είναι μια ανάσα από τον Απάρτον Καν Καϊρίνεν. Είναι ένας 27χρονος σταφ από την Σπάρτα Πράγας, διεθνής Φιλανδός, τον οποίο πάλευε τελευταίο διάστημα έκαιρε, κανείς δεν ήξερε το όνομά του, λοιπόν αποκαλύφθηκε σήμερα γιατί είναι μια ανάσα η ένωση από τον αποκλείστη. Επίσης και ο Ολυμπιακός είναι μια ανάσα τηλέμαχη από τον Απάρτον Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς, 22 ετών, κεντρικός αμυντικός από την Σάντρες, και μια μεταγραφή επένδυση θα έλεγα εγώ, η οποία ξεπερνάει τα 6 εκατομμύρια ευρώ. Επόμενος που αναμένεται να αντιθεί στα Ιδρόλευκα είναι ο Ζώτα Σίλβα, ο 26χρονος μέσο επιθετικός της Νότικα, τον οποίο θα αποκτήσουν οι Ερυθρόλευκοι.
1: Αλέξανδρος Συστάκος στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι θα συμβεί καιρικά το επόμενο 24ωρο. Μαζί μας ο μετεωρολόγος, πρόεδρος του Ινστιτούτου Διαχείρισης Μετεωρολογικών Ερευνών και Καταστροφών, ο κύριος Γιάννης Σταματάκης. Καλό μεσημέρι, κύριε Σταματάκη.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα να έχουμε. Πώς θα βλέπετε τα πράγματα?
2: Σήμερα θα έχουμε κάποιες καταιγίδες μόνο στην Πελοπόννησο, κυρίως Λακωνία, Μεσσηνία και στην Ηλία, στα νότια τμήματα της Ηλίας, προς τα σύνορα με τη Μεσσηνία. Από εκεί πέρα στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια, βορειοανατολική άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρτ, κυρίως τα ανατολικά, βόρειο-ανατολικά. Θα παραμείνει το μελτεμάκι τουλάχιστον για τις επόμενες 4 με 5 ημέρες. Από προχτώσεις δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο και να πούμε ότι διαφαίνεται ότι από τα μέσα της αλληλής εβδομάδος ανεβαίνει η θερμοκρασία και ίσως έχουμε τα πρώτα σαραντάρια σε πολλές περιοχές της χώρας στο τέλος της άλλης εβδομάδας.
1: Στο τέλος της άλλης εβδομάδας, από ό,τι φαίνεται, λοιπόν, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Τώρα αυτό βέβαια δεν έχει σχέση με το τι συμβαίνει στη Δυτική Ευρώπη. Έχει σχέση με
2: Δυτική Ευρώπη αυτόματα θα πέσει η θερμοκρασία και θα ανέβει σε εμάς.
1: Είναι, κάπου δηλαδή δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα να
2: ανακυκλωθεί το σύμπαν. Όχι, πολύ δύσκολο. Όχι, ναι. Πολύ δύσκολο και σπάνιο. Σωστή. Και θα πάρουμε εμείς τη σκητάλη της ζέστης, όπως φαινόταν δηλαδή που το λέγαμε μετά τις 7-8 Ιουλίου. Και η Δυτική Ευρώπη θα πάρει τη σκητάλη των πιο ψυχρών αερίων μαζόρων και θα πάρει μια τεράστια ανάσα μετά από ένα μήνα που ταλαιπωρείται με υψηλές θερμοκρασίες και συνεχόμενες θερμοκρασίες καύσωνα.
1: Αυτό σημαίνει ότι εξασθενεί το μελτέμι, έτσι, για να ανέβει η θερμοκρασία σε εμάς, είναι έτσι?
2: Ναι, μέχρι στιγμής φαίνεται να εξασθενεί το μελτέμι, κυρίως εξασθενεί στις δυτικές κοιλάδες. Στις αμυλικές κοιλάδες θα συνεχίσουν να έχουν 5 με 6 μποφόρ. Από ό,τι διαφαίνεται. Όλη η περιοδική Ελλάδα όμως θα έχει ανεβασμένη θερμοκρασία, η οποία θα φτάσει τοπικά από ό,τι φαίνεται στο τέλος της ελληνικής εβδομάδας και τους 40 με 49 βαθμούς.
1: Γιάννη Σταματάκη, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σταματάκη. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Κυριακής 5 Ιουλίου στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Μαρία Ιωάννου, τον ήχο ρυθμίζει ο Νίκος Πισμπίκης. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ήταν η Χριστίνα Αγγελάκη, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο τηλέμαχος Σαντορινέως. Ακολουθούν τα καλύτερα κακά κορίτσια από όλους όσοι εργάστηκαν για το ενημερωτικό μαγκαζίνο. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Κυριακής και μια πολύ καλή εβδομάδα. Γεια σας.
3: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
4: Η ώρα είναι 3. το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής

0: Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
4: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
3: Και η νομική προστασία?
4: Προστασία, αλλά νομική.
3: Και η απαλλαγή?
4: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
3: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
4: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
5: Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93,4.

0: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
4: Η ώρα είναι 3:30.
5: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
6: Δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
7: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Για διαδρομές με ασφάλεια, το ράδιο Ταξί Πάτρας είναι πάντα δίπλα σας με τρεις υπηρεσίες. Απλό ταξί, ταξί αμαία και εννιαθέσιο ταξί. 2610-205-205. Ράδιο Ταξί Πάτρας. Καλύπτει κάθε ανάγκη μετακίνησης.
0: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422.

0: 0-24. Όσο θα γυρίζει
1: η γη, Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο ερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
2: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of.
5: Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
6: Τι έπαθες, κούκλα μου, κουκλίτσα μου, που είσαι μια κούκλα σήμερα, Ιησούς Χριστός,
5: γλυκά.
6: Και όλα τα κακά σκορπά που άπλωσες στην αρίδα σου το Σαββατοκύριακο. Που άπλωσες αυτό το φιδίσιο το κορμάκι σου. Που κούνησες την ουρά σου.
5: Άρχισα γυμναστική σπίτι. Κλαίω, κλαίω.
6: Τι?
5: Ναι, μόνη μου.
6: Για πες.
5: Όχι με personal, εσύ αυτά, από το βίντεο.
6: Από το βίντεο με personal.
5: Από βίντεο με personal, τσαμπαρία.
6: Α, δεν γίνεται.
5: Είναι μια κυριούλα.
6: Α, δεν γίνεται.
5: Τι?
6: Με κυριούλα.
5: Λοιπόν,
6: πρέπει να παιδιά... βγει τον ταυραντισμένο το αγόρι.
5: Δεν θέλω αγόρια.
6: Με τα φετόνια.
5: Όχι, όχι, θέλω μία που να καταλαβαίνει τον πόνο μου. Ό,τι πονάει η μέση μου, τα τσαούλια μου, το έτσι μου, το έτσι μου.
6: Συγγνώμη, αν είναι γυμνάστρα θα καταλαβαίνει τον πόνο σου.
5: Βέβαια, είναι... εντάξει, παιδί μου.
6: Δώσε πόνο που λένε, δώσε πόνο.
5: Δείχνει, ας πούμε, ασκήσεις για 20, ασκήσεις για 40, ασκήσεις για παραπάνω κλπ.
6: Ναι, εσύ πιο πήγε στο
5: παραπάνω. Εγώ είδα την άσκηση πριν από τον τάφο.
6: Δεν έχει στις εκλογές που λένε και τα λοιπά κόμματα.
5: Και είναι τα λοιπά ήμουν εγώ. Λοιπόν και άρχισε πάνω τα χέρια και λέω εντάξει είμαι πολύ προχωρημένη γι' αυτό τώρα έλα πάμε λέω δυνατά. Πήγα στα πρώτα στα επόμενα βίντεο προχώρησα και έδειξα βίντεο εγώ. Πήγα στο...
6: Τι λέει ρε παιδί μου, τι λέει πρώτα τα αθλήτρια
5: να μην στα πω εγώ δεν μπόρεσα να ξυπνήσω το πρωί να κουνηθώ. Να πλώσω το χέρι μου να πιάσω ένα ποτηράκι, ένα φλιτζάνι, να πιω καφέ. Είμαι σαν το Robocop και είπα όχι παιδιά εντάξει.
6: Να σου πω εγώ το πιο ωραίο.
5: Πάμε στο πρώτο βίντεο.
6: Πάνω κάτω τα χέρια. Και περπάτησα λίγο στη Μύκονο. Και λέω σε ένα φίλο μου δεν μπορώ να σηκωθώ από το κρεβάτι. Μου λέει πω έχεις και βρώση μου λέει. Σήκω πάνω να κάνουμε γυμναστική. Λέω δεν μπορώ καλέ. Πάμε να κολυμπήσουμε στην πισίνα. Δεν μπορώ, του λέω. Δεν αντέχει το νευρικό μου σύστημα.
5: Πρέπει να.
6: Παιδιά, πρέπει θέλει άσκηση μετά από μια ηλικία. Θέλει. Και είναι καλό.
5: Θέλει βάρη.
6: Σου λέει ξύπνα και περπάτα.
5: Τι περπάτα, και θέλει από... και βάρη, γιατί γι' αυτό είναι η οστική.
6: Δεν μπορώ άλλα βάρη. Έχω τα βάρη τη ζωή.
5: Πρέπει
6: τα
5: να σηκώνουμε, λέει, να κάνουμε δηλαδή με αντιστάσει ασκήσει, γιατί κάνει καλό και στα κόκαλα κλπ. Και άμα πέσει σε το ισχύο, ναι. Άμα πέσει, δεν θα χτυπήσει. Θα βγει αντίφερα. Θα κάνει μια αντίσταση.
6: Μάλιστα.
5: Δεν θα έρθει να γίνουν τα κόκαλά σου. Σαν αυτά που έχουν στα οι Αμερικάνοι που τις καίνε και τα έχουν μαζί τους, τα έχουν σε τάπερ.
6: Ωραία αισιόδοξα πράγματα.
5: Μια...
6: πριν φύγουμε διακοπές.
5: Είδες που ήταν μια στη Σαντορίνη. Πήγαμε τώρα πριν ένα μήνα που είχε πάρει του άντρα της, δεν ξέρω πιανού ήταν, που είχε ψηφολογήσει. Και είχε πάρει το. Αυτό που είναι. Αυτό είναι σαν φραπεδιέρα το έχετε εντυπώσει είναι το βάζω αυτό που τα έχουνε. Ναι. Φραπεδιέρα και έβγαζε το 9 μου και την 5 και σε σκαλιά της
6: Θείας. Ωραία, μεγάλη επιτυχία.
5: Τι είχε τάξει. Πέθανε εσύ και τι σε νοιάζει του είχε πει.
6: Τι σε νοιάζει κουκλάκι.
5: Θα σε πάω σαν το Ρίνι του είπε. Θα σε πάω μωρό μου σαν το Ρίνι του είπε. Και έλεγε φράφρα από κάτω ότι είναι σωστό τώρα αυτό, είναι παράνομο. Εντάξει, μωρό, τι είναι παράνομο, λίγη στάχτη πέταξε κοπέλα εκεί στα σκαλιά της Ίας. Τον ξεφορτώθηκε στην Ία δηλαδή. Στην Αμερική δεν ήθελε να τον έχει.
6: Ο ρόλος κανονής στο κύκλωμα της βελούδινης σκόνης στη Μύκονο.
5: Άντε,
6: οι διάλογοι μελών πασπαλισμένοι με συνοδούς πολυτελείας και Βιάγκρα για την τέρψη των πελατών. Αυτά συμβαίνουν όχι μόνο στη Μύκονο.
5: Στα κοσμικά κυρίως και παντού.
6: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
5: Εντάξει μωρέ.
6: Αγκαλιά εσύ και εγώ και εσύ στα μπασούρ το θαλασσί. Όσοι είναι να φύγουνε γιατί ακούω και πολύ κόσμο μένουμε Αθήνα.
5: Παιδιά μένουμε σπίτι παιδιά που ήταν με την κόβη.
6: Που κάνεις
5: για έτσι είμαστε.
6: Που κάνεις διακοπές μπαλκονάκι.
5: Μπαλκονάκι.
6: Θα δούμε αυτά που έβλεπα στο Λουξεμβούργο και κοροϊδεύα. Έβλεπα στα μπαλκόνια. Παιδιά τις ομπρέλες θαλάσσιες,
5: ναι,
6: το
5: ναι.
6: Πιστεύεις.
5: Αμέ.
6: Και έβγαινε η άλλη στην πλαστική την καρεκλίτσα, έβαζε φορά με πάντα κοπερτών και έκανε διακοπές.
5: Τι να κάνεις,
6: είχε παιδιά. Και ένα λεκανάκι για να βάζει τα ποδαράκια, έτσι να μαλακώνει τα ποδαράκια. Γιατί τη δροσιά την παίρνουμε από τα άκρα Και ήταν μια χαρά στο μπαλκονάκι τη κεντροσιζόταν. Καλά και για την Ευρώπη, έτσι.
5: Άστα.
6: Έχουν θερμοκρασία.
5: Εμείς ευτυχώς, Παναγία μου λέει, διάβαζα ότι εμείς ευτυχώς έχουμε τα μελτέμια.
6: Βρε!
5: Το Αιγαίο δεν κάνουν φου, φου, φου, μακριά τη ζέστη.
6: Να σου πω κάτι. Βρε ο Κυριάκος για να δει τι πρωθυπουργό έχουμε μέχρι και τον καιρό έφτιαξε.
5: Καλά, να τρίγεσαι. Άμα είναι προεκλογική περίοδος.
6: Φυσάει, καλά, και τη μαρέβα.
5: Θα βγει και με ελικόπτερα και θα πετάει λεφτά. Θα πετάει και ό,τι πιάσω. Θα παίξουμε μουνίδια.
6: Όχι,
5: θα
6: τότε πιάσω. Χαίρει αυτό η μαρέβα και τα παιδάκια του. Και φυσάνε για να έχουμε δροσιά, βρε. Γιατί έχουμε μπει αργά αργά σε προεκλογική περίοδο.
5: Ναι, από τον Απρίλιο Μάρτιο δεν θα λέει. Με άιντομ οι προεκλογές. Εκεί προς τα εκεί λένε.
6: Ναι.
5: Άνοιξη.
6: Ναι. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
5: Άλλαξε ο Μανολιός και τι θα γίνει.
6: Έχουν αρχίσει οι βουλευτές και παίρνουν τα χωριά. Γυρίζουν στα χωριά από εκεί που τσιγάρε.
5: Εμένα μου έρχονται μηνύματα. Ο τάδε μιλάει, λέει στον άλλη.
6: Α, μην ξεχάσεις να πάρει.
5: Με πήρανε στη γιορτή. Έχουν εχεσμένοι. Με πήρανε στη γιορτή. Μου
6: πούνε, Ελένα.
5: Με θυμηθήκανε και λέει, γεια σας. Λέει, είμαστε από το γραφείο του κύριου Ταπερνόπουλου. Να τα πάρω όλα. Και σας ευχόμαστε χρόνια πολλά.
6: Πες, δεν με νοιάζουν οι ευχές. Κανένα δωράκι.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέω, να είστε καλά. Μπλοκ το τηλέφωνο, δεν το ξέρω κλείσουν. Μετά με πήρανε στη γιορτή. Μου είχα δόξα τω Θεώ. Όλος ο πολιτικός κόσμος.
6: Οι φίλες δεν θυμήθηκαν. Ή μόνο η πολιτική.
5: Η πολιτική μόνο. Μετά με πήρε ένας άλλος, όχι άλλος, η γραμματέας να πει ότι από τον κύριο Τάδε που είναι στην Τάδε που βουλευτής, χρόνια πολλά μιλιώρη αγκούρια.
6: Μάλιστα.
5: Πάει και από τους μπλόκες. Και τώρα με πήραν, δεν την έχω μπλοκάρει, δεν έχω πετύχει, ότι με καλούν σε μία ομιλία που θα κάνει ο κύριος Τάδε στον Άλυμο.
6: Θα
5: λέω, θα είμαι, τι ώρα λέω, είναι λεφτά, λέω, 7 παρά και 20, θα είμαι, λέω, πρώτη και χάσω την πρώτη.
6: Συνεννοηθούμε όλοι μαζί,
5: ναι,
6: και να λέμε, έχει κανένα φαγάκι,
5: ναι, ούτε
6: ορντεύρε, έχει finger food.
5: Ούτε το φαΐ τους δεν θέλω, δεν θέλω.
6: Μας δηλητηριάσουν, λες.
5: Όχι, δεν είναι αυτό, δεν θέλω, παιδιά. Σιγά μην πάω να δω τις μουτσούνες να λένε μουσια. Άσε με, σε παρακαλώ. Μιλάει ο ένας εκεί, μιλάει ο άλλος από εδώ και μιλάει ο άλλος παραπέρα. Μόνο να μιλάτε. Λόγια, λόγια, λόγια. Χορτάσαμε, γεράσαμε, μας πλήσανε τρίγερ μας πάνω κάτω. Φτάνει.
6: Και κάτω ας πέσανε.
5: Άστα και το φρύδι.
6: Το φρύδι.
5: Βλέπω το φρύδι μου και λέω, έχω τρύπα εδώ. Και πάω κοντά και είναι άσπρη τρίχα. Είμαι με το μολυβάκι τώρα. Έχω ένα καφέ μολύβι και μολάω όπου βρω.
6: Κάνει ζωγραφική. Παιδιά, ο Θεός αν το σκεφτείς,
5: ναι,
6: όλα η Σοφία τα έχει κάνει.
5: Γιατί που την είδε η Σοφία που χάνει τρίχες.
6: Πρόσεξε.
5: Ναι, για πες.
6: Εσύ δεν βλέπεις καλά στον καθρέφτη, έτσι.
5: Ναι, ναι, ναι, βλέπουν οι άλλοι όμως.
6: Τι σε νοιάζει, ούτε και αυτοί βλέπουν καλά στις ηλικίες που είμαστε.
5: Συνομιλικοί.
6: Άρα.
5: Κατάλαβα, πρέπει να κάνουμε με μεραμολή με τα παρέκα να μας βλέπουν κούκλες. Μεγάλη επιτυχία ήταν αυτό.
6: Άρα, να δεις ότι η φύση όλα το προνόησε. Βρε τι πρωθυπουργό έχουμε, στέλνουμε μέχρι και Έλληνα στο διάστημα.
5: Άρα το είδα αυτό. Καλά, δεν το στέλνει ο πρωθυπουργός.
6: Καλά.
5: Τον έχω στις μέσα και εσύ εκεί πέρα.
6: Τον έδωσε την ευχή του.
5: Αμάν. Μη μου λες τέτοια.
6: Να γυρίσει,
5: παιδιά. Μη μου λες τέτοια πάντως στην ευχή του.
6: Ναι, την έδωσε την ευχούλα του. Του έκανε ένα ξεμάτιασμα και η μαρέβα. Και άντε γεια και φιλιά στο σπίτι.
5: Μάλιστα.
6: Αυτά.
5: Στραβάμε.
6: Λοιπόν,
5: τι.
6: Βλέπω εδώ πέρα ότι έχουν έρθει στην Ελλάδα celebrity. Αυτά, χαμός γίνεται, γάμος Οικονομάκου.
5: Εντάξει, γκώσαμε.
6: Η αλήθεια
5: γκώσαμε,
6: είναι too much.
5: Να είναι καλά η κοπέλα, να ζει στον ερωτά της, την αγάπη, να είναι ευτυχισμένη. Να γεράσουν στο ίδιο μαξιλάρι που είναι μια ευχή που λένε οι παλιότεροι. Να είναι
6: γεμάτο με φλουριά το μαξιλάρι.
5: Καλά, παιδιά, εντάξει, φτάνει.
6: Πολύ too much.
5: Όπου και να, δηλαδή και να μην σε ενδιαφέρει να δω φωτογράφεις, κασίλα μου. Λοιπόν, όπου και να έμπαινε.
6: Τσαχπίνης αυτό.
5: Δεν ξέρω, δεν το είδα.
6: Τσαχπίνο, μπυρμπιλιάρης αυτό.
5: Αλλά όπου και να. Δηλαδή έμπαινα ίντερνετ να δω κάτι άσχετο.
6: Ναι, ήθελε ο λαός, παιδί μου.
5: Παιδιά, ερχόταν στα μούτρα μου. Βίντεο και φωτογραφίες. Εντάξει, φτάνει ναι. πια.
6: Ωραίο πάντως τρίμερο, Κλέντι.
5: Και...
6: το φάγανε το καλαμαράκι του. Το πιάσανε. Το σπάσανε το πιάτο του και ξέχασε, λέει, η Νύφη να πετάξει την Ανθοδέσμη και κάναν χθες άλλη γιορτή. Το πέταμα της Ανθοδέσμη. Πώς λες το πέταμα του Αϊτού. Το πέταγμα της Ανθοδέσμης.
5: Και ποια το έπιασε?
6: Δεν θυμάμαι.
5: Καλά, μπουνίδια παλιά πέσα, το θυμάσαι.
6: Έλα τώρα, μωρέ, αυτές.
5: Σάμος, το... παιδιά, άμα πια. Έλα, ξύνεγα το γούρι.
6: Είχαν έρθει κάτι φίλοι του, κάτι ταλάκια, μια χαρά. Είχαν απλώσει εκεί μοντελαρίες στο μάτι, κάνανε σκάνινγκ. Και μαθαίνω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι Ιταλοί είναι σε ένα ταχύπλο. Και κάνουν βόλτα τις Κυκλάδες, έχει πολύ αέρα, έτσι. Παιδιά, τι αέρα είναι αυτό. Τι είναι αυτό. αυτό που γίνεται. Εν τω μεταξύ, γύριζα χθες μια μισή ώρα τη νύχτα από τη Μύκονο. Με αυτό το μικρό το αεροπλανάκι που μοιάζει σαν κουνούπι. Λέω, θα μας πάρει ο άνεμος και πού θα μας προσαράξει. Άραγε, αλλά ήταν μια χαρά η πτήση.
5: Μπράβο, χαίρομαι.
6: Να.
5: Λοιπόν, πάρτι μας και για τον Kanye West στις Βερσαλίες.
6: Ναι, το είδα. Ο οποίος
5: έδωσε και στις Βερσαλίες,
6: παιδιά. Ναι, παιδί μου, όποιος έχει χρήμα, όποιος έχει πολύ πιπέρι, ρίχνει και στα λάχανα. Ο Kanye West έδωσε μια συναυλία.
5: Δεν ξέρω αν έδωσε συναυλία, ξέρω τι
6: έκανε. Και ανέβασε την κόρη του πάνω να τραγουδήσει. Έχει 12χρονη κόρη.
5: Έχει, παιδιά, με την τέτοια, παιδί μου. Με την
6: Καρδάσια. Το ανέβασε το κοριτσάκι και έγινε αλλαλαγμός. Και μάλιστα ήταν κρατημένη από σχοινή, από ειδικό μάλλον. Ήταν κρατημένη γιατί ήταν όλο το σκηνικό η Σελήνη, κάτι τέτοιο.
5: Ρε παιδί μου, τις καημένες,
6: και Σελήνη τι είπε.
5: Τις καημένες Βερσαλίες και ήταν όλοι ντυμένοι με ρούχα εποχής, βέβαια με τον πισινό έξω, να το πω αυτό. Και πως, δηλαδή κρίμα τις Βερσαλίες.
6: Εγώ λέω ότι δεν μπορεί να νοικιάζει ένα χώρο, παιδιά, όποιος να είναι.
5: Ακριβώς. Δηλαδή, επειδή έχει μόνο λεφτά.
6: Επειδή
5: μπορεί.
6: Πρέπει να υπάρχουν και κάποια κριτήρια. Πού είναι το Υπουργείο, το Γαλλικό Υπουργείο Πολιτισμού.
5: Βλέπεις, βρε,
6: πού είναι η Γαλλίδα κύρα Μενδώνη, να τους βάλει σε τάξη. Πραγματικά δηλαδή έχει κάνει Dior, έχουν κάνει εμβληματικές προσωπικότητες και brand μέσα στις Βερσαλίες και ο Kanye West έκανε πάρτι μπάσκε.
5: Και βλέπω φωτογραφίες και είναι και κίτσικο πράγμα, δηλαδή πολύ δεύτερο. Και βλέπεις τώρα το περιβάλλον των Βερσαλιών που είναι τόσο ωραίο με τα φοβερά τα δάπεδα, τα ξύλινα αυτά που δεν μάμουν τώρα πως λέγονται ενώ τα θυμόμουνα, στους τοίχους. Και έρχεται τώρα Μπουαζερί, έλα σώπα, καλά πάει. Τις Μπουαζερί στον τοίχο.
6: Άρχισες τα...
5: Όχι, είμαι με τις ώρες μου, με τις μέρες μου.
6: Α.
5: Λοιπόν, πρόσεχε τώρα, δεν γελάς. Επειδή παντρεύτηκε η Οικονομάκου, βλέπω τώρα ένα άνθρωπο. Αυτή είναι η σύντροφος του Φίλιππου Μιχόπουλου, Κωνσταντίνα Ευρυπίδου.
6: Ναι.
5: Τώρα το θυμηθήκανε. Σου λέει, αφού έχει γίνει
6: πατακλάς
5: από τη μία πλευρά, έλα να βάλουμε και εμείς ένα άνθρωπο να δούμε το αντίπαλο δέος.
6: Λοιπόν, το Μποτζουρνίτο, άντε για και φιλιά.
5: Ναι,
6: στο
5: μωρέ,
6: σπίτι.
5: Κρίμα, μωρή καημένη.
6: Bye, αλλά είναι πολύ καλά με τα γόρη της. Τα γόρη μου.
5: Πήγανε και στο γάμο της Οικονομάκου, τους είδα δηλαδή.
6: Βεβαίως.
5: Τώρα μπροστά μου εδώ.
6: Ναι, πώς τον είδες αυτόν, καλύτερο.
5: Έλα μωρέ καημένη μου, καλός άνθρωπος είναι, δεν έχει σχέση με τις δημοσιότητες και με αυτά.
6: Αργεί σιγά σιγά να μπαίνει.
5: Τον συνηθίζω σιγά σιγά.
6: Σε λίγο να δεις τι θα γίνει.
5: Δεν
6: σε
5: είναι,
6: λίγο
5: θα
6: θέλει,
5: είναι.
6: Έλα παιδιά, στηθείτε.
5: Νόστιμος είναι και φαίνεται καλός άνθρωπος, καλό άτομο πάντως.
6: Ναι.
5: Ήρεμος, βέβαια φαντάζομαι ότι βλέπει όλους αυτούς και βγάζει φλίχτενες. Αλλά κάνει υπομονή για να κάνει και κουράγια κάνει.
6: Πάντως
5: βλέπει όλους τους σοβουμπίζει από τα Λίντλ που έχουμε εμείς.
6: Λένε το.
5: Ναι, και κάνει κουράγια.
6: Γιατί λες τέτοια πράγματα.
5: Γιατί τέτοια σοβουμπίζει έχουμε, γι' αυτό τι για να λέω.
6: Είμαστε για τα πανηγύρια.
5: Για τα πανηγύρια είμαστε. Πήγε τώρα ο άνθρωπος εκεί στο γάμο με τα πανηγύρια που είναι οι άλλοι, που είναι ο άλλος με την αλυσίδα, οι άλλοι με τα σκουλαρίκια, άλλος φοράει γόβες. Και πήγε ο άνθρωπος εκεί πέρα που είναι με το μακό του μπουζάκι, το μερμουδάκι του, είναι λίγο έτσι. Πώς να σου πω.
6: Αγώνα πάντως δίνανε κάποιοι για 5 λεπτά δημοσιότητας.
5: Ναι.
6: Είμαι κι εγώ εδώ, δείτε με!
5: Και πήγε ο άνθρωπος και έκανε κουράγιο. Τι να κάνει. Δεν νομίζω ότι είναι η καλύτερη του, δηλαδή μου φαίνεται αντι.
6: Beach party, μ' αρέσει το γαμήλιο. Μ' αρέσει το γαμήλιο beach party πάντως, έτσι.
5: Ναι.
6: Που τρώνε, χορεύουν, πίνουν σαμπάνια και πέφτουν στη θάλασσα.
5: Ναι.
6: Μετά μεθυσμένοι. Τι, γιατί, τι βλέπεις.
5: Βλέπω κάτι ντυσίματα. Τέλος πάντων, πάμε.
6: Πιανού τώρα.
5: Ολωνώνανε. Είναι.
6: Από τους καλεσμένους.
5: Ναι, είναι, πώς το σου πω τώρα.
6: Παιδιά, πώς μπορείς να πηγαίνεις.
5: Πανηγύρι στο Αγρίνιο.
6: Μπορείς να μου πεις πώς μπορείς να πηγαίνεις στο beach bar με τα κουνάκι. Αυτό μπορείς να πεις.
5: Δεν είναι από τα κούνια. Είναι πλατφόρμες κυρίως.
6: Ναι.
5: Που η πλατφόρμα δεν είναι. Εντάξει, την παλεύεις. Δεν έχει τα κούνι η πλατφόρμα.

0: Αχ, και η Ζωζεφίνη και η ρώτησε γιατί δεν πήγε σε κάτι awards, δεν θυμάμαι, Μάντι, ήταν κάτι, ήταν αυτά τα μουσικά που δίνουν. Και είπε, αχ, έχω πάρει πάρα πολλά βραβεία, δεν πειράζει, θα πάρει και κάποιο άλλο. Σιγά, βρε, Σελίν Ντιόν.
1: Περίμενε, η Ζωζεφίνη μόνη τη.
0: Μόνη τη.
1: Εμού του ιδίου.
0: Την ρώτησε, τη είπα, γιατί δεν ήσουν σε αυτά τα awards, δεν ξέρω, awards, δεν ξέρω πια τώρα. Και είπε ότι έχω πάρει τόσα βραβεία, λέει, στη ζωή μου, λέει, α πάρει και κάποιο άλλο, δεν πειράζει.
1: Συγγνώμη, δεν θα μπορούσε να πάει ω τραγουδιάρα.
0: Δεν ξέρω. Τραγουδιάρα κι εσύ.
1: Ε, τι να την πω, ως αηδά.
0: Ως καλλιτέχνηδα.
1: Να.
0: Και είπε ότι με τον Νίνο έχουμε παντρευτεί και δεν το ξέρετε.
1: Έχουμε παντρευτεί.
0: Και δεν το ξέρετε. Τώρα το ξέρουμε όμως.
1: Έχουν παντρευτεί.
0: Έτσι είπε.
1: Α, τι δυσάρα είναι αυτή.
0: Καλά μωρέ, σιγά μου, και νομίζω ότι είναι μούφα εγώ. Το είπε έτσι για να το πει.
1: Α, λες.
0: Ε, ναι. Είναι δυνατόν να παντρευτεί χωρίς αναοικονομάκου.
1: Πες μου γιατί.
0: Χωρίς ντέφια, μου έχουν αρκούδα που θα φέρνουν, να χορεύει κι αυτή.
1: Ε, ο Νίνο είναι πιο.
0: Ναι, αν κρίνω από τη Ζώζεφιν δεν νομίζω. Έλα, πάμε παρακάτω.
1: Πες μου τώρα για τις καιρικές συνθήκες, πώς ήρθες από το σπίτι σου, πώς σου φάνηκε
0: η ημέρα σήμερα.
1: Τι ωραία. Τι ωραία, καλέ, 35 βαθμοί Κελσίου.
0: Σιγά μου ρε, πιάσει τη χιτιά, έχει βρει κακό. 32 έλεγε το τυπικό.
1: Έχει καεί ο εγκέφαλό σου, παιδιά, με το που βγήκα. Κατάλαβα γιατί είναι σε δίνει όλη η Ευρώπη. Μιλάμε για τέτοια.
0: Εμείς δεν είμαστε σε δίνει. Εμείς είμαστε κουκλάκα ζωγραφιστά, ούτε του παπά. Πιο δροστερό Ιούνιο δεν έχω ξανά, δεν θυμάμαι τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να ήμουν με τα μπρατσάκια μου.
1: Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι κάποιοι καύσονες γινόντουσαν Ιούνιο, παιδιά.
0: Ναι, καλή μέρα θα μου πεις, κατά εκεί κάθεσα μήτρα, δεν μπορούσα να σάρει σπίτι σου. Εγώ δεν βλέπω ότι μπορώ να βγω στο. Εμένα σου είπα κριτήριο το μπαλκόνι.
1: Α.
0: Δεν μπορούσα να βγω στο μπαλκόνι, μου κοβόταν η ανάσα, σου λέω. Σήμερα το μεταξύ, όπως ήμουνα σπίτι μέσα, ήμουνα δίμα στο μπαλκόνι, ακούω ένα μπαμ και βγαίνω έξω και είχαν τρακάρει δύο αυτοκίνητα κατά από το δρόμο μου.
1: Και. Πήρε τσίπ και.
0: Όχι, πήγα μωρέ μου και πήρα δύο νερά, αλλά είχαν προλάβει άλλη να δώσω στις κορίτσια.
1: Χαλιά.
0: Ναι, τίποτα, γέστατες. Δεν χτύπησαν οι γυναίκες που οδηγούσαν, αλλά η μία ήταν σοκαρισμένη. Το αμάξι είχε γίνει της μιανής, έπεσε πάνω στο δικό μας τοίχο. Της πολυκατοικίας δεν επαφτεί από το τοίχος μας. Το αμάξι της έγινε τα χάλια.
1: Πώς, συγγνώμη, πώς έπεσε στον τοίχο.
0: Κοίτα τι έγινε. Νομίζω ότι η μία. Αυτή η διασταύρωση που γινόταν πάρα πολλά τρακαρίσματα. Και βάλανε stop. Αλλά στο stop έχει ένας δρόμος, δεν έχουν όλοι δρόμοι, το καταλαβαίνετε. Αυτή λοιπόν η μία μάλλον παραβίασε το stop, δεν το είδε, και η άλλη που ερχόταν από πάνω πρέπει να ερχόταν πατημένη. Γιατί δεν δικαιολογείται τέτοια τράκα.
1: Παιδιά, να προσέχετε.
0: Δηλαδή αυτή που είχε δίκιο, ερχόταν πατημένη ωστόσο. Δηλαδή, άμα έχεις στενά, δεν είπε το παίρνεις, το πατάς τώρα. Πας σιγά σιγά.
1: Ποια έπεσε στον τοίχο σας, η πατημένη.
0: Όχι, άλλη. Αυτή που πρέπει να παραβίασε το stop και την παρέστηρε η άλλη.
1: Μάλιστα.
0: Και ήταν η καημένη της, λυπήθηκε η ψυχή μου.
1: Τι.
0: Ναι, μωρέ, είναι σοκ, μωρέ μου τώρα.
1: Και στρίγγιζε μία στην άλλη.
0: Δεν στρίγγιζε καθόλου. Γιατί βγήκε η μία και είπε μία συγγνώμη, είπε η άλλη συγγνώμη. Ναι, ήταν πολύ, πολύ αγαπημένες, αλλά ήταν σοκαρισμένες.
1: Λυπήθηκαν στο στόμα,
0: η μία βοήθησε και την άλλη, μετά φώναξαν τους ανθρώπους.
1: Θα γίνουν πολύ καλές φίλες αυτές.
0: Ξέρεις
1: πόσα ερωτικά έχουν ξεκινήσει έτσι.
0: Λες,
1: ξέρεις ότι γνωστή επιχειρηματία τράκαρε με ένα γιατρό και έκτοτε τι μου σου κάνω, τι μου κάνεις αυτά, δώσε μου το τηλέφωνό σου, η ασφάλειά σου, ταυτό, έλα να βγούμε έξω να σε παρηγορήσω. Πάμε να πιούμε καφέ, όχι καφέ, να πιούμε ένα τσάι, βάλε λάδι και έλα βράδυ και έγινα ζευγάρι και παντρεύτηκα.
0: Τι λέει ρε παιδάκι μου.
1: Το ξέρεις πόσα love story έχουν γεννηθεί στις ασφάλτου τα μοιραία.
0: Δεν μου έχει τύχει. Εντάξει, δεν έχω τρακάρει και ιδιαίτερα.
1: Δεν θα ήθελα να τρακάρω για να γνωριστώ με κάποιον.
0: Ούτε εγώ. Έχω γνωριστεί με κάποιον από τρακάρισμα που φάγαμε τα μουστάκια μας. Όχι δηλαδή κομμενικός.
1: Ναι.
0: Ήτανε, δεν βγάζα μάκρη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν.
0: Και με μια γιαγιούλα είχα που βγήκε με μουτζονε πριν χρόνια.
1: Ωραία, γενική γιαγιούλα.
0: Δεν είχα καταλάβει τι της είχε συμβεί.
1: Τι εννοείς.
0: Ήρθε και έπεσε πάνω μου. Ναι, αλλά έπεσε κυλώντας. Τσ' έφυγαν τα χειρόφρενα. Και κύλησε πάνω μου. Και μου είπε που ήρθες που είσαι μπροστά μου, έφταιγα που ήμουν μπροστά της εγώ. Αυτό δεν έβρισκε. Λέω ότι πάρτε τα στοιχεία μου, πάρτε τον ασφαλιστή σας και πάρτε με τηλέφωνο. Δεν μπορούσα να βγάλω. Δεν με πήρε ποτέ τίποτα, ποτέ δεν με ενόχλησε, ποτέ δεν με πήρε ποτέ τηλέφωνο.
1: Δεν σε χτύπησε.
0: Με φίλησε, να το πω έτσι. Δεν με πήρε ποτέ τηλέφωνο. Εγώ σέβωσα το τηλέφωνο για να ηρεμήσει να με αφήσει ήσυχη. Θα πήγε στον ασφαλιστή, της είπε καλέ εδώ πέρα, κάνε το κορόιδο κιόλας. Μια κυνηγάει άλλη.
1: Σωστό.
0: Και ευτυχώς τελείωσε αυτό.
1: Πόσα χρόνια έχεις να πας σε beach bar.
0: Που πέρυσι καλέ, τι ζυγασίε.
1: Α, πήγαινες, πού στα νότια.
0: Ναι, έχει κάτω εκεί και στην Σαρονίδα και εκεί έχει ωραία beach barάκια, πάρα πολύ ωραία.
1: Που πάτε για μπάνιο και κάνετε. Πίνετε το
0: ποτάκι. Χαλαρό ποτάκι.
1: Απόγευμα.
0: Βραδάκι, βραδάκι.
1: Α, βράδυ. Ναι. Εγώ σου λέω να κάνεις μπάνιο, να τα κάνεις όλα μαζί.
0: Όχι, δεν μπορώ.
1: Δεν μπορείς.
0: Όχι, βραδάκι είναι ωραία,
1: μάλιστα. Που έρχονται τα παλικάρια, σου λένε μαντάμ, τι θέλεις, μαντάμ.
0: Ναι. Να. Τι θα το κάνω το παλικάρι μου, ωραία, μου λέει μαντάμ και μου λέει
1: μαντάμ. Σε περιποιείται. Θέλεις νεράκι, θέλεις χυμό.
0: Τα λυπάμαι, μωρέ, και αυτά τα παιδάκια που είναι μέσα στην
1: ζωή. Μια χαρά, καλό τυπάκι παίρνουν. Γιατί?
0: Ναι, μέσα στο. Βράζει το. Μέσα στη ζέστη έχουν βράσει το κεφάλι του το κακό.
1: Που δεν ζεσταίνεσαι, δεν ζεσταίνεσαι και έχει πάθει ο εγκέφαλος.
0: Δεν είναι από τη ζέστη, παιδί μου.
1: Τι είναι, από τι είναι.
0: Από τα δικά μου τα ορμονικά.
1: Α, λοιπόν. Κοιμήθηκες καλά το βράδυ.
0: Να χαρά. Α. Λοιπόν, οι Γάλλοι τι πάθανε, τι έχουν
1: παιδιά,
0: πάθει.
1: Οι Γάλλοι, γενικά όλη η Ευρώπη έχει καεί το πομομέρι.
0: Και έχουν βάλει, βάζανε λέει αλουμινόχαρτα στα τζάμια για να, ξέρεις, να, για να πέσει θερμοκρασία. Και κάτι άλλο που διάβασα και δεν το ήξερα, βάζει σκυμολία, λέει, μερκαδόρου σκυμολία.
1: Για σκίαση,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αυτό ξέρει τι θέλει. Όποιο άνοιγε τώρα στη Γαλλία ή στην Ευρώπη αυτές τις εταιρείες, παιδιά, που έχει μία μεμβράνη που βάζουν στα αυτοκίνητα και στα τζάμια κτηρίων, θα έκανε χρυσές δουλειές.
0: Ναι.
1: Φαντάσου τώρα, δεν θα προλάβαινε να βάζουν.
0: Ναι, απλά ξέρει τι γίνεται με αυτή τη μεμβράνη. Το χειμώνα που θες λίγο ήλιο για να είσαι ζεστά. Ζεστά
1: δεν καλά είναι. Τώρα. Νομίζω ότι αυτά ανοίγουν και κλείνουν. Δεν είναι μία μεμβράνη. Δηλαδή έχει λίγο.
0: Όχι, αυτοκόλλητη μεμβράνη.
1: Είναι αυτοκόλλητη, αλλά δεν είναι, είναι πάντα σκουρό.
0: Ξέρω ότι είναι για να προς αποφυγή του ήλιου.
1: Ναι.
0: Άμα είναι προς αποφυγή.
1: Όμως διατηρεί την ωραία θερμοκρασία του σπιτιού και το χειμώνα δηλαδή έχει ζέστα.
0: Είμαστε σίγουροι.
1: Ναι, κάτι τέτοιο γίνεται.
0: Άμα ήταν έτσι θα βγάλαμε μονόστρες, είσαι σίγουρη.
1: Είναι μόνο στα τζάμια αυτό.
0: Ναι, αλλά είναι για το καλοκαίρι, ξέρω, δεν ξέρω για το χειμώνα. Εγώ δηλαδή ο λόγος που δεν το έχω βάλει αυτό που μπορούσα να το βάλω σε ένα μέρος, σε ένα δωμάτιο.
1: Σκοτεινιάζει λίγο.
0: Είναι, δεν μόνο αυτό, είναι ότι εγώ θέλω να μπαίνει ήλιος το χειμώνα. Στο σπίτι και να αλλιάζεται το σπίτι.
1: Μάλιστα.
0: Με τα τζάμια κλειστά εννοώ. Έτσι δεν χρειάζεται, να μην χρειάζεται να ανοίξω. Ποια είναι η άλλη πλουσιογούνα που παντρεύτηκε? Χούρι, Μούρι.
1: Μούρι, έχεις κάνει.
0: Πώς τη λέγανε, τι είναι αυτή, τι ήταν αυτή?
1: Είναι η οικογένεια Χούρι.
0: Μίλησε έμαλα την οικογένεια Χούρι.
1: Η οικογένεια Χούρι είναι η. Έχουν τη.
0: Από πού είναι αυτή?
1: Από το Λίβανο.
0: Ωραία.
1: Έχουν τη μεγαλύτερη κατασκευαστική του κόσμου.
0: Έλα, γαμούλες!
1: Όποιος θέλει.
0: Τι παντρεύτηκε αυτή? Α, τι εννοώ.
1: Παντρεύτηκε. Δεν παντρεύτηκε. Καλύτερα με πίθηκο παρά με αντρανήθηκο.
0: Αυτό παντρεύτηκε. Τι επιχειρεί είναι ο άλλο, δεν μπορεί να πήρε καραμπατήρι.
1: Πήρε έναν πάλι χάι Λιβανέζο.
0: Α, οκ. Okay.
1: Λοιπόν, νέα παιδάκια, πολύ ωραίο ο γάμο, διήμερο. Και Παρασκευή και Σάββατο. Την Παρασκευή το πρόγραμμα.
0: Α, πέρασε. Τρίμερος οικονομάκου.
1: Τι είναι αυτό, παιδί μου, καλύτερα, δε.
0: Γελάω, τι να λέω, για πες.
1: Λοιπόν, την Παρασκευή έγινε φοβερό γλέντι που έγινε στο κτήμα στο Νάσιουτζικ.
0: Πήγε κανείς να τραγουδήσει εκεί πέρα δικό μου να πάρει κανένα φράγκο.
1: Κωνσταντίνος Αργυρός.
0: Έλα, Παναγία, ο Αργυρός είναι ο νέος Ρέμος. Δεν λείπει που δεν τα παίρνει από παντού. Τραγουδάει παντού.
1: Ναι, ο Ρέμος θα πίστευε ότι θα ήταν ο Ρέμος. Μου έκανε εντύπωση και εμένα. Κελ σουρπρίζ, κελ σουρπρίζ. Ο Ρέμος έχει κουραστεί και ετοιμάζεται φέτος για ανάμο. Μετά από πολλά χρόνια. Ο Αντώνης Ρέμος επιστρέφει
0: ορίστε.
1: Στον Άμος.
0: Και μετά, τραγούδησε Αργυρός και μετά.
1: Λοιπόν, και την επόμενη μέρα, ποια τραγούδησε?
0: Δύση. Έλα, ο Κούσας τα κανόνισε.
1: Έλα, όχι παιδάκι μου.
0: Τους ξέρετε, τους ακούσα αυτοί όλοι οι πλούσιοι.
1: Γνωρίζονται.
0: Μυρίζει ο ένας τον άλλον.
1: Γνωρίζονται. Ναι. Αλλά η Ανούλα ήρθε από τη Νέα Υόρκη.
0: Φαντάζομαι τη Νέα Υόρκη, φαντάζομαι τι έπεσε, τι χρήμα.
1: Ναι. Φαντάζομαι ότι όλος ο δρόμος στα αερομίλια ήταν στρωμένος με πετροδόλαρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και τραγούδισε και ήταν. Έχει αδυνατήσει πάρα πολύ η Αναβίση.
0: Αυτό είναι καλό ή κακό?
1: Είναι πάρα πολύ καλό. Πάντα ήταν.
0: Για από μια ηλικία και μετά πάντως είναι καλό να κρατάμε μπάγκα. 2 κιλά.
1: Τι είναι μπάγκα, είναι καλό μπάγκα τέτοια.
0: Δύο κιλά στην μπάγκα, διότι πρώτον είναι πιο ωραίο το πρόσωπο και δεύτερον αν αρρωστήσεις και έχεις μια δυναμία, η κοτόσουπα δεν φτάνει. Ξέρεις, τους κοτόσουμε και τις κομπόστες.
1: Ναι. Εσένα σ' αρέσει.
0: Πρέπει να έχεις λίγη δύναμη. Να τα επεξέλθει ο οργανισμός, να μην είναι στα τελευταία του ενώ από κιλά. Να έχει δηλαδή δύναμη να σηκώσει το χέρι, να. Πώς να σου πω. Να κουνηθεί, να πιάσει την πάπια. Μπατερίτσα. Θέλει 2 κιλά κάβα να υπάρχουν.
1: Τι λέω, 2 κιλά κάβα.
0: Ρε παιδί μου, να ζει σε 2 κιλά πάνω. Δεν πειράζει.
1: Και αυτά ο Θεός εν σοφία τα έχει κάνει.
0: Τι εννοείς?
1: Γιατί μετά από μία ηλικία αλλάζει ο μεταβολισμός για να έχει τα 2 κιλά μπάγκα.
0: Αυτή το μην έχει πει αυτό στο μεταβολισμό της και έχει γίνει, έχει αδυνατήσει πολύ. Εμένα μου άρεσε όμως, ήταν πολύ.
1: Και ήτανε τώρα παχιά, είναι καλή.
0: Κανονική προς το δύνατο ήταν. Δεν είχε κάνει υποψία λίπους η γυναίκα.
1: Πάρα πολύ ωραίο σώμα είχε,
0: ναι,
1: πάντα.
0: Ναι, ισχύει.
1: Ήτανε δηλαδή juicy κουτίες.
0: Ισχύει.

0: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες. Ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ. Στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76100.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
0: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
6: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Δεν τους μπορώ τους άντρες. Πες μου τώρα τι γίνεται. Πες μου τώρα τι έχεις πάθει. Τι σε έχει βρει.
8: Ο ηχολήπτης μας. Αντάξει είναι.
7: Τι.
8: Τίποτα.
7: Τι είπε.
8: Λέει. Δεν είναι στήθος. Είναι μπαμπάτσικη. Εντάξει. Να λέει. Βλέπω λέει το τένις. Λέει και αυτή θα ήθελα να παίξω κι εγώ. Λέει. Δεν λέω να αρχίσω τώρα που βλέπω. Λέει αυτή τη χοντρούλα.
7: Χοντρούλα.
8: Σε δείχνει από μακριά το μεταξύ. Εντάξει. Είναι juicy η ταινίστρια. Δεν μπορώ να πω τώρα. Αλλά από μακριά. Λέω που την είπε τώρα τη χοντρούλα. Και πήγα να πω οι άνδρες και αυτά και να πω την κακία μου και τη ζούμαρε και λέω εντάξει δίκιο έχει ο Θανάσης μας εδώ.
7: Ναι. Λοιπόν, οι άνδρες καλό είναι να προσέχουν και την προσωπικότητα της γυναίκας εκτός του χοντρούλα και του
8: Νατουλιά. Εντάξει ρε παιδί μου, το πρώτο που βλέπεις είναι να σε τραβάει ο άλλος.
7: Ναι, εντάξει.
8: Δηλαδή, άκου να σου πω κάτι. Να μου πεις τη γνώμη σου. Ας την ομορφιά.
7: Οι άνδρες μένουν περισσότερο στην εξωτερική εμφάνιση, ενώ οι γυναίκες δεν μένουμε στην εξωτερική εμφάνιση. Μπορούμε να πούμε όμορφους αλλά σαχλός.
8: Συμφωνώ.
7: Έτσι δεν είναι.
8: Αλλά πρόσεξε. Ας είναι ο άλλος όμορφος. Ο καλύτερος χαρακτήρας να είναι ένας άγγελος να είναι. Παιδιά, άμα έχει κάτι συγκεκριμένα χέρια που έχω στο κεφάλι μου.
7: Α, τι. Κοντά και χοντρά.
8: Όχι, ούτε αυτό.
7: Τι.
8: Κάτι που είναι κάπως το νύχι.
7: Έχεις και εσύ τα θέματα σου.
8: Πω, δεν μπορώ καθόλου.
7: Το νύχι είναι θέμα νυχιού.
8: Ναι.
7: Δηλαδή, εσύ το πρώτο πράγμα που κοιτάς ναι. τον άντρα λες κάτσε να ψάξω τον νύχι.
8: Ναι. Δεν λέω εγώ σήμερα να δω τον νύχι. Το βλέπω. Δεν είναι δύσκολο. Δεν είναι το βρακί του. Δεν είναι το τέτοιο του να πρέπει να κάνω μπλονζόν για να το δω. Βέντε το χέρι με τη μία σε έναν άνθρωπο.
7: Πες ότι έχει υπέροχο χέρι.
8: Ναι.
7: Είναι το νύχι που θέλεις. Αλλά ρε παιδί
8: δεν είναι θέμα μανικιούρ, έτσι.
7: Ναι.
8: Είναι θέμα κατασκευαστικό. Να το πω έτσι.
7: Μην τα βλέπεις.
8: Συνήθως
7: το
8: μεταξύ, όταν είναι το νύχι το συγκεκριμένο έτσι, είναι και κάτι άλλο έτσι.
7: Καλά τώρα. Εντάξει τώρα και εσύ.
8: Δεν
7: το
8: μιλάω για μεγέθη, μιλάω για σχήμα. Να, τότε,
7: γιατί
8: τώρα,
7: δεν πας σε ανθρωπολογικό να κάνεις έρευνα ανθρωπολογική.
8: Δεν μπορώ να σε εξηγήσω τώρα στον αέρα. Θα σου πω από άλλη φορά και θα συμφωνήσεις και μαζί μου.
7: Ναι,
8: είμαι σίγουρη. Λοιπόν, αυτό
7: βλέπω
8: μόνο.
7: Τόσο περίεργα αντρικά χέρια τον τελευταίο καιρό. Πολύ λίγοι έχουν ωραία χέρια.
8: Δεν με νοιάζει βέβαια να είναι ωραία ή άσχημα.
7: Δεν μπορείς τώρα και ένα ανιχάκι που είναι κάπως.
8: Δεν μπορεί να είναι και τέλειο το χέρι τα λουνού, ρε παιδί μου. Εντάξει, ένα συμπαθητικό χέρι να έχει ο άνθρωπος. Αλλά είναι ένα συγκεκριμένο νύχι.
7: Αχ, Θεέ μου. Ποιο είναι το συγκεκριμένο νύχι.
8: Δεν μπορώ.
7: Κοντό και
8: πλακουτσοτό. Κοντό και
7: πλακουτσοτό.
8: Ναι, και άστο τώρα.
7: Που δεν είναι καλό σχήμα. Δεν είναι στρογγυλό, είναι κοντό.
8: Είναι πολύ χαμηλά εδώ, πάρα πολύ χαμηλά εδώ.
7: Ναι.
8: Το πετσάκι του νυχιού εννοώ, έτσι.
7: Α, αυτή ήταν παιδιά πετσολόγο σε άλλη. Σε άλλη ήταν μανικιουρίστρα.
8: Είναι πάρα πολύ στρογγυλό. Δεν μπορώ να σου εξηγήσω. Είναι κάπως περίεργο και συνήθως. Αυτά πάνε σε.
7: Έχεις να μου δείξει ένα τέτοιο χέρι.
8: Θα το ψάξω.
7: Το έχεις πει ποτέ στον ψυχίατρο αυτό. Αυτό είναι χρήση ψυχιατρικής ανάλυσης.
8: Μπορεί ρε παιδιά, έχω και εγώ τα. Εγώ δεν είπα ότι είμαι τέλεια. Έχω και εγώ τα θέματα μου. Αυτό είναι από τα θέματα μου. Αλλά ευτυχώς δεν το συναντώ συχνά αυτό το νύχι.
7: Δεν σε είδα όμως με κάποιον πολύ ερωτευμένη που έχει το τέλειο νύχι.
8: Όχι, ούτε καν.
7: Άρα δεν είναι
8: παλιά
7: μόνο.
8: Παλιά εννοείς, παλιά αν ήμουν ερωτευμένη με κάποιον που έχει τέλειο νύχι.
7: Έχεις βρει με τέλειο νύχι?
8: Έχω βρει με πολύ ωραίο χέρι, αλλά δεν ήταν τα χέρια το θέμα.
7: Α.
8: Δηλαδή, ρε παιδί μου, βλέπω τα χέρια είναι φυσιολογικά, προχωράμε. Φυσιολογικά δεν ψάχνω εγώ να βρω το κρινοδάχτυλο. Για όνομα της Παναγίας.
7: Μπορεί και αυτό να ταιριάζει ο κρινοδάχτυλος με τα άλλα συστήματα.
8: Να σου πω, είδαμε και τα ωραία χέρια βέβαια, να τα λέμε και αυτά. Χορτάσαμε.
7: Πάει και αυτό.
8: Πάει και αυτό.
7: Απορρίφθηκε και αυτό.
8: Παρακάτω.
7: Μάλιστα.
8: Λοιπόν, εντάξει τώρα, όλοι όμως έχουμε κολλήματα, ρε παιδί μου.
7: Σαφώς.
8: Που να μην έχει να κάνει αυτό το πράγμα, δεν έχει να κάνει με ομορφιά ή όχι.
7: Εγώ
8: έτσι.
7: Λοιπόν συνάντησα ένα τύπο που ναι. θέλει να πηγαίνει μόνο από, με γυναίκες από 60 και πάνω.
8: Να τον, αλήθεια, το ναι. τηλέφωνο του δώσε μου. Δεν έχουμε στην υπόψη για το μέλλον.
7: Λοιπόν, από 60 και πάνω είναι το βίτσιο του. Όσο πιο γριά, τόσο πιο καλά.
8: Καλά,
7: παιδιά, ναι.
8: Γιατί? Για τα λεφτά τη.
7: Όχι. Είναι λόξα ψυχιατρικό θέμα. Αυτό έγινε από την παιδική ηλικία κάτι.
8: Με τη γιαγιά του πρέπει να έχει, όχι με τη μαμά του.
7: Εγώ ρώτησα. Τι λέει, δούλευε πολύ η μαμά του, πολύ σκληρή, πολύ αυτό. Και δεν είχε, φαίνεται, την αγάπη τη μαμά και την αναζητάει το βυζί από αλλού. Τι να σου.
8: Α βρει μια νεότερη γυναίκα όμω. Αυτή τη γιαγιά του ψάχνει, όχι τη μαμά του. Αυτό μα λέει.
7: Είναι και αυτό ψυχιατρικό.
8: Πόσο χρονών είναι αυτός ο άνθρωπος?
7: Αυτός είναι...
8: Να σου πω γιατί είναι 50 και θέλει μια 70.
7: Είναι 37.
8: Α, τη γιαγιά του ψάχνει.
7: Ναι, ακριβώς.
8: Να τον έχουμε στα υπόψη στη σύνταξη τον άνθρωπο, μπορεί να...
7: Πάντως, ρε παιδί μου, όταν έχει τέτοιο κουσούρι δεν σε φτιάχνει, η αλήθεια είναι. Αν ξέρεις ότι αυτός έχει το κουσούρι αυτό...
8: Κοίτα, αν είναι ένας άντρας ο οποίος έχει βίτσιο και κουσούρι, που δεν το θέλω κουσούρι, βίτσιο, να πηγαίνει να κάνει σεξ με μεγάλες κυρίες. Από αυτόν ο οποίος κάνει σεξ για τα λεφτά με τις μεγάλες κυρίες, χίλιες φορές τον κουσουράτο.
7: Ναι, συμφωνώ, αλλά δεν μπορούμε να βρούμε ένα νορμάλ, δηλαδή πρέπει να είμαστε ή στο συμφέρον ή στο κουσούρι.
8: Εντάξει, δεν είναι κουσούρι, παιδί μου, γούστο είναι αυτό.
7: Τι γούστο.
8: Άμα
7: αυτό σου λέει δεν... έχω πρόβλημα.
8: Εντάξει.
7: Δες με έχω πρόβλημα. Ναι, οπότε παίρνει και τον πιμπερό μαζί και λες τι έλα.
8: Τι για τον Παντούλο, του λες παραμύθια. Θα παίζει άλλη του κάτι του πλέκει. Θα παίζει άλλη του να κουνιστεί πολυθρόνα. Κατάλαβε. Θα το κάνετε στην κουνιστή. Έχει δηλαδή, έχει και.
7: Ωραίο αυτό.
8: Έχει και ρόλου μετά αυτό. Έχει γκέιμι πολύ ωραίο.
7: Τι του λες, θα βάλω τη μασέλα.
8: Μπράβο, κατάλαβε. Θα βάλει μασέλε μετά γιατί για ντίλτο θα παίρνει μασέλε. Καθένας πώς φτιάχνετε παιδιά.
7: Ναι, πολύ, πολύ βίτσιο παιδί.
8: Μάλιστα.
7: Εδώ υπάρχει άλλο θέμα παιδί μου. Γιατί η Λασκαράκη δεν μπήκε στην οικονομάκα παιδιά.
8: Αχ παιδιά. Αχ παιδιά. Η μία έφτυνε η άλλη ρούφαγε. Εννοώ ρε
7: παιδί τώρα. Πάμε καλά.
8: Εννοώ ρε παιδί μου τόσο κολλητές.
7: Δεν δουλειά, δεν είχε ο διάβολος. Τα
8: τίρα. Γιατί δεν πήγε, λέει η χειρή, η χειρή. Να σου πω κάτι, προτιμώ αυτή την επικαιρότητα. Από να τώρα βλέπαμε ας πούμε ότι μία πολυκατοικία στα Πεπλάνωνα.
7: Ωραία, ε.
8: Παιδιά είναι
7: να
8: δυνατόν.
7: Να αρχίσουμε να ψαχνόμαστε παιδιά τα θεμέλια των πολυκατοικιών.
8: Όχι, δεν είναι
7: προφανώς
8: αυτό.
7: Προφανώς η διπλανή πολυκατοικία.
8: Αυτό έγινε. Προφανώς αυτό έγινε. Δηλαδή αυτό εικάζεται ότι έγινε. Η εγινότουσα...
7: Καταρχάς, όταν φτιάχνεις μία πολυκατοικία δίπλα σε άλλη πολυκατοικία, βάζεις προστατευτικό παιδιά. Δεν πας άντε και σκάβεις και ό,τι να είναι.
8: Αυτοί σκαλίσανε, λέει. Εικάζεται, θα δούμε, θα αποδειχθεί. Σκαλίσανε και πιάσανε και από δίπλα.
7: Α, ωραία.
8: Φαντάζεσαι τώρα να είναι αυτή να μένεις εκεί και να ξεσπιτωθείς έτσι τα καλά του καθημένου.
7: Καλέ, δεν το πιστεύω. Τετραόροφη πολυκατοικία έπεσε σαν χαρτί.
8: Ναι.
7: Φαντάσου τώρα ο άλλος που γυρίζει από τη δουλειά και θέλει να γυρίσει στο σπίτι του. Δεν έχει σπίτι. Αυτό ήτανε.
8: Και δεν είναι ότι δεν έχει σπίτι μόνο τη μέρα που γίνει τη μέρα. Αν ισχύει αυτό με τα θεμέλια, μιλάμε.
7: Τι.
8: Θα πληρώνει όποιος είναι πολλά λεφτά.
7: Τι θα πληρώνει όποιος είναι.
8: Δηλαδή αποζημίωση, παιδί μου, που έπεσε μια πολυκατοικία. Αυτοί που έχουν την ευθύνη, τι θα γίνει. Δηλαδή ξεσπιτωθήκαν 7 οικογένειες.
7: Δεν ξέρω.
8: Και 7 διαμερίσματα λέει.
7: Σε αυτή την περίπτωση, παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται.
8: Πες μου για την Οικονομάκου, θέλω να μάθω τι συνέβη, γιατί, πως την είπαμε, η Λασκαράκη δεν πήγε στον γάμονε.
7: Γιατί η Λασκαράκη δεν πήγε στο γάμονε.
8: Δεν είναι κολλητές.
7: Γιατί είχε, ήταν πίθη, είχε δουλειές.
8: Μπα, εγώ διάβαζα.
7: Ναι.
8: Καταρχήν, υπήρχαν άνθρωποι που έβγαζαν παντού φωτογραφίες των δυο τους όταν ήταν στα καλά τους, που ήταν αγκαλιασμένοι, ήταν κολλητές, δεν πήγαινε πουθενά μία χωρίς την άλλη. Ήταν σαν αδερφούλες, σαν αδερφούλες.
7: Ναι, και.
8: Και τελικά κάτι συνέβη και είχαμε ψεκραθεί και τον τελευταίο καιρό, λέει, δεν ανέβαζαν και μαζί φωτογραφίες στο Instagram και τσεκ από εξόβους και βίντεο και πράγματα και stories και Snapchat και εκείνο και τάλο και ριλ και μπριλ και όλα.
7: Όλα αυτά μαζί.
8: Όλα αυτά δεν ανέβαζαν τίποτα μαζί και υπήρχε μία αρέωση, να το πω έτσι. Αλλά κάποιοι είπαν ότι μπορεί να τσακωθήκαν, κάποιοι είπαν έλα μωρέ τα κορίτσια είναι busy και τελικά άμα δεν πηγαίνει και η άλλη στο γάμο της κολλητής.
7: Κάτσε ρε παιδί μου, μπορεί να λείπει στα εξωτερικά.
8: Της δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
7: Λες,
8: βέβαια.
7: Κάτι σοβαρό.
8: Κάτι έχει συμβεί.
7: Παιδιά, πάρα πολλοί κολλητοί φίλοι έχουν μάλλον στα
8: τελευταία. Υπάρχει γενικά τσακωσίνη, δεν πειράζει. Και παιδιά, αυτά είναι όπως το τέτοιο.
7: Τι?
8: Καθαρίζει ο οργανισμός που λέμε, καθαρίζει η κατάσταση.
7: Ναι.
8: Και άλλωστε λένε ότι μερικοί άνθρωποι έχουν τη ζωή μας και μεταφεύγουν και έκλεισαν τον κύκλο τους και πάνε παρακάτω.
7: Δεν μπορώ αυτά με τους κύκλους.
8: Α, γιατί?
7: Αυτά με τους κύκλους. Τι είναι οι κύκλοι?
8: Οι κύκλοι είναι οι κύκλοι. Είναι μεταφορικό οι κύκλοι.
7: Ναι.
8: Κλείνει ένας κύκλος και ανοίγει ένας άλλος.
7: Μάλιστα. Τι να πω, κλείνει ένας κύκλος και τις κακές επιλογές ανθρώπων τις λέμε κλείνει ένας κύκλος, ανοίγει ένας άλλος.
8: Δεν είναι κακές, μωρέ, επιλογές.
7: Δεν είναι.
8: Όταν τις κάναμε φαινόταν καλές. Μετά από δύο ήταν κακές. Αλλά μπορεί και οι κακές να σου βγουν σε καλό. Γιατί κάτι μαθαίνεις και από αυτό,
7: ναι,
8: δεν μπορεί.
7: Τι μαθαίνεις?
8: Μαθαίνεις την επόμενη να χώρεις φαλιάρα με τη μία. Να τον αναγνωρίσεις από μακριά το ότι έρχεται το.
7: Το κακό.
8: Το κακό, καταλαβαίνεις.
7: Μπα, όλοι στα ίδια λάθη πέφτουμε.
8: Μπα.
7: Στα ίδια και στα ίδια και στα ίδια.
8: Εγώ δεν πέφτω στα ίδια πάντως όσον αφορά τις σχέσεις, λέω πάντα. Ναι. Στα υπόλοιπα, ουό! Καλά είσαι.
7: Λοιπόν, παιδιά!
8: Τι έγινε?
7: Τι ζέστη είναι αυτή σήμερα? Τι ζέστη!
8: Σήμερα είναι λίγο ανεβασμένα, αλλά και πάλι
7: είναι,
8: παιδιά.
7: 35 βαθμοί. 35
8: με το Παρίσι, αράχοβα είμαστε.
7: Τι είμαστε?
8: Αράχοβα.
7: Δηλαδή, συγγνώμη.
8: Έχουμε δροσούλα,
7: οι άλλοι, ρε παιδί μου, δεν μπορούν καθόλου. Τι...
8: Μας είχαν 41. 41 είχαν. Κατάσταση 40.
7: Και να μην είχαν κοντίσιον.
8: Αλλά
7: ο Σανθόντε λα Πατρίντε λα.
8: Και εγώ
7: και το βράδυ.
8: Εχθές άκου τι έκανα. Άναψε air condition, ένα air condition που έχω σε ένα άλλο δωμάτιο που δεν έχει πόρτα και έρχεται γλυκά το αεράκι στο δωμάτιό μου και άναψα και τον ανεμιστήρα. Και άρχισα να φτερνίζομαι. Και λέω πάω για κρύωμα. Και έκλεισα τον ανεμιστήρα, έβγαλα την μπεμπέλη και μετά έμεινα μόνο με τον ανεμιστήρα. Mm. Δηλαδή μπορεί να κρυώσει κιόλα, παιδιά.
7: Άνετα.
8: Ναι.
7: Άνετα.
8: Φτερνιζόμουν να σου
7: δηλαδή, λέω. Δηλαδή να σε ρωτήσω κάτι. Έχει δει κάτι Αμερικάνου στα ξενοδοχεία που το βάζουν παιδιά στου 15 βαθμού Κελσίου και κοιμούνται με πάπλωμα?
8: Ναι.
7: Δηλαδή δεν υπάρχει.
8: Ναι.
7: Δηλαδή εκεί μπορεί να πάτσει ψήξη στο κρανίο.
8: Βέβαια.
7: Έτσι, και να βγάζει παγάκι από τα αυτιά.
8: Βέβαια.
7: Να μην ξέρει τι σου γίνεται. Πού την κεφαλή κλείνει και πλύνει.

0: Λοιπόν, βλέπω την βασίλισσα της Ταϊλάνδης, η οποία λέει ανταγωνίζεται την Μπριζίτ Μακρόν σε κομψότητα.
1: Φασιωναϊκό, ναι.
0: Η Σουντίδα.
1: Σουντίδα.
0: Έτσι τη λένε, γλυκούλα είναι, μωρέ. Λοιπόν,
1: γκριέντζο κι αυτή.
0: Όχι, μωρέ, νεότατη. Και όμορφη, εμένα μου αρέσει.
1: Ανωτάτη σχολή καλών τεχνών.
0: Όχι, ώρα είναι νέα. Πόσο να είναι τώρα, δεν ξέρω πόσο είναι. Λοιπόν, ήταν λοιπόν ο βασιλιάς Ράμα, η βασίλισσα Σουντίδα και η πριγκίπισσα Σύρι Βαναβάρη. Σύρι Βαναβάρη, Βαριβαρή.
1: Τι είναι αυτή η Σύρι Βαναβάρη, από πού είναι αυτή. Πόθεν κρατάει σκουπιά.
0: Σου είπα, είναι τη Ταϊλάνδη αυτή η βασιλή. Επισκέφτηκαν το προεδρικό μέγαρο τη Γαλλία.
1: Τώρα, οι Ταϊλανδέζοι με αυτή τη ζέστη.
0: Τι να κάνουν.
1: Πάρ' τους κάτω.
0: Και η Σουντίδα με τη δική μα την ποιμή αντάλλαξαν θερμές χειραψίες και μιλήσανε.
1: Για τη μαγειρική.
0: Για τη μαγειρική είναι αυτά. Για τη μαγειρική κι εσύ.
1: Το πλέξιμο, το σκούπισμα και πώς.
0: Να σου πω, με τη σκούπα στο χέρι και το φαγιόλι είναι η ποιμή.
1: Και πώς θα κουλαντρίζει τα τεχνά.
0: Για τη μόνο θα είπανε για κάποιοι. Αυτέ συνήθω για να δείξουν επίπεδο όλε. Φαντάζομαι εγώ τώρα, δεν ξέρω. Μιλάνε, α πούμε, πιάνουν την κουβέντα και λένε ότι τι ωραίο. Αρχίζουν, α πούμε, οι καλεσμένοι και λέει ωραία λόγια για τη χώρα τη. Η οικοδέσποινα αρχίζει και λέει, ας πούμε, ότι εντάξει, το αρπάξατε λίγο με τη ζέστη, αλλά είστε ένας γενναίος λαός που αντέχει. Πώς πάνε οι κοιμωλίες, έχει μείνει τίποτα.
1: Ωραία.
0: Και τα λουμινόχαρτα. Μετά θα πιάσουν, ας πούμε, να πούνε για τέχνη, για να δείξουν ένα επίπεδο. Τελευταία που πήγανε, θα τους πει αυτοί πηγαίνετε στο Λούβρο να δείτε το τάδε και το τάδε και το τάδε. Θα είπε αυτή και εμείς στη δική μας χώρα έχουμε αυτό και αυτό και αυτό. Και κατάλαβες τώρα τέτοια πράγματα. Βαρετά, παιδί μου. Μη μικροκουβέντα να περνάει η ώρα. Τι να πούνε, τι έχουν να πούνε. Θα τη πει η άλλη ότι από την Ευηνόπαυση έχω στεγνώσει και τι να πούνε.
1: Κυρία Μπίμπη μου, ο Μπίμπο σου που πάει για που το βάλε και που νυχτό περπατάει.
0: Λοιπόν, οι δύο.
1: Ο Μπίμπο φοράει τα κουνάκι λίγο, αν το παρατηρήσει. Φοράει παπουτσάκι με τα κουνάκι.
0: Και γυαλί λίου τύπου πάιλοτ.
1: Ναι, σιγά με μπλε. Κοντορεβιθούλη.
0: Με μπλε τέτοιο.
1: Τρομάξαμε τώρα.
0: Με μπλε γυαλί. Με μπλε τζαμ.
1: Ο κοντορεβιθούλη.
0: Εμένα μου τη βαράει αυτό τα κοντορεβιθούλη. Δεν πάει να είναι και. Μου τη δίνει, τον ευλέπω και μου τη δίνει.
1: Σαν τσόντα με νάνους είναι.
0: Δεν έχω πρόβλημα. Μ' αρέσει. Δεν είναι και νάνος τώρα.
1: Βέβαια.
0: Είναι κοντούτσικο.
1: Λένε για τους νάνους, ξέρεις, ε.
0: Δεν είναι νάνος,
1: ξέρεις,
0: είναι κοντός.
1: Τα κόλπατα.
0: Εμένα μου αρέσει αντίθετα. Αυτός. Ωραία, δεν πάρε, δεν πέρα μου αρέσει. Τι δίνει του και πέρα μου τη δίνει, μου αρέσει αυτός.
1: Ναι, τα έχεις δει τα δαχτυλάκια του, τα εγκρίνεις.
0: Ναι, μου αρέσει.
1: Α, τα έχεις δει κοντινό.
0: Κοντινό, ναι, σε χειραψή, το έχω παρατηρήσει.
1: Κυραδίπη μου, για στείλε τα άκρα του.
0: Τον έχω παρατηρήσει, ναι.
1: Είναι μια αγάπη που φτάνει στα άκρα.
0: Λοιπόν, η Μπριτζίτ επέλεξε ένα ροζ μίνι φόρμα με μια διακριτική λεπτομέρεια τύπου ζώνη στη μέση. Και εγώ με στην ίδια απόχρωση, ωραία ήταν. Λίγο σβηστή, λίγο πολύ νουντ αυτό. Πολύ αυτό.
1: Ναι, να φοράει χρώμα γιατί θα μένει μια. Είναι που είναι σαν μουμιά, θα φαίνεται σαν πεθαμένη μουμιά.
0: Έλα μου, δάψη, γλυκούλα είναι.
1: Του τα χαμώνα.
0: Είναι η λεγόμενη του τα χαμούνα είναι αυτή. Λοιπόν, από την άλλη βασίλισσα της Ταϊλάνδης κινήθηκε στα ίδια χρώματα με παραδοσιακό έρδημα της χώρας της.
1: Α, σαν γύφτης από την Ταϊλάνδη.
0: Ωραία και ωραία ήτανε.
1: Ναι.
0: Γλυκούλα μωρέ, γιατί και κάπου περπατάνε σαν να πλακώσονται και η Μπίμπη κρατάει την άλλη, δεν κρατάει άλλη, η Μπίμπη την άλλη, ναι.
1: Και παίρνει η Μπίμπη και δεν μας δίνει, παιδιά.
0: Παίρνει κατουραμπολίν. Λοιπόν.
1: Παίρνει βιταμίνες ψού.
0: Ενώ η άλλη πριγκίπισσα προτίμησε τα μπλε. Η πριγκίπισσα Σύρι Βαναβάρη.
1: Πώς τη λένε εσύ?
0: Σύρι Βαναβάρη. Προτίμησε το μπλε χρώμα και αυτά. Κατάλληλο δείπνο λέει, φάγανε μια βραδιά γεμάτη διπλωματία. Υπέρκομψες. Πολύ ωραίος είναι αυτός.
1: Ποιος τώρα?
0: Το μωρό μου, πολύ ωραίος. Αυτό γυαλάκι, το μπλε, το.
1: Ο Κοντερβιθούλης.
0: Κοντερβιθούλης.
1: Είναι παιδικά γυαλάκια, φοράει. Αυτά που είναι μέχρι 5 ετών, τα έχεις δει. Που είναι και έχουν και ελαστικάκι να μην φεύγουν από το κεφάλι.
0: Δεν φοράει παιδικά.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτή μετά φωτογραφήθηκε. Κάτσε, καλά, έχω να σου πω πράγματα.
1: Πες μου τα πράγματα.
0: Υπήρξε μια πομπή, λέει, με τη βασίλισσα Σουτίδα, τον Εμμανουέλ Μακρόν, την Μπριζί, που μπήκαν στο προεδρικό μέγαρο και ποζάρανε. Αυτή φορά ένα πάρα πολύ ωραίο φόρεμα μπλε. Πάρα πολύ ωραίο η Σιντσαβάρη, πώς τη λένε, Σαμουβάρη. Και γενικά ήταν μια πολύ ευχάριστη.
1: Ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μου?
0: Είμαι ευχάριστη τέτοια. Η πριγκίπισσα με τα μπλε ήταν, είναι η κόρη του Ζεύγου.
1: Ωραία είναι η πριγκίπισσα.
0: Ναι, κοντοστούπα, αλλά ωραία. Γιατί μου λες τον Μακρόν κοντοστούπι και δεν μου πω ότι αυτή είναι πιο κοντή από τον Μακρόν. Και φοράει και τα κούνι. Ένα και μίλκο είναι.
1: Δηλαδή.
0: Ανώστιμη όμως, γλυκούλα.
1: Ναι, μωρέ.
0: Με τον κότσο της, ωραία το.
1: Γιατί άκου, μια γυναίκα μικροκαμωμένη
0: ναι.
1: Είναι συμπαθητική, είναι μινιόν. Ένας άντρας μικροκαμωμένος είναι. Του βάζεις και ένα κρίκο και το κάνεις πορκλέ.
0: Σιγά, ας τον είχαμε πορκλέ εγώ τον Μακρόν γιατί με πείραζε. Αχ, από την άλλη βγήκε ο Κονδυλάτος, ο οποίος είναι έξελος με τον νηφικό που φόρεσε η οικονομάκου για το γάμο της και είπε ότι μια γυναίκα δεν μπορεί να πάει να ανταλλάξει όρκους μετά. έξω και τον. Έξω. Παιδιά, μου ό,τι θέλει είπα, θα πάει να αλλάξει όρκους. Δεν θα βάλαμε τον Κορδιλάτο τώρα να μας πει με τι θα αλλάξουμε. Κορδιλάτος κάτι έχει πάθει, παιδιά. Βγαίνει και τους κατακεραυνώνει όλους. Όλους. Δεν του αρέσει τίποτα. Εντάξει, Οικονομάκου. Είπαμε ότι. Πολλοί είπαν ότι εντάξει, ήταν μια υπερέκθεση όλο αυτό. Αλλά τώρα μια γαρτονεφικό εμένα μ' άρεσε. Μ' άρεσε. Δεν θα το φόραγα εγώ, αλλά έχει ωραίο σώμα η κοπέλα, το φόρεσε, το γιόρτασε, όλα πήγανε καλά. Λοιπόν, και τώρα λέει είναι με τον αγαπημένο, με τον άντρα της δηλαδή πια. Και ξεκουράζονται γιατί εντάξει, το τριήμερο αυτό χωρί πίδους, πανηγύρια, καλεσμένοι, φωτογραφίες. Εντάξει, και εγώ κουράστηκα που τα βλέπα. Φαντάζομαι η άλλη που τα έζησε. Τι κούραση πρέπει να πέρασε. Από την άλλη, ο Γιώργος Λιάγκας, θυμάστε που σας είπαμε χθες ότι μπήκε η Τούνη και είπε ότι. Που τη γράψαν ότι είναι ψωνάρα και είπε, με λένε ψωνάρα, αλλά μετά θυμάμαι τον τραπεζικό μου λογαριασμό και μου περνάνε όλα, μου περνάνε όλες τις στεναχώρες. Και είπε ο Λιάγκας, θα συμφωνήσω με τον Λιάγκα, δεν το πιστεύω, αλλά θα συμφωνήσω. Είπε, παιδιά λέει, ο πετυχημένος πρέπει να βγαίνει και να λέει, γεια σας, είμαι πετυχημένος, wow, φτωχάτζης, βγάζω λεφτά. Εντάξει, δίκιο έχει. Δηλαδή, εντάξει, έχουμε καταλάβει ότι η κοπέλα βγάζει λεφτά και μπράβο της, με τη δουλειά της κλπ. Και κάνει και πολύ ωραίες επενδύσεις, αλλά τώρα δεν το φωνάζεις, δείχνει μάλλον πόσο πεινασμένη ήσουν πριν. Να τα λέμε κι αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Τι ωραίο κοριτσάκι είσαι. Σήμερα με τα κόκκινά σου τα κυματιστά τύπου.
1: Θα αλλάξω λίγο γιατί έχω να κάνω το βράδυ η βραδινή ζωή.
0: Ωραίο είναι και γιατί δεν πας έτσι, ωραίο είναι.
1: Γιατί πρέπει έχει συγκεκριμένο.
0: Α, τι είναι, μασκέ πάλι.
1: Έλα τώρα μασκέ.
0: Άμα μου λες συγκεκριμένο dress code και δεν είναι φράκο και τουαλέτα, είναι μασκέ. Σαν αυτό που έκανε ο άλλος στο που έκανε στις Βερσαλίες. Φοράγανε όλοι οι περούκες και τέτοιοι.
1: Έχεις καταλάβει ότι βαριούνται και θέλουν λίγο να διασκεδάζουν.
0: Θέλουν. Τι θέμα έχει το σημερινό?
1: Το σημερινό έχει συγκεκριμένο dress code από συγκεκριμένη σχεδιάστρια. Οπότε πρέπει να φοράμε μόνο δικά της ρούχα.
0: Δεν έχει θέμα δηλαδή.
1: Κορμιά στον ήλιο στη Μύκονο, Τζορτζίνιο
0: Φρέλο
1: και η Κάθριν αυτό. Τι είναι, είναι ποδοσφαιριστές ρε παιδί μου. Και στην Κίμολο και στη Μήλο η Κιάρα Φεράνη, η οποία έχει βγάλει τη στριγκέλα και φωτογραφίζεται πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Εν τω μεταξύ πήγε στο κλίμα που είναι λίγο χυμαριό έτσι. Είναι σαν να βγει ο ψαράς με το. Είναι τα μικρά σπιτάκια τα πολύ χρωματιστά που νομίζω ότι στο Μεξικό, αλλά είναι πάρα πολύ απλά, δεν έχουν καμία πολυτέλεια. Δηλαδή η Κιάρα Φεράνη που μας έχει συνηθίσει στην λαμπουριά.
0: Έχει βαρεθεί την πολυτέλεια και είπε θέλω να ζήσω λίγο σαν φτωχός ψαράς. Βέβαια και φωτογραφία. Σε κάτι βίντεο που την είδα, πολύ απλά, ήταν πραγματικά πολύ απλά ντυμένη. Πρέπει να έχει ανάγκη λίγο να ξεφύγει από όλα αυτά.
1: Λες,
0: την είδα δηλαδή με ένα παρεό. Με,
1: σαν να
0: την έχει βαρέσει.
1: Συνέχεια
0: πολύ χρόνο είναι το μεταξύ περίπου.
1: Γιατί?
0: Για να του πω εγώ γιατί την έχει βαρέσει.
1: Τη την έχει βαρέσει καταρχάς γιατί ο άντρας δεν τη φέρθηκε καλά.
0: Αυτό πάει, τελειώσαμε. Πάμε παρακάτω τις ζωές μας.
1: Δεν πάμε παρακάτω τις ζωές μας γιατί έχει και παιδιά με το συγκεκριμένο άντρα.
0: Οπότε
1: και
0: τον μαζί του, τρώει στη μάπα.
1: Τον τρώει στη μάπα και τη φέρθηκε πάρα πολύ αισχρά.
0: Πολύ. Δεν έχει βάλει δικηγόρους να τον πατήσουν κάτω έτσι. Αυτή τουλάχιστον έχει λεφτά να βάλει δικηγόρος, να τον τρέχουν όλη μέρα και όλη νύχτα.
1: Εντάξει, τώρα δεν θέλει. Έχει περάσει αυτός καρκίνο του. Τον στήριξε, τον έκανε και αυτό. Και όταν έτυχε παιδιά αυτή στα δύσκολα, ωραίος άντρας αυτός, τον είχα ότι ήταν πιο μαγκάκι.
0: Τι στα δύσκολα εννοείς που τότε που έκανε την ψευτοφιλανθρωπία.
1: Τότε που έκανε την.
0: Την ψευτοφιλανθρωπία.

0: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
7: Όσο θα γυρίζει η γη,
8: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
0: Max FM 93,4.

tonight. Max FM 93.4.

0: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Masters. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίσεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
0: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

0: Axe FM 93,4. Τα λέει όλα.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmasters. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
0: Max FM 93,4. Τι λέει σε

0: σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
4: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
5: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
4: Δεν είσαι μόνη. Μίλησε μας.
5: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
4: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
2: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
8: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται. 5, 4, 3, 2, 1.

0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιρεών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-0-76-100.
7: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
0: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Wax FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Τον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
5: Όσο θα γυρίζει η γη,
1: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής, στην Πάτρα, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του.

0: Έλα, κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
3: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
2: Στον Βρει υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
4: Η ώρα είναι 8:30. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Μπορεί ένας αριθμός να σε πάει παντού. Μπορεί, αν είναι το 18300 ή το 2610-205-205. 24 ώρες άμεση εξυπηρέτηση με ασφάλεια. Τώρα και με όχημα για αμαία.
7: Όσο θα γυρίζει η γη,
8: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη.

0: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610 700 700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
1: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
3: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
1: V-Timer και ξένιαση.
4: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

στο καφέ της ξεχνιασιάς. Επιστρέφω εκεί, μέρα αδιέξοδη σκληρή.

0: 120 λεπτά ασταμάτητης αγαπημένης μουσικής από τον Θοδωρή Παπαγιανόπουλο.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
3: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίσεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
6: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
7: Όσο θα γυρίζει η γη,
8: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης, τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής, στην Πάτρα, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
2: Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93,4.

0: Κυριακή 5 του Ιουνίου.
1: Του Ιουλίου.
0: Του Ιουλίου, βεβαίως. Και ο εξαρχείων πάντα συνεπής μαζί σας στην ώρα του. 9 με 12 κάθε Κυριακή και κάθε Σάββατο.
1: Λεωνίδας Αποσκήτης, Σπύρος Δημητρίου στα μικρόφωνα και Νίκος Μπισμπίκης στην κονσόλα του ήχου.
0: Είπαμε και χθες ότι η εκπομπή θα συνεχιστεί έχοντας το ίδιο πνεύμα όπως ήταν εξ αρχής, ο εξαρχείων. Δηλαδή μιλάμε πάντα απέναντι στην Ελλάδα της παρακμής και της πτώσης, απέναντι σε μια ιδεολογία σωροκόστενας του 21ου αιώνα, με τα δεδομένα μιας άλλης Ελλάδας που όλοι μέσα μας ονειρευόμαστε, που υπάρχει στην πραγματικότητα, αλλά δεν μας αφήνουν να την δημιουργήσουμε. Ποιοι και πώς, τα έχουμε πει παλαιμένα και θα τα ξαναπούμε.
1: Τα λέμε σταθερά.
0: Μιλάμε για μια Ελλάδα του πολιτισμού.
1: Πάντα.
0: Μια υπερδύναμη του πολιτισμού.
1: Παγκόσμια δύναμη. Χρωστάει και για την γειτονιά μας, Λεωνίδα, η Ευρώπη. Δεν θα υπήρχε Ευρώπη όσο στο ζήτημα αυτό, ως σκέψη και ως ιδέα, ως πολιτισμός δηλαδή. Γιατί από το που λέμε Δύση,
0: και στην Ανατολή
1: δεν υπήρχε Ελλάδα.
0: Μια Ελλάδα που η αξία του πλούτου της του ορυκτού εκτιμάται στα 13 δολάρια, με επίσημες εκθέσεις και επιστημονικές έρευνες. Μια Ελλάδα που σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΓΜΕ, η συνολική αξία του μεταλλευτικού των αποθεμάτων της χώρας είναι κοντά στα 100 δις δολάρια. Και τα λοιπά που τα έχουμε πει και θα τα ξαναπούμε πάλι κατά καιρούς.
1: Τα έχουμε πει
0: μια
1: και
0: Ελλάδα
1: λεπτομέρειες.
0: Που δεν ξεφεύγει από το λόγο και το μέτρο, που δεν διαστρέφει τις παραδόσεις της, που δεν εσωτερικεύει την υποταγή. Με αυτό το πνεύμα θα συνεχίσουμε τις εκπομπές μέχρι το τέλος του μήνα καταρχάς, και ευχαριστούμε όλους τους φίλους οι οποίοι μας έχουν στείλει μηνύματα και ζητάνε να συνεχίσουμε.
1: Ευχαριστούμε και
0: όλους τους ακροατές
1: και το σταθμό, ιδιαίτερα το σταθμό που μας στηρίζει. Μας στήριζε όλα αυτά τα χρόνια και τα δύο χρόνια που ο Ανδρέας είχε την περιπέτεια και ήμασταν εδώ. Και τους ευχαριστούμε πάντα για όλα, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Η δημοκρατία που υπάρχει σε αυτό εδώ το μικρόφωνο, στα χρόνια τουλάχιστον που εγώ θυμάμαι, που είναι πάνω από μια δεκαετία, είναι απίστευτη. Δεν υπήρξε ποτέ, μα ποτέ, ποτέ, ποτέ παρέμβαση στους σταθμούς. Στο σταθμό αυτό πνέει πλέρια δημοκρατία, που έλεγαν οι αριστερές δυνάμεις. Δεν υπήρξε ποτέ παρέμβαση στο λόγο μας. Αυτό πρέπει να το λέμε και ευχαριστούμε τον σταθμό για την όλη στήριξη. Λοιπόν, και στον εξαρχείων και στην περιπέτεια του εξαρχείων, αλλά και σε εμάς που μείναμε εδώ να τραβήξουμε το κουπί όσο ο Ανδρέας έδινε τη μάχη του. Που ένας αντρίκος που τον αισθανόμαστε συνέχεια εδώ, βρίσκεται εδώ, είναι παρόν, έτσι, με το πνεύμα του βρίσκεται εδώ συνέχεια και θα είναι συνέχεια μαζί μας και θα καθοδηγεί. Φωτιές, Λεωνίδα μου, μόλις φύσηξε λίγο, άρχισε να καίγεται η Ελλάδα. Μακεδονία, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ρόδο, φωτιές. Λίγο φυσάει και αμέσως γίνονται φωτιές. Και όλα αυτά τα χρόνια δεν πιάνουμε, ακούμε να πιάνουν τίποτα λιανοτάγαρα, και όλα τα λιανοτάγαρα έχουν βάλει τη φωτιά. Και πώς μετά ξεπηδάνε τα οικόπεδα, πώς ξεπηδάνε το ένα, και πώς τα νόμιμα, ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο, φίλε? Ότι, ωραία, το κράτος αμέσως μετά βλέπει τις υπηρεσίες να νομιμοποιούν το οικόπεδο. Δηλαδή, από τη στιγμή που πήγαινε η ΔΕΗ, πήγαινε, βάζανε νερό, είναι σαν να το νομιμοποιείς. Τι θα πει αν δεν αναγνωρίζει πολιοδομία? Στο εξωτερικό δεν υπάρχει αυτό. Στο εξωτερικό πρώτα θα οριστεί το οικόπεδο, θα γίνουν τα έργα υποδομής και μετά θα πάρει το ελεύθερο η πολιοδομία να δώσει άδεια αν είναι να χτίσεις. Εδώ είμαστε το τελείως ανάποδο και μάλιστα, να, θα δούμε κάθε φορά, κάθε χρόνο που βλέπουμε τις φωτιές, χάσαμε και κόσμο. Έτσι, και να θυμίσουμε εδώ, μεγάλος ντόρος έχει γίνει και χίλια δίκαια υπάρχουν για τα Τέμπη, έτσι, και ό,τι γίνεται, δεν πρέπει να ξεχνάμε και τους 106 νεκρούς στο μάτι από τις φωτιές.
0: Και μην ξεχνάς ότι οι φωτιές συνηθίζονται ιδιαίτερα σε προεκλογικές περιόδους.
1: Γιατί βλέπω τον κύριο Τσίπρα, ας πούμε, να μην θυμάται τίποτα για τους 106 νεκρούς. Είναι και αυτοί οι 6 νεκροί που καήκανε από την ανημπόρια του κράτους. Όπως η ανημπόρια του κράτους για τα Τέμπη, η ίδια ανημπόρια ήταν και για το μάτι. Εντάξει. Βλέπω να μην το θυμούνται.
0: Ευθύνες,
1: ευθύνες και όχι πολιτικές ευθύνες και ποινικές ευθύνες. Γιατί έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα να λέει κάποιος αναλαμβάνουν την πολιτική ευθύνη και θεωρούν ότι με αυτό το πράγμα καθαρίζουν, γιατί η πολιτική ευθύνη δεν εγγράφεται σε κανένα δίκαιο.
0: Το μάτι ήταν νομίζω τέτοιες μέρες,
1: εποχές.
0: Τον Ιούλιο του 2018.
1: Και ήταν οι διπλάσιοι νεκροί από ήταν από τα Τέμπη. Και το ένα γεγονός και το άλλο γεγονός έχουν την ίδια βαρύτητα.
0: Και βρήκαν φρικτό θάνατο αυτή.
1: Βέβαια. Και υπήρξαν τιμωρίες για το μάτι από κάτω, αλλά τα πολιτικά πρόσωπα που δίναν τις διαταγές, δεν υπήρχε και ευθυξία κάποιος να πει φταίω και να αποσυρθεί. Έστω για τα μάτια, το ζήτημα της ηθικής που το κουβεντιάζαμε χτες και το λέγαμε για το ζήτημα της ηθικής. Κάποιος να πει ότι ναι, φταίω, ολιγόρησα. Βλέπουμε εδώ τώρα να απέναντί μας το τι γίνεται στο Ωραιόκαστρο. Καεί ο τόπος. Και είναι, με το καλημέρα είναι οι πρώτοι αγέριδες, έτσι. Είμαστε ακόμα αρχές Ιουλίου και μέχρι το Σεπτέμβριο θα πράγμα.
0: Και εκεί στο Θεσσαλονίκη καίγονται και εργοστάσια.
1: Και βέβαια, είναι, και το νοσοκομείο και
0: είναι
1: αυτά.
0: Είναι επικίνδυνη η καπνή και αναθυμιάσεις.
1: Βέβαια. Λοιπόν,
0: θα είχαμε τον Γιώργο Τανδαλή, αλλά δεν μπορούσε να μιλήσει για αυτόν τον λόγο. Διότι είναι κλεισμένοι όλοι μέσα στα σπίτια τους και προσπαθούν να φύγουν για να γλιτώσουν από τις αναθυμιάσεις. Αυτά όλα τα που σχολιάσαμε μέχρι τώρα δεν είναι ικανά για να μας δείξουν το μέγεθος των ευτράπελων που συμβαίνουν στη χώρα. Μου έκανε τρομερή εντύπωση και τα λόγια είναι φτωχά για να το σχολιάσει κανείς. Δεν ξέρω αν το είδες.
1: Πιο πολλά.
0: Το γεγονός της σύλληψης του μοναδικού ιατρού του Καστελόριζου. Το αγροτικό ιατρού του Καστελόριζου. Ο άνθρωπος κατήγγειλε τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης και λειτουργίας του ιατρείου, τις τραγικές ελλείψεις που δεν έχουν τη στοιχειώδη αυτά που χρειάζονται να κάνουν πρώτες βοήθειες.
1: Διάβασα τι έγινε.
0: Ναι.
1: Βέβαια διάβασα ότι είχε παρελθόν.
0: Αντί να ευαισθητοποιηθούν.
1: Είχε παρελθόν. Μισό λεπτό γιατί δεν είμαστε.
0: Κάτσε να τελειώσω όμως την είδηση να ακούσει ο κόσμος.
1: Η είδηση είναι διπλή. Έχει
0: αντί
1: διπλή
0: να ευαισθητοποιηθούν οι αρμόδιοι να ευαισθητοποιηθούν για την καταγγελία, το έκαναν μήνυση και συνελήφθη επ' αυτοφόρο εχθές. Μιλάμε για ένα ιατρείο το οποίο είναι σε συνθήκες άθλιες.
1: Δεν είναι μόνο του Καστελόριζου. Όλα τα νησιά είναι καταστραμμένα.
0: Είναι κατεστραμμένες οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, δηλαδή ένα ιατρείο πώς θα λειτουργήσει χωρίς ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Είναι σπασμένες οι πόρτες, το νερό είναι μολυσμένο, η μούχλα είναι παντού. Και η απάντηση του Δημάρχου ήταν, γιατί αυτοί ήταν δύο καινούργιοι ιατροί που πήγανε. Ένας αυτός που συνελήφθηκε, μια κοπέλα. Η απάντηση του Δημάρχου είναι: τι θέλετε, λέει, να σας τρώσουμε και κόκκινα χαλιά. Λοιπόν, όταν αυτή η κατάσταση σε ένα νησί το οποίο είναι απέναντι από την Τουρκία και γίνονται συνέχεια αναγκαστικά μεταφορές ασθενών απέναντι, γιατί είναι επίγον και δεν μπορούν να πάνε στην Αθήνα.
1: Αυτό είναι ζήτημα του Υπουργείου και είναι πολλά χρόνια. Γιατί συγκεκριμένη όμως, για να μην, επειδή υπάρχουν κενά και να μην φανεί ότι εδώ γίνεται υπεράσπιση του συγκεκριμένου προσώπου, υπάρχουν καταγγελίες για τα σταλίες του συγκεκριμένου ανθρώπου ότι βρίσκονταν στην Τίνο. Επειδή δεν έχουμε απόλυτη εικόνα το τι ακριβώς συνέβαινε, να μην τοποθετούμαστε ευθέως, γιατί μπορεί να υπάρχει και άλλο παρασκήνιο που δεν το ξέρουμε. Πέρα όμως από το γιατρό, το ότι είναι εγκαταλελειμμένα τα νησιά, είναι εγκαταλελειμμένα γι' αυτό και να πούμε, μια και το είπες αυτό, τη μεγάλη ευεργεσία που έκανε ένας σπουδαίος Έλληνας της Κύπρου, ο Στέλιος ο Χατζιωάννου, όπου χρηματοδοτεί την 50 θέσεις γιατρών να παραμένουν με ένα έξτρα μισθό στα νησιά μας. Έτσι, για τα επόμενα 7 χρόνια. Μια ευεργεσία
0: γιατί
1: που
0: γιατί δεν
1: έχει
0: φτιάχνουν ένα πλωτό νοσοκομείο. Δεν μπορούσαν, δεν ξέρω, κοστίζει τόσο πολύ.
1: Ένα λεπτό.
0: Το οποίο να περιφέρεται στο Αιγαίο, σε όλα τα νησιά που είναι μικρά, δεν έχουν.
1: Όπως έχεις δει στην Ελλάδα, η πλειονότητα των νοσοκομείων είναι ευεργεσίες. Το ελληνικό δημόσιο, αν εξαιρέσει τη δεκαετία του 80, τότε με τα κέντρα υγείας.
0: Εφοπλιστές να το κάνουν.
1: Το κάνουν. Όμως, πέρα από αυτό, το ελληνικό δημόσιο έπρεπε να έχει σχεδιασμό, ένα, και δεύτερον, να έρθουμε λίγο και στα εσωτερικά της δουλειάς. Δεν φτάνει μόνο να γίνουν τα κτίρια. Πρέπει να αλλάξουν και οι νοοτροπίες των γιατρών και των προσωπικού που δουλεύει μέσα. Όλα πρέπει να αλλάξουν. Όλα πρέπει να αλλάξουν. Δεν είναι μόνο η μία πλευρά, είναι σύνθετη η πλευρά. Όπως πρέπει να αλλάξει το ελληνικό κράτος και πρέπει να φτιάχνει νοσοκομεία και να τα οργανώσει και τα παραδείγματα από δημόσιους φορείς του εξωτερικού υπάρχουν, θα πρέπει να σταματήσει και η διαφθορά μέσα στα νοσοκομεία. το φακελάκι είναι μια ιστορία που είναι μονιμοποιημένη πλέον. Αυτό δεν φταίει το κράτος. Γι' αυτό δεν μιλάει κανείς. Δεν μιλάει κανένας. Είναι λοιπόν, μην βλέπουμε μονάχα την πλευρά, την βλέπουμε ολόκληρη την πλευρά. Και μια χαρά βολεύονται και με τα συνδικαλιστικά και με όλα. Άρα λοιπόν, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κάνουν η πλειονότητα των γιατρών τη δουλειά τους σωστά. Όμως αυτό που βγαίνει προς τα έξω είναι το άλλο. Άρα λοιπόν πρέπει να συμμαζευτούν από όλες πλευρές. Και δεύτερον, τα νησιά μας θα πρέπει να οργανωθούν με τέτοιο τρόπο που να μην έχουν ελλείψεις. Δηλαδή, αγίνει ένα τροχαίο δυστύχημα, ας πούμε, σε ένα νησί και χρειάζεται επειγόντως ένα νευροχειρουργό, γιατί παίζει με τα δευτερόλεπτα, θα πρέπει να έχεις τον τρόπο να τον φέρεις. Και μπορεί να μην προλαβαίνεις χρονικά να τον φέρεις στην Αθήνα. Άρα λοιπόν χρειάζεται και εκεί σχεδιασμός που δεν υπάρχει. Ούτε να επαφείς στους αγροτικούς γιατρούς που έχουν μια. Μόλις βγήκαν οι άνθρωποι από τη σχολή, η εμπειρία τους είναι μικρή. Όλο μαζί. Όλο μαζί. Ούτε να επαφείσαι μονάχα στην ευεργεσία των εφεπλιστών. Χρειάζεται να υπάρχει πλάνο, χρηματοδότηση από το ελληνικό κράτος και να έρχεται αρρωγός η ευεργεσία από τον εφοπλιστή. Αρρωγός. Οι εφοπλιστές που είπες πριν, και το κάνουν, πάρα πολύ το κάνουν. Και καλά κάνουν. Σας είπαμε πρόσφατα αυτό που έκανε ο Στέλιος Χατζιωάννου, να χρηματοδοτήσει 80 θέσεις γιατρών σε όλα αυτά τα νησιά που βρίσκονται για 7 χρόνια. Το έκανε. Μπράβο. Δεν φτάνει. Χρειάζεται αυτό να έρθει αρρωγός αυτό. Χρειάζεται να γίνουν υποδομές. Δεν φτάνει να στείλεις γιατρό. Χρειάζεται και μηχανήματα.
0: Αυτό λέμε, ότι το ιατρείο δεν είχε τα στοιχειώδη στον Καστελούρι. Και
1: έχουν...
0: μιλάμε για ένα ευαίσθητο σημείο.
1: Εδώ δεν έχουν στοιχειώδη πράγματα στις μεγάλες πόλεις. Μου λες εσύ για το Καστελόριζο. Δεν έχουν στις μεγάλες πόλεις.
0: Και ο Δήμος, δεν είναι μόνο το κράτος, είναι και οι Δήμοι υπεύθυνοι.
1: Ο Δήμος.
0: Οι Δήμοι θα έπρεπε να είχαν φροντίσει, και σ' άλλα νησιά το έχουμε δει αυτό, για τις κατοικίες των ιατρών. Να τους πάρω. Έχουν τόσα δωμάτια, τόσα σπίτια νοικιάζουν.
1: Εάν ήθελε.
0: Εδώ έχουμε δει το φαινόμενο να τους βγάζουν το καλοκαίρι γιατί θέλουν να τα νοικιάσουν τουρίστες.
1: Αν λοιπόν ήθελε το κράτος να κάνει τέτοια πράγματα, εύκολα μπορούσαν να γίνουν. Εύκολα μπορούσαν να γίνουν. Στέλνεις λοιπόν εκεί, θα πάει ο γιατρός, και πρέπει να στείλεις και έναν γιατρό που να έχει πολύ σπουδαίες ικανότητες όταν δεν έχει τα μέσα. Θα στείλεις ένα σπουδαίο γιατρό εκεί, για να του δώσεις και κίνητρο. Και το κίνητρο για να πάει να κάτσει ένας γιατρός τώρα, γιατί υπάρχει και μία κουλτούρα που αναπτύχθηκε, ο γιατρός να μαζεύονται στις μεγάλες πόλεις για τα λεφτά. Έτσι πρέπει να βρεις έναν τρόπο να τον συντηρείς αυτόν τον γιατρό εκεί, να πάει με την οικογένειά του, να είναι ένας έμπειρος. Για να το στείλεις λοιπόν αυτόν τον έμπειρο εκεί, πρέπει να του δημιουργήσεις τις συνθήκες. Είναι εύκολο να επιτάξει ένα σπίτι. Το επιτάσσεις στο σπίτι αν χρειάζεται. Είναι ζήτημα ανάγκης. Το κράτος μπορεί να μην ρωτήσει. Το επιτάσσεις. Δεν είναι. Έχει τον νόμο. Μπορεί να το κάνει σε ένα δευτερόλεπτο. Μα σε ένα δευτερόλεπτο μπορεί να το κάνει. Με μια εντολή έχεις επιτάξει ένα σπίτι και τέλος. Λες, απαγορεύω την ενοικίαση εκεί και εκεί. Δηλαδή πει, δεν δίνεις το Καστελόριζο, δεν επιτρέπω τα ενοικιαζόμενα. Είναι πολύ απλό. Το κράτος με μια διαταγή μπορεί να τα απαγορέψει. Αν θέλεις δηλαδή να βάλεις σειρά και τάξη, είναι πολύ εύκολο να γίνει. Αλλά πρέπει να συνενέσουν όλοι. Δεν φτάνει μονάχα ο εκάστοτε υπουργός. Όλο πρέπει να φτιάξει. Εδώ είναι σκορπουχώροι τα πάντα. Συγκοινωνίες ανάμεσα στα νησιά. Και ιδιαίτερα το χειμώνα. Τα άγωνα. Όλο. Χρειάζεται σχεδιασμός. Σχεδιασμός και να σταματήσει η διαφθορά. Αυτό είναι το σημαντικό. Έχουμε τεράστια διαφθορά, δεν το λέμε εμείς. Οι επίσημες αρχές το λένε, η διαφθορά είναι τεράστια παντού. Να, πω, χτίζουνε παντού, είδαμε τι έγινε στη Ρόδο. Με τις πολυοδομίες και με αυτά, ο κακός χαμός. Λοιπόν, και δεν είναι μόνο εκεί, στη Μύκονο, το ένα το άλλο. Παντού είναι αυτό. Έτσι είναι και με τα νοσοκομεία, έτσι είναι παντού. Δεν υπάρχει πρόγραμμα και η ζημιά γίνεται από παντού. Δεν είναι από τη μια μεριά. Δεν έχω να κάνω μονάχα με το κράτος με την έννοια της πολιτικής ηγεσίας. Είναι ο συνδικαλισμός, είναι. Κανένας, Λεωνίδα, δεν αναλαμβάνει ευθύνη. Δεν βγήκε κάποιος να πει, παιδιά, φταίμε κι εμείς. Δεν κάνουμε καλά τα πράγματα. Ναι, μένα αυτό. Κανένας. Ρίχνει ο ένας τον μπαλάκι στον άλλον. Οπότε, η χώρα στον αυτόματο πιλότο, ο πιο απομακρυσμένος και ο πιο δύστυχος θα τραβήξει. Έχεις πάει να δεις στη Βόρεια Ελλάδα τις ερημίες, ερημένουν οι επαρχίες, φεύγει ο κόσμος.
0: Θα πάμε σε λίγο στη Θράκη.
1: Θα τα ακούσουμε τώρα με το Φάνη.
0: Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα τώρα.
2: Παραπολιτικά 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
3: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
2: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.

0: FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
0: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Πάμε στη συνέχεια. Θα έχουμε επαφή σε λίγο, ελπίζουμε, γιατί υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον Θεοφάνη τον Μαλκίδη από τη Θράκη. Γιατί και εκεί έχουμε εξελίξεις, αλλά και στα πλαίσια της Συνόδου Κορφής του ΝΑΤΟ, που θα γίνει σε λίγες μέρες, μεθαύριο δηλαδή, την Τρίτη ξεκινάει, στην Άγκυρα.
1: Ούτως ή άλλως εμείς συνδυόμαστε με όλα τα σημεία του ελληνισμού, δηλαδή και την Κύπρο και την Θράκη και την Βόρειο Ήπειρο, τα κομμάτια τα κρατάμε.
0: Κάναμε χθες για την Βόρειο Ήπειρο.
1: Και την Κωνσταντινούπολη, ο αείμνηστος, ο φίλος μας.
0: Έχουμε το Θεοφάνη στο τηλέφωνο?
1: Όχι ακόμα.
0: Όχι ακόμα.
1: Τα συνδέει ο εξ αρχείων, τα συνέδε και θα συνεχίσει να τα συνδέει αυτά τα πράγματα πάντα.
0: Ναι, γιατί αυτή τώρα η σύνοδος γίνεται μέσα σε μια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία.
1: Ναι, βέβαια. Και στην Άγκυρα.
0: Και για την Τουρκία, όπου παίζει τα ρέστα του, θα έλεγα, ο Ερντογάν.
1: Βέβαια.
0: Ήδη έχει δώσει τεράστια σημασία στο γεγονός. Υπάρχουν μέτρα ασφαλείας, απαγόρευση κυκλοφορίας.
1: Και όπως βλέπουμε, οι νατοικοί ξέχασαν, μια και υποτίθεται ότι ήταν αντιρώσοι για το ζήτημα της Ουκρανίας, ξεχάσανε τις σχέσεις που είχε ο Ερντογάν με τη Ρωσία, και έχει ακόμα, έτσι, και πάνε εκεί να κάνουν τη σύνοδο, που δείχνει λοιπόν πόσο θέλουν να τραβήξουν την Τουρκία, να την έχουν κοντά τους. Βέβαια, ο Τούρκος ποτέ δεν ήταν με κανέναν, ήταν μονάχα με τον Τούρκο, έπαιζε όπως το συνέφερε. Γι' αυτό ακριβώς και το λαμβάνουν πάρα πολύ σοβαρά. Μακάρι και εμείς να κάναμε το ίδιο πράγμα, για να μας λαμβάναν και εμάς με τον ίδιο τρόπο πάρα πολύ σοβαρά. Όμως εμείς είμαστε πάντα οι πρόθυμοι Κυπουροί. Πάντα. Πάντα οι πρόθυμοι Κυπουροί. Δυστυχώς. Θα δούμε τι θα δείξει. Δείχνει η Λεωνίδα ότι θέλουν διακαώς να την τραβήξουν την Τουρκία ξανά, να την έχουν στα χωράφια τους μέσα όπως την είχανε. Και όλοι τους παραβλέπουν ότι ο Τούρκος, αν δεν πάρει για τα συμφέροντά του, δεν πρόκειται να κάνει βήμα. Και που θα κάνει το βήμα, θα έχει πάρει, και πάλι θα πρέπει να φοβάσαι. Θα πρέπει συνέχεια να του δίνεις. Συνέχεια να του δίνεις για να τον κρατάς.
0: Αυτό λέμε. Δεν είναι ότι θέλει την Τουρκία, και η Τουρκία θέλει.
1: Πρώτα η Τουρκία θέλει.
0: Να παίξει μέσα στην
1: Ελλάδα. Πρώτα η Τουρκία
0: θέλει. Αλλά εδώ μιλάμε για αναβάθμιση. Αν ισχύουν αυτά τα οποία έχουν.
1: Και μόνο που γίνεται εκεί είναι αναβάθμιση. Και μόνο που γίνεται.
0: Μιλάμε για κάποια πράγματα που δεν τα έχουμε δει ακόμα. Υποθέτουμε ότι θα δούμε. Αλλά γενικότερα αυτά σημαίνει, αυτό το πνεύμα της Συνόδου έχει δύο στοιχεία αυτή τη στιγμή. Το ένα είναι η ενδεχόμενη αναβάθμιση της Τουρκίας, αν αποδειχθούν αληθινά αυτά που εικάζονται. Και το δεύτερο είναι προετοιμασία ουσιαστικά του ΝΑΤΟ για είσοδο σε μια νέα φάση πολεμικής πλέον αντίληψης και στην Ευρώπη και στο ΝΑΤΟ. Τώρα, κατά πόσον η Ευρώπη θα συνεχίσει όπως ήταν μες στο ΝΑΤΟ, ή θα επιλέξει κάποια διαφορετική πορεία, και τι θα κάνει ο Τραμπ, ο οποίος δεν πολύ γουστάρει και την κατάσταση αυτή των Ευρωπαίων.
1: Και δεν τον συμφέρει να γίνει δυνατή η Ευρώπη, είναι και τα δύο. Αν γινόταν η Ευρώπη δυνατή,
0: έχει κουραστεί και με το θέμα του ΝΑΤΟ. Αυτά που συνέχεια γκρινιάζει, ότι δεν δίνουν αυτά που πρέπει, δεν προσφέρουν.
1: Βέβαια, ξεχνά.
0: Ότι δεν το στηρίξαν στον πόλεμο.
1: Θα πρέπει να πούμε ότι το 49% των εξαγωγών των Ηνωμένων Πολιτειών γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν οι Ευρωπαίοι, αν θέλανε, όπως κόπτονται και τους βλέπουν και κάνουν όλοι τους λεονταρισμούς απέναντι στον Τραμπ, έτσι, την ώρα που ο Τραμπ τότε έβαζε τους δασμούς και απειλούσε, αν είχαν τα κότσια οι Ευρωπαίοι, έχοντας στα χέρια τους ότι το 49% των εξαγωγών των ΗΠΑ γίνεται στην Ευρώπη, να βάλουν το ίδιο πράγμα. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε ελλιπείς ηγεσίες στην Ευρώπη. Έχουμε ελλιπείς ηγεσίες σε όλα τα επίπεδα. Είναι ένα σύμπλεγμα δύσκολων καταστάσεων.
0: Γενικά οι ελλιπείς ηγεσίες υπάρχουν σε όλη τη
1: Ο Τραμπ για μένα δεν είναι ελλιπής. Έχει κάνει αυτό που το συμφέρει, αρέσει σε κάποιον, δεν αρέσει σε κάποιον, βγάζει τη χώρα του κερδισμένη, και τη βγάζει και οικονομικά, γιατί έχει πάρα πολλά χρέη. Πρέπει να δούμε τι γίνεται, έτσι. Κοιτάζει πώς θα βγάλει τα χρέη του μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάει καλά εσωτερικά, μειώνει την ανεργία. Λοιπόν, γιατί πρέπει να βλέπουμε τι κάνει στη χώρα του, όχι αν μας αρέσει ή όχι. Ο ίδιος για τη χώρα του κάνει πολύ καλά πράγματα. Πάρα πολύ καλά πράγματα. Μιλώ για το εσωτερικό, έτσι. Φωνάζουν συνέχεια για τον Τραμπ για τους πολέμους. Δηλαδή οι δημοκρατικοί δεν κάνανε πολέμους. Ποιος άνοιξε την Ουκρανία? Ποιος άνοιξε, Λεωνίδα, την Ουκρανία? Δεν την άνοιξε ο Τραμπ. Ο Τραμπ την βρήκε. Δεν την άνοιξε. Λοιπόν, και πρέπει να βλέπουμε τι κάνει και ο Τραμπ εσωτερικά μέσα στην Αμερική. Κάνει πολύ καλά πράγματα.
0: Θα δούμε τι θα γίνει σε διάμεση εκλογές.
1: Αυτή τη στιγμή όλη αυτή η ιστορία που έγινε με την ενέργεια είναι γιατί σου λέει, ελάτε εδώ όλοι οι μάγκες να ψωνίσετε φυσικό αέριο από μένα. Να γεμίσω το ταμείο μου. Έχω άνοιγμα 3 εκατομμυρίων δολαρίων και πρέπει να το κλείσω. Πολύ καλά έκανε. Πάγια έκανε. Έπρεπε με κάποιο τρόπο να μαζέψει λεφτά για τη χώρα του. Πληρώνει από εδώ και από εκεί και πάρα πολύ καλά έκανε. Το ίδιο πρέπει να βλέπουν όλοι τι πρέπει να κάνουν. Το είπαμε και χτες, πρώτα κοιτάς το συμφέρον και μετά τις συμμαχίες. Όχι πάνω από εδώ. Εμείς κοιτάγαμε πάντα τη συμμαχία, το διεθνές δίκαιο, μπλα μπλα μπλα. Λοιπόν, και δεν παραδειγματιζόμαστε καθόλου από το πώς παίζει ο γείτονάς μας με τον οποίο έχουμε την λεγόμενη αιώνια έχθρα. Τίποτα. Ούτε καν παρασάγκας δεν φτάνουμε. Άρα μην δαιμονοποιούμε τον Τραμπ. Πρέπει να βλέπουμε τι κάνει ο Τραμπ και μέσα στη χώρα. Λοιπόν, αυτό είναι.
0: Είπαμε, αυτά θα αποτιμηθούν τον Νοέμβριο σε διάμεσες εκλογές. Κατά πόσο είναι ευχαριστημένοι ή όχι οι Αμερικάνοι τον Τραμπ. Θα το δούμε. Αυτό...
1: Ξέρεις, θέλει μια διπλή αποτίμηση αυτό και ο κόσμος μέσα.
0: Εμείς δεν έχουμε άμεση υποπτία του τι γίνεται.
1: Είχαμε πάντα ενημέρωση καλή, είχαμε και τον συνεργάτη μας, τον έχουμε, τον Πέτρο του Ασιού, οπότε μαθαίναμε πολλά για το τι γινόταν. Αλλά λέω για την εξωτερική εικόνα που τον κοπανάνε, πρέπει να βλέπεις τι κάνει και εσωτερικά στη χώρα του Ντόναλντ Τραμπ. Όχι μονάχα περιφερειακά για την εξωτερική πολιτική. Δηλαδή αυτός που είναι στο Connecticut, είναι εκεί, βλέπει την καθημερινότητά του. Αυτό κοιτάζει και πώς θα τα βγάλει πέρα. Όπως βλέπει και ο καθένας. Εδώ εμείς οι Ευρωπαίοι, τα λέγαμε χτες και με το Δημοσθένη, είδες τι θέματα έχει η Γαλλία. Σοβαρότατα εσωτερικά. Σοβαρότατα. Δεν μπορεί να είναι το ζήτημα ούτε του γαλλογερμανικού άξονα, ούτε της Ευρώπης αυτής καθεαυτής. Έτσι όπως είναι η Ευρώπη. Και έτσι όπως κυβερνιέται η Ευρώπη.
0: Η Ευρώπη έχει τα μεγαλύτερα προβλήματα. Και το θέμα της ηγεσίας στην Ευρώπη είναι
1: σοβαρότατο.
0: Το μεγάλο έλλειμμα.
1: Βέβαια. Βέβαια. Δεν υπάρχει
0: αποτέλεσμα. Συμπεριλαμβανομένης και της Αγγλίας πλέον που δεν την θεωρούμε μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά παίζει ρόλο.
1: Γεωγραφικά. Και η Ρωσία ανήκει το μισό της κομμάτι στην Ευρώπη. Δεν μπορεί να τη βγάλει εκτός. Γεωγραφικά ανήκει στην Ευρώπη. Δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρώπη είναι όλο. Και η Ουκρανία, η Ευρώπη είναι τα πάντα είναι Ευρώπη. Και αλληλένδετα μεταξύ τους.
0: Έχουμε ένα θέμα στη Θράκη γιατί. Διάβασα ένα δημοσίευμα σχετικά με την είσοδο στον Εύρο και στη Θράκη γενικότερα στελέχων των Γκρίζων Λύκων. Και όπλα έχουν βρεθεί.
1: Έχει δεκαετίες που γίνεται αυτό.
0: Όχι, τώρα είναι πολύ συγκεκριμένες οι περιπτώσεις που έχουν συνάβει.
1: Πιάσανε με Τούρκους με όπλα και τα λοιπά.
0: Περνάνε με εξαιρετική ευκολία από ό,τι φαίνεται.
1: Όταν χαλαρώνεις τα σύνορα.
0: Κάτω από τη μύτη των ελληνικών αρχών.
1: Βέβαια. Τη στιγμή που ξέρεις ότι εκεί είναι μια σφικοφωλιά. Το γνωρίζεις και άλλα πρέπει να πάρεις τα μέτρα σου. Ότι είναι. Έτσι. Και θα σου ανοίξει πληγή εκεί. Ο λόγος που γίνεται εκεί είναι γιατί ακριβώς θέλει να σου ανοίξει πληγή ο Τούρκος. Εδώ δεν αντιμετωπίζαμε, τα λέγαμε λοιπόν, χτες και με το Θαλή για την Αλβανία ή την Τουρκία.
0: Σύμφωνα λοιπόν με το δημοσίευμα της Δημοκρατίας, τα περιστατικά με Τούρκους που συλλαμβάνονται γιατί προσπαθούν να περάσουν όπλα στον Εύρο δεν είναι ένα και δύο, αλλά πολύ περισσότερα. Και δείχνουν ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται για μαφιόζους, γιατί το παρουσιάζουν εδώ ότι είναι μαφιόζοι. Αλλά για κανονικούς τρομοκράτες των Γκρίζων Λύκων και ότι πολλά από αυτά τα όπλα έχουν χρησιμοποιηθεί και σε μάχες.
1: η μαφία είναι απόλυτα συνδεδεμένη με τις μυστικές υπηρεσίες. Ξεχνάς τους Σουρλούκ, τα θυμάσαι αυτά. Είναι απόλυτα συνδεδεμένη. Και το χρησιμοποιούν, τον υπόκοσμο οι μυστικές υπηρεσίες για να κάνουν τις δουλειές τους. Γνωστά αυτά εδώ στις υπηρεσίες.
0: Στην Τουρκία ειδικά, ναι.
1: Γνωστά αυτά στις υπηρεσίες. Δεν είναι ότι τα ακούγεται για πρώτη φορά. Τώρα το υπόθεση του Σουρλούκ είναι πριν από 30 χρόνια. Λοιπόν. Και δεν είναι μόνο αυτοί, και άλλες, αν θυμηθούμε εδώ. Το ξέρουν οι υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες λοιπόν θα πρέπει να ασχολούνται με αυτό. Αν ασχολούνται. Αν τους απασχολεί. Έτσι. Και να μην έχουμε αυτή τη χαλαρότητα σε ευαίσθητα σημεία της χώρας όπου υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή η περιοχή της Υπήρου. Η περιοχή, είχαμε περιστατικό στα οχυρά του Ρούπελ. Από Αλβανούς. Από Βουλγάρους που πήγαν και βάλανε φωτογραφίες.
0: Να σου πω το περιστατικό. Αυτό προσπαθώ το συνέβη. Εδώ μιλάμε για περιστατικό την Τετάρτη προχθές, 1η Ιουλίου. Τις βραδινές ώρες Τετάρτης 1η Ιουλίου εντοπίστηκαν δύο φορτηγά διεθνών μεταφορών που είχαν εισέλθει στην ελληνική επικράτεια μέχρι τους συνοριακούς σταθμούς στη περιοχή του Εύρου. Από την επιτήρησή του διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός του πρώτου φορτηγού λειτουργούσε ως προπομπός ελέγχοντας τη διαδρομή για τυχόν παρουσία αστυνομικών δυνάμεων. Κατά την ακινητοποίηση και τον έλεγχο του φορτηγού εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα κάτω από το κρεβάτι της καμπίνας και πίσω από το κάθισμα του οδηγού ταξιδιωτικό σάκος και βαλίτσα εντός των οποίων βρέθηκαν 50 πιστόλια και 49 γεμιστήρες τα οποία κατασχέθηκαν. Μάλιστα τα κατασχεθέντα όπλα δεν έφεραν συριακούς αριθμούς, ήταν αυτό που λέμε όπλα φαντάσματα και υποδιέστησε αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος χειρίζεται το ζήτημα. Και εδώ μας λέει ότι υπάρχει παράρτημα αυστριακής βιομηχανίας κατασκευής όπλων στην Τουρκία, από τα οποία όπλα εφοδιάζεται το οργανωμένο έγκλημα και η Γκριζιλίκη. Δηλαδή οι άνθρωποι παίρνουν κατευθείαν από την πηγή. Αυτά συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στη Θράκη κάτω από τα μάτια των ελληνικών αρχών.
1: Και στις 23 Ιουνίου.
0: Και πάλι καλά που έγιναν αυτές οι συλλήψεις.
1: Στο χωριό Καριές των Σερών, Βούλγαροι πήγαν και αναρτήσανε την πλάκα του Ντόλτσε Γκότσεφ. Εντάξει. Λοιπόν, όλα αυτά χαλαρά. Το ένα μπορεί να μην είναι τόσο, αλλά όλα ανήκουν σε μια τέτοια διαδικασία. Είχαμε και έχουμε συνέχεια προβλήματα από τους εξωτερικούς γείτονες, είτε αυτό είναι Σκόπια, είτε αυτό είναι Βουλγαρία, είτε αυτό είναι Τουρκία, είτε αυτό είναι Αλβανία, έτσι. Και δεν μπορεί να είμαστε χαλαροί σε όλα αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται να είμαστε χαλαροί. Από το πιο απλό μέχρι το πιο σοβαρό.
0: Είχαμε και αυτό το περιστατικό στη Θράκη όπου μίλησε ο Ερντογάν σε συγκέντρωση μέσω σύνδεσης τηλεφωνικής, τους έκανε προπαγάνδα ο ίδιος ο Ερντογάν.
1: Βέβαια, γιατί να μην το κάνει. Ο στόχος τους είναι εκεί, παραμένει αλόβητος, για αυτούς είναι τουρκική μειονότητα της Δυτικής Θράκης με όλες τις διεκδικήσεις που έχουν και είναι σίγουρα ένα σημείο όπου θα το σκαλίσουν οι Τούρκοι όταν θα δουν ότι βολεύονται διεκδικώντας. Αναμενόμενο είναι και να το περιμένουμε. Έτσι. Όσο δεν παίρνουμε τα μέτρα μας, όσο και χαλαρώνουμε, θα συμβεί. Και ενώ είχαμε τα αντίστοιχα που θα μπορούσαμε να έχουμε έτσι στη μεριά μέσα στην Τουρκία με τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης, εμείς τι κάναμε, τον αφήσαμε απροστάτευτο και εγκαταλελειμμένο. Ξεκινώντας από τα Σεπτεμβριανά που έγινε, που τότε έπρεπε να έχεις πάρει τα μέτρα σου, είχες ανοίξει το Κυπριακό και έπρεπε να ξέρεις ότι θα συμβεί κάτι εκεί και να έχεις πάρει τα μέτρα σου. Λοιπόν, ήταν μια καλή ευκαιρία τότε να πάρεις το ισοδύναμο τετελεσμένο, να πελάσεις κι εσύ την ίδια στιγμή. Με συνθήκες βρίσκονταν οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης εκεί, με συνθήκες είναι και άλλοι. Την ίδια ώρα αν το έκανες, το έκανε λίγο ο Γιώργος Παπανδρέου στις δεύτερες απελάσεις του 64 με τους Τούρκους, με τους μουσουλμάνους των Δωδεκανήσων, της Ρόδου. Αλλά ήταν μικρό το ποσοστό. Αν λοιπόν εκείνη τη στιγμή λένε είχε πεθάνει ο Παπάγος, θα μπορούσε να το κάνει ο Βασιλιάς ή αμέσως ο επόμενος που ήρθε. δεν θέλαν. Άρα λοιπόν και αυτό δίνεις σε μια επεκτατική χώρα όπως είναι η Τουρκία λανθασμένα μηνύματα. Εξακολουθείς και δίνεις λανθασμένα μηνύματα. Άρα και όπλα θα περάσουν, Λεωνίδα, και γκρίζι λύκοι θα έρθουν και προβλήματα θα έχεις που είχες και έχεις συνέχεια σε εκείνο το σημείο.
0: Μιλάμε για μια περιοχή, η Μακεδονία και Θράκη, που είναι από τις πιο πλούσιες σε πλούτο ρηκτό. Θα σου διαβάσω μια έκθεση του ΙΓΜΕ για να δεις.
1: Πότε?
0: Το ΙΓΜΕ που δεν είναι και τώρα, είναι πολύ
1: παλιά.
0: Όχι πολύ, αλλά παλιότερα, γιατί το ΙΓΜΕ το έχουν καταργήσει τώρα.
1: Δεν υπάρχει και ανυπίστατα.
0: Ναι. Και γιατί καταργήσει το ΙΓΜΕ και αυτό είναι ένα θέμα. Τέλος πάντων. Το Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών μιλάμε, έτσι. Ένας απίστευτος ορυκτός πλούτος μεταλλικών ορυκτών αξίας 80 δισεκατομμύρια ευρώ βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια της Μακεδονίας Θράκης. Η μεταλλευτική αξία των βεβαιωμένων αποθεμάτων νικελίου, ψευδαργύρου, μολύβδου, χαλκού, χρυσού και αργύρου στη Μακεδονία και Θράκη με βάση την ενεργό μεταλλευτική παραγωγή, τις επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και τις τρέχουσες τιμές των μετάλλων ανέρχεται περίπου στα 28 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι περιοχές αυτές συγκαταλέγονται στις πιο πλούσιες της Ευρώπης. Το ενδιαφέρον της αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου εντοπίζεται σε περιοχές όπου υπάρχουν μεταλλικά ορυκτά και μάλιστα σε συνδυασμό με τις διεθνείς οικονομικές και βιομηχανικές εξέλιξεις. Τα σημαντικά αποθέματα χρυσού στη Βόρεια Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εξελισσόμενες επενδύσεις αλλά και το παρατεταμένο ευνοϊκό παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, τα κοιτάσματα χαλκού στην κεντρική Μακεδονία, τα κοιτάσματα μολύβδου, ψευδαργύρου και αργύρου, κυρίως ό,τι αφορά τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση στη Βόρεια Ελλάδα, το νικέλιο σε σχέση με τη στρατηγική θέση που κατέχει στη μεταλλευτική παραγωγή της Ευρώπης, το 86% της ευρωπαϊκής παραγωγής, και ο ποξίτης, σχεδόν το 65% της ευρωπαϊκής παραγωγής. Με τα επίσημα στοιχεία του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών ΙΓΜΕ, η συνολική αξία όλων αυτών των αποθεμάτων στη χώρα είναι 79 δισεκατομμύρια ευρώ, για να δεν αναφερόμαστε στα θέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου.
1: Θες να σου πω που επειδή ήμουν εκεί πάνω, ποια είναι η κατάσταση εκεί? Εγώ ήμουν εκεί πάνω, σου πω ποια είναι η κατάσταση. Λοιπόν, αυτό που ενδιαφέρουν είναι να βάλουν μετανάστες στα ερημωμένα χωριά, δεν υπάρχουν δουλειές. Και οι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες που υπάρχουν, ιδιαίτερα στην περιοχή του Κιλκής, παίρνουν μετανάστες να δουλεύουν και αφήνουν τους Έλληνες χωρίς εργασία. Αυτό συμβαίνει. Αυτό που διάβασε στα χαρτιά, μένει θαμμένο κατά πτυχή, δεν έχει καμία αξία. Αυτό που συμβαίνει εκεί είναι αυτό. Και η συγκοινωνία που λέγαμε ότι για να πας σε ορισμένες περιοχές εκεί πάνω είναι μόνο το τρένο. Όταν δουλεύει η παλιά γραμμή που συνδέει τη Θεσσαλονίκη με τις Σέρες. Όταν δουλεύει με μία στάση. Ούτε το ΚΤΕΛ δεν πηγαίνει σε ορισμένες περιοχές. Σε χωριά και μεγάλα χωριά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό λέει, το ΙΓΜΕ και που το λέει το ΙΓΜΕ κατά από τη γη είναι. Αξιοποίηση δεν έχει γίνει. Αυτή τη στιγμή είναι ερημωμένες αυτές οι περιοχές εκεί πάνω. Εγκαταλελειμμένες οι περιοχές αυτές. Ούτε η ανάπτυξη έχει γίνει, ούτε τίποτα δεν έχει γίνει.
0: Βέβαια, γι' αυτό αναφέρουμε αυτά τα στοιχεία για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Δεν
0: γιατί υπάρχει
1: δουλειά,
0: αυτή η παρακμή στη χώρα.
1: Δεν δίνουν δουλειά στους Έλληνες και δίνουν παίρνουν ξέρους και απειλούν συνέχεια ότι θα εγκαταστήσουν στα εγκαταλελειμμένα, όχι στα εγκαταλελειμμένα, στα χωριά αυτά που μένει λίγος κόσμος, θα πάνε να βάλουν, αντί να βγάλουν τα μεταλλεύματα, θα πάνε να τακτοποιήσουν τους λαθρομετανάστες. Αυτό είναι. Και το κάνουν αυτό γιατί αυτό από πίσω έχει λεφτά. Δεν το κάνουν για ανθρωπιστικούς λόγους. Είναι προφάσιντα αμαρτίες, είναι το μπροστά οι ανθρωπιστικοί λόγοι. Το από πίσω είναι χρήματα. Που έχουν διαδρομές. Γι' αυτό και γίνεται. Άρα θα μένουν όλα αυτά από κάτω θαμμένα. Δεν θα βγουν ποτέ, δεν θα γίνει αξιοποίηση. Είτε από το κράτος, είτε από Έλληνες ιδιώτες βιομηχάνους που θα ήθελαν να επενδύσουν και να δώσουν θέσεις εργασίας εκεί. Να πάει κόσμος, να μην φύγει κόσμος, να πάει εκεί να δουλέψει και να μείνει. Δεν το κάνουνε. Δίνουνε του κόσμου τα κίνητρα για να έρθουν ξένες πολυεθνικές και να εγκατασταθούν περιμετρικά στη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Και καλά κάνουνε και αυτό, αλλά να κοιτάξουν και το άλλο. Πολύ καλά κάνουνε και το ένα, να κοιτάξουν και το άλλο. Αλλά και αυτό που γίνεται εδώ από τις ξένες, να δεις ποιο είναι το όφελος. Το όλον όφελος.
0: Και είδαμε και αυτό το περιστατικό της καταστροφής των μηχανημάτων για το λιγνίτι.
1: Βέβαια.
0: Άλλο τρελό, άλλο παράδειγμα.
1: Το συμφέρον μας δεν ήταν εμείς να έχουμε παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από αυτό που μας έχει δώσει η φύση? Το έχουμε κατά από τη γη. Και βλέπουμε για την πράσινη ανάπτυξη. Βλέπουμε. Δεν την ακυρώνουμε, αλλά βλέπουμε μακροπρόθεσμα. Εμείς ήμασταν καταρχάς, τα έχουμε πει πολλές φορές από τον Λεωνίδα, πρώτοι που πήγαμε να τα κλείσουμε. Και όχι οι Γερμανοί.
0: Ωραία, πες, το κλείσανε. Γιατί καταστρέφουν τα μηχανήματα?
1: Για να μην το ξανανοίξουμε.
0: Α, μπράβο. Αύριο μπορεί να έρθει μια κυβέρνηση η οποία θα θέλει να το ξανανοίξει.
1: Θα πρέπει να κοστίσει ο κούκος αηδόνη για να ξαναβγάλει τα μηχανήματα. Επίτηδες έγινε. Και βέβαια δεν θα τιμωρηθεί κανείς για αυτή την καταστροφή, διότι πληρώθηκαν από τον ελληνικό λαό αυτά τα μηχανήματα. Και αυτός που πήρε την απόφαση θα ξεχρεώσει αυτά που πληρώσαμε εμείς?
0: Και μιλάμε για υπερσύγχρονα μηχανήματα.
1: Μπράβο.
0: Τελευταία δηλαδή.
1: Ο υπουργός που έδωσε την εντολή να καταστραφούν αυτά τα μηχανήματα και να μην αξιοποιηθούν ή να γίνουν να γυρίσουν τα λεφτά με κάποιο τρόπο, θα πάει από κάποιον φυλακή για την πράξη του αυτή? Όχι. Πληρώσαμε εμείς. Και αυτό το πολύ να πει, ξέρω εγώ, εντολές είχα από τον Πρωθυπουργό, θα πει, πολιτική ευθύνη ανέλαβα.
0: Εντολές από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Από την Ευρωπαϊκή Ένωση και διάφορα τέτοια.
0: Κι όμως η Γερμανία δεν έχει κάνει απολιγνητοποίηση ακόμα. Έχει πλάνο σε 10 χρόνια.
1: Και τι κάνει ο επίτροπος που έχει στείλει η Ελλάδα εκεί για τα συμφέροντα της Ελλάδας? Μάλλον είναι για τα συμφέροντα των υπόλοιπων Ευρωπαίων επιτρόπων. Και όχι για τα συμφέροντα της Ελλάδας. Για να μην πω και τίποτα άλλο.
0: Εμείς δηλαδή κλείνουμε και καταστρέφουμε και τα μηχανήματα. Τα εργοστάσια 10 χρόνια νωρίτερα από τη Γερμανία που επιβάλλει την πολιτική αυτή.
1: Βέβαια. Και βέβαια δεν καταστρέφουν οι Γερμανοί τα μηχανήματα, θα τα αξιοποιήσουν με κάποιο τρόπο. Θα βγάλουν λεφτά από αυτόν τον τρόπο όταν θα φτάσουν εκεί.
0: Μιλάμε ότι μηχανήματα δισεκατομμυρίων τα πετάνε σαν παλιοσύνδερα.
1: Θα σε ρωτήσω πόσο καιρό έχεις να ανέβεις στη Θεσσαλονίκη? Πες μου, έχει σημασία η ερώτηση?
0: Έχω 5-6 χρόνια.
1: Μπράβο. Φεύγοντας από το σταθμό Λεωνίδα της Θεσσαλονίκης, παίρνοντας τον τρένο, βλέπεις κατά μήκος χιλιόμετρα εγκαταλελειμμένα βαγόνια, τροχαίο υλικό, πληρωμένο από τον ελληνικό λαό, εγκαταλελειμμένο. Έχεις την εντύπωση ότι έχεις πάει σε εμβομβαρδισμένη πόλη. Παρατημένο, εγκαταλελειμμένο. Είναι πληρωμένο αυτό από τον ελληνικό λαό, είναι πληρωμένα να σκουριάζουνε.
0: Άσε που βλέπεις ολόκληρες περιοχές γεμάτες φωτοβολταϊκά. Δεν βλέπεις χωράφια πλέον.
1: Γιατί εκπαιδεύσανε τον Έλληνα αγρότη να εισπράττει και να κάθεται στο καφενείο. Δεν θα έχουμε να φάμε, δεν θα έχουμε τρόφιμα να φάμε, αλλά δεν έχουμε φωτοβολταϊκά. Όλο αυτό, έτσι, με ένα αφήγημα το οποίο έχει ελλείψεις. Πει πράσινη ενέργεια, τι θα πει πράσινη ανάπτυξη? Τα έχουμε πει άπειρες φορές, δεν υδρώνει το αυτή κανενός. Κανενός.
0: Μα εδώ και σε αυτές τις χώρες που πρωτοστάτησαν στο θέμα της πράσινης ενέργειας.
1: Οι Γερμανοί που είχαν πρώτοι.
0: Τώρα βάζουν φρένο και λένε ότι θα προχωρήσει πιο αργά η διαδικασία.
1: Γιατί
0: είδαν τα διέξοδα, ήδη τα είδαν.
1: Και εμείς εδώ που δεν ήμασταν οι ουραγοί στην οικολογία, δεν μας ενδιέφερε καθόλου η οικολογία.
0: Δεν υπήρξε ποτέ σοβαρό οικολογικό.
1: Ποτέ δεν υπήρξε, το ξέρεις. Δεν υπήρξε ποτέ. Ούτε είχαμε κουλτούρα οικολογική. Λοιπόν, ήθελαμε να βγούμε πιο μπροστά από αυτούς, καταστρέφοντας τη δημόσια περιουσία. Και Λεωνίδα, ο Γερμανός πιστεύεις όταν θα φτάσει εκείνο το σημείο δεν θα έχει ένα σχέδιο αξιοποίησης προς όφελος του γερμανικού δημοσίου αυτών των πραγμάτων που θα κλείσει? Εμείς τι κάνουμε, το περιέγραψες μόνος σου πριν, καταστρέφουμε πράγματα τα οποία πληρώθηκαν από τον ελληνικό λαό.
0: Αυτό δεν έγινε πουθενά αυτό στην Ευρώπη.
1: Και θέλω, για αυτό το θέμα ειδικά, έπρεπε να είχαμε...
0: Αλλά δεν βλέπω να επιμένει ούτε αντιπολίτευση.
1: Καθόλου, κανένας.
0: Δεν τους έχουν στήσει τον τοίχο να πούνε τι κάνετε, γιατί το κάνατε.
1: Ακριβώς. Και έπρεπε να είχαμε τον Παναγιώτη Λαφαζάνη, τον φίλο μας εδώ, που είχε κάνει υπουργός εκεί και ήξερε πάρα πολύ καλά τα ζητήματα αυτά. Θα το κάνουμε αυτό και την αξία αυτών των πραγμάτων. Πάμε λοιπόν να κάνουμε το διάλειμμα της ώρας και επανερχόμαστε.

0: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Τα λιπάσματα Δραπετσόνας. Βιομηχανική μνήμη δίπλα στη θάλασσα που ξαναζεί ως τόπος πολιτισμού. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου εδώ. Μία φωνή με ιστορία που επιστρέφει εκεί που η μουσική και ο τόπος έχουν κάτι να πούν ο ένας τον άλλο. Τρίτη, 7 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
1: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η ώρα είναι 10.
2: Παραπολιτικά.

0: Δεύτερη ώρα των εξαρχείων, εδώ, Λεωνίδας από Σκύ της Σπύρου Δημητρίου, υποδεχόμαστε τον Ηλία του Σελιμά, εδώ γεια σου Ηλία μου.
1: Καλησπέρα.
0: Για πες λίγο για το Μουντιάλ, φίλε. Να πούμε και για ένα αθλητικό, ενδιαφέρει τον κόσμο.
2: Έχει βγει σε λίγο Βραζιλία, σε 11. Εγώ πάντα με τη Βραζιλία.
0: Είσαι σταθερός.
2: Βραζίλ.
0: Είσαι πάντα με λέγαμε χτες για την Αφρική. Λέγαμε χτες για την Αφρική.
2: Θυμάσαι την ταινία του Βραζίλ, τη θυμόσαι την
0: ταινία. Ναι, βέβαια.
2: Δεν είναι τυχαία.
0: Έλεγες για την Αφρική χτες. Λέγαμε χτες για την Αφρική.
2: Η Αφρική πολύ δυνατή εμφανίστηκε. Αλλά και πολλοί επέκτησε από την Αφρική παίζουν σε ευρωπαϊκές ομάδες.
0: Πάνω από το 60%.
2: Πάνω από το 60%.
0: Βέβαια. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και στον κλασικό αθλητισμό πάρα πολύ είναι σε ευρωπαϊκές χώρες και μάλιστα και σε χώρες που δεν δικαιολογεί. Ας πούμε η Γαλλία δικαιολογείται να έχει, αλλά η Ελβετία, ας πούμε, να βλέπεις μαύρους παντού.
2: Η Ελβετία είχε και όμως, η Ελβετία θυμάμαι παλιά, είχε πολλούς από την Αφρική. Και ανεπτυγμένο δυναμικό, δηλαδή σε θέσεις δηλαδή γραφειοκρατικές, όχι μόνο εργατικές.
0: Ναι.
2: Εργατικό δυναμικό.
0: Ο περίπου όπως έχουμε, πώς είναι για μας ο Γιάννης, ο Αντετοκούμπο. Έτσι. Ήταν ο Σοφοκλής ο Χωρετζιανίτης, αλλά ο Σοφοκλής ο πατέρας του ήταν εξ Ελλάδος. Οπότε. Ενώ ο Γιάννης έγινε Έλληνας από καρδιάς.
2: Είναι στο επικοντό τώρα. Έχουμε.
0: Ναι, αυτός έχει.
2: Σπουδαίος.
0: Ναι.
2: Σπουδαίος,
0: η μητέρα του,
2: η οποία ήταν και αυτή η αθλήτρια. Έχει παράδοση δηλαδή οικογενειακή.
0: Αλλά λέω το Γιάννη, ο οποίος δεν ήταν οι γονείς του, δεν ήταν κάποιος από τους γονείς του Έλληνες, έγινε Έλληνας από καρδιάς.
2: Ναι.
0: Έτσι. Μεγάλο, ενώ οι άλλοι είχαν ένα από τους δύο γονείς Έλληνες, οπότε εντάξει.
2: Μεγάλωσαν.

0: Εδώ τα παιδιά.
1: Αλλά ο Γιάννης, ναι, μεγάλος εδώ και η Ελλάδα είναι επιλογή του στην καρδιά του. Οπότε μπορεί να έχει μεγαλύτερη αξία να ξέρεις από το άλλο. Όχι το μειονεκτή, αλλά έχει μεγάλη αξία να το επιλέγεις αυτό.
0: Η πατρίδα του ανθρώπου είναι η παιδική του ηλικία.
1: Έτσι.
0: Στο 90%.
1: Βέβαια. Γι' αυτό είναι η Ελλάδα είναι. Και για όλα, και για τα αδέρφια του. Άρα λοιπόν βλέπεις Βραζιλία δηλαδή.
0: Εγώ θέλω, πάντα θέλω Βραζιλία, βλέπω και τη Γαλλία.
2: Πρώτο σκόρ.
0: Και τη Γαλλία συμπαθώ.
2: Πρώτο σκόρ, τι βλέπεις.
0: Πρώτο σκόρ. Δεν έχω παρακολουθήσει.
1: Δεν έχεις κάνει στατιστική.
0: Ο Μέση πάντως παίζει. Δεν παίζει.
2: Παίζει.
0: Παίζει. Καλά, ο Μέση είναι μεγάλος παίκτης. Αλλά μου αρέσει και το Μαρόκο. Βλέπω το Μαρόκο πολύ επικίνδυνο.
1: Αφρική δηλαδή.
0: Ναι. Μαγκρέμπ. Μαγκρέμπ. Και δεν είναι και σκληροί αυτοί. Δεν παίζουν για πλάκα. Με την... Ποια παίζανε προχθές.
2: Το Μαρόκο.
0: Ναι. Με την Αυστραλία δεν παίζανε.
2: Όχι Αυστραλία. Δεν θυμάμαι.
0: Ναι. Με την Αυστραλία δεν έπαιζε.
2: Όχι εσύ. Μαρόκο έπαιζε. Τέλος πάντων. Με τον Καναδά.
0: Α, ναι, πάντως. Τους έφαγε πάντως και τον Καναδά και η Αυστραλία αποκλείστηκε. Και αυτό παρατηρώ στο φετινό Μουντιάλ είναι ότι βγάζουν πολλές κάρτες.
1: Είναι προσεκτική. Ναι.
0: Δεν ξέρω, είναι νέοι κανονισμοί ή γενικά επειδή στην Αμερική τους αρέσουν τα σκληρά αγωνίσματα, το αφήνουν έτσι. Πάντως στον τελικό θα πάει και ο Τραμπ, είπε.
1: Ναι, βέβαια.
2: Εντάξει.
1: Εντάξει, να έχει δίκιο Ηλίας.
2: Το καλύτερο είναι το cooling break.
1: Ναι,
0: ναι, αυτό πάλι είναι.
2: Αυτό το οποίο ξέρεις τι είναι.
0: Η διαφήμιση είναι.
2: Έτσι.
0: Φυσικά, Αμερικανιές. Γιατί νερό βρίσκαν ευκαιρία και πίνανε πάντα στο παιχνίδι. Κάποιοι βγαίναν έξω
1: και πίνανε ένα μπουκάλι νερό. Η Ολλανδία έφυγε από το παιχνίδι, φύγανε μεγάλες δουλειές. Ουρουγουάη. Εντάξει, φύγανε χώρες ας πούμε που είχαν παράδοση.
0: Βέβαια.
2: Ο μεγαλύτερος παίκτης όλων των εποχών ποιος είναι?
0: Όλων των εποχών.
2: Όλων των εποχών.
0: Ή ο Μαραντόνα θα πει κάποιος ή ο Πελέ.
2: George Best.
1: Ο George Best.
0: Ah.
1: Ο George Best.
2: Ο George Best. Και αυτό και...
1: Ναι, George Best.
0: Ναι, Θεό δεν τον είπαν αυτό. Πάντως τον Πελέ τον είπανε. Και τον Μαραντόνα. Μην το ξεχνάς.
2: Λοιπόν, πάμε ένα τραγουδάκι.
1: Πάμε ένα τραγούδι.

0: Πάμε λοιπόν, εδώ εξ αρχείων, Λεωνίδας Αποσκήτης, Πύρος Δημητρίου και Ηλίας Σελιμάς στην κονσόλα και στη γραμμή μας ο στρατηγός, ο Γιάννης Ομπαλτζόγιος, πρόεδρος του ΕΛΙΣΜΕ. Στρατηγέ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά.
2: Καλησπέρα στρατηγέ.
0: Λέγαμε και για το Μουντιάλ πριν. Εσύ με ποια ομάδα είσαι?
1: Ναι, σας άκουγα. Εγώ είμαι Αργεντινή, Βραζιλία και Γαλλία.
0: Εντάξει,
2: εντάξει,
0: έπεσες μέσα.
1: Ναι, λοιπόν, τώρα ξέρετε ποιά δεν χωνεύω, ας πούμε, έτσι. Τα πάντσερ δεν τα χωνεύω, διότι εδώ θα σας πω και θα σας πω και κάτι, δηλαδή, που έχει σχέση με το... που έχει σχέση... πώς σκέφτονται σήμερα οι Ναζί. Και υπάρχει ένα άρθρο του Γιώργου του Καρβαλιά, το οποίο πραγματικά το διάβασα και δεν το πίστευα, ρε παιδιά. Δεν το πίστευα, ειλικρινά. Λοιπόν, ο τίτλος είναι «Η Γερμανία αναπολούν την επιχείρηση Μπαρμπαρόσα». Θα τα πούμε όμως στην πορεία.
0: Ο Γιώργος έχει ασχοληθεί λοιπόν, και έχει γράψει και το βιβλίο του Γιαβόλ.
1: Ναι, βέβαια, τα ξέρει. Το βρήκε, λέει, στον Der Spiegel αυτό και με μια φωτογραφία απ' έξω. Την ώρα οι Ρώσοι, δηλαδή οι Γερμανοί, και πίσω το ζακέγονται οι ρωσικές πόλεις κλπ. Δηλαδή, είναι φοβερό. Αυτό θα σας πω αυτό, δεν θα πάμε και στα υπόλοιπα. Λοιπόν, το 1943 εκδόθηκε ένα βιβλίο που έλεγε «Ο κρυμμένος εχθρός». Ένας δημοσιογράφος, ο Χάιντς Πολ, πριν μεγάλος αυτός ο Λιέμπα, προφήτευσε ότι η μεταπολεμική Ευρώπη, λέει, δεν θα απαλλαγεί από τη Γερμανία ούτε από τους Ναζί. Λοιπόν,
0: από τους Ναζί δεν απαλλαγήκαμε.
1: Ναι, άμπραβο, αυτό λέει ο άνθρωπος. Αυτός πέθανε πριν λησμονημένος στη δεκαετία του 60. Και τώρα τι γίνεται? Προέτρεπε αυτό στη Δύση να προσέξει καλά τι θα κάνει με την ηττημένη Γερμανία, λέει. Γιατί όπως έγραψε στον επίλογο του βιβλίου του, λέει, το πρόβλημα, λέει, δεν είναι η χιτλερική Ναζί πίσω, αλλά οι Ναζί πίσω από τους Ναζί. Yeah. Δηλαδή ολόκληρο το οικονομικό και πολιτικό στερέωμα που στήριξε την άνοδο, δηλαδή η γερμανική...
0: Έχει απόλυτο δίκιο, γιατί αν κάποιος διαβάσει με λεπτομέρεια τι έγινε μεταξύ το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το πώς ανδρώθηκε η γερμανική ιδεολογία και ο γερμανικός εθνικισμός και μέσα από την γερμανική διανόηση, που ξεκινάει, όπως λέγανε, πολύ πιο πριν από τον Μπίσμαρκ. Δηλαδή πρέπει να δει κάποιος όλη την ιστορία από τον Μπίσμαρκ μέχρι και την άνοδο του Χίτλερ για να καταλάβει γιατί δεν θα απαλλαγούμε και πώς λειτουργεί το μεταλλητέ του Γερμανού. Η μεγάλη φιλόσοφη του Μεσοπολέμου, ο Βίγκενστάιν, ο Μπένγιαμιν, έτσι αρχίζουν σας λέω ονόματα τεράστια, ο Χάιντεκερ, ήταν από αυτούς που καλλιέργησαν την ανύψωση του ηθικού του γερμανικού εθνικισμού. Εντάξει.
1: Ακριβώς. Αυτά τα έλεγε και ο Ανδρέας, παιδιά, θυμάστε που έλεγε.
0: Βέβαια.
1: Η Γερμανία μετά, θυμάμαι, το έχουμε συζητήσει πολύ παλαιότερα, πριν από
0: Μπορούμε να κάνουμε μια εκπομπή διαβάζοντας και κείμενα και αγορεύσεις από τον καθηγητών στα αμφιθέατρα εκείνης της εποχής.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν,
2: το βιβλίο, πώς το είπε, το βιβλίο, το τίτλος ποιος ήτανε?
1: Αυτός, «Ο κρυμμένος εχθρός».
2: Ο κρυμμένος εχθρός.
0: Ναι, παλιό.
1: Ναι. Και επίσης μπορείς να βρεις, Λεωνίδα, πάλι στο διαδίκτυο κλπ, τον Der Spiegel, πριν από λίγο καιρό.
0: Ναι.
1: Τι λέγανε, βγάζανε ένα άρθρο, ήταν το άρθρο του στον Der Spiegel, το θυμάμαι στο Spiegel, τον καιρό των μνημονίων, έτσι, μας είχε πετσοκόψει στην κυριολεξία. Λοιπόν, οι τεμπέλιδες, αυτό, τα αφήνουμε ούζα και τα πρώμε στα μπουζούκια κλπ. Αυτός λοιπόν απεικονίζει, έχει μια φωτογραφία, από εκεί λέει, ο Χαρβαλιάς έψαξε να βρω τι λέει αυτό το βιβλίο, γιατί είδα τη φωτογραφία από τον Der Spiegel, μόνο σε όλο μια μεγάλη εικόνα, που είχε Γερμανούς, 4-5 Γερμανούς στρατιώτες, και πίσω τους να καίγεται μια ρωσική πόλη, χαμογελαστή κλπ. Λοιπόν, και ο τίτλος ήταν ανατριχιαστικός, λέει, και πολύ γερμανικός. Και λέει ο τίτλος, Der Spiegel, «Ο δικός μας πόλεμος εναντίον της Ρωσίας». Πότε το λέει αυτό? Τώρα, σήμερα, με αυτά που γίνονται στην Ουκρανία.
0: Μην ξεχνάμε. Δηλαδή, ο γερμανικός εθνικισμός που λέγαμε τότε ήταν νεοφιλελεύθερος, έτσι.
1: Ναι.
0: Είχαν τις ίδιες, βρίσκονταν στην αντίπερα όχθη από τους, από τους κομμουνιστές, η διαφορά τους ήταν μονάχα το ταξικό, αλλά ήταν ενάντια στο, στο μεγάλο κεφάλαιο, ήταν ενάντια σε αυτά. Ανέπτυξαν τον, τον μιλιταρισμό. Είναι πολύ, αυτό, που, αυτό που γράψαν έχει πολύ μεγάλη σημασία, ότι δεν θα απαλλαγούμε, γιατί ξεκινάει από εκεί. Ξεκινάει από εκεί και θα ξαναξυπνήσει αυτό. Γιατί αυτό έχει να κάνει με το μεταλλητέ των Γερμανών.
1: Ακριβώς. Βλέπουμε αυτόν τον φοβερό επανεξοπλισμό της Γερμανίας. Το λέγαμε, ήταν και ο Ανδρέας από πέρυσι που τα λέγαμε αυτά και σας έλεγα. Είναι επικίνδυνο. Η Γερμανία όταν εξοπλίζεται και γίνεται η κυρίαρχη στρατιωτική δύναμη της Ευρώπης, έχουμε παγκόσμιο πόλεμο. Και ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και ο δεύτερος έτσι ξεκίνησαν. Με τον επανεξοπλισμό της Γερμανίας. Λοιπόν, άρα και με έναν καγκελάριο σαν τον Μέρτς, ο οποίος, δέστε το παρελθόν του, τα λέγαμε στις εκπομπές και το λέω για να ευλογήσουμε τα γένια μας και να θυμηθούμε και τον Ανδρέα, τον μεγάλο Ανδρέα. Λοιπόν, το παρελθόν αυτό του κυρίου εκεί που είναι καγκελάριος δεν είναι και τόσο αυτό. Γερμανοί στρατηγοί παππούδες και λοιπά και
0: όλοι, δεν υπήρχε κάποιος στη Γερμανία που δεν, θα είχε, δεν ήταν μπερδεμένη η οικογένειά του με εκείνη την εποχή.
1: Άλλο σε απλό επίπεδο στρατιώτης και λοιπά και άλλο να είσαι.
0: Εδώ είχαμε, εδώ είχαμε τον Μπαλτχάιμ, γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, για τον πρόεδρο της
1: Γερμανίας. Μπαλτχάιμ, εμένα μου τα λες, η εντολή για να καεί το κομμένο και τα άλλα αυτά στην Ήπειρο, στην μεραρχία Εντελβάης, ποιος την έδωσε, εγώ ή εσύ?
0: Τον είχαμε όμως,
1: την έδωσε.
0: Ναι, τον είχαμε και γενικό γραμματέα των ΗΠΑ.
1: Και έρχονται τώρα οι Ουκρανοί που τους στηρίζουμε και λοιπά, και έχουν μια ιεραρχία που ονομάζεται Εντελβάης. Και μου λένε, γιατί εγώ είσαι αντίθετος να δίνουμε αυτά στην Ουκρανία? Διότι η ιεραρχία Εντελβάης των Γερμανών έσφαξε τους πατριώτες μου στην Ήπειρο.
2: Μα ήταν πολλοί πολύ Ουκρανοί στην Ελλάδα, στα SS.
1: Βεβαίως. Πάξανε. Πόσες πέντε περιοχές, το κομμένο, 10 λεπτά από το σπίτι μου. Λοιπόν, 317 άντρες, γυναίκες, παιδιά μέχρι και 4 μηνών. Ξεκινιάσανε γυναίκες. Έγιες. Λοιπόν, άφησε. Να μην πάμε στο παρελθόν, γιατί είχα και πατέρα που δούλεψε στη Γερμανία και πεθερό που δούλεψε στη Γερμανία. Αλλά λέμε τα εγκλήματα. Λοιπόν, με παρασύρατε από το ποδόσφαιρο.
0: Στρατηγέ, εδώ εμείς έχουμε το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας που του κάνουν πλάκα ό,τι ώρα θέλουν.
1: Παιδιά, να το πούμε και αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έχετε κάνει στρατιώτες. Όταν πηγαίνετε, πιάνατε τηλέφωνο και λοιπά, δεν βλέπατε μια πινακίδα πάνω στο αυτό, το έλεγε, λέει, προσοχή, ο εχθρός ακούει.
0: Ναι, βέβαια. Στο κεπίκ, σε όλα τα κεπίκ υπήρχε.
1: Σε όλα τα κεπίκ, άμα πήγαινες, και όπου υπήρχε άλλο σταθερό τηλέφωνο, τα οποία ήταν τα πιο ασφαλή αυτά. Γιατί ήταν πιο ασφαλή? Γιατί ήταν με καλώδιο.
0: Ήταν με καλώδιο, αφού απλώνανε, βέβαια.
1: Απλώνανε με καλώδιο. Παντού όλα στα κεπί. Άρα εκεί δεν υπήρχε περίπτωση να υπάρχει υποκλοπή. Όσο πριν να πάει κάποιος εκεί να σκάψει, γιατί θα είχαμε υπόγεια τα καλώδια.
0: Βέβαια.
1: Και να συνδέσει τα αυτό.
0: Αφού
1: να...
0: όπου πηγαίνονταν απλώνανε καλώδια για να μπουν τα τηλέφωνα. Δεν υπήρχε.
1: Και σε επιχειρήσεις. Δεν ξέρω τώρα αν γίνεται αυτό το πράγμα. Έχουν τα Starlink τώρα και τα τέτοια. Απλώναμε καλώδιο. Θυμάμαι και στη Χίο και στη Σάμο που αναδιοργανώναμε τα σχέδια, θα μιλάμε περισσότερα, λέγαμε από πού θα περάσει το καλώδιο, το αυτό και λοιπά. Καλώδιο, στην πρώτη γραμμή και στην καλώδιο, σήκωνε το καλώδιο άλλο. Να είσαι σίγουρος, θα μιλήσεις. Λοιπόν, τώρα έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Έχεις το Starlink, έχεις το Beidou των Κινέζων, των Ρώσων και πάει λέγοντας. Αυτά υπήρξαν υποκλοπές, βεβαίως υπήρξαν αυτά, εντάξει πάντα. Ό,τι είναι ασύρματο, να ξέρετε, ότι πάντα θα υπάρχει κάτι που μπορεί να το διακόψει, να το παρακάμψει.
0: Γι' αυτό και υπήρχε και σε κάθε σώμα, σε κάθε όπλο, οι λεγόμενες διαβιβάσεις. Που υπηρετούσε κόσμος εκεί και ήταν μέσα και όλα αυτά.
1: Αλλά ρε παιδιά, δηλαδή πρέπει να πούμε και λόγια, ας πούμε, για αυτό το
0: γεγονός.
1: Δεν ξέρω, το αναλύσατε καθόλου?
0: Όχι, καθόλου εσένα περιμέναμε. Δεν είπαμε κουβέντα.
1: Κοιτάξτε να δεις, καταρχάς πρέπει να πούμε ότι δεν ήταν ο πρώτος Έλληνας αξιωματούχος που έχει πέσει με το περιβιώδη Ρώσο Πανσέλ, αλλά είχε προηγηθεί ο Πακογιάννης, που νόμιζε ότι μιλάει με τον ομόλογο της Βαρσοβίας. Αλλά ο Πακογιάννης ήταν ένας απλός δήμαρχος.
0: Ναι, άλλο δήμαρχος, άλλο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της χώρας.
1: Ακριβώς.
0: Ακούγεται λίγο βαρύγδουπο αυτό για την Ελλάδα, ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας.
1: Ακριβώς. Βέβαια, ο κύριος Δόκος, προσωπική επιλογή του κύριου Πρωθυπουργού,
0: τον οποίο τον έχουμε περιλάβει αρκετές φορές τον κύριο Ντόκο για πολλά πράγματα εδώ και πολλά χρόνια.
1: Έχει δηλαδή, προέρχεται από το ευγενές φυτόριο του Ιλιαμέπ. Λοιπόν, δηλαδή ο πιο αρμόδιος για τον εντοπισμό και την ανάσχεση εξωτερικών απειλών. Και το παίρνουν τηλέφωνο, όχι τηλέφωνο, του στέλνουν ένα mail και απαντάει. Παιδιά, υπάρχουν πρωτόκολλα παντού.
0: Σίγουρα
1: υπάρχουν ομάδες που σε προστατεύουν.
0: Σίγουρα αυτός αισθάνεται ότι δουλεύει ως σύμβουλος εθνικής ασφαλείας ή νομίζει ότι δουλεύει σε καμιά πολυεθνική εταιρεία και απαντάει στα mail.
1: Τι να το πω, ρε.
2: Στρατηγέ, ποιος εδώ ήταν, ποιος φταίει για αυτήν την υπόθεση, ποιος ήταν υπεύθυνος?
1: Αυτός ο ίδιος και μόνος.
2: Ο ίδιος.
1: Αυτός ο ίδιος. Παίρνει ένα mail. Και μάλιστα ένα Gmail. Λοιπόν, παίρνεις ένα mail.
0: Όχι εταιρικό, αλλά Gmail.
1: Ναι. Και σου λέει, πήγαινε, ξέρω εγώ, στο τέτοιο, στον Περιά, πήγαινε στην άκρη του Πουτζίτα και πέσε μέσα. Θα σε πιάσει ένα υποβρύχιο από κάτω και θα φύγεις. Θα πάρει αυτό. Λοιπόν, δεν το κάνεις. Δεν θα ψάξεις τι είναι. Λοιπόν, αυτός μάλλον ήταν σε κάποιο καφέ από ό,τι έμαθα. Και είχε αποφάσισε να μιλήσει, λέει, με τον συνάδελφό του, λέει, εκεί στον Ομέροφ, εκεί τον... Πουσάκο, που έχει ο Μέροφ, είναι στη Ρωσία. Λοιπόν, ο οποίος είχα ξαναμιλήσει πιο πριν. Και μάλιστα υπήρχε και κάμερα. Φαινότανε. Αυτά που σας λέω τα είδα στην ανάρτηση των Ρώσων, Φαρσέν, οι οποίοι βέβαια κάναν και σε άλλους φάρσα. Κάναν στη Μελώνη, η Μελώνη τους ξέρουν σε όλους. Γιατί η Μελώνη...
2: Α, έγινε και στην Ιταλία αυτό.
1: Βέβαια, έγινε ο Υπουργός Άμυνας της Βρετανίας ο ίδιος, έχουν πέσει πάρα πολύ θύματα. Λοιπόν, αλλά ο Υπουργός Άμυνας ήταν στο αυτοκίνητο και κινούντανε. Και πρέπει ένα τηλέφωνο, ξέρω εγώ, μάλιστα στο WhatsApp, κασικά τέτοιο που υποτίθεται ότι είναι ένα σύστημα ασφαλείας, και νόμιζε ότι μιλούσε με τον Ζελένσκι, τον Υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας κλπ. Λοιπόν, η Ελλάδα ήταν έτοιμα να μιλήσει, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι με ποιον, και πέρασε από κάποιους από δικές του βαθμίδες ασφαλείας. Και το θεωρήσα ότι είναι εντάξει. Λοιπόν, και μετά τους έπιασε μελόνι και τους τσάκησε όλους. Τέλειωσε.
0: Έτσι πρέπει.
1: Άμα δεν μπορεί να προστατεύσει τον πρωθυπουργό.
0: Εδώ
1: αυτός δεν πήρε πουθενά. Προσέξτε, το Μαξίμου και όχι μόνο παντού και η ΕΕΠ έχει υπηρεσίες τέτοιες. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες ασχολούνται με το αντιχάκινγκ, με τις παρακολουθήσεις κλπ. Δηλαδή, ξέρω πολύ καλά τι σας λέω, ότι υπάρχει συνάδελφος που υπηρετεί εκεί και κάνει όλα τα συστήματα αυτά, τα ηλεκτρονικό hacking κλπ. Τα αμήνονται, τα προστατεύουν, τα διαλύουν και προστατεύουν τις συνομιλίες. Και καλά κάνουν, ρε παιδιά. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν το ξέρει. Οποιοςδήποτε είναι εκεί μέσα και οποιοςδήποτε έχει σημαντική θέση. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, τους κάνανε όλους αυτούς που μπαινοβγαίνουν στο Μαξίμου μιας μέρας. Ναι, δεν σου λέω παραπάνω εγώ. Μιας ημέρας μια εκπαίδευση για θέματα ασφαλείας.
0: Δεν χρειάζονται, τα ξέρουν όλα. Τα ξέρουν όλα.
1: Είναι φίλοι αυτοί, υποτίθεται. Έτσι είναι καλύτερα από εμάς. Αφού τα ξέρουν όλα, να, καλά την πατήσανε.
0: Και πέρα από το Μαξίμου, δεν βλέπεις και πουθενά, στρατηγέ, ευθυξία από τα πρόσωπα που έχουν.
1: Έτσι. Ναι.
0: Να πει παρετούμε, δηλαδή εδώ, για λόγους ευθυξίας παρετούμε.
1: Εδώ θα έπρεπε ο κύριος Δόκος, ο οποίος κατ' εμέ τον έχω γνωρίσει, είναι ένας αξιοπρεπής άνθρωπος. Σοβαρός επιστήμονας. Αλλά εδώ έκανε πέναλτι στη μικρή περιοχή.
0: Βέβαια.
1: Πώς θα το κάνουμε, να αφήσουμε τα μάτια σαν τέτοιες και πούμε
0: και έκανε πέναλτι εκπροσωπώντας της χώρας. Δεν είναι προσωπικό του.
1: Εδώ, δεν έχει, ξέρω εγώ, πόσο καλό είναι, δεν έχει σημασία, ούτε σε αυτήν την κατάσταση. Λοιπόν, εδώ μόνος του έπρεπε να έχει παραιτηθεί. Κατά την άποψή μου, έπρεπε να έχει μόνος του παραιτηθεί και να μην ξαναμιλήσει. Και στα κανάλια να δικαιολογήσει τα δικαιολογήματα. Βλέπω τι λέει.
0: Αυτό είναι μια κακή πάγια τακτική που ακολουθούν όλοι. Κανείς δεν λέει φταίω. αρχίζουν όλοι τις δικαιολογίες. Αυτή τη χώρα, πες μου στρατηγέ, πώς ήταν αυτή από τους δημόσιους άντρες που είπε φταίω. Φταίω και πάω σπίτι μου. Φταίω.
1: Ακριβώς.
0: Και τελειώσε εκεί.
1: Λοιπόν, είναι, ξέρετε, άμα δεν έχετε εικόνα, μπορείς να κάνεις διάφορα, ξέρω εγώ, το κάνανε οι Ρώσοι αυτό το πράγμα, ξέρεις, παγώνουν την οθόνη, την εικόνα δηλαδή φαίνεται καλά, και συνεχίζουν να μιλάνε, έχουν προβλήματα στη σύνδεση. Και τι γίνεται, βγαίνουμε εμείς οι εξυπνάκηδες να δικαιολογήσουμε το αδικαιολόγητο. Λοιπόν, λες και αν χαθεί ο κύριος Ντόκος ή ο οποιοσδήποτε κύριος Ντόκος που είναι στρατόφωνο, θα καταστραφεί η Ελλάδα. Θα καταστρέφεται με τις μακακίες τους, όχι από τα μα αντικατασταθεί με κάποιον άλλον. Και ποιο είναι τώρα. Αυτή να απαντήσουν ευθέως, αυτή να λάβουν μέτρα κλπ. Αντί να κάνει αυτό το πράγμα, δικαιολογεί τα αδικαιολόγητα. Και βγαίνει η κυβέρνηση και το στηρίζει και λέει, ήταν λέει υβριδικός πόλεμος, ιντερνετικός, και ήταν η εικόνα του Σάκοφ εκεί.
0: Εκεί λοιπόν η κυβέρνηση έκανε ματ. Αφού λοιπόν, δέχτηκε υβριδικό πόλεμο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας και έχασε.
1: Ναι, και έχασε. Έκανε ένα λάθος. Δεν σε κρεμαδέσαι, το πηγήσουμε στο Σύνταγμα. Έκανε ένα λάθος. Δηλαδή, παιδιά, έχω κάνει λάθος, θέω.
0: Ναι. Αυτό που είπε η κυβέρνηση, είπε ότι δέχτηκε υβριδικό πόλεμο και έχασε αυτός. Η ευθυξία δεν απαραίτηθεί αφού έχασε. Το είπε η κυβέρνηση. Δεν είπε ότι έχασε. Δέχτηκε υβριδικό πόλεμο και έχασε.
1: Πόλεμος.
0: Τι θα πει. Έχει σημασία από ότι.
1: Από κάτω πώς. Δηλαδή ότι ήταν υβριδικός πόλεμος, ασκήθη κλπ. Δεν ήταν υβριδικός πόλεμος.
0: Εγώ λέω ότι και ήταν. Θα εξετάσουμε τη μορφή του πολέμου.
1: Είπαν με τεχνητή νοημοσύνη. Είπαν, άμα δεις την ανακοίνωση. Χρησιμοποιήθηκε ένας υβριδικός πόλεμος με χρήση της τεχνικής νοημοσύνης.
0: Και η φυσική νοημοσύνη του κυρίου Ντόκου πήγε περίπατο, πήγε στα σκουπίδια.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, είπε πράγματα που δεν λέγονται, τα έχετε διαβάσει όλοι. Δεν είναι. Μέχρι και μας είπε κιόλας.
0: Δεν υπάρχει ευθυξία.
1: Μέχρι και μας είπε και το εξής, ότι ρε παιδιά μην ξέρετε, οι άλλοι το δουλεύανε. Δεν ξέρεις, υπάρχει διαφωνία μεταξύ Ζελένσκι και του Υπουργού Άμυνας. Αυτός είναι σκληρός, λέει, ένας εντρός, εκεί να χτυπάει ρωσικά πλοία κλπ. Λέει, καταλαβαίνω, λέει, τους σκοπούς του πολέμου. Δηλαδή, λέει, καταλαβαίνω, χτυπάτε τους άφιους τους Ρώσους, αλλά λέει, μην τα στέλνετε τώρα, έχουν προεκλογική περίοδο, λέει, σε μερικούς μήνες, λέει. Έχουν εκλογές. Ας μαρτύρησε και όλος αυτό το οποίο το καταλάβαμε. Και στέλνει ο Πρωθυπουργός.
0: Και πρόσεξε, φανέρωσε σε μια ξένη χώρα αποφάσεις για τη δικιά μας τη χώρα που δεν έχουν ανακοινωθεί. Ούτε ξέρουμε αν είχε δώσει πράσινο φως ο Πρωθυπουργός να ανοίγει αυτό στο στόμα του και να μιλάει από εδώ και από εκεί.
1: Ακριβώς, και λέει,
0: δηλαδή βρίσκεται στη θέση του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας και δεν ξέρει μέτρα ασφαλείας αλφα-αλφα τι είναι.
1: Μα είπε μην τα στείλετε τώρα, να αργότερα έτσι. Όχι τώρα, λέει, πέστε τους εκεί να τους πείτε, θα υπάρξουν συνέπειες και έχουμε και προεκλογική περίοδο, μην χάσουμε. Αυτό εννοούσε. Καταλάβατε τώρα πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα. Και καθόμαστε θέση μας, δηλαδή, τι πρέπει να κάνεις για να φύγεις από τη θέση σου, ας πούμε. Να πάρεις ένα αποτυπώνο, να γαργούρεις τους παλάνε έξω από το Μαξίμου, όσο έχουμε 10 νεκρούς. Πρέπει να φύγεις τώρα που έχουμε 10 νεκρούς απ' έξω. Τα σοβαρά είμαστε τώρα.
0: Δεν υπάρχει, βέβαια, δεν υπάρχει τσίπα. Έχουμε βέβαια τον Τσίπρα. Αλλά τσίπα δεν έχουμε. Κανένας δεν έχει τσίπα από αυτούς όλους. Να το πούμε έτσι λαϊκά.
1: Και, αυτοί,
0: και πρόσεξε τώρα, στρατηγία. Αυτός ο άνθρωπος με αυτή τη συμπεριφορά, εν ώρα κρίσης πραγματικής της χώρας, θα παίρνει αποφάσεις για μας και τον έχουμε εμπιστοσύνη. Και τον πληρώνουμε εκεί που βρίσκεται. Αυτός αμείβεται από τα λεφτά μας. Εκεί.
1: Κοίταξε να δεις τη δουλειά του. Μπορεί να είναι πολύ καλή. Δεν ξέρω εγώ.
0: Λοιπόν, από ό,τι έδειξε η συμπεριφορά του, γιατί ζητάς σε μια τέτοια θέση να υπάρχει σοβαρότητα.
1: Ναι.
0: Το πρώτο. Και μετά η γνώση. Πούντιν. Ναι. Πούντιν. Ναι. Πούντιν.
1: Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτά για τα δικά μας θέματα ασφάλειας, τα οποία πραγματικά είναι, δεν ξέρω,
0: λοιπόν, πάμε να κάνουμε το διάλειμμα τώρα της μισή ώρα και επανερχόμαστε.

0: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Τα λιπάσματα Δραπετσόνας. Βιομηχανική μνήμη δίπλα στη θάλασσα που ξαναζεί ως τόπος πολιτισμού. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου εδώ. Μία φωνή με ιστορία που επιστρέφει εκεί που η μουσική και ο τόπος έχουν κάτι να πούν ο ένας τον άλλο. Τρίτη, 7 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
1: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
2: Παραπολιτικά.

0: Πάμε συνέχεια τη συζήτηση που έχουμε με τον στρατηγό του Γιάννη τον Μπαλτζόη. Να πιάσουμε τα. Γιατί έχουμε και καιρό να τα πούμε, στρατηγέ. Να πιάσουμε τις εξελίξεις από βορρά προς νότο. Να πάμε πρώτα στο μέτωπο Ουκρανίας. Μετά να κατέβουμε οπωσδήποτε στο κέντρο Άγκυρα, σύνοδο του ΝΑΤΟ μεθαύριο. Και μετά για να πάμε μέσα στην Ανατολή, που και εκεί γίνεται χαμός.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, λοιπόν, να ολοκληρώσω όμως το θέμα των Γερμανών που το αφήσαμε και λοιπά εκεί. Εδώ λοιπόν έχω την εντύπωση και το διαβάζω και διάφορες αναλύσεις ότι αυτά που είπε ο Χάινς Πολ από τότε, ποιοι είναι πραγματικοί ναζί και οι νοσταλγοί τους, αυτό που ακολουθεί, έχω την εντύπωση ότι δεν είναι απαραίτητα το ακροδεξιό άφεντε που ορκίζει την επαράσταση με την Ρωσία, αλλά και τα υπόλοιπα κανονικά των εισαγωγικών κόμματα, οι χριστιανοδημοκράτες, οι δημοκράτες, οι πράσινοι, οι φιλελεύθεροι κλπ. Αυτές λοιπόν, γιατί βλέπουμε να έχουν μια κοινή πολιτική σε όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ευρώπη, στις βαλτικές χώρες, που φοιτηλιάζουν όλες αυτές τις χώρες να συμπεριφέρονται έτσι, τον πόλεμο, το θα πούμε για τον πόλεμο εκεί πώς εξελίσσεται η κατάσταση, και πρωτίστως την Ουκρανία, παιδιά, η οποία το καθεστώς και δύο τώρα τελευταία, εμείς το λέγαμε από παλιά, δεν κρύβει τη φιλοναζιστική προδιάθεση, αφού τιμάει τη μνήμη των ντόπιων συνεργατών των ΕΣΕΣ, μετανομάζοντας σώματα του Ουκρανικού στρατού σε μνηματικές μεραχές της Μέρμαχ, όπως σας είπα προγνώρισης για την Αντελβάης. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ο Ζελένσκι έχει βάλει σε κάθε μεγάλη πόλη της Γερμανίας ένα άγαλμα του Στεφάν Μπαντέρα. Ποιος είναι ο Στεφάν Μπαντέρα, το ξέρουμε, το έχουν πει σε πάρα πολλές εκπομπές. Συνεργάτες των Γερμανών, οι άντρες του κλπ. Πολεμήσανε με τους Ναζί. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, αφού ο Ζελένσκι έχει αιμονή και τιμά τους Ουκρανούς εγκληματίες πολέμου, αυτό το γεγονός εξόδησε και τους Πολωνούς. Γιατί έχουν πάθει και οι Πολωνοί με τους Ναζί. Έτσι. Πολλές σφαγές. Με αποτέλεσμα, τι κάνανε οι Πολωνοί, είχαν δώσει παράστημα σε κάποιους Ουκρανούς αξιωματούχους. Και λέει, τα αποσύρουμε, λέει, πέτε πάλι πίσω τα παράσημα. Τους πήραν τα παράσημα. Ακόμα και οι Πολωνοί έκανα χτίσανε. Λοιπόν, αυτά. Άρα, εκεί ήθελα να αναφερθώ και να τελειώσω με τους αυτό. Θα πρέπει να προσέχουμε και τελειώνω λέγοντας ότι το 1914, την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, στη Γερμανική Βουλή μίλησε ο καγκελάριος τότε και είπε ποιοι είναι οι σκοποί του πολέμου, όπως κάνουν κάθε σοβαρό κράτος κλπ. Που λέει, γιατί κάνουμε αυτόν τον πόλεμο. Τους σκοπούς του πολέμου λοιπόν ο καγκελάριος του 1914 ο Γερμανός, δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα, ή καθόρισε τους τέσσερις τους σκοπούς του πολέμου. Είπε ότι σκοπός του πολέμου είναι να τεμαχίσουμε η Ρωσία σε τέσσερα κομμάτια. Άρα δυτικά την Ουκρανία και λοιπά, την περιοχή ήταν τότε, διότι ενιαίο το κράτος. Δεύτερον, την περιοχή του Καυκάσου. Τρίτον, αυτές που είναι ανατολικά εκεί προς την Κίνα κλπ. Και το τέταρτον, η απομένουσα Ρωσία, έτσι ακριβώς το είπε. Αυτά οι Ρώσοι δεν τα ξεχνάνε. Δηλαδή, διαβάστε τους σκοπούς του πολέμου, τα έχω γράψει στο βιβλίο αυτό για την Ουκρανία. Λοιπόν, παρμένα μέσα από τη Γερμανική Βουλή. Αυτή είναι η σκοπή πολέμου που επισήμως κατέθεσα. Αυτά τότε δεν τα ξέραμε, μετά από την δημοσιότητα. Άρα λοιπόν, επειδή οι Γερμανοί έχουν μνήμη και αυτά τα οποία λένε δεν τα εγκαταλείπουνε, αντιλαμβάνεστε λοιπόν και ποια είναι η πρεμούρα κλπ. Λένε να διαλύσουν πάλι τη Ρωσία. Και το λέω αυτό διότι για να πάμε κατευθείαν στον πόλεμο. Υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη ένα κλίμα από αυτά τα τρία έψιλον όπως τα ονομάζουν, της Ευρώπης, τα τρία κράτη της Ευρώπης, δηλαδή Γερμανία, έψιλον τρία μάλλον, έτσι το ονομάζουν στα διεθνή τέτοια, έψιλον τρία, Γερμανία, Γαλλία και Αγγλία, όχι Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρώπη, έψιλον τρία, τα τρία κράτη. Πρωτοστατούν οι Άγγλοι και οι Γερμανοί. Οι Γάλλοι από βλακεία και από να μην μείνουν από πίσω συμμετέχουν.
0: Οι Γάλλοι όμως έχουν εκλογές σε μερικούς μήνες και μπορούμε να δούμε ανατροπές στη Γαλλία.
1: Θα δούμε ανατροπές. Στην Αγγλία βλέπουμε. Σε μέσα σε 3-4 χρόνια τέσσερις πρωθυπουργίες. Λοιπόν, στη Γερμανία ο Μέρτς έχει ποσοστό δημοκρατίας 16%.
0: Ναι, εκεί είναι.
1: Λοιπόν, ούτε ο χειρότερος Καγελάριος δεν είχε τέτοια.
0: Είναι αντιπαθητικός.
1: Ναι, λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση πολιτικά. Βλέπουμε ένας από αυτούς, όσο αγκάλισε και φίλησε ο Ζελένσκι, έχει την κατάρα του Ζελένσκι και ένας φεύγει. Πήγανε τρεις Βρετανοί πρωθυπουργοί, φεύγει αυτός τώρα, θα παραδώσει το Σεπτέμβριο, λέει, για να μην κάνω διακοπές, μην κάνω τώρα, λέει, μετά να παραδώσει. Ο Μέρς, ποσοστό δημοφιλίας 16%, ο Μακρόν θεωρεί ότι ο νομίος δεν έχει φύγει πλέον. Αντιλαμβάνει, και ποιοι μένουν. Μένουν οι στόκοι που έχουν ρίξει τον πόλεμο στην Ρωσία, οι οποίοι τώρα ετοιμάζονται να υπογράψουν συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας με την Ουκρανία, όταν δεν βλέπουν το πεδίο των επιχειρήσεων. Θα πούμε σε λίγο τι γίνεται. Δηλαδή τρελαίνουμε να υπογράψεις από τώρα πρωτόκολλο συνεργασίας, να το κάνεις μετά το τέλος του πολέμου και πώς θα είναι η κατάσταση στην Ουκρανία. Θα με ρωτήσετε, να το κάνουμε την Ουκρανία. Να το κάνουμε. Έχουν τεχνογνωσία που δεν την έχει κανένα κράτος. Οι Ουκρανοί, παιδιά, οι Ουκρανοί, τα 4,5 πρώην του πολέμου, ξεκινήσανε, ας το πούμε, πρόσκοποι στον πόλεμο και αυτή τη στιγμή, μαζί με τους Ρώσους, έχουν τους δύο καλύτερους στρατούς του κόσμου. Πέραν αυτού, η Ουκρανία, επειδή έχουν την ικανότητα να αφομοιώνουν και να την τεχνογνωσία και την τεχνολογία και να προχωράνε μόλι τους, γιατί ανέκαθεν είχαν παράδοση, διότι εκεί στην Ανατολική Ουκρανία ήταν όλα τα εργοστάσια πολεμικά και είχε πάει ιδίως στο Χάρκοβο. Έχουν πει και άλλη φορά ότι το Χάρκοβο είναι ο ναός της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας. Εκεί υπάρχει ένα εργοστάσιο κινητήρων που κατασκευάζει κινητήρα από παπάκι μέχρι πυρηνικό αντιδραστήρα. Εκεί έφτιαξε τον κινητήρα και ο Κωνσταντίν Τσελπάν, τον κινητήρα του άρματος TAP-34, που ήταν το game changer του Δεύτερου Παγκόσμιου Πόλεμου. Κωνσταντίν Τσελπάν, Έλληνο ομογενής, το οποίο τον εκτέλεσε ο Δημοκράτης Στάλιν. 38.000
0: έλληνες. Αυτά τα λέει και ο Γρήβας, μας τα έχει πει και ο Γρήβας.
2: Ναι.
0: Ασχολείται με το
1: Κώστα.
2: Ναι, το έχει πει και ο Κώστας.
1: Εγώ, ακριβώς. Ωραία. Επειδή εγώ, σαν τεθωρακισμένος, ασχολούμαι και με τα άρματα κλπ. Ο επαναστατικός, έχω κάνει και μια ομιλία στο αυτό και μάλιστα θα περαστεί σε ένα βιβλίο που θα βγάλει αυτή η Λέσχη, πώς τη λένε, διάλογος, ελληνορωσική Λέσχη, ένα βιβλίο που έγινε αυτό, θα είναι αυτά τα οποία είπα για τον Κωνσταντίν Τσελπάν, τον Κωνσταντίνο Τσελπάνη, κανονικά το όνομά του, Κωνσταντίν Τσελπάν, και για το κινητήρα του.
0: Και για τον Τριανταφύλλοφ, και αυτός ελληνικής
1: ρίζας. Μπράβο, αυτό θα σου έλεγα.
0: Ναι.
1: Για τον Τριανταφύλλοφ.
0: Αλλά και ο Ζούκοφ είχε ελληνικές ρίζες.
1: Έτσι λένε ο Τριανταφύλλοφ.
0: Λένε, ναι, όμως, και για τον Ζούκοφ λένε.
1: Το οποίο τον έφαγε ο Στάλιν πάλι.
2: Έχει φάει.
0: Δεν μπόρεσε να το φάει. Ήθελε να το βγάλει τη μέσα.
1: Ο Ζούκοφ δεν μπόρεσε γιατί ήταν ο αρχηγός. Δεν μπορούσε να το φάει. Αλλά τον Τριανταφύλλοφ είναι. Ο Τριανταφύλλοφ είναι αυτός ο οποίος έβγαλε το δόγμα της βαθιάς διείσδυσης, όπως λέγεται, βαθιάς διείσδυσης του εχθρού. Που δεν κοιτάς, ξέρω εγώ, διάφορα πράγματα, λες όσο πιο βαθιά να πάμε στο κέντρο του εχθρού, στο κέντρο άμυνα, στο κέντρο διοικήσεως κλπ. Γι' αυτό οι Ρώσοι εφαρμόσανε, εφαρμόσανε το δόγμα 30 στην αρχή του πολέμου στην Ουκρανία, που είδαμε κάποιες διεισδύσεις μέχρι το Κίεβο. Μετά τα αλλάξανε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, οι Ρώσοι πάντα κάνουν πράγματα τα οποία δεν ολοκληρώνονται. Κάνουν βλακίες στην αρχή, διορθώνουν μετά. Αλλά
0: ερχόμαστε. Μα είχε πει ο Μπίσμαρκ, είχε πει νομίζω αυτό το πράγμα. Μην πολεμάτε ποτέ με τους Ρώσους. Κάνουν τέτοιες, λέει, κουταμαρές. Δηλαδή, γιατί με την έννοια της στρατηγικής της δυτικής αντίληψης της στρατηγικής.
1: Όχι, είπε το εξής ο Ότο.
0: Προς το τέλος θα σας νικήσουν.
1: Ναι, ακριβώς. Ποτέ μην κάνετε πόλεμο τους Ρώσους. Διότι, λέει, η απίθμενη βλακεία τους, λέει, θα σας καταστρέψει κάθε στρατηγικό αφήγημα.
2: Ναι, όπως ήταν και άλλη μια δολοφονία.
1: Ναι, αλλά στο τέλος, λέει, θα νικήσουν, λέει η Ρώση.
2: Άλλη μια δολοφονία που δεν ήταν ιδιαίτερα γνωστή, ήτανε, που χαρακτηρίζονταν αυτοκτονία, αλλά ήταν δολοφονία, ήταν του Έλληνα πρέσβη του 1938, του Νικολόπουλου, που η αρχή του είχαν το έθνο στην εφημερίδα. Βέβαια. Είχε γίνει μεγάλη ιστορία με αυτόν.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν το ξέρω το στρατηγικό, θα το ψάξω.
0: Ένας Ιταλός, τώρα που λέγαμε για την Ευρώπη και τους ηγέτες, βγήκε ένας Ιταλός στρατηγός, δεν ξέρω.
1: Στρατηγός.
0: Ο Μάρκο, Μπερτολίνη, πρώην διοικητής διακλαδικής δίκης επιχειρήσεων και της ταξιαρχίας Φολγκόρε της Ιταλίας και πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Ιταλών Ανεξιπαιδευτών. Και λέει ότι η Ευρώπη βρίσκεται στα χέρια παραφρόνων. Τους κατηγόρησε στη Λίβδη, ναι. Και λέει πρέπει να κατανοήσουμε το συντομότερο δυνατό, ιδιαίτερα προς το συμφέρον των παιδιών μας και των επόμενων γενιών, αυτό που συμβαίνει. Πρόκειται, λέει, για δίστακτους τυχοδιώκτες, συσπηρωμένοι υπό την καθοδήγηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πάλι οι Εγγλέζοι από πίσω.
1: Πάντα
0: το ξεχνάμε. Ναι. Ναι, λέμε για τους Γερμανούς, αλλά ποιοι είναι και από πίσω από τους Γερμανούς. Ετοιμάζουν, λέει,
1: ο Μάρκο Μπερτολίνη. Ο
0: Μάρκο Μπερτολίνη, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, για να πω την αλήθεια, αυτό το τέτοιο το άτομο μου το έστειλε ο Λεωνίδας. Και το έχω.
0: Και λέει αυτό, ετοιμάζονται πάλι για πόλεμο. Να σύνουν την Ευρώπη σε πόλεμο.
1: Για να επιτύχουν, λέει, να επιτύχει τον ιστορικό του στόχο. Να καταστρέψει τη Ρωσία, να την διαμιλήσει σε πολλά μικρά κράτη. Σας είπα για το διαμερισμό στα τέσσερα
0: ναι, αυτό το σχέδιο.
1: Ναι, λοιπόν, και να ρατήσει τους πόρους της με το κλασικό απεικιοκρατικό το πνεύμα. Για το Ηνωμένο Βασίλειο, λέει. Και συνεχίζει ο Μπερτολίνο, γιατί έχω μπροστά μου αυτό το άρθρο, που λέει οι ευρωπαϊκές ελίτ τυφλές απέναντι στις καταστροφές που υπέστησαν όλοι όσοι από το, την Πολωνο-Λιθουανή Ένωση 1632-1634, ιστορία εδώ ο συνάδελφος, λοιπόν, που καταστράφηκαν, δηλαδή που ήταν σε σύγκρουση με τους Ρώσους, τη Σουηδική Αυτοκρατορία 1788-1790 με τη μάχη της Πολτάβα, λοιπόν, μέχρι τον Ναπολέοντα το 1813, εξοικείωσε με 600.000 στρατό, πήγε στη Μόσχα, μέχρι έφτασε μέχρι τη Μόσχα και δεν καταλήψαν οι Ρώσοι, και σπάνε φωτιά, δεν κλέψανε. Λοιπόν, και γύρισε πίσω με 60.000. Και το 1941, επιχείρηση Μπαρβαρόσα, που οι Γερμανοί ξερογλύπονται πάλι για μια νέα επιχείρηση Μπαρβαρόσα, και τάχα μας λένε, είναι μια αυτό για τη μνήμη. Δηλαδή, και λέει ο στρατηγός Μάρκο Μπερτολίνη, πρώην διοικητής διακλαδικής διοίκησης επιχειρήσεων. Δεν ήταν ένα στοιχείο πρόσωπο.
0: Βέβαια.
1: Της στρατηγούς. Λοιπόν, σήμερα θέλουν να επιτεθούν ξανά στη Ρωσία και να βυθίσουν για μια ακόμη φορά την Ευρώπη στον πόλεμο και την καταστροφή. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να προσέχουμε αυτά που λέμε, διότι και σε κάποια, μια άλλη ανάλυση, αμερικανική ανάλυση, τι λέει. Πίσω από όλα αυτά λέει το ίδιο. Είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, λέει, το οποίο όταν ξεκινήσει και μιλούσε μάλιστα για κάποια ανταλλαγή πυρηνικών, παρακαλώ, έλεγε η ανάλυση αυτή, και θα σας πω γιατί το έλεγε, το Ηνωμένο Βασίλειο τελευταία στιγμή θα κάνει πίσω, λέει, να ξεφύγει. Αλλά εγώ πιστεύω δεν θα ξεφύγει από τους Ρώσους, γιατί τους έχουν τοχοποιήσει οι Ρώσοι, ξέρουν ποιοι είναι από πίσω, δεν είναι ηγητοί. Αυτό το έκανε διότι υπάρχει ένας Ρώσος αναλυτής, πολύ σημαντικός, είναι ο... μια στιγμή, ο Ρώσος, ο στρατηγός, ο Καραγκάνο, όχι στρατηγός, συγγνώμη, αναλυτής, ο Καραγκάνο. Ο Καραγκάνο λοιπόν είναι ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο, αν ψάξετε να βρείτε, και τον εκτιμάει πάρα πολύ ο Πούτιν. Αυτός ο τύπος είπε στον Πούτιν ότι επιτέλους θα πρέπει να σταματήσουμε να είμαστε live, λέει, στις επιχειρήσεις μας, θα πρέπει να σταματήσουμε και ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε πραγματική ισχύ και να τελειώνουμε, λέει, με αυτά τα ναζιστικά απολυθώματα, λέει, του Κιέβου. Να τελειώνουμε μία και καλή, λέει, και να απελευθερώσουμε τις αδελφούς μας, λέει, στην Νόβα Ρούσια, στην Ανατολική Ουκρανία. Και πρότεινε, προσέξτε, πρότεινε, ή να αρχίσουμε, λέει, σαρωτικούς βομβαρδισμούς, τύπου carpet bombing που κάνουν οι Αμερικανοί στο Βιετνάμ, σαρώνα και κέντρα ολόκληρα δάση και πόλεις κλπ. Απολάγανε την Απάλμα, πάνω και κοντανε από την, ξέρω εγώ, από την Αθήνα μέχρι την Πάτρα, όλη η περιοχή. Ή, λέει, να κάνουμε χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων. Αυτά τα λέει ο Καραγκάν, ο Ρώσος σύμβουλος. Ο Πούτιν του είπε ότι για το scattered bombing, λέει, δεν μπορώ να το κάνω, λέει, στους δικούς μας ανθρώπους, έτσι το είπε. Λοιπόν, πώς θα ζήσουν μετά μαζί. Τώρα για τα τακτικά περιστατικά δεν ξέρω τι το
0: πω. Ο Καραγκάνοφ είναι Ρωσοεβραίος, υπόψη.
1: Ναι, Ρωσοεβραίος.
0: Βεβαίως, και από τη μητέρα του, μάλιστα.
1: Ναι, ναι. Που σημαίνει ότι είναι Εβραίος original.
0: Original και η αριστοκρατικής καταγωγής ήταν από τη Λευκορωσία η μητέρα του.
1: Ναι. Τώρα σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις, παιδιά, να πούμε το εξής, ότι αυτή τη στιγμή είναι σε τουλάχιστον 4 κατευθύνσεις η προέλαση των Ρώσων. Εκεί που σημειώνουν ραγδαία επιτυχία είναι στην περιοχή του Ντονιές με αυτές τις πόλεις Προύρια, όπως είναι η Κωνσταντινίφκα, το Σλαβιάνσκ, το Κραματόρσκ. Έχουν πάρει την Κωνσταντινίφκα.
0: Ναι, πλέον ολοκληρωτικά πλέον
1: ελεγχθεί. Έχει, ναι. Προχθές ακόμα με τον φίλο μου τον Καλέτσιο εκεί στο Σταθεμπορική μου λέει δεν την έχουν πάρει ακόμα. Δεν είχε στο χάρτη που βάλαμε και Ρωσία. Λέω είναι, έχουν πάρει οι Ρώσοι. Λοιπόν, έχουν πάρει τώρα οι Ρώσοι και μάλιστα επειδή λέει το αρνούνται οι Ουκρανοί. Δηλαδή εμείς δίνουμε αξιοπιστία στους Ουκρανούς. Εγώ αυτά τα διαβάζω στους Αμερικανούς. Το Ινστιτούτο για τη μελέτη του πολέμου. Ο χάρτης των Αμερικανών είναι αυτός. Δεν είναι των Ρώσων. Πάση περιπτώσει. Δεν πειράζει. Επιβεβαιώθηκα. Και τώρα απομένουν δύο πόλεις στην ουσία. Το Σλαβιάνσκ και το Κραματόρσκ. Σήμερα είδα ότι πήραν και το λίμαν και τελειώνουν. Ήταν βέβαια το ίδιο.
0: Ναι, το λιμάνι το λέει αυτό. Λιμάνι, ναι.
1: Το λιμάνι. Λίμαν.
0: Λέει από το λιμάνι θα είναι. Ναι, λιμάνι.
1: Από το λιμάνι ακριβώς. Ναι. Ναι. Δεν έχει λιμάνι εκεί πάνω.
0: Δεν είναι σε έδαφος. Δεν είναι κοντά στη...
1: Όχι, έχει δίκιο να θυμάσαι.
0: Πώς θα σε κάνει κανένα ποτάμι.
1: Έχουν κάτι ποτάμια, κάτι γύμνες. Εκεί κάτι μεγάλες γύμνες κλπ. Εκεί όλη η περιοχή είναι ποτάμια και γύμνες. Άρα εκεί κάποιο λιμάνι δεν έχω πάει. Εκεί δεν ξέρω να σας πω. Για να το λένε λίμαν, δηλαδή λιμάνι, πρέπει... όλη η περιοχή αυτή, το έχουν πει και άλλη φορά, είναι η περιοχή που δόθηκε από τη Μεγάλη Εκατερίνη στους Έλληνες που πολεμήσανε με τους Ρώσους.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Τους πολέμωσε και τις Μεγάλες Εκατερίνες. Και λέει πάρτε αυτή την περιοχή. Γι' αυτό βλέπουμε και γενικές πόλεις εκεί στην περιοχή. Βλέπουμε ελληνική πόλη, λέει, Μαριούπολη, η πόλη της Μαρίας, της Παναγίας.
0: Βέβαια.
1: Βλέπουμε Μελιτόπολη, δεν είχαν πολλά μελίσια εκεί. Βλέπουμε, ξέρω εγώ...
0: Σεβαστόπολη κλπ.
1: Είναι στην Κρυμαία. Βλέπουμε στην περιοχή, στην Νόβα Ρούσια. Λοιπόν, είναι... και άλλη πόλη, πάρα πολλές πόλεις, τώρα δεν μου έρχεται στο μυαλό να σου πω. Πολλές πόλεις και χωριά εκεί. Έχουν καθαρά ελληνικά ονόματα. Λοιπόν, έχουν απομείνει στην ουσία τώρα εκεί, αυτές οι δύο μεγάλες πόλεις Προύρια, το Σλαβιάνσκ και το Κραματόρσκ. Με το ρυθμό των επιχειρήσεων είναι πάρα πολύ σκληρό. Εκεί στο, θα σας πω, στην Κωνσταντινίφκα, πριν σας πω στις δύο πόλεις, στην Κωνσταντινίφκα, την οποία την καταλάβανε και ο Ζελένσκι έλεγε δεν έχει καταληφθεί, είναι δική μας ακόμη και πρότειναν οι Ρώσοι ωραία να συναντήσει τον Πούτιν στην Κωνσταντινίφκα, λέει. Αφού είναι δική σας, ερχόμαστε, λέει, εμείς στην Κωνσταντινίφκα. Έγινε κάτι σήμερα το οποίο πραγματικά εμένα με συγκλώνησε. Τις μάχες και λοιπά που ήταν εκεί, είχαμε 13.500 νεκρούς Ουκρανούς. 13.500. Τους οποίους τους εγκαταλείψανε οι Ουκρανοί φεύγοντας, και τους περισσέλεσαν οι Ρώσοι τώρα, μαζεύουν. Αν τα βλέπεις ένα πτώμα κάτω, τι το κάνεις. Το μαζεύεις, το βάζεις κάπου, ας πούμε. Και ελάτε να πάρετε τους ανθρώπους σας, λέει. Να σταματήσουμε από αύριο, έχει ο μήνας, πότε είναι 6, σήμερα είναι. Αύριο είναι 6.
0: Αύριο, Δευτέρα.
1: Ναι. 6, ναι, 6 Ιουλίου, λέει, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 8 ώρα το βραδάκι. Λοιπόν, ελάτε, θα κάνουν μια εκεχηρία, όπως γινόταν από την αρχαιότητα. Έτσι. Ελάτε να πάρετε τους νεκρούς σας, να τους δώσετε στις οικογένειές, να το θάψουν. Κανονικά, χριστιανοί είναι όλοι αυτοί. Χριστιανικά και όπως προβλέπει, λέει, η θρησκεία μας κλπ. Και τι έγινε, παιδιά. Οι Ουκρανοί αρνήθηκαν. Αρνήθηκαν να παραλάβουν 13.500 νεκρούς ανθρώπους τους.
0: Με τι δικαιολογία.
1: Βέβαια.
0: Γιατί το κάνω.
1: Δεν υπάρχει δικαιολογία. Δεν χρειάζεται δικαιολογία. Χρειάζεται δικαιολογία. Έτσι. Δεν ξέρω τι. Το θέμα είναι ότι αρνηθήκανε. Και βγήκε η Ζαχάροβα, άλλο που δεν ήθελε βέβαια, η Ζαχάροβα, και τι είπε, είπε ότι ορίστε λέει, τι είναι λέει αυτό, αφιερώνουμε στους Ουκρανούς πολίτες. Τα παιδιά σας λέει, θα τα αφήσουν να σαπίσουν λέει, εκεί. Δεν τα παραλαμβάνουν, μη σου πάρουν αυτό να τα πάρουν και δεν έρθουν να τα πάρουν. Δηλαδή μιλάμε τραγικές καταστάσεις. Αυτά. Τους νεκρούς σου, που είναι ιερό πρόσωπο νεκρός. Οι πάντες, θυμάμαι στη Βοσνία όταν ήμουνα, που βρέθηκε σε ανταλλαγή μη αναγνωρίσιμων πτωμάτων, είχαν σκοτωθεί Κροάτες και Σέρβοι και είχαμε κανονίσει μια ανταλλαγή, όχι ανταλλαγή, να τις παραλαβεί. Και ήρθανε Σέρβοι, Κροάτες, είχαν πόλεμο τότε, εκεί στο έδαφος, το έδαφος της... το βόλιο μπλουμάνο έξω από τη Ζένιτσα σε ένα χωριό για να παραλάβουν τους ανθρώπους. Λοιπόν, και τους φέρνανε όμορφα και ωραία οι Βόσνοι Μουσουλμάνοι με σεμνότητα και καθόταν πιο πέρα. Και όταν κλαίγανε και σπαράσανε οι Σερβίδες, οι Μανάδες και οι Κροάτισες, δακρύζανε αυτοί τους, δηλαδή τους κοίταγαν να δω τη συμπεριφορά τους. Κλαίγανε και οι Βόσνοι στρατιώτες, τους είχαν σκοτώσει αυτούς.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω για αυτό, δηλαδή δεν μπορώ να το χωνέψω αυτό το πράγμα. Να μην παραλαμβάνεις τους νεκρούς σου. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Εκεί στην περιοχή είναι αυτό το οποίο κατά την άποψή μου θα κρίνει και, και τις επιχειρήσεις. Απομένουν δύο πόλεις για να ολοκληρωθεί εκεί στον Ντονιέστ. Θυμάστε που ο Πούτιν έλεγε ότι για να υπογράψουμε συμφωνία θα μου δώσετε αυτές τις τρεις πόλεις για να ολοκληρωθεί τον Ντονιέστ και να είναι και τον Ντονμπάς, όλο τον Ντονμπάς. Το οποίο το θέλω ολόκληρο, όχι με μειωμένο. Και δεν ήθελε, οπότε πώς θα σας παραδώσουμε λέει πόλεις, το οποίο δεν τις έχετε καταλάβει. Ωραία, θα τις καταλάβω τώρα με τίμημα χιλιάδες νεκρούς. Να. Στην Κωνσταντινίδα 13.500 Ουκρανοί στρατιώτες. Παιδιά αυτά δεν θα μπορούσαν να ζήσουν από πέρυσι. Δεν θα μπορούσαν να ζήσουνε. Γιατί δηλαδή. Και μπήκε Ζαχάροφ σήμερα και λέει ορίστε λέει. Δεν τους ενδιαφέρει η ζωή του. 20 ανθρώπων των παιδιών λέει. Τώρα, απομένουν δύο πόλεις όπως σας είπα, Σλοβιάς και Κραματός. Οι εκτιμήσεις είναι ότι μέχρι τέλος το έτος ή και νωρίτερα θα τους έχουν πάρει οι Ρώσοι και το λένε και οι Ουκρανοί αναλυτές αυτό το πράγμα που θα σημάνει ίσως και κατάρρευση όλου του χώρου, διότι από εκεί είναι ελεύθερο, φεύγεις, πας πίσω από Χάρκοβο και σου πει φτάσεις μέχρι πάνω Κίεβο. Όπως και πίσω από τις άλλες γραμμές των επιχειρήσεων, δηλαδή έχουν ένα πεδίο ελεύθερο που φτάνουν μέχρι τον Ντνίπρο, όπου δεν υπάρχει άμυνα εκεί. Τώρα τα λέω έτσι αυτά, ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει πώς τα λέω, γιατί θα δουν το χάρτη. Το θέμα είναι ότι μπορεί να έχουμε και κατάρρευση του μετόπου. Αλλά πριν γίνει αυτό, προχθές είχαμε μία συνομιλία, πριν γίνει αυτό εκτιμώ ότι θα έχουμε εξελίξει. Είχαμε μία συνομιλία του Προέδρου Τραμπ με τον Πρόεδρο Πούτιν για 90 λεπτά. 90 λεπτά σημαίνει ότι είναι πολύ μεγάλος χρόνος για να συνομιλήσουν δύο πρόεδροι. Τι λέγανε, οπότε φαίνεται, όπως λένε και τα αμερικανικά μέσα, ότι ο πρόεδρος Τραμπ αναλαμβάνει, ξέχασα να πω ότι μετά τη συνομιλία Τραμπ-Πούτιν είχαμε συνομιλία λέει Τραμπ-Ζελένσκι. Λοιπόν, μετά από αυτό φαίνεται, λένε οι Αμερικανοί, ότι ο πρόεδρος Τραμπ αναλαμβάνει ξανά μια ιδιαίτερη πρωτοβουλία για να τελειώσει ο πόλεμος αυτός. Που σημαίνει ότι, και μακάρι να επιτύχει αυτό, να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, διότι θα έχουμε την περίπτωση των νεκρών της Κωνσταντινίδας σε άλλες περιοχές πλέον.
2: Για να δούμε στρατηγέ.
1: Αυτά έχουμε εκεί.
2: Θα κλείσει, ο πόλεμος.
1: Αλλά έχουμε τους Ευρωπαίους που πήραν πάλι την απόφαση και εμείς μέσα που λέει ότι θα συνεχίσουμε μέχρι τέλος. Δηλαδή περιμένουμε να κάνει το τέλος ο Τραμπ και όχι πότε θα τελειώσει ο πόλεμος, γιατί αυτοί είναι ικανοί να συνεχίσουν τον πόλεμο, να χάνουν δάφη κλπ. Διότι
2: δεν μας, μας διευκρίνησαν το τέλος πιανού της Ευρωπαϊκής Ένωσης εννοούν.
1: Ναι, ακριβώς, το τέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, εκεί σωστά το επισήμανες.
2: Γιατί αν συνεχίσουν λοιπόν, έτσι και ναι. η Ευρωπαϊκή Ένωση να χειρίζεται από, από τους Ανατολικοευρωπαίους που είχαν προβλήματα ιστορικά με τη Ρωσία, έτσι, υπήρξαν άνθρωποι που για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης προέρχονται από χώρες που είχαν ιστορικά προβλήματα με τη, με τη Ρωσία, μιλώντας για λογαριασμό μας, που εμείς δεν είχαμε παράδειγμα. Εμείς είχαμε το αντίθετο, έτσι. Αλλά λοιπόν...
0: Και δεν είναι και από τους δύο κόμμενους, γιατί η Κάγια Κάλλας Φιλιππίν ήταν στέλεχος του συστήματος η οικογένειά της.
2: Τώρα που φύγανε δεν θυμούνται τίποτα. Τώρα που φύγανε δεν θυμούνται τίποτα. Τώρα θυμούνται να μισούν τους Ρώσους. Έτσι. Όσο ήταν μέσα στο σύστημα, όμως αυτό δεν είναι πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα δηλαδή, εάν εμείς δηλαδή είχαμε σοβαρή πολιτική και ένας δικός μας υπεύθυνος έπαιρνε την αντίστοιχη θέση, θα έπρεπε λόγω των προβλημάτων που έχουμε με την Τουρκία να οδηγήσει ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια εχθρική κατάσταση με την Τουρκία. Σωστά.
1: Βέβαια.
2: Πούντο. Τουλάχιστον να είχαμε κάνει και εμείς κάτι τέτοιο, να είχαμε ένα αντίβαρο.
1: Ποιο ήταν η πίσω. Εδώ μιλάμε και έρωτες μεγάλους, ας πούμε. Της Ευρώπης μετά. Δεν είναι ότι αυτή την χαριτόβρητη Κάγια Κάλλας, αυτή τη σιγαροπαπαδιά που ντύθηκε σαν τα σκάλα Παρθεναγωγείου με φλάπ παπούτσια που κάθουμε φανεί ψηλότερη από το Σουλτάνο, έτσι. Αν δεν έπαιρνε για τη σίγουρη, άμα ήταν, πρόλαβα ψηλότερη. Θα πάει δίπλα και
2: την πήγαινε για κεμπάπ.
1: Λοιπόν, και επενούσαν και οι άλλοι δύο επίτροποι και τι αυτό η Τουρκία και τι κάνει η Τουρκία και τι εκείνο και τι το άλλο. Δεν ακούσανε τίποτα για Κύπρο αυτοί. Δεν ακούσανε τίποτα για τουρκικές δυνάμεις στη Συρία, στο Ιράκ κλπ. Δεν ακούσανε τίποτα για τις απειλές εναντίον της Ελλάδος. Δεν ακούσανε τίποτα για την προετοιμασία της μεγαλοστομίας των Τούρκων, το μεγαλύτερο στρατό, ιστορικές περιοχές. Δεν ακούσα για τον Μπαχτσελή που μίλαγε τα κατορθώματα των Τούρκων, παρέρχεσαι εδώ, είστε για την απαγία της Πρέβεζας. Το οποίο ο Μπαρμπαρόσα κέρδισε τον στόλο του Πάπα. Όποτε ήταν από Βέντους, από Γενοβέζους και από Ισπανούς. Ο Πάπας, ο Παύλος τον Γάμα. Στην Πρέβεζα, δεν ξέρω την Πρέβεζα. Κερδίσα, ναι. Αλλά δεν μας είπε μετά τι έγινε. Να το πω εγώ κύριε Μπαχτσελή. Μετά από αυτό, η ναυμαχία της Πρέβεζας έγινε το 1538. Μετά λοιπόν το 1571 ξανασυναντήθηκαν οι στόλοι της Ευρώπης.
0: Στην
1: Αφάχτο,
0: ναυμαχία της Αφάχτο.
1: Στην ναυμαχία της Αφάχτο το 1971. Όπου εκεί από 250-270 πλοία, λοιπόν, γλιτώσανε 40, βυθιστήκανε, εκμαλωτιστήκανε κλπ. Και όταν φύγανε αυτοί, και όπα συναντήσανε μία φοβερή θαλασσοταραχή και λύτουσε ένα πλοίο.
2: Στρατηγέ, βάλε μια
1: φοβερή θαλασσοταραχή και λύτουσε ένα πλοίο.

0: Πάμε στην τρίτη ώρα της σημερινής κυριακάτικης εκπομπής.
1: Μαζί μας ο στρατηγός ο Γιάννης Μπαλτζόης.
0: Στο τηλέφωνο ο Γιάννης Μπαλτζόης. Στρατηγέ.
1: Τελειώσαμε την Ουκρανία.
0: Πήγε να φάει γκολ του Ρεζιλιέ.
2: Το είδα, το βλέπω. Μιλάω και.
1: Το ίδιο και εμείς έχουμε εδώ απέναντι και το βλέπουμε. Εδώ είναι ο Βραζιλιάνος, εδώ είναι. Τελειώσαμε την Ουκρανία, παιδιά. Τελειώσαμε την Ουκρανία. Φεύγουμε από την Ουκρανία.
2: Ναι, γιατί σε είπα, περιμένουμε τέτοιο το Τραμπ, την πρωτοβουλία.

0: και μακάρι να επιτύχει.
1: Λοιπόν, ας έρθουμε εδώ τώρα στα δικά μας ελληνοτουρκικά και σύνοδος του ΝΑΤΟ πριν κατέβουμε παρακάτω στη Μέση Ανατολή. Να κλείσουμε Μέση Ανατολή. Τι περιμένουμε το... Στρατηγέ, πρώτον, αναβαθμίζεται η Τουρκία που γίνεται η σύνοδος του ΝΑΤΟ εκεί.
0: Φυσικά, παιδιά. Φυσικά. Λοιπόν,
1: και παραβλέπουν οι νατοικοί που θέλουν να βγάλουν τη Ρωσία από το χάρτη ότι ο Ερντογάν είναι σύμμαχος. Το παραβλέπουν.
0: Καλά το παιδί, λοιπόν, να παραδεχόμαστε κάποια παράδειγματα. Το παίζει πολύ καλά το παιχνίδι.
1: Πολύ, πολύ, πολύ. Αν δεν βγει ωφελημένη η Τουρκία, για ό,τι κάνει είναι όφελος η Τουρκία και τίποτα άλλο. Μετά είναι οι συμμαχίες, οι όποιες συμμαχίες. Το ακριβώς αντίθετο από εμάς.
0: Να βάλω μια μικρή παρένθεση εδώ, ξέχασα να σας πω προηγουμένως. Έγινε η Γκάλοπ, είναι ένας τεράστιος οργανισμός, ο οποίος ήταν για τα Γκάλοπ, ας πούμε, και λοιπά εταιρεία, έκανε μια δημοσκόπηση στην Ουκρανία και δείχνει ότι το 66% των Ουκρανών υποστηρίζει άμεση ένωση των διαπραγματεύσεων για την επίλυση της Κύπρου. Λοιπόν, και προτιμάει διπλωματική λύση από μια στρατιωτική, όπως λένε οι Ευρωπαίοι, πάρτε χρήματα κάτω εκείνο, κάνετε επίθεση να κερδίσουμε τους Ρώσους. Και το λέω αυτό γιατί πριν από 3 χρόνια η ίδια η Γκάλοπ είχε διαπιστώσει ότι το 73% των Ουκρανών ήταν υπέρ της συνέχισης του πολέμου. Τώρα έχουμε το 66% υπέρ των διαπραγματεύσεων. Λοιπόν, αυτό το λέω γιατί νομίζω είναι σημαντικό αυτό για να καταλάβουμε τι τραβάνε και αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν,
1: αυτό είναι η σκληρή πραγματικότητα αυτού του πολέμου, ότι έχει αφανιστεί ο λαός τους.
0: Έβλεπα παιδιά κάτι φωτογραφίες και ένα βίντεο, νεαρά παιδιά, για να μπουν έξω από το σπίτι τους, δίνονταν γυναίκες. Θα μην σου πιάσουν τον δρόμο οι στρατολόγοι.
1: Γιατί πρέπει να βλέπουμε και αυτή την πλευρά, η οποία είναι η τραγική πλευρά που απέφυγε τον καθένα. Είναι οι τραγικές πλευρές του πολέμου.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πολύ ωραία. Πάμε τώρα στα δικά μας εδώ, της περιοχής. Είδαμε πριν γίνει η σύνοδος, την επίσκεψη του Ρούτε στον Τραμπ να πάρει τις οδηγίες κλπ. Και την επίσκεψη της κυρίας Κάγια Κάλλας με δύο επιτρόπους εκεί, όπου πραγματικά δηλαδή μαζί με τον Ρούτε το γλύψιμο που έπεσε για τον Ερντογάν είναι αδιανόητο, ας πούμε. Δηλαδή πραγματικά λες τι γίνεται. Και διάβασα ένα άρθρο πριν σας πω για την συμφωνία εκεί, τι θα συζητήσουνε. Γιατί έχει μπερδευτεί ο κόσμος, δεν ξέρουν τι θα συζητήσουν και τι στρατηγία λέει και τι είναι αυτά, ας πούμε. Λοιπόν, διάβασε ένα άρθρο ενός Τούρκου δημοσιογράφου, ο οποίος το έγραφε στην Αμερική, πέντε, δεν είναι στην Τουρκία. Λέγεται Γιαβούς Μπαϊντάρ. Λοιπόν, ο άνθρωπος λέει, έχει παρακολουθήσει, λέει, 30 τελευταία χρόνια όλες τις συνόδους του ΝΑΤΟ, λέει. Και διαπίστωσα ότι υπάρξει μια τέτοια αλλαγή στο σύστημα ασφαλείας, λέει, που πραγματικά λες πού πάω τώρα εδώ, πού θα μπω, με αποτέλεσμα να μην επιτρέπεται σε ορισμένους δημοσιογράφους, Τούρκους, σε κάποιους άλλους, αυτό να παρακολουθήσουν. Και όταν διαμαρτυρηθήκαν οι ενός δημοσιογράφων από όλο τον κόσμο κλπ, τι γίνεται εδώ, γιατί πώς μπορεί να απαγορεύουν από ένα δημοσιογράφο ενός έντυπου είτε τουρκικού είτε ξένου να παρακολουθήσει, λέει, δεν έχει συμβεί ποτέ στο ΝΑΤΟ. Απαντάει εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ, η κυρία Άλισον Χαρτ, και έκανε μια απίστευτη δήλωση. Κοιτάξτε, λέει, οι αποφάσεις διαπίστευσης που γίνονται εκτός της έδρας του ΝΑΤΟ βασίζονται στις εκτιμήσεις της χώρας υποδοχής. Πρόσεξε, δηλαδή, το ΝΑΤΟ, αυτό δεν έχει γίνει ποτέ, θα πλέει η κυρία Άλισον, θα πει αλλού. Παραχωρεί το ΝΑΤΟ το δικαίωμα εκπροσώπησης του ΜΜΕ σε μια άλλη χώρα και ιδιαίτερα στην Τουρκία του Ερντογάν. Συνεχίζει και προσέξτε κάτι τώρα. Στη συνθήκη του ΝΑΤΟ, συνθήκη της ΟΑΣΜΟΥ του 1949, του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, υπάρχει ένα προήμιο. Τι λέει το προήμιο? Όποιος θέλει, ας ψάξει να το βρείτε, να καταλάβει. Λέει ακριβώς. Το πήρα να σου το πω και το ψέχει. τα μέρη της, τα μέρη της συμφωνίας της αυτού του ΝΑΤΟ τότε, είναι αποφασισμένα να διαφυλάξουν την ελευθερία, την κοινή κληρονομιά και τον πολιτισμό των λαών τους που θεμελιώνονται στις αρχές της δημοκρατίας, εδώ γελάμε, χαχαχά, της ατομικής ελευθερίας, πάλι χαχαχά, και του κράτους δικαίου. Αυτά λέει το προήμιο που ξεκινάει στο ΝΑΤΟ, γιατί έγινε το ΝΑΤΟ. Τα μέλη της είναι εκεί. Θέματα δημοκρατία, ελευθερία κλπ. Κλπ. Λοιπόν, και παρόλα αυτά γίνεται του Ερντογάν.
1: Και αυτά τα λέει, και τα λέει ένας δημοσιογράφος ο οποίος είχε διωχθεί από την, Τουρκία μετά το πραξικόπημα του 2000, το μαϊμού πραξικόπημα του 2016. Είχε διωχθεί. Δεν τα λέει κάποιος δηλαδή ο οποίος είναι, έχει προσκυνήσει το σύστημα.
0: Λοιπόν, βγαίνει ο Ναμίχταν. Αυτός είναι διπλωμάτης. Ήταν διπλωμάτης, τώρα δεν είναι ο άνθρωπος. Παρακολούθησε 32 συνόδους. Και μόνο και μένος αυτό στο ΝΑΤΟ, λέει, εκεί, της Τουρκίας. Ποτέ στην ιστορία δεν έχω δει τέτοια μέτρα αντιδημοκρατικά. Λοιπόν, άρα, εδώ τι σημαίνει, ρε παιδιά. Σημαίνει ότι το ΝΑΤΟ, η Αμερική, όλα αυτά, σε ελευθερίες και δικαιωμάτων, συνένεσε στην καταπίεση της Τουρκίας, άρα και έλεγα εγώ άδεια και για συνέχιση αυτής της πορείας της Τουρκίας.
1: Και επιβεβαιώνεται με αυτή τη στάση που
0: μας δίνει. Επιβράβευση θα έλεγα, ακριβώς. Και επιβράβευση. Τι κάνει ο Ερντογάν. Διάβασα ένα άλλο άρθρο στην Τουρκία και είναι αδιανόητα αυτά που κάνει. Δηλαδή, καταρχάς, έχει 70.000 στρατιώτες στην Άγκυρα. Έχει κατεβάσει όχι 7, 70.000 στρατιώτες. Δεν μπορείς να... Αι καλά.
2: Το είδαμε.
0: Ο Μπαράς παίρνω τον Ζηλιάρος και το πιάνω άλλος.
2: Ναι, μα τον ζώνεις, φάνηκε.
1: Βλέπουμε και εμείς το μάτσο όπως και οι υπόλοιποι ακροατές.
0: Όπως και μας ακούνε και βλέπουν και τους άλλους, εντάξει. Λοιπόν, θέλω να πω ότι βγαίνει αυτός, δεν έχει γίνει. Άρα αυτά που αφήνει το Ερντογάν σημαίνει ότι συμφωνούν, το ευρωβεύουν. Πριν 70.000, έχει καθαριστεί τα αυτά, έχουν κοπεί και κάτι κλαδάκι που εξήχαν από κάτι αυτό. Δηλαδή θα είναι μια πόλη Άγκυρα μοναδική, δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο πράγμα, έχουν ξοδευτεί τόσα λεφτά και όπως λένε και Τούρκοι δημοσιογράφοι, θα είναι, λέει, ο ρωμαϊκός θρίαμβος, θα δημιουργεί ο Ερντογάν ένα ρωμαϊκό θρίαμβο. Ειδικά επειδή έρχεται ο Τραμπ, δεν θα έκανε αυτά πριν. Λοιπόν, έρχεται ο Τραμπ.
2: Έρχεται ο Τραμπ με δώρα, με δώρα όμως. Αυτό είναι
0: το δωράκι.
1: Ευελπιστεί να πάρει δώρα. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι η ρωσική αρκούδα δεν ξεχνάει ποτέ.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Και αν είναι να πάρει το καλάθι με τα δώρα και να πουλήσει το Ρώσο, επειδή οι Ρώσοι δεν έχουν ξεχάσει ποτέ ότι με την Τουρκία είχαν πάντα ιστορικά προβλήματα, έχουν ακόμα στο μαλακό υπογάστριο, άσχετα αν είναι παγωμένα, εάν γίνει οτιδήποτε γιατί θέλουν να τον σύρουν εδεμένο τον Ερντογάν τώρα ξανά πίσω και εγκαταλείψει εκεί, ουέ και άλλη μόνο του.
0: Έτσι.
1: Αν το αξιοποιούσαμε αυτό βέβαια εμείς, θα ήταν επί πέντε ουέ
0: και
1: άλλη μόνο του.
0: Και δεν θέλει τη μεγάλη προσπάθεια πια.
1: Αν εμείς το αξιοποιήσαμε που έχουμε πολλά πράγματα κοινά με τους Ρώσους, θα ήμασταν πολλαπλώς ωφελημένοι. Θα πω μόνο το πρώτο. Ούτε πουλί πετούμενο δεν θα πέρναγε πάνω από το Πατριαρχείο. Ούτε πουλί πετούμενο. Στο πρώτο τσίκ που θα κάναν του Πατριάρχη, οι Τούρκοι θα είχαν κατεβάσει τις φρεγάτες έξω από την Τουρκία. Έχει ξαναγίνει. Οι Ρώσοι είναι, έχει ξαναγίνει αυτό. Με την επίσκεψη του, πρώτη φορά την επίσκεψη του Αλέξιου στην Κωνσταντινούπολη, που ζήτησε να κάνει μνημόσυνο του παλαιολόγου στην Αγία Σοφιά. Με το Χιγμέτς αντί να είναι παγωμένος, και ήταν μαζί του ο Κόζιρεφ, ο υπουργός εξωτερικών τότε, και ήταν ανένδοτος. Και πήγε και το έκανε στο τείχος και τελειώνοντας είπε το αμίμητο ότι η πόλη βρίσκεται υποκατοχή. Και έχουν παγώσει και οι δύο. Ο Αλέξος, ο Πατριάρχης, ο παλιός, έτσι. Και ο Χιγμέτς Ετίν με τον Γκόζιρεφ που είχαν μείνει έτσι. Δεν μαζεύεται αυτό.
0: Έτσι. Τον έχω γνωρίσει στην.
1: Λοιπόν, αλλά οι Τούρκοι δεν τολμήσαν να κάνουν πολύ τους μάγκες. Το ένα περιστατικό είναι αυτό. Και το δεύτερο, να το θυμίσουμε και αυτό, όταν ήταν ο Ιβάν Σαββίδης βουλευτής της Δούμας, που άνοιξαν την Παναγία Σουμελά και είχαν πάει Ρώσοι βουλευτές επικεφαλής με τον Ιβάν και είχε στείλει η Ρωσία τότε τις φρεγάτες στα διεθνή ύδατα. Αν τολμούσε η Τουρκία να πειράξει τους απεσταλμένους εκεί που άνοιγαν την εκκλησία, θα είχε κακά ξεμπερδέματα.
0: Πήγα δύο φορές.
1: Λέω στρατηγέ, μόνο το θρησκευτικό, μόνο για το θρησκευτικό είναι αυτό που ακούτε. Μόνο για την εκκλησία.
0: Αλλά όλα αυτά, γιατί πρέπει να τα πούμε και αυτά, όλα αυτά πήγανε στράφη, διότι το Πατριαρχείο μας, λοιπόν και ο Πατριάρχης, έπραξε τη μεγαλύτερη
1: για το ζήτημα της Ουκρανίας. Ναι.
0: Έτσι, για την Ουκρανία.
1: Έπρεπε με έναν ευέλικτο τρόπο να μείνει εκτός.
0: Ως
1: θρησκευτικός ηγέτης να μείνει εκτός εκεί.
0: Ναι, ναι. Για να θυμίσουμε αυτό που έλεγε αυτός ο Κυριάκου, κάνει και ραδιόφωνο και όλος αυτός έχει μια εκπομπή, ο οποίος απεκάλυψε το εξής φοβερό. Λέει, που είπαν οι Αμερικανοί, ότι πρέπει να αναγνωρίσεις σαν αυτόνομη εκκλησία την εκκλησία της Ουκρανίας.
2: Αυτοκέφαλη, ναι.
0: Αυτοκέφαλη. Ναι. Η οποία παγόταν τότε στο Πατριαρχείο της Μόσχας. Λοιπόν, ναι. Πώς λέει ο Πατριάρχης Μόσχας και Παρσών των Ρωσιών.
2: Ναι.
0: Έτσι. Ποιες είναι οι πάσεις Ρωσίες, η Ουκρανία, η Λευκορωσία, η Νόβα Ρούσια κλπ.
1: Έπρεπε να πει, εάν μου πει ο Πατριάρχης της Παρσών των Ρωσιών ότι θέλει να κάνουμε την αναγνώριση, θα την κάνω. Να μια απλή απάντηση.
0: Όχι, όμως. Ζούσε ο Αλέξιος τότε, νομίζω δεν ζούσε.
1: Όχι.
0: Για να λέγει ναι. Λοιπόν, αρνήθηκε. Πριν από 7 χρόνια έγινε αυτό.
1: Ναι. Είχε εξαιρετικές σχέσεις με αυτόν τον Πατριάρχη, είχε ο Χριστόδουλος. Είχε εξαιρετικές σχέσεις.
0: Και λέει ότι ο Βαρθολομαίος τότε λέει ότι, εντάξει, αυτό δεν γίνεται. Λέει. Τα απαντάνε κοινικά οι Αμερικανοί εκεί. Λέει με 20 εκατομμύρια γίνεται. Λέει, και το θέλουν πάρα πολύ. Γίνεται, λέει. Λέει, τα χρήματα θα δώσουμε, λέει, στους Ουκρανούς. Από εκεί θα τα πάρεις, λέει, δεν φάνει έτσι κατευθείαν. Και μετά από κανένα μήνα, το Πατριαρχείο παίρνει 15 εκατομμύρια δολάρια. Τηλεφωνούν, λέει, είχαμε πει, λέει, 20, λέει, ας πούμε, κλπ. Στείλατε 15, λέει. Όχι, λέει, 20 στείλαμε, λέει. Εμείς πήραμε 15, λέει, από τους Ουκρανούς. Πες στους Ουκρανούς, τι γίνανε, τα άλλα 5, λέει. Τα φάγανε οι Ουκρανοί.
2: Λοιπόν, αυτό, οι Ουκρανοί συνέχεια, αυτό κάνουν.
0: Εντάξει, ήταν ένα από τα πιο διεφθαρμένα κράτη της, του κόσμου. Αυτά τα λέω εγώ, τα λέει το Time, το οποίο τα ψήγει και το νοσέλι προς το εξώφυλλο απ' έξω. Και τα πιο διεφθαρμένα κράτη. Μεταξύ στα τρία πρώτα ήταν και η Ουκρανία. Και η Ρωσία ήταν διεφθαρμένη. Λοιπόν, ήταν η κατάσταση. Εκεί κάναμε αυτό το σφάλμα εμείς και μετά ήταν το άλλο σφάλμα πάλι εδώ που άρχισε ο πόλεμος, όπου εμείς κηρύξαμε τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Και της Ρωσίας, συγγνώμη, κατά της Ρωσίας. Θέλω να πω λοιπόν ότι κατά λάθη, μήπως, λέω εγώ, μήπως θα πληρώσουμε. Γιατί αν πάμε πίσω στην ιστορία πριν από 100 τόσα χρόνια, το 1919 που στείλαμε δύο μεραρχίες εκεί στην ίδια περίπου που έχει γίνονται επιχειρήσεις τώρα, Κρυμαία και εκεί, στις διάφορες πόλεις εκεί στην Μαριούπολη και ούτω καθεξής στην Οδυσσό, για να πολεμήσουμε τους Μπολσεβίκους, οι οποίοι οι Μπολσεβίκοι νικήσανε, και το πληρώσαμε αυτό με την εκκλησιαστική καταστροφή. Διότι ο Στάλιν, συγγνώμη, ο Λένιν. Βοήθησε το τέτοιο. Ο Μουσταφά Κεμάλ. Έχουμε την περίφημη συμφωνία, Κέριν, Μουσταφά Κεμάλ. Όπου δώσανε γύρω στα 65-70.000 υπέκεια, δώσανε δύο εργοστάσια απειλήτητος, και γύρω στα κάτι πλοία, ας πούμε, γύρω στα 40 εκατομμύρια χρυσά ρούβλια.
1: Πρέπει να διαβάσει κανείς τα απομνημονεύματα του πρέσβη του Σοβιετικού, του Σιμιών Αράλογ, έτσι.
0: Ναι.
1: Που δεν έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά, παρά μόνο ο Κωνσταντίνος Παπουλίδης, ο καθηγητής, είχε βγάλει ένα απόσπασμα περίπου 15 σελίδες στα βαλκανικά σύμμικτα στο Ινστιτούτο Χερσονήσου του ΕΜΟ, που εκεί φαίνεται, έτσι, αναλυτικά το ποια ήταν η σχέση. Μιλάμε ότι ο Σιμιών Αράλογ ήταν υπεύθυνος των μυστικών υπηρεσιών της Σοβιετικής Ένωσης πριν πάει εκεί, πολύ σπουδαίο πρόσωπο που πήγε στη Σοβιετική Ένωση, έτσι. Και έχει μεγάλη σημασία γιατί.
2: Στην Τουρκία, παιδε.
1: Στην Τουρκία, ναι. Και έχει μεγάλη σημασία να το δούμε αυτό για να δούμε και να εξηγήσουμε και τη συμπεριφορά του Ελληνικού Κομμουνιστικού Κόμματος και την περίοδο για τη Μικράσια.
0: Και πρέπει να τα λέμε αυτά.
1: Έτσι.
0: Έστω κι αν είναι.
1: Και το λέω εγώ αυτό. Και το λέω εγώ αυτό.
0: Ξέρω τι λες. Εγώ δεν τα έφερα καθόλου.
1: Το λέω εγώ αυτό.
0: Γιατί δεν ήθελα να αυτό
1: όχι,
0: να
1: όχι, σε. Η αποκατάσταση της ιστορίας είναι αποκατάσταση της ιστορίας. Τι σχέση έχει.
0: Η αλήθεια πρέπει να λέγεται όσο την Κυριακή.
1: Έτσι. Ναι. Κοιτάξαν τα συμφέροντά τους και οι δικοί μας λειτουργήσαν ως υπάλληλοι ξένου κράτους. Απλά πράγματα. Απλά πράγματα. Όχι ως Έλληνες κομμουνιστές, ως υπάλληλοι ξένου κράτους. Έλληνας κομμουνιστής μπορείς να είσαι. Έτσι. Λειτουργήσαν όμως ως Ρώσοι. Και γι' αυτό και η Ρωσία, τα κομμουνιστικά κόμματα, η Σοβιετική Ένωση, τα κράτησε δέσμιά της μέχρι το 1943. Αυτό έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να το λέω. Μέχρι το 1943 τα κομμουνιστικά κόμματα δεν είχαν εθνικό πρόσημο. Ήταν παραρτήματα του Σοβιετικού. Άρα ήταν υπάλληλοι ξένης χώρας εδώ, με πρόσχημα την ιδεολογία. Συν μια σειρά από οργανώσεις που ήταν αναπτυγμένες λόγω της Κομιντέρν. Σαν την Κομιντέρν η υπηρεσία δεν έχει φτιαχτεί ακόμα. Ούτε η Μοσάντ είναι. Κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε για τι ήταν η Κομιντέρν. Δεν είναι ούτε η Μοσάντ. Το δίκτυο που έγινε, το πώς λειτουργήσε στο Μεσοπόλεμο.
0: Λοιπόν, Σπύρο, να πάμε τώρα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα γίνει μετά.
2: Να πούμε όμως, εκτός από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και την Τουρκία με την Ευρώπη, είναι και αυτή η μεγάλη συμμαχία που έχει κάνει στρατηγική με Αίγυπτο, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν.
0: Να τα πούμε αυτά.
2: Ναι, αλλά είναι και αυτό.
1: Μην το ξεχνάμε. Να τελειώσουμε το ΝΑΤΟ, και εγώ είμαστε μέσα.
0: Να τελειώσουμε το ΝΑΤΟ, ναι. Και θα πάμε σε αυτά εδώ και τη συμμαχία που έχει κάνει το Ισραήλ, και είμαστε κι εμείς μέσα κλπ. Που είναι πολύ σημαντική και αυτό. Έτσι. Λοιπόν, ερχόμαστε και λέμε πώς θα γίνει 7 και 8 του Ιουλίου. Ρωμαϊκός στρέμος, τα αναφέραμε προηγουμένως, για τον Ερντογάν, με τα δωράκια που είπε για τους κινητήρες, τους F-110 που έχουν τα F-16 υπόψη, και όσοι δεν ξέρουν. Και αυτό υπάγεται στο νόμο Κάτσα για το αμυντικό υλικό. Δεν μπορεί να τα δώσει πράγμα. Αλλά σε αυτά μπορεί να κατά κάποιο τρόπο να φανεί λίγο το Κογκρέσο να τα αφήσει λίγο λάσκα. Είναι τι είδες, σου λέει. Λοιπόν, δεν είναι οπλικά συστήματα. Θα αποκαλύψω ότι πριν από 10 μέρες που ο Χακάν Φινάν πήγε στη Μόσχα και συναντήθηκε με τον Πούτιν, αποκαλύπτονται πληροφορίες ότι ζήτησε ένα πράγμα ο Χακάν Φινάν. Να δώσει πάλι πίσω τους S-400. Να πάρει τα λεφτά που έδωσε. Αρνήθηκε η Ρωσία, γιατί θα ήταν εξεφτήλα και έμειναν με τους... κάποτε τώρα πάνω στους S-400.
1: Δεν θα ξεχάσει ποτέ ο Ρώσος εάν τολμήσει ο Ερντογάν να τον χτυπήσει ή να επιχειρήσει να τον χτυπήσει πισόπλατα. Αυτή θα είναι μια καλή, δηλαδή αν εμείς κάναμε καλή πολιτική, πρέπει να σμπρώξουμε τώρα την Τουρκία στην αγκαλιά της Αμερικής και εμείς να πηγαίνουμε προς τη Ρωσία.
0: Έτσι.
1: Αυτό θα ήταν καλό παιχνίδι. Λέγοντας τον Ισραηλίτη, μη σε νοιάζει, εσύ κράτη τον Αμερικάνο και εγώ τον Ρώσο. Και εμείς οι δυο συνέτεροι εδώ κάτω.
0: Αλλά δεν το κάνουμε αυτό.
1: Αυτό είναι ψηλό παιχνίδι, λοιπόν, στρατηγέ. Αλλά...
0: Ναι, αλλά δεν γίνονται. Δεν γίνονται, είπαμε αυτά. Αυτά είναι. Λοιπόν, και εμείς εδώ, άμα είχαμε σοβαρή διπλωματία, υπεύθυνη κυβέρνηση κλπ, θα ήμασταν αλλιώς.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν,
1: γιατί οι ευκαιρίες έρχονται μία φορά, οι ευκαιρίες, να έρχονται κάθε μέρα.
0: Βέβαια. Τι αναμένετε, λοιπόν.
1: Για να δούμε. Για πες μας.
0: Με ξένες διπλωματικές πηγές, εκτιμάται ότι θα σφραγιστεί κατόπιν αμερικανικής επιθυμίας ελάχιστες και πολύ ιδιότερες αναφορές στη Ρωσία συγκριτικά με το πρόσφατο παρελθόν. Λένε ξένοι διπλωμάτες που ξέρουν τα πράγματα. Δηλαδή με λίγα λόγια αυτό που σας έλεγα, πρωτοβουλία που θέλει να πάρει ο Τραμπ κλπ. Κλπ. Άρα δεν θα ακούσουμε κορώνες αντιρωσικές και ούτω καθεξής, αλλά θα περάσει πολύ στα χαμηλά το ουκρανικό.
1: Πρέπει να το ζήτησε ο Ερντογάν αυτό, να μην φανεί.
0: Όχι ο Ερντογάν, η Αμερική το ζήτησε αυτό το πράγμα.
1: Και η Αμερική.
0: Σας είπα προηγουμένως, θα λάβει πρωτοβουλία. Μίλαγε, σας είπα εχθές, μίλαγε 90 λεπτά με τον Πούτιν. Λοιπόν,
1: Γι' αυτό εκμεταλλεύεται τώρα ο Τούρκος, σου λέει, αν τα βρούνε να έχω στηρίξει το Ρώσο, τώρα στηρίζω και τον Αμερικάνο. Πάλι κερδισμένος.
0: Ακριβώς. Και το άλλο...
1: Αυτή είναι η απόδειξη, ότι για να κινείται, για αυτόν τον λόγο είμαστε έτοιμοι σε συμφωνία.
0: Ναι. Λοιπόν, δηλαδή θα δούμε, δεν θα τολμήσει κανένας να μιλήσει για να πει οτιδήποτε. Το άλλο είναι στην ανάπτυξη ενός ή δύο στρατηγίων στην Τουρκία. Αυτά τα στρατηγία τι είναι, για να καταλάβει ο κόσμος. Είναι μέσα στο νέο σχέδιο της ενοποιημένης αεροπολικής και πυραμιδικής άμυνας, το οποίο είναι το IAMD, δηλαδή Integrated Air and Missile Defense στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή το προτινόμενο σχέδιο, αυτό που λένε για την ενιαία αντιεροπορική άμυνα του ΝΑΤΟ, θα καλύπτει ολόκληρη την περιοχή επιχειρησιακής ευθύνης του ΣΑΧΕΛ, του ανώτατου διοικητού συμμαχικών δυνάμεων στην Ευρώπη, και θα προβλέπει ενιαία αεράμυνα, αντιεπαραγωγική άμυνα με κεντρικό συντονισμό και υποστήριξη από ορισμένα περιοχικά κέντρα στρατηγία. Δηλαδή αυτά που γίνονται, ναι μεν θα υπάγονται σε ένα συνολικό ενιαίο σύστημα του ΝΑΤΟ, αλλά θα είναι και ο τοπικός διοικητής της στρατηγίας αυτά. Και οι Τούρκοι το αναλάβανε αυτό, το οποίο το μεν ένα, μάλλον το αναλάβανε, προτείνανε να το αναλάβουν. Και θα μπορούσαμε να κάνουμε εμείς. Καταρχάς πρέπει να ξέρετε...
2: Μιλάμε για μια ναυτική δίκη στην Κωνσταντινούπολη. Από την...
0: Και μια ναυτική δίκη, ακριβώς. Ναι.
2: Και ένα στρατηγείο στα Άδανα που θα έχει ευθύνη από τον Κάφκασο μέχρι τη Βόρεια Αφρική.
0: Ναι. Το θέμα αντιεροπορικής άμυνας, λένε έτσι, και αντιπυραμιδικής άμυνας. Αλλά αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ελέγχει όλο το χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένης Κύπρου, συμπεριλαμβανομένων Μέσης Ανατολής και ούτω καθεξής. Η Ελλάδα θα μπορούσε να αντιδράσει, κάτι κάποιος. Ναι, θα μπορούσε να αντιδράσει. Και θα μπορούσε να ζητήσει και αυτή κάτι ανάλογο. Να αναγνωριστεί το ΚΕΝΑΠ, που είναι στην Κρήτη, που είναι ένα κέντρο που έχουμε εκεί, να στήσει αυτό, να αναλάβει το ναυτικό έλεγχο και λοιπά, και τον αεροπορικό έλεγχο σε όλη την, ας το πούμε, νοτίος του Αιγαίου, Αιγαίου, νοτίος Αιγαίου και ανατολικότερα.
1: Μάλιστα.
0: Και δυτικότερα θα μπορούσε να πάει. Και δυτικότερα της
1: Στρατηγία, βάλε μια νοτελεία να κάνουμε το σύντομο διαφημιστικό και επανερχόμαστε.

0: τελευταίο.
1: Πάμε στο τελευταίο ημίωρο.
0: Μαζί μας πάντα ο στρατηγός ο Γιάννης Μπαρτζόης, πρόεδρος του ΕΛΙΣΜΕ, που βγάλε την ανωτελεία τώρα, στρατηγέ μου.
2: Ναι, λοιπόν, θα μπορούσαμε και εμείς να ζητήσουμε ένα αντίστοιχο στρατηγείο. Δεν το κάναμε. Γιατί δεν το κάναμε? Τι αποκαλύπτει ο φίλος?
1: Ναι, πραγματικά, δηλαδή γιατί δεν το κάναμε, πραγματικά είναι ένα ερώτημα.
0: Άλλος
1: στρατηγούς έχουμε πολλούς, γιατί να μην έχουμε και στρατηγείο?
2: Ναι, ακριβώς. Εντάξει τώρα, μην νομίζω ότι πολλοί στρατηγοί παίρνουν και βαθμούς μετά έτσι, χωρίς να είναι. Αλλά προσέξτε, λέει ο Αλέξανδρος Πετάρκας σε ένα άρθρο που έχει γράψει, ας πούμε, και η Δημοκρατία, να μην δημοσιεύτηκε. Λέει ότι το Φεβρουάριο φέτος, λέει, ήρθε ο Σακέρ, ο Αμερικανός τέραφος, ο Αλέξιος Γκρίνκεβιτς, έρθε στην Ελλάδα. Συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό, και μάλιστα έχει μια φωτογραφία, είναι ο Πρωθυπουργός, είναι ο πτέραχος ο Γκρίνκεβιτς, είναι ο αρχηγός ΓΕΘΑ ο Χούπης, και είναι και ο στρατηγός ο Χούπης, και είναι και ο κ. Ντόγκος. Λοιπόν, στη φωτογραφία σας λέω τώρα, δεν ξέρω αν παραπέρα ήταν κι άλλοι. Εκεί λοιπόν συζητήσαμε το θέμα των στρατηγείων. Ενώ θα μπορούσε η Ελλάδα να κάνει, να ζητήσει κι εμείς ανταλλάγματα, γιατί το ΝΑΤΟ έτσι λειτουργεί. Πήγε να ζητήσει κάτι η Ελλάδα, έλεγε η Τουρκία όχι, δεν το κάνουμε, το βάζουμε βέτο εμείς. Πάρε και στην Τουρκία κάτι. Πάνω από κάνα κάτι στην Τουρκία, έλεγα και εμείς όχι, θα βάλουμε βέτο. Πάρε και στην Ελλάδα κάτι. Διαφορετικά με βέτο, να μην πάρεις λεφτά, να μην κάνεις εκείνο κλπ. Βολευόταν και η άλλη χώρα. Εκεί λοιπόν, λέει ο Αλέξανδρος Σωτάρκας, σήμερα με πληροφορήσει και τον εμπιστεύομαι απόλυτα, ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε τον Γκρίνκεβιτς ότι η Ελλάδα θα τηρήσει επικοδομητική στάση χωρίς να μπλοκάρει τις σημαντικές αποφάσεις για τη νέα IAM, δηλαδή The Great and Air and Missile Defense, το αντιεροπορικό πρόγραμμα. Και λέει πάλι ο Αλέξανδρος ότι στην ίδια συνάντηση παίχνει και αξιοποίησε διαπραγματευτικά ορισμένες και εκτός κάθε συμμαχικής λογικής και διεθνούς δικαίου απαιτήσεις της Τουρκίας, που είπε τι κάνει η Τουρκία, ξανέφερε, για τον εναέριο χώρο του Αιγαίου και τη σχετική δομική και στρατιωτική ορολογία. Ο Γκρίνκεβιτς τα άκουσε. Εντάξει. Το αρνητικό όμως από αυτά που ελέγχθησαν είναι ότι τους τελευταίους μήνες, εν μέσω άτυπης προεκλογικής περίοδου και σπατάλης χρόνου σε επικοινωνιακά προτεχτήματα, είδαμε τον Μητσοτάκη ραλίστα, είδαμε τον Μητσοτάκη ταυλαδόρο, λοιπόν, και ο Υπουργός Εξωτερικών, εξωκοινοβουλευτικός αναπαιτήτης, δεν προέβησε σε κάποια ουσιαστική κίνηση προς τον Γενικό Γραμματέα, ο Μαρκ Ρούτε, τον γλύφτη δηλαδή που έχουν βάλει για Γενικό Γραμματέα, στη Διεθνή Γραμματεία των ΝΑΤΟ, ίσως αν και τον Γκρίνκεβιτς που τον είχαν συναντήσει. Είπαμε, άπαμε το Φεβρουάριο αυτά και μετά τίποτε από εκεί πέρα. Και φτάνουμε εδώ τώρα και λέμε τι γίνεται, παιδιά. Εμείς κοροϊδε είμαστε. Τίποτε. Όλα η Τουρκία. Και αν τα πάρει όλα η Τουρκία, δεν θα αναβαθμιστεί. Μόνο και μόνο από αυτό. Έτσι. Λοιπόν, ένα άλλο το οποίο είναι σημαντικό. Τι να ζητήσουν σε αυτή τη σύνοδο εκεί. Εκτός από αυτά τα οποία ξέρετε, αυτά έχουν προαποφασιστεί. Δεν πάνε εκεί και λένε σκεφτόμαστε εκείνο, να ξέρει κάθε προσωπία. Αν υπήρχαν αντιρρήσεις, ότι ή το συζητάνε ή το αναβάλλουνε, ή αυτός που έχει την αντίρρηση, τις αντιρρήσεις, πιέζεται τους Αμερικάνους ή παίρνει κάτι και σταματάει να έχει αντιρρήσεις. Έτσι λειτουργεί το ΝΑΤΟ. Εδώ όμως θα συζητήσουνε, έχει γίνει ο προειδιασμός και ξέρουν τι θα πει κάθε χώρα, και ξέρουν και οι Αμερικάνοι, τρία άλλα ζητήματα άμεσου ελληνικού ενδιαφέροντος. Ποιο άμεσο ελληνικού ενδιαφέρον? Το πρώτο είναι η επίσημη δέσμευση ότι, σε Ελλάδος δηλαδή, ότι έως το 2035 η Ελλάδα θα έχει υλοποιήσει το νέο στόχο αμυντικών δαπανών του 5%. Το έχουμε κάνει, λέει, μέχρι τότε. Μέχρι τώρα ήταν να κάνει το 2%, εμείς είμαστε στο περίπου στο 3%. 2,95 κάπου τόσο. Λοιπόν, η Ελλάδα είμαστε εντάξει. Όμως το 2045 που θα φτάσουμε στο 5%, 1% εννοούμε ως προς τις παραμετρικών δαπανών ως προς το ΑΕΠ. Γιατί και η Αμερική 3% έχει, 3% έχει το ΑΕΠ. Αλλά ένα τρισεκατομμύριο. Έτσι. Τώρα θα πάει 1,5 τρισεκατομμύριο. Έτσι βρισκόμαστε στο 3%, είμαστε εντάξει, μέχρι να το πάμε στο 5%, αλλά υπάρχει, υπάρχει καιρός ακόμη. Στο 5% όμως οι Αμερικανοί έχουν βάλει ότι το 3,5% θα είναι για αγορά συνεχώς οπτικών συστημάτων και το 1,5% θα είναι για λειτουργικές ανάγκες, πιστή και ούτω καθεξής, τροφοδοσίες. Θα το ξαναπώ, 3,5% θα αγοράζουμε όπλα, 1,5% θα είναι για τις λειτουργικές ανάγκες. Το δεύτερο ζήτημα, εδώ ακούστε παιδιά γιατί έχει ενδιαφέρον, είναι το ύψος, ο τρόπος και οι δόσεις καταβολής βοήθειας προς το Κίεβο. Δηλαδή 600 εκατομμύρια το χρόνο για ανανέωση την ιατρικότητα του υλικού των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, το αδιευκρίνιστο, δεν ξέρουμε το ύψος που θα φτάσει, το πρόγραμμα PERL. Τι σημαίνει PERL? PURL, Ευρωπαϊκές Πληρωμές για την αγορά όπλων αποκλειστικά αμερικανικής κατασκευής προς διάθεση στην Ουκρανία. Καταλαβαίνετε τι λέω. Λοιπόν, και επίσης εδώ θα πέσει στο τραπέζι και μια πρόταση του Ρούτε, ακούστε, για εκτίσια χρηματοδότηση κάθε κράτους και από αυτούς τους πρότιμους που εμείς είμαστε μέσα, ίση προς το 0,25% του ΑΕΠ κάθε χώρας μέλος του ΝΑΤΟ. Δηλαδή, ώστε καταλάβανε τι λέω, πέραν των άλλων που θα δώσουμε και κάθε χρόνο το 0,25%, που σημαίνει μερικά δισεκατομμύρια χρόνο, όχι, όσο είμαστε στα 200 δισεκατομμύρια, το ΑΕΠ, κάντε το 0,1 τέταρτο, είναι για, όχι, το 0,25 είναι μερικά, μερικές δεκάδες εκατομμύρια κάθε χρόνο, αυτά ξεχωριστά. Ένα το πρόγραμμα παίρνει.
0: Στρατηγία, τι παίρνουμε? Καλά τι δίνουμε.
2: Του καράμπελα. Του καράμπελα.
0: Τόση ώρα λες τι δίνουμε. Λέω κι εγώ, θα έχει και την επόμενη σελίδα που θα είναι πιο βαριά, ότι κάτι, ότι παίρνουμε. Πήραμε τίποτα του καράμπελα.
2: Όχι, δεν παίρνουμε τίποτε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Το πρόγραμμα αυτό PERL το έβαλε ο Τραμπ τον Ιούνιο του 25 και έπρεπε να δώσουμε κάποιο ποσό. Εμείς δώσαμε, κατορθώσαμε να δώσουμε πολύ λιγότερο από ό,τι μας είχαν επιβάλει, 23,1 εκατομμύρια δολάρια. Και φέτος μέχρι τώρα δεν είχαμε δώσει τίποτα, αλλά μας πήραν είδηση. Και λέει, εσείς ξεχάσετε να δώσετε, τα χρωστάτε. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι μπορεί να έχουν καταθέσει μεγάλα ποσά και νομές πολιτείες, ξέρω εγώ, παλαιότερα και οι Ευρωπαίοι, αλλά ενώ και ενδιαφέρονται για την Ουκρανία, ενώ αδιαφερούν για την διαρκή απειλή της Τουρκίας κατά της Ελλάδος. Και εμείς δεν το λέμε αυτό το πράγμα, γιατί θα σας δώσουμε. Έχουμε ένα σύμμαχο εδώ, εντός εισαγωγικών, που μας απειλεί. Δεν παίρνετε τίποτε. Δεν παίρνετε τίποτε. Αλλά ποιος θα το πει αυτό? Το τρίτο λοιπόν, είναι πάρα και αυτό πολύ σημαντικό ζήτημα, είναι και άλλες ζητήματα, αλλά αυτά που είναι ελληνικού ενδιαφέροντος αναφέρομαι, είναι η έναρξη αξιολόγησης εκ μέρους των αρμοδίων οργάνων του ΝΑΤΟ της εθνικής αμυντικής παραγωγής, της διεύρυνσης βιομηχανικής βάσης, της επιτάχυνσης, της λήψης αποφάσεων και την υλοποίηση των εξοπλιστικών προγραμμάτων. Δηλαδή θα μας ελέγχουν εάν η αμυντική μας βιομηχανία αυξάνεται, δημιουργεί, ξέρω εγώ, συστήματα και ούτω καθεξής. Δηλαδή με λίγα λόγια μας ελέγχουν ότι, δηλαδή έχουν καταλάβει οι Αμερικάνοι και γι' αυτό πιέζουν, ότι οι σύγχρονοι πόλεμοι δεν μπορούν να κεντρηθούν από μια χώρα ή επασπιπτώσει να επιβιώσει μια χώρα από ένα πόλεμο εάν δεν έχει μια αμυντική βιομηχανία ισχυρή. Σε αυτό το τομέα πραγματικά υπερτερεί η Τουρκία. Υπερτερεί η Τουρκία, η οποία έχει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη στο θέμα της αμυντικής βιομηχανίας, με αποτέλεσμα το 80% των συστημάτων και πυρομαχικών να είναι τουρκικής προέλευσης. Εδώ σε εμάς μέσα το καλό είναι ότι υπάρχουν κάποιες εταιρείες, δύο μεγάλες εταιρείες που κάνουν συνεργασίες, όπως είναι η Metred με τις KNDS, με την Naval Group, η GEC Terna με την Rheinmetall, η Theon σε πολλές χώρες με εξαγωγές, και ένα άλλο το οποίο δεν το περιμέναμε. Η κρατική ΑΒ δεν καταφέρει την απαλλαγή από αυτή την εικόνα παρασμού που έχει, αλλά η ΕΑΣ, δηλαδή Θεός Πυρκάλ, μας έχει αναλάβει η τσεχική εταιρεία MSM να κατασκευάσει 1.000.000 βλήματα πυροβολικού 185 χιλιοστών. Δεν έχει την δυνατότητα να τα κάνει. Και επειδή αυτοί έμαθαν ότι θυμάστε που το λέγαμε παλιά, λέω, γιατί δεν μπαίνουμε στο πρόγραμμα, το πάρουμε. Έχουμε τα μηχανήματα να τα βγάλουμε. Βγάζαμε.
0: Βγάζαμε πάρα πολλά.
2: Πάρα πολλά. Λοιπόν, προσέξτε. Και μας αναθέτουν υπεργολαβία να βγάλουμε, και θα είναι τόσο καλό αυτό το project που λέει ότι θα επιστρέψουμε το 27-28 που θα παράγουμε αυτά τα πράγματα στην καλύτερη εποχή που ήταν η Πυρκάλ, που ήταν κολοσσός, 1936 και 39, η οποία εκτός από ότι προετοιμάστηκε η Ελλάδα για τον πόλεμο, πολεμούσε και στις δύο πλευρές του Ισπανικού πολέμου. Και το 1981 και 88 με εξαγωγές τόσο στο Ιράκ όσο και στο Ιράν. Και είχε χτυπήσει δηλαδή κορυφή τέτοιο η Πυρκάλ. Θα φτάσουμε σε τέτοια επίπεδα. Ενώ και έχω μακάρι να φτάσει. Αυτά είναι που θα συζητηθούν στο ΝΑΤΟ, και ερχόμαστε στο θέμα του στρατηγίου στα Άδανα. Θα το πάρει η Τουρκία? Η άποψή μου είναι ναι, θα το πάρει. Έχει σημασία. Πολύ μεγάλη. Σας είπα που θα έχει όλη αυτή την περιοχή ενδιαφέροντος τόπι και ο Λεωνίδας. Και το κυριότερο, γιατί το θέλει η Τουρκία εκεί? Πρώτον, για τις γεωπολιτικές φιλοδοξίες τους να ελέγχει όλη την περιοχή εκεί. Και δεύτερον, θέλει να υλοποιήσει και να οργανώσει, φτιάχνει μια καινούργια στρατιά, την έκτη στρατιά, όχι σώμα στρατού, την έκτη στρατιά της περιοχής εκείνης, στην περιοχή εκεί, και θέλει να τα φτιάξει με τα λεφτά του ΝΑΤΟ. Σημαίνει τα λεφτά του ΝΑΤΟ είναι και λεφτά δικά μας. Το άλλο, το υποστρατηγείο στην Κωνσταντινούπολη, έχει σχέση με τη Μαύρη Θάλασσα επάνω, τον έλεγχο, και θα λέγαμε ότι εκεί θα μπορούσαμε να βάλουμε βέτο. Δεν κάναμε τίποτε. Οπότε,
0: γενικά δεν έχουμε κάνει τίποτα στρατή. Τίποτα απολύτως.
2: Ακριβώς.
0: Είμαστε απλά παρατηρητές των κακών κειμένων που πρόκειται να μας βρουν. Παρατηρητές.
2: Ακριβώς. Παρατηρούμε, είναι σαν να πήγαμε σε μια καρτορίστρα, μας έδειξε τα χαρτιά, μας είπαν τα υποστήρια αυτά τα πράγματα και εμείς δεν δώσαμε σημασία. Δεν, εντάξει. Δεν είναι. Και κάποια στιγμή όταν θα δείτε το τέτοιο και θα λέμε, δεν γράμμα όταν που μας το είχαν πει, γιατί δεν το κάναμε. Λοιπόν,
1: ο φίλος μας, ο φιλόσοφος ο Κώστας ο Ρωμανός, είχε πει εδώ καιρό κάτι πολύ σωστό, ότι οι Έλληνες πάσχουν από την ασθένεια της βουλήσεως. Έχουν πρόβλημα έλλειψης βουλήσεως.
2: Έλλειψη βουλήσεως, ακριβώς. Ναι. Έλλειψη βουλήσεως. Λοιπόν,
1: είναι αυτό που λέγεται το πείμα άβουλη και μοιραίοι αντάμα.
0: Ναι,
2: μπράβο, ο Μάρναγης.
1: Ναι.
2: Μοιραίοι και άβουλοι αντάμα, περιμένουμε κάποιο θαύμα. Εν τω μεταξύ, από ό,τι φαίνεται, να τελειώσουμε το ΝΑΤΟ, οι Αμερικανοί μας τα είπανε, η Ευρώπη είναι δική σας Ήπειρος, βγάλετε τα φέρα μόνοι σας. Ήρθε ο Χέξερ πριν από μερικές μέρες και λέει που θα περάσει από την Ελλάδα. Λοιπόν, και μας εξήγησε, και εξήγησε ο Χέξερ στην Ευρώπη ότι θα πρέπει η Ευρώπη, λέει, να αναλάβει την πρωτοβουλία για την ανάπτυξη ενός ανανεωμένου ΝΑΤΟ 3.0. Όπως λέμε Ελλάδα 2.0, τώρα έχουμε ΝΑΤΟ 3.0. Δηλαδή μιας πραγματικά, λέει ο Χέξερ, πραγματικής πληρής στρατιωτικής συμμαχίας, που δεν είναι τώρα το ΝΑΤΟ. Μάλιστα μας τάχωσε κοντρά και είπε ότι θα αποσύρουμε αμερικανικά στρατεύματα από την Ευρώπη και σας έχω ενημερώσει από το Μάιο, λέει, για τη μείωση της αμερικανικής συνεισφοράς στο μοντέλο δυνάμεων του ΝΑΤΟ, καθώς επίσης και στα οικονομικά.
0: Και η Ευρώπη τι έχει σκοπό, έχει σκοπό να κάνει άμυνα?
2: Να αναλάβει τον ΝΑΤΟ μόλις.
0: Ναι, για να κάνεις άμυνα, στρατηγία για να κάνεις άμυνα πρέπει να κάνεις και εξωτερική πολιτική.
2: Όχι, πρέπει να κάνεις στρατό, να έχεις ισχύ.
0: Ναι, έχει στρατό. Από εκεί και πέρα, εξωτερική πολιτική δεν πρέπει να έχεις μία. Ο στρατός θα πώς θα χρηματοδοτεί.
2: Ναι, βέβαια.
0: Ωραία,
2: ναι, βέβαια,
0: πρέπει
2: βέβαια,
0: να έχει κοινή εξωτερική και αμυντική πολιτική. Που σημαίνει στρατό, αλλά και... Άρα δηλαδή, φτιάχνοντας το στρατό, το πρώτο που θα κάνει θα είναι να απελευθερώσει ευρωπαϊκό έδαφος το οποίο έχει καταληφθεί, που είναι η Κύπρος. Έτσι δεν είναι? Έχει ενταχθεί και το κατεχόμενο μέρος. Άρα η πρώτη επίθεση που πρέπει να κάνει ο στρατός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να απελευθερώσει ευρωπαϊκό έδαφος το οποίο έχει καταληφθεί.
2: Όχι, είναι το ΝΑΤΟ ευρωπαϊκό, δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Λέω, εάν κάνουν οι Ευρωπαίοι στρατό, λέω, αφού λένε αυτά για το ΝΑΤΟ, η Ευρώπη τι θα κάνει? Θα κάνει στρατοδικό της. Αλλά για να κάνει στρατοδικό της πρέπει να κάνει και εξωτερική πολιτική μία.
2: Ναι.
0: Οι Ευρωπαίοι, αν κάνουν.
2: Ναι, αν κάνω. Θα σου πω τώρα πώς το βλέπω αυτό, γι' αυτό καλοβλέπω την Τουρκία.
0: Γιατί οι εξοπλισμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα λεφτά που δίνουν, έτσι, είναι πάρα πολλά και έχει αναπτυχθεί. Και βέβαια δεν θα πρέπει να ξεχνάμε αυτό που είπαμε στην αρχή της εκπομπής μας, στρατηγέ, τι σημαίνει να εξοπλιστεί η Γερμανία στρατιωτικά.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, να πούμε και τι είπε εδώ για τον πόλεμο, λέει... πολύ σκληρά λόγια για τη στάση των συμμάχων στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής και στο αίτημα των ΗΠΑ, το οποίο με διάφορες δικαιολογίες, δηλαδή που να χρησιμοποιηθούν αεροδρόμια κλπ. Και λιμάνια, δεν εισακούστηκε και το χαρακτήρισε αυτό το γεγονός ντροπιαστικό. Λέει, ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ έθεσε στους συμμάχους μια δοκιμασία να στηρίξουμε την Αμερική όταν ζητήσαμε τη βοήθειά τους. Και πάρα πολλοί απέτυχαν. Αυτό που είπε ο Πρόεδρος ήταν ότι τα αεροπλάνα μας θα έπρεπε να μπορούν να απογειώνονται από βάση στην Ευρώπη ή τα πλοία μας να αποχωρούν από ευρωπαϊκά λιμάνια για να πλήξουν ελληνικούς στόχους που απειλούσαν τα ευρωπαϊκά συμφέροντα, λέει, ακόμα πιο άμεσα από ό,τι απειλούν τα δικά μας. Όμως πάρα πολλοί από τους συμμάχους μας είπαν όχι ή προσπάθημα να μας πλήξουν σε περίπλοκες νομικές συζητήσεις. Λοιπόν, τι θέλω να πω λοιπόν. Ήθελε να πει ο ποιητής, θέλει να πει ότι θα σας τιμωρήσουμε για αυτό που κάνατε. Και εγώ θέλω να δω, παιδιά, θέλω να δω, πώς το λένε, θέλω να δω όταν θα συναντηθούν οι ηγέτες, θέλω να δω χειραψία
0: τους Σάντσες. Θες να δεις την
2: ετήτη. Με το παιδί να γίνει ή το πες και να μπουν οι δίκοι.
0: Όλα είναι πιθανά, στρατηγέ, όλα είναι πιθανά.
2: Εγώ πιστεύω ότι δεν θα το σφίξει το χέρι, Ραμ, και θα το ταχώσει.
0: Σίγουρα, από ό,τι τον ζούμε, δεν το έχει σε τίποτα. Ναι. Δεν το έχει σε τίποτα. Να μην ακολουθείς το εθιμοτυπικό.
2: Εδώ τάχωσε, δηλαδή, εξέθεσε και την αγαπημένη Τζόρτζια. Ήταν αγαπημένη του η Τζόρτζια, ας πούμε, εκεί με τα χαμογελάκια της, με τα σκέτσα της κλπ. Και λέει, με παρακαλούσε να πιάνω μια σέλφη. Λοιπόν, θέλω να πω, ο Σάντσετ, ο οποίος τον έχει αποκαλέσει και δεν τον έχει αποκαλέσει. Παιδιά, θα έχει ενδιαφέρον. Εγώ θέλω αυτό να περιμένω, να βάλω στο διαδίκτυο τα αμερικανικά κανάλια να δω τι γίνεται. Θα μεταδίδω απευθείας τη συνάντηση.
0: Και μέσα από αυτό να δούμε και εμείς που βρισκόμαστε σε αυτό το πράγμα. Γιατί ωραίο είναι αυτό.
2: Όπως στο Κάιρο που είδαμε και τον πρόεδρο, όχι στο Κάιρο, δεν έγινε, στο Σαρμ ελ-Σεϊχ. Εκεί, το έστειξε το χέρι. Ο δικός μας περίμενε να πει κι άλλα, τον έδιωξε. Το χτύπησε την πλάτη.
0: Βέβαια. Πάλι ουραγή.
2: Δυο για τη μέσα του τι.
0: Έχουμε μισό λεπτό.
2: Μισό λεπτό.
0: Ναι.
2: Τι να πούμε, ο Θεός να συγχωρέσει τον Αλή Χαμενεΐ. Αλλά είναι εκεί ο φίλος μας, ο Τέλης ο Παναγιώτης ο Λαφαζάνης. Οπότε, Λεωνίδα, έστειλε συλληπιτήρια στο τέτοιο, ο Παναγιώτης Λαφαζάνη, τι να τα πει, να τα μεταφέρει.
0: Να τα μεταφέρει, ναι. θα πω του Λεωνίδα να το πει. Θα τον πάρω εγώ τον Παναγιώτη, να του πω.
2: Ρε παιδιά, εντάξει, αυτό μπορώ να πούμε. Κανένας ξένος ηγέτης δυτικός δεν έχει εμφανιστεί και από τους άλλους στείλανε αντιπροσώπους κλπ. Δηλαδή σε επίπεδο κορυφής ελάχιστοι έως κανένας. Εκείνο που κίνησε την περιέργεια πολλών ήταν η αντιπροσωπεία, πήγε μια αντιπροσωπεία της Σαουδικής Αραβίας.
0: Αυτό έχει ενδιαφέρον. Αυτό έχει ενδιαφέρον.
2: Αντιπροσωπεία, όχι ο
0: Μοχάμεντ
2: Μπιν Σαλμάν.
0: Δεν έχει σημασία.
2: Αλλά γιατί λέει μια ανάλυση που διάβασα από τη Μέση Ανατολή, λέει ότι η Σαουδική Αραβία, και τελειώνω με αυτό παιδιά, θεωρεί τις Ηνωμένες Πολιτείες όχι ως αυτόματο μηχανισμό στρατιωτικής προστασίας, τον είχαμε σου λέει μέχρι τώρα, για να μην στόχει, αλλά ως σημαντικό σύμμαχο μεν, αλλά με πολιτικούς περιορισμούς, με στρατηγικούς υπολογισμούς και αποτιμία άμεσης εμπλοκής σε περιφερειακές κρίσεις.
0: Άρα το ένα μάτι της Σαουδικής Αραβίας αρχίζει να κοιτάζει και τον τόπο της και την περιφέρεια της. Αυτά
2: και ένα τελευταίο που είπε ο Λεωνίδας, ναι, υπάρχει ο άξονας, Τουρκία,
0: Πακιστάν. Με το Πακιστάν το είχαμε και σε άλλο.
2: Πάνω πάμε και τη Σαουδική Αραβία μέσα και είναι από την μεριά ο άλλος ο άξονας που είναι Ελλάδα, Κύπρος,
0: Ισραήλ,
2: η Εμιράτα, Ινδία.
0: Μάλιστα. Θα έχουμε ενδιαφέρουσα χρονιά. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε θερμά τον στρατηγό του Γιάννη τον Μπαλτζόη και πρόεδρο του ΕΛΙΣΜΕ. Στρατηγέ, καλό βράδυ. Καλή εβδομάδα.
2: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.
0: Εμείς φτάσαμε στο στρατιώνε τέρμινι. Αντρίκο μας ακούς. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Νίκο τον Μπισμπίκη που ήταν την πρώτη ώρα στην κονσόλα του ήχου, τον Ηλία τον Σιλιμά που μας συνόδευσε το υπόλοιπο δίωρο, τη Σταυρούλα Γιαννούτσου που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, τη Ρωσέλα Τηλανέ που έχει πάντα την επιμέλεια της εκπομπής, από τον Λεωνίδα τον Αποσκήτη και εμένα καλό βράδυ και καλή εβδομάδα σε όλους.
3: Είναι αυτό που λέει αυτή η μικρή ανακοίνωση στα εξάρτια σχετικά με τον Ταβός. Μια ολιγάριθμη τάξη ανθρώπων η οποία διακινεί και διακινίζεται ασύλληπτα κεφάλαια άειλης μορφής χωρίς να εντάσσεται κατά ανάγκη σε κρατικούς, πολιτικούς ή οικονομικούς σχεδιασμούς. Στόχος της είναι η ομογενοποίηση του πλανήτη σε μια κολοσσιαία μάζα καταναλωτών πελατών. Και η εξασφάλιση της υπεροχής του...
0: Ο Αντρίκος μας, τον ακούτε, είναι εδώ, πάντα εδώ.
3: Άειλου κεφαλαίου, τόσο έναντι των υπολείπων μορφών του, όσο και επί της εξουσίας κάθε έθνους κράτους στον πλανήτη. Αυτός είναι ο εχθρός για όλους μας. Και να συμπληρώσω κάτι ακόμα, αν δεν κλέβω τον πολύτιμο χρόνο σου. Να σε ενημερώνει ότι... Το 1% του πληθυσμού του πλανήτη κατέχει παγκοσμίως το 41% του πλούτου. 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι διαθέτουν λιγότερο από 10.000 δολάρια. Το οποίο σημαίνει πως το 68% του παγκόσμιου πληθυσμού ελέγχει μόνο το 4,2% του συνολικού πλούτου. 2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζούνε από 0. Έως 1 δολάριο την ημέρα. Όταν ο πλανήτης υπέφερε τον τελευταίο χρόνο, ενώ το παγκόσμιο καθάριστο προϊόν μειώθηκε κατά 2%, τα τέρατα κερδίσαν 21%.

ποιητή που γράφει λόγια με τα ξένια, όπως η αγάπη μου σε τούτη τη ζωή. Αυτά τα μάτια σου λατρεύω και κετεύω, ποτέ μην κλάψουν παρά μόνο για χαρά. Κι αν έρθουν δύσκολα

0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.
1: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 12.

0: πακούλα, πακούλα του ψαρά. Από όλα περιγυάλι, πακούλα, πακούλα του ψαρά.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Μιλημένα, τιμημένα.
2: Κάθε βράδυ στις 12.
3: Σιγάρα, σπίτι, καραμέλες, καπτοφάκελ, εφημερίδες, περιοδικά, φουκέτες, σοκολάτες, παρμασέτα, ηλεκτρικές στήλες, κουμπιά, βελόνες, καρφίτσες.
2: Να σας περιμένω.
4: Παίρνω αέρα, δίνω αέρα, κοιμονάσεις κάποια μέρα.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Για πες το πάλι, για πες το πάλι.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Έτσι μάλιστα, να περάσουμε ζωή χαρισάμενη.

0: αξιοκρατία είναι σαν τον κομίτη του Χάλεϊ. Όλοι έχουν ακούσει κάτι για αυτήν, αλλά ελάχιστοι την έχουν δει. Εδώ, κυρίες και κύριοι, η διαφθορά δεν κρύβεται, κάνει δημόσιες σχέσεις. Πίνει καφέδες, κόβει κορδέλες, εγγενείων κορδέλες, και φωτογραφίζεται χαμογελαστή. Και όταν τη ρωτήσεις πώς τα κατάφερε, απαντάει με αφοπλιστική ειλικρίνεια. Ξέρεις τώρα, με πολύ γνωριμία. Εδώ στη χώρα μας οι υποσχέσεις πέφτουν βροχή πριν από τις εκλογές και μετά εξατμίζονται πιο γρήγορα και από σταγόνα νερό στον καύσωνα. Το μόνο που μένει σταθερό είναι η δικαιολογία «φταίνε οι προηγούμενοι». Οι προηγούμενοι βέβαια, όταν ήταν νυν, έλεγαν ακριβώς το ίδιο. Ο πολίτης τώρα παρακολουθεί την παράσταση, πληρώνει το εισιτήριο μέσω φόρων και στο τέλος χειροκροτεί από συνήθεια, όχι από ενθουσιασμό, γιατί στην Ελλάδα έχουμε μάθει να βαφτίζουμε το πρόβλημα παράδοση και τη συνήθεια μοίρα. Και κάπως έτσι η διαφθορά δεν χρειάζεται να νικήσει, αρκεί να πείσει τους πάντες ότι δεν αλλάζει τίποτα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κόλπο της. Να κάνει την παρέτηση να μοιάζει με ρεαλισμό και την ανοχή με πατριωτικό καθήκον. Νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλά να πούμε για το άθλημα της διαφθοράς στη χώρα μας. Για να γίνει αυτό πρέπει να πάρετε, αν έχετε όρεξη για κουβέντα, στο 211 10 80 880.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 211 10 80 880. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.

0: θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις στο επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, πρώτη ώρα της εκπομπής, 8,5 λεπτά μετά τις 12, και στην άκρη της γραμμής ο Γιάννης Δοντολάκης από το Γέρακα. Γεια σου Ιωάννη μου.
2: Καλημέρα Μάνο μου, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης καλή εβδομάδα.
2: Διαφθορά, τι εννοείς διαφθορά?
1: Εσύ τι θα έλεγες ότι
2: είναι? Κανονικότητα δεν είναι για την Ελλάδα αυτό?
1: Ναι, φαντάζομαι. Φαντάζομαι ότι το έχουμε αποδεχτεί όλοι γι' αυτό.
2: Ναι, και μήπως πρέπει να πάψουμε πια να το αποδεχόμαστε, μήπως και το ξυλώσουμε.
1: Πώς θα γίνει αυτό, μακάρι. Μακάρι, με τέτοια πρόθεση πάντα βάζω αυτά τα θέματα.
2: Το κατανοώ. Κοίτα, το πουλοβεράκι πρέπει να ξυλωθεί. Ένα βασικό, μια βασική αρχή σε όλο αυτό είναι να πιστέψουμε ότι αν θελήσουμε μπορούμε. Αλλά αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να θυσιάσουμε από το λεξιλόγιο μας και από τη φαρέτρα μας το «ξέρουμε κάποιον να μας κάνει αυτή τη δουλειά». Θα πρέπει, λέει, εμείς πρώτα ως πολίτες να διώξουμε αυτή την ερώτηση από το μυαλό μας. Γιατί αν δεν τη διώξουμε θα συνεχίζει κάθε ένας από εμάς να προσπαθεί να κάνει κατά περίπτωση τη δουλίτσα του με τη βοήθεια ενός γρηγορώσιμου, ενός φακελακίου ή οτιδήποτε. Μιλούσα προχτές με μια φίλη η οποία θέλει να πάει να κάνει στο Ιπποκράτειο μια επέμβαση και μου είπε, ξέρεις, μου είπαν για τον τάδε γιατρό, λέω μάλιστα, και θα πάω να με δει και λοιπά, να συνεννοηθούμε για την επέμβαση και να τον ευχαριστήσω.
1: Και
2: η αυτόματη αντίδρασή μου ήταν ότι...
1: Τι εννοεί?
2: Να του δώσει φακελάκι.
1: Α, ναι, όχι, τη ρώτησες δηλαδή?
2: Όχι, δεν χρειάστηκε να το δώσω, είμαι σίγουρος. Και της λέω, ξέρεις κάτι, όχι να μην τον ευχαριστήσεις. Είναι δουλειά του και επιλέγοντας να είναι στο δημόσιο σύστημα υγείας σημαίνει ότι ήξερε ποια θα είναι η αμοιβή του και τα δεδομένα ποια θα ήταν. Αν ήθελε να ευχαριστιέται τούτο τρόπος, ας πήγαινε να δουλέψει στον ιδιωτικό τομέα. Κάναμε μια συζήτηση τέλος πάντων με αυτή τη φίλη και λοιπά. Παραδέχτηκε ότι έχω δίκιο, αλλά δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι δεν θα δώσει φακελάκι μετά την επέμβαση. Είναι, θέλω να πω με δυο λόγια, η νοοτροπία μας Μάνο, ότι προκειμένου να κάνουμε τη δουλειά μας θεωρούμε δεδομένο ότι πρέπει να δώσουμε μια αμοιβή η οποία δεν είναι ούτε νόμιμο να δοθεί ούτε ηθικό. Κάπως έτσι λειτουργούμε.
1: Και δεν μας λες γιατί επιμένει η διαφθορά παρά τις συνεχείς υποσχέσεις ότι θα παταχθεί? Έτσι υπόσχονται οι πολιτικοί τουλάχιστον.
2: Ναι, αλλά εμείς υποστηρίζουμε τη διαφθορά, μωρέ Μάνο, ως πολίτες.
1: Ναι, και ποιος πληρώνει το κόστος?
2: Εμείς. Ναι. Βεβαίως. Είμαστε τόσο ξύπνοι που υποστηρίζουμε αυτό που μας χαλάει τελικά. Θες να είναι πολεοδομία, θες να είναι ό,τι θες. Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Δεν θυμάμαι αν το έχω πει ξανά στην εκπομπή. Όταν έχτισα το σπίτι μου, ήξερα ότι ο κύριος Τάδε από την πολεοδομία του Δήμου έπρεπε να έρθει να κάνει τελικό έλεγχο για να δώσει την τελική υπογραφή προκειμένου να πάρω ρεύμα.
1: Ναι.
2: Ο κύριος αυτός λοιπόν πληροφορήθηκα ότι δεν πήγαινε ποτέ να κάνει έλεγχο στις οικοδομές. Πήγαινε ο φάκελος στο Δήμο, στην πολεοδομία του Δήμου, και έκανε εκεί έλεγχο της χαρτούρας, όχι της πραγματικότητας που χτιζόταν σε κάθε οικοδομή. Και ήξερα ότι δίνει στο φάκελο και ανοίγοντας το φάκελο πρέπει να βρει μέσα ένα πενηντάρικο κύριος για να δώσει την υπογραφή του.
1: 50.000?
2: 50 ευρώ.
1: Α, 50 ευρώ.
2: 50 ευρώ. Ήταν τελική υπογραφή, οπότε ναι, ό,τι ήταν γίνει είχε γίνει. Παίρνω λοιπόν τηλέφωνο να κλείσω ραντεβού, εγώ κάνοντας τον έναν ανήξερο για να έρθει στο σπίτι. Μου λέει, ξέρετε, δεν προλαβαίνω, μήπως μπορείτε να έρθετε εσείς από το Δήμο? Βεβαίως, καλέ μου κύριε. Πάω λοιπόν το φάκελο και όπως φάω το φάκελο λοιπόν χρειαζόταν και μια φωτοτυπία ταυτότητας. Έχω φωτοτυπήσει την ταυτότητά μου και δεν έχω βάλει 50 άρικο στο φάκελο. Ανοίγει το φάκελο και διαβάζει την ταυτότητα και βλέπει το επάγγελμά μου. Μανού, για πότε πήρα την υπογραφή και έφυγα.
1: Ναι, για, είτε δημοσιογράφος δηλαδή.
2: Έτσι,
1: ναι.
2: Με ταχύτητα του φωτός με εξυπηρέτησε. Ούτε καν να μου πει ναι, μήπως μα να δούμε οτιδήποτε κλπ. Λέω, όπα, αυτό μπορεί να είναι και παγίδα. Ας βάλω την υπογραφή να φύγει.
1: Ναι.
2: Κατάλαβες πώς είναι τα πράγματα.
1: Ναι.
2: Εμείς λοιπόν πρημοδοτούμε τη διαφθορά, θεωρώντας ότι δεν γίνεται με άλλο τρόπο να κάνουμε τη δουλειά μας.
1: Βλέπεις όμως ότι μέσα από μία έμεση απειλή έγινε η δουλειά. Δηλαδή,
2: ναι,
1: είδε το επάγγελμα
2: και φοβήθηκε.
1: Και σου λέει, πού να μπλέξω τώρα.
2: Ναι.
1: Και αν έχει καμία κάμερα επάνω του ή προσημειωμένο νόμισμα,
2: χαρτονόμισμα. Ή οτιδήποτε, ναι. Ναι, ακριβώς. Άρα, εγώ προσπάθησα, εκμεταλλευόμενος βέβαια την επαγγελματική μου ιδιότητα, είναι αλήθεια και είναι κάτι που δεν θέλω να κάνω. Προσπάθησα ουσιαστικά να του πω, κύριε, από μένα δεν θα τα πάρεις. Μα αν εμφανιστούν 10 στο γραφείο του μία μέρα, αυτός ο κύριος είναι συνταξιούχος πια, αν εμφανιζόντουσαν στο γραφείο του 10 μία μέρα με 10 φακέλους, χωρίς το 50-άρικο μέσα, θα ήταν αναγκασμένος σε τελική ανάλυση να πάει να κάνει επιτόπου ελέγχους. Άρα θα κινδύνευε να μην πάρει κανένα 50-άρικο, διότι πάρα πολύ απλά δεν θα βρίσκε αυθαιρεσίες στην οικοδομή, διότι εγώ δεν είχα κάνει αυθαιρεσίες, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Οπότε πρέπει λίγο μόνοι μας να απεμπλακούμε από καταστάσεις. Εγώ πρότεινα σε αυτή τη φίλη ότι είναι πολύ διαφορετικό να του δώσεις φάκελο του γιατρού και πολύ διαφορετικό να πας να του πάρεις ένα δώρο. Και της πρότεινα και κάποια δώρα που είναι, ξέρω, ένα ζευγραφείο, μια πένα. Κάτι.
1: Ναι.
2: Άλλο ευχαριστώ το γιατρό δίνοντάς του, εκφράζοντας την ευχαριστία μου με ένα αντικείμενο, και άλλος πάρε γιατρέ χρήμα. Πώς το κάνουμε δηλαδή.
1: Ωραίο. Πολύ ωραίο.
2: Εγώ στο παρελθόν το έκανα αυτό.
1: Ναι.
2: Βέβαια πιο πολύ μου στήχησε η γνωστή επώνυμη πένα από το φάκελο που θα έδινα. Αλλά εγώ είχα την ήσυχη τη συνείδησή μου ότι δεν έδωσα φάκελο. Και απλά ευχαρίστησα τον γιατρό για το με ένα δώρο. Οπότε εμείς πυροδοτούμε τη διαφθορά, εμείς συνεχίζουμε να την υποθάλπουμε, εμείς δεν την εμποδίζουμε. Και έχει αποδειχθεί ότι στις όποιες περιπτώσεις έχουμε προσπαθήσει να τη σταματήσουμε, μπορούμε να το κάνουμε. Και θα σου δώσω ένα παράδειγμα τώρα που είμαστε εκεί μέσα στο καλοκαίρι, με την υπόθεση ιστορία με τις παραλίες και τις ξαπλώστρες. Ακόμα και να θέλει κάποιος υπάλληλος της πολεοδομίας του Δήμου, δεν ξέρω πιανού, να χρηματιστεί για να αφήσει 10-50% ξαπλώστρες παραπάνω, αρκεί μια καταγγελία μέσω της εφαρμογής να χαλάσει αυτό το είναι, να χαλάσει αυτή η σούπα. Μου έλεγε κάποιος πρόσφατα ότι κάπως στο Σούνιο, αν δεν κάνω λάθος, καταγγέλθηκε ένας που είχε παράνομα απλώσει ξαπλώστερες κλπ. Και προτίμησε να το κλείσει και να μην ξαναπατήσει παρά να περιοριστεί. Δεν πειράζει, ας το κλείσει. Περισσότερες ελεύθερες παραλίες για όποιον θέλει. Σε τελική ανάλυση.
1: Να κλείσει την επιχείρησή του.
2: Ναι, ναι.
1: Παρά να περιορίσει.
2: Παρά να περιορίσει τις ξαπλώστερες.
1: Εντάξει. Κοίτα, ας πάει να κοιμηθεί. Να ξαπλώσει.
2: Ναι, υποθέτω, χωρίς να μπορώ να το αποδείξω, γι' αυτό λέω υποθέτω,
1: ναι,
2: ότι μάλλον έκανε ξέπλυμα χρήματος με την επιχείρηση.
1: Ναι.
2: Οπότε αφού δεν είχε να βγάλει περαιτέρω, να νομιμοποιήσει ουσιαστικά περαιτέρω κέρδη με τις μπόλικες ξαπλώστες, αποφάσισε να κλείσει και το μαγαζάκι.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά που λες, Μάνου, πιστεύω και ναι, θεωρώ.
1: Αγιάτρευτη πληγή αυτή πάντως, Γιάννη.
2: Ναι, είναι πολύ δύσκολο να γιατρευτεί.
1: Γιατί δεν συμβάλλει ούτε ο τύπος από την πλευρά τους αυτό.
2: Όχι βέβαια, εννοείται πως όχι. Γενικά, αν θες κάποια μέρα μπορούμε να μιλήσουμε για τον τύπο στην Ελλάδα και για το γεγονός ότι ό,τι δούμε ή ό,τι διαβάσουμε στα social media θεωρούμε ότι είναι και πραγματικότητα, με κυρίαρχο πρόβλημα κατά τη γνώμη μου να θεωρούμε ότι όποιος άνθρωπος κατηγορείται για κάτι είναι απαραίτητα ένοχος. Ναι. Και το κακό μάνο είναι ότι ακόμα και αν αθωωθεί, ειδικά αν αθωωθεί αυτός ο άνθρωπος, δεν πρόκειται να δοθεί δημοσιότητα στην αθώωση του. Δηλαδή, στιγματίζουμε ανθρώπους που, εντάξει, σε ένα μεγάλο ποσοστό περιπτώσεων είναι ένοχοι. Αλλά ας το αφήσουμε να αποδειχτεί πρώτα στο δικαστήριο. Mm. Όποτε θες το συζητάμε αυτό στην εκπομπή.
1: Και πόσο επηρεάζει τη λειτουργία της δικαιοσύνης η διαφθορά, νομίζεις?
2: Σε ένα ποσοστό το οποίο δεν μπορώ να το διατυπώσω, γιατί δεν έχω τα σχετικά στοιχεία, αλλά σίγουρα παίζει και εκεί ένα ρόλο. Ασφαλώς. Και η αντιμετώπιση ίσως του προβλήματος σε ένα μεγάλο βαθμό θα ήταν αν καταφέρουμε η δικαιοσύνη να αποδίδεται γρήγορα, χρονικά γρήγορα. Να μην έχουμε 86 αναβολές και 52 αναστολές εκτέλεσης ποινών. Αυτά τα δύο είναι, νομίζω, μπορεί να μας το πει και ο Βασίλης αν θα βγει αργότερα, που ήταν δικαστικός, είναι δύο μεγάλες πληγές στον χώρο της δικαιοσύνης. Οι αναβολές των δικών και οι ποινές με αναστολή. Αυτό μου μυρίζει εμένα όταν γίνεται. Και δεν νομίζω ότι μυρίζει μόνο σε μένα. Μυρίζει διαφθορά, δηλαδή.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά για σήμερα.
1: Να είσαι καλά, αργότερα.
2: Καλή συνέχεια, Μάνο.

0: 2-11-10-80-880. Και επιστρέφουμε στην κουβέντα με τους φίλους. Ένας εκλεκτός συνομιλητής στην άλλη άκρη της γραμμής, ο κλασικός φιλόλογος και φίλος μας Ανδρέας Μωρίκης. Ανδρέα μου.
1: Μάνα μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Μακάρι, αμήν.
1: Όλοι μας όσοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο συμμετέχουμε. Μάνα, αν έπαιρνες στο τηλέφωνο ή μιλούσαμε 140 χρόνια πριν, μπορεί να άρχισε να σου λέω ότι πιστεύω σχετικά. Τώρα, το τι πιστεύω θα σου το πω λίγο μετά, αφού σου πω ότι έχει γραφτεί πριν από 140 χρόνια.
0: Ναι.
1: Ποιος είδε κράτος λιγοστό, σ' όλη τη γη μοναδικό, 100 να εξοδεύει και 50 να μαζεύει. Να τρέφει όλους τους αργούς, να έχει 7 πρωθυπουργούς, ταμείο δίχως χρήματα και δόξεις τόσα μνήματα. Να έχει κλητήρες για φρουρά και να σε κλέβουν φανερά. Και να αυτοί σε κλέβουνε, τον κλέφτη να γυρεύουνε. Όλα σε αυτή τη γη μας καρευτήκαν. Ονείρατα, ελπίδες και σκοποί. Οι μούρες μας μουτσούνες εγινήκαν, δεν ξέρουμε τι λέγεται ντροπή. Σπαθή αντίληψη, μυαλό ξεφτέρι, κάτι μισόμαθε και όλα τα ξέρει. Και από προστάπου και από παππού, συγχρόνος μπούφος και αλεπού. Θέλει ακόμα και αυτό είναι ωραίο να παριστάνει τον Ευρωπαίο. Στα δυο φορώντας τα πόδια πουχη, στον αλουστρίνι, στο άλλο τσαρούχι. Σουλούπι, πόη μικρομεσαίο. Τύφος του γόη, ψευτομοιραίο. Λίγο κατσούφης, λίγο γκρινιάρης, λίγο μαγκούφης, λίγο μουσμπάρης. Και ψωμοτήρι και για καφέ, το δε βαριέσαι και ο χάδες δε. Σαν πολίτης σκυφτός ραγιάς, σαν πιάσει πόστο, βερβέναγας. Δυστυχία σου Ελλάς, με τα τέκνα που γεννάς. Ο Ελλάς ηρώων χώρα, τι γαϊδάρους βγάζεις τώρα. Προφανώς είναι ο Γιώργος Σουρής, ως που το γράψει. Το κομμάτι αυτό έχει μελοποιηθεί από τον Γιάννη Ζουγανέλη, ο οποίος το έχει τραγουδήσει μαζί με τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και έναν άλλο έτσι δημιουργό, που μπορεί να το βρείτε και κάποια στιγμή να το βάλει. Mm-hmm. Η διαφορά, μάνο μου, δεν είναι κάτι που δεν έχει αίτια, έχει πάρα πολλά αίτια για τα οποία έχουμε μιλήσει, και δεν είναι και το τελευταίο στάδιο. Είναι η αρχή πολλών άλλων πραγμάτων. Και βέβαια θα μου πεις, αυτό διορθώνει τα φιλνάστιμη στην άλλη με τιμές. Δεν γνωρίζεται με τιμές οπωσδήποτε, αλλά ρε αδερφέ, τώρα όταν 140 χρόνια πριν ο Σουρής σου λέει τέτοια πράγματα, δεν θα έχει διορθωθεί με τις τιμές τώρα, να πούμε. Θα έχει διορθωθεί. Δεν έχει διορθωθεί. Έχει κουτώσει σε μεγάλο βαθμό. Mm-hmm. Ενώ παράλληλα υπάρχουν άνθρωποι τιμιότατοι που δεν καταδέχονται να κλέψουν. Στην αρχαιότητα οι τιμές ήταν πολύ πιο αυστηρές και το ξέρεις. Καλύτερα από μένα. Εδώ πήγαινες να προτείνεις για νόμο, πήγαινες να προτείνεις ένα νομοσχέδιο για να γίνει νόμος του κράτους. Και σου λέγανε το προτείνεις, ναι, το έχεις σκεφτεί καλά, ναι, πολύ ωραία. Ανέβα πάνω στην κρεμάλα, ας περάσουμε το σκηνή και άμα ψηφιστεί από τις πολίτες αυτό ο νόμος θα κατέβεις. Αν δεν ψηφιστεί, θα θεωρηθεί ότι τύχει να τους εξαπατήσεις, θα τραβήξουμε το σκαμνάκι από κάτω. Έτσι νομοθετούσαν στους λοκρούς. Από εκεί τώρα μέχρι σήμερα βλέπεις τη διαφορά. Θα μου πεις, είναι ιδανικό αυτό να γίνει τώρα. Οι μέθοδοι αλλάζουν με τον καιρό. Αλλά οι αρχές και οι αξίες δεν αλλάζουν. Δεν έχουμε βελτιωθεί πάρα πολύ, λιγάκι έχουμε βελτιωθεί βέβαια. Αλλά βλέπεις ότι και οι αρχές δεν βοηθάνε, έχουν τη διαφορά, αλλά και εμείς δεν βοηθάνε που έχουν τη διαφορά. Παίρνοντας αφορμή από το που είπε ο Γιάννης, ότι μόλις άλλος είδε ότι είναι δημοσιογράφος, έκανε πίσω και αμέσως με την κουβέντα έβαλε την υπογραφή. Φυσικά δεν είναι, αποκλείεται, και δεν κάνω τώρα σενάριο φαντασίας, Δεν αποκλείεται ο άνθρωπος αυτός, ο χι δημοσιογράφος, ένας χι δημοσιογράφος, να είχε μια παρανομιούλα κάνει και να ξέρει ότι πήγαινε σε έναν υπάλληλο, συλλογηματίστηκε, που έχει και αυτός, αντεσού του, ότι έχει και αυτός κάτι παρανομιούλες καλύψει. Και να του λέει, κοίτα να δεις, πέρασέ μου την παρανομία μου, για να μη σε ξεσκεπάσω για τις παρανομίες σου. Γιατί άλλα μόλια αναγνωρίζονται πολύ εύκολα από τη μια και την άλλη πλευρά. Χιλιάδες πράγματα μπορούμε να πούμε. Και όσο για το φακελάκι, βεβαίως και είναι ανήθικο εκ μέρους του γιατρού να ζητήσει φακελάκι. Αλλά με ποιο δικαίωμα θα μου απογράψει εμένα, ναι, κάποιος, όταν είδα μια εξαιρετική δουλειά με αυταπάτηση να γίνεται σε μένα, ναι, στο υγειονομικό προσωπικό, στο γιατρό κτλ. Όταν ξέρω ότι ο γιατρός είναι δημόσιο νοσοκομείο, παίρνει ένα πολύ μικρό μέρος της αμοιβής που παίρνει ο συντηρητής του, μπορεί να ήταν και σκράπας. Να ανέβηκε τον άνθρωπο, ας το βγει τα λόγο. Αν όχι σκράπας, ήταν όχι τόσο καλός ο άνθρωπος. Και αυτός του διάλεξε το δημόσιο να παίρνει τον αφήσιμο, αν τέταρτο της αμοιβής του άλλου. Γιατί αν μπορώ και δεν πιέσει κανένας, γιατί να τον εφορτώσω με κοντιλοφόρους και με δεν ξέρω κυριά να πούμε και με αρνάκια. Αν μπορώ να του δώσω χρήματα, όχι στα παιδιά μας κατσιλίκι μου, να πάρουν ό,τι θέλουν. Χωρίς λέω να με πιέσει κανείς. Εάν μπορώ και όσο μπορώ. Γιατί αλλιώς καταργούν το φακελάκι, αλλά πού με στέλνει. Με στέλνει στις ασφαλιστικές εταιρείες να πληρώνω ένα σκασμό λεφτά για να έχω την ασφάλισή μου, η οποία έχει και ψηλά γράμματα και σούπα και μούπες. Δεν είναι όλα τα σωστά από την μια πλευρά, ούτε από την άλλη. Όταν λείπει η καλή διάθεση και το ήθος, όσο και να προσπαθήσει κανείς να αμυνθεί, θα βρεθεί ο τρόπος να γίνει ζημιά. Όταν υπάρχει ήθος και υπάρχει αμοιβαία, έχει καλλιέργεια ανθρώπων, αυτό το οποίο μπορεί να φαίνεται ότι είναι παράνομο ή ανήθικο, δεν είναι παράνομο και δεν είναι ανήθικο. Γιατί αυτή τη στιγμή, στη μια περίπτωση λες ότι με προστατεύεις από τον εκμεταλλευτή γιατρό, στην άλλη περίπτωση όταν ο γιατρός δεν εκμεταλλευτής, έχει δώσει τα πάντα, δεν μου επιτρέπεις να κάνω αυτό που θέλω μέσα από την ψυχή μου. Με ποιο δικαίωμα δεν μου το επιτρέπεις. Δεν σημαίνει ότι το δίκαιο είναι από την άλλη πλευρά ή από την άλλη. Αλλά θέλει λίγο προσοχή σε όλα τα πράγματα. Διαφορά υπάρχει μάλλον, η διαφορά δυστυχώς ενδυμεί. Μην ανησυχείς καθόλου, δεν μπορεί να τσάξουν εύκολα τα πράγματα. Πιάσει μη στην άλλη, γιατί αυτό το οποίο μας πραγματίζει είναι η αμφιβολία. Η αμφιβολία μολύνει τα πάντα, δεν τα σκοτώνει, αλλά μολύνει. Αλλά εδώ πέρα τι αμφιβολία, αν θα πάψουν να έχουμε διαφορά από μια στιγμή στην άλλη, όχι, να ανησυχείς καθόλου, θα έχουμε. Δυστυχώς και θα πολεμάμε ώστε να έχουμε λιγότερη, μέχρι να μην έχουμε. Έστω και αν αυτό θεωρείται ότι δεν είναι δυνατό. Καλό είναι οι συνθηκές αρχές που λέμε να τις δίνουμε εμείς οι μεγάλοι σε ηλικία, αυτοί που κατέχουμε αξιώματα, για να παραδειγματίσουμε τον τρόπο μας. Όχι λόγια, όχι πάχια λόγια. Τιμίως που πέστη ομοί αδικών. Δεν είναι τιμίως αυτός που δεν αδικεί. Τιμίως είναι, δίκαιος, αυτός που ενώ μπορεί να το κάνει, δεν το κάνει. Αυτό έχει σημασία. Μέσα να σκοτώσουμε και να πούμε τι λες μωρέ. Είναι πολύ έξοδο πράγμα το να είσαι άτιμος. Θέλει πολύ χρόνο να διαθέτεις. Πρέπει να συγχωροτίζεσαι συνέχεια με άλλους άδικους, με άλλα λαμό, για να σπαταλάς τη ζωή σου με ανθρώπους που δεν αξίζουν, δεν έχουν προχωρήσει ειδικά στη ζωή τους, για να μπορέσεις κάποια στιγμή να κάνεις τι, να φτιάξεις την κάρδη, να την κάνεις τι. Όσους έχω δει ανθρώπους λαμόγια, εκμεταλλευτές, έτσι, δεν τους έχω δει να κάνουν κάποια καλή κίνηση για τον εαυτό τους. Οι περισσότεροι από αυτούς στα καζίνα και στις νέσχες τα χάναν τα λεφτά που κλέβαν. Δηλαδή, να αδικήσω για να πάω να χάσω τα χρήματά μου στα καζίνα. Όχι, είναι ντροπή. Γιατί όλα αυτά ο άνθρωπος τα πληρώνει με ένα νόμισμα που είναι πιο πολύτιμο από το χρήμα. Είναι ο χρόνος του. Αντί να πας μια βόλτα με το παιδί σου, με τη γυναίκα σου, με το φίλο σου, να παίξεις ένα ταυλάκι ωραίο και να αρχίσεις μια ωραία πορτοκαλάδα, πας και κάνεις μηχανολαπίες. Τι κάνεις, πουλάς το χρόνο σου. Χρόνο έχουμε μόνο, δεν έχουμε τίποτα άλλο. Δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι που πουλάνε χρόνο για να αγοράσουν χρήμα. Εμένα μας είναι άνθρωποι που αφήνουν το χρήμα για να αγοράσουν χρόνο. Και το χρόνος αν πουλιόταν ο χρόνος, δεν θα έτυχε πια ακριβό πράγμα στη ζωή. Τον έχουμε και δεν τον εκτιμάμε. Προστατεύουμε λοιπόν τον εαυτό μας, όσοι δεν μηχανολακούμε, όσοι δεν κάνουμε διαμονές, γιατί έτσι εξασφαλίζουμε ωραίο χρόνο για συντροφιές και για ωραία έργα και για ήσυχο ύπνο το βράδυ. Πού το βάζεις αυτό? Ήσυχο ύπνο το βράδυ όταν κοιμάσαι αφού ακούσεις τη ραδιοβάρκα.
0: Ευχαριστώ πολύ, Αντρέα.
1: Εγώ πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Yeah.

0: 2 11 10 80 8 80. Α, έχουμε και ένα email βέβαια, ξεχνάω να το πω. radio@parapolitika.gr. Γεια σου Δέσποινα από το Βύρονα.
1: Καλημέρα Μάνο μου.
0: Καλώς την.
1: Χαιρετισμός σε όλους τους συνακροατές και μάλιστα στον κύριο Βασίλη που είναι τόσο ακέραιος και ο κύριος Μολογητής, αλλά είναι σε τέτοια ηλικία, μιλάει με τόσο αγάπη για τη γυναίκα του, για την οικογένεια, και αυτός ο άνθρωπος είναι, τον έχω πολύ ψηλά, όλους και το Γιάννη και το κύριο Μωρική, την κυρία Αθηνά. Εγώ θα ήθελα να πω ότι όταν είσαι σε νοσοκομείο και έχεις να κάνεις με νέο άνθρωπο που πρέπει να χειρουργηθεί και πέσεις σε λάθος γιατρούς, σε λάθος γιατρό, το διευθυντή δηλαδή που αναλαμβάνει, παραδείγματος χάρη εμένα ο γιος μου, στο ΚΑΤ τον στείλανε στον Άγιο Σάββα για να χειρουργηθεί από στεοχόνδρομα στη Λεκάνη. Έπρεπε να προλάβουμε γιατί τον βοήθησε ο Θεός και είχε γλιστρήσει και, και στο δεξί μέρος της Λεκάνης χτύπησε λίγο και πήγε στο ΚΑΤ. Δεν ήξερε ποτέ ότι έχει οστεοχόνδρομα, ένα όγκο στη Λεκάνη. Εκεί το βρήκαν στο ΚΑΤ και τον στείλανε στον Άγιο Σάββα. Πάρα πολύ δύσκολος γιατρός, αλλά ήταν ο διευθυντής. Έπρεπε να τον χειρουργήσει αυτός, δεν άφηνε άλλος. Ήταν ο επικεφαλής. Αλλά επειδή δεν πήγαινε ο γιος μου να τον βρει για να του δώσει χρήματα, καθυστερούσε την εγχείρηση. Και δεν έπρεπε να πιάσει νεύρα το στεοχόνδρομα του ποδιού δηλαδή. Αναγκαστήκαμε εγώ με τον σύζυγο κρυφά και δώσαμε ένα παχυλό φακελάκι και έτσι κάλεσε το παιδί και έγινε το χειρουργείο. Κάποια στιγμή το έμαθε, δεν μπορούσαμε να πούμε ψέματα στο παιδί. Έγινε, είναι κατά αυτών των μεθόδων, αλλά εμείς ανησυχούσαμε και πράγματι ήταν δύσκολα τα πράγματα. Το παιδί πάει καλά, είναι καλά.
0: Μπράβο.
1: Ναι, θέλω να πω ότι κανένας δεν θέλει να δίνει και προσπαθούμε να βρίσκουμε ανθρώπους διαμέσου γνωστών που να έχουν ήθος, γιατί ειδικά οι νέοι δεν θέλουν το φακελάκι με τίποτα, με τίποτα, με τίποτα.
0: Οι νέοι ασθενείς ή οι νέοι γιατροί?
1: Οι νέοι ασθενείς.
0: Ναι.
1: Οι νέοι ασθενείς. Είναι και θέμα παιδείας, είναι και θέμα... δεν θέλουν αυτό το μέσο με τίποτα. Εμένα τα παιδιά μου δεν το θέλουν, αλλά δυστυχώς βρεθήκαμε σε αυτή την ανάγκη. Έχω τη γνώμη ότι δεν λειτουργούν, έχουμε χάσει το δρόμο μας. Αυτό που... με το σουρί ο κύριος Μωρίκης.
0: Ναι.
1: Είναι η πραγματικότητα. Εμένα ο γιος μου πώς έπαθε κάποια ευγενικά και προβλήματα. Είναι προγραμματιστής και για ένα φεγγάρι δούλευε στο ΔΟΛ. Μάλιστα έπρεπε να πάει στην Κύπρο να στήσει την ηλεκτρονική μορφή του φιλελεύθερου. Εκεί που πήγε δεν του είχαν ετοιμάσει. Είναι προγραμματιστής, τα τεχνικά θέματα που έπρεπε να γίνουν. Και αναγκάστηκε να τα φτιάξει μόνος του.
0: Ναι.
1: Δούλευε 15-20 ώρες την ημέρα. Το κακό είναι ότι έχει παραπάνω ήθος από ό,τι πρέπει και θέλει να... όταν αναλαμβάνει κάτι να το τελειώνει όπως πρέπει. Δυστυχώς είστε με σοβαρό ευγενικό θέμα και με τη μέση.
0: Όσο για την Ισία, βέβαια.
1: Ναι, ναι, τα παιδιά αυτά κουράζονται πολύ. Είναι χρόνια τώρα. Δεν είχαν ψηθεί και όλα, ήθελαν να προσφέρουν, να φτιάξουν όνομα. Θέλω να πω ότι τα φτιάξε όλα, τα τελείωσε, ήρθε πάνω, τους έλουσε, δεν λέω τους έβρισε, εκεί ήταν και κάποια κεφάλια και ο ψυχογιός, και εντάξει, ζητούσαν από αυτά τα παιδιά πράγματα που δεν ξέρουν και δεν γίνονται, αλλά αυτά τα παιδιά, είπαμε, έχουν, αν έχεις και κάποια, μια στάση ζωής διαφορετική. Παραδείγματος χάρη ο δικός μου είναι και μουσικός, είναι και... βλέπεις αλλιώς τα πράγματα, δεν βλέπεις μόνο το χρήμα. Και έφυγε χωρίς να πάρει ούτε αποζημίωση, πήρε το τελευταίο μισθό και έφυγε. Γιατί ήξερα ότι μετά από λίγο, αλλά έτυχε, έπεσε και έγινε αυτό που μεσολάβησε.
0: Τώρα είναι καλά όμως.
1: Τώρα είναι καλά, αλλά θέλω να πω, αναγκαζόμαστε. Δεν είναι. Υπάρχει πολλή διαφθορά. Πάρα πολύ. Εγώ τη γνώρισα μέσα, επειδή ήμουν ανιψιά ενός πολιτικού, του Παπαδημητρίου, του Γιώργου, που ήταν υπουργός κοινωνιών το 86 και γινόταν της κακομοίρας τότε. Παρετήθηκε αυτός, ο Λάζαρης, ο Βρετάκης. Γνωρίζω πράγματα. Γινόταν, ήταν υπουργός τηλεπικοινωνιών και ΟΤΕ, Ολυμπιακή, τα πάντα. Γνωρίζω πως άνθρωποι που δεν με σκυμμένο κεφάλι και χωρίς παιδεία και αυτά, τι θέσεις καταλάμβαναν, τι χρήματα απέκτησαν. Ναι, δεσμεύσαμε τις επόμενες γενιές. Και πρέπει άνθρωποι σαν τον κύριο Μωρή που μιλάει και τον βλέπουν να έχει τέτοια στάση ζωής, να έχει ο κύριος Βασίλης με τόσο καλοσύνη και με τόσο αντικειμενικότητα κρίνει και τον κλάδο του κλείνει. Δηλαδή νιώθεις ότι υπάρχει ελπίδα, γιατί και εμένα τα παιδιά μου, επειδή εργαζόταν και σπουδάζανε, γιατί ήμασταν σε προβληματικές εταιρείες που κλείσανε, η στάση ζωής τους είναι τέτοια που δεν αφήνουν περιθώρια, δηλαδή να είναι παράδειγμα προς μίμηση. Είμαι περήφανη γι' αυτό. Θέλω να πω ότι αναγκάζομαστε. Είναι έτσι δημιουργημένα με τους δικούς τους. Άλλοι έχουν, που λένε, τα δικά τους παιδιά, κοιτάνε να έχει επανδορθεί έτσι η δημόσια διοίκηση, πολλά πράγματα που δεν μπορεί ο κόσμος να αμυνθεί, εκτός και αν αρχίσουμε σιγά σιγά να υπάρχει αυτή η αλληλεγγύη που λέμε, και από μικρά τα παιδιά να μαθαίνουν τα βασικά σιγά σιγά να αλλάξει, αλλά ο κόσμος προσκυνάει το χρήμα και όχι την πραγματική αξία και τη μόρφωση. Και είδατε το άρθρο 16, είμαι υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, αλλά ποιοι θα πάνε, τα παιδιά των εφοριακών, τα παιδιά αυτών που περισσεύει. Τα παιδιά τα άλλα που είναι του 18-19 από το Θεό, τι θα κάνουν?
0: Αυτά θα πάνε στα κανονικά πανεπιστήμια.
1: Ναι.
0: Γιατί αλλά, πρέπει να πάνε.
1: Αλλά, ναι, αλλά.
0: Ναι, με τέτοιους βαθμούς.
1: Όχι, χωρίς φροντιστήρια και χωρίς, δεν περνάς. Πρέπει τώρα, η ιατρική είναι 19,5.
0: Δέσποινα, μην το αναλύσουμε πολύ.
1: Όχι, ναι. Θέλω να πω ότι ναι. δεν είναι έτσι. Πρέπει κάποια στιγμή να υπάρχει, δεν βγαίνει με την παπαγαλία. Δεν βγάζουμε επιστήμονες με την παπαγαλία. Μέχρι τώρα τα πράγματα ήταν καλά. Γι' αυτό τα παιδιά μας τα αξιολογούν με τον καλύτερο τρόπο έξω. Γιατί μπορεί να βοηθούνται κάποια παιδιά με τα φροντιστήρια, αλλά υπάρχουν και χαρισματικά άτομα και μπορούν και βρίσκουν το δρόμο τους.
0: Συμφωνώ.
1: Ναι, ενώ τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα αλλάξει. Εγώ βλέπω σε ένα χώρο που, που ασχολούμαστε με τα ΑΜΕΑ, τα παιδιά που είναι από ιδιωτικές σχολές ψυχολόγοι είναι νύχτα με μέρα από τα παιδιά της Παντίου και το... και του
0: δεν έκπα. Το καταλαβαίνω. Είναι καλύτερη ή χειρότερη?
1: Χειρότερη. Νύχτα με μέρα.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό η Ελλάδα δεν έχει τίποτα. Χάσαμε πολύ τιμοχρόνο με τις κλεψιές, με όλα αυτά, με τα μνημόνια. Έχουμε ανθρώπινο δυναμικό που ο Έλληνας θέλει να σπουδάζει το παιδί του και πρέπει να βασιστούμε στην παιδεία. Αυτό θα μας σώσει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό έχω να πω. Καλημέρες μου σε όλους και χαίρομαι που ακούω τέτοιους ανθρώπους. Πρώτα ντρεπόμουν να πάρω, αλλά σιγά σιγά ξεθάρεψα.
0: Έτσι σε θέλω.
1: Και λέω κι εγώ, αλλά λατρεύω τον κύριο Βασίλη. Να είναι καλά και να τον ακούμε. Να είστε καλά όλοι.
0: Γεια σου, Δέσποινα.
1: Γεια.

0: η κυρία Άρτεμις Μυριάγου. Καλημέρα Μάνο μας, μπράβο και συγχαρητήρια που τολμάς και αναφέρεις θέματα που συμβαίνουν εδώ και πολλά χρόνια στην διεφθαρμένη χώρα μας. Η διαφθορά δεν πιστεύω ότι θα σταματήσει, διότι όσοι μας κυβερνούν μας κοροϊδεύουν. Είσαι ο μόνος δημοσιογράφος που τολμάς και τα αναφέρεις. Πρέπει και ο λαός να αλλάξει. Σε ακούω 25 χρόνια. Μία φορά έχουμε μιλήσει μόνο. Η ώρα με δυσκολεύει να βγω στον αέρα. Να είσαι καλά. Ταξίδεψέ μας και σήμερα το βράδυ με τον όμορφο λόγο. Καλή εκπομπή. Εκπομπή. Ο κύριος Φόντας από τη Σαμοθράκη λέει: προβλέπω πολύ φουρτούνα, καπετάνια. Προσοχή, θα χρειαστούμε σωσιβίους λέμβους. Προσδεθείτε. Και ο Θανάσης Σταθόπουλος. Καλημέρα Μάνο. Η διαφθορά αλλού λιγότερο, αλλού περισσότερο υπάρχει. Μιλάμε για μας. Στην Ελλάδα κατέχουμε μία από τις πρώτες θέσεις. Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος 211 10 80 880.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
2: Μολύβι και χαρτί.
3: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
1: Λοιπόν, 2 11 10 80 8 8 0.
3: Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.

ακούστε και ένα ωραίο τώρα, διασκεδαστικό δηλαδή. Μία μεθυσμένη κουμπάρα ετών 31 έφτασε στην εκκλησία ύστερα από ολονύχτιο γλέντι. Την ώρα του μυστηρίου, και ενώ ο ιερέας ευλογούσε τα στέφανα πάνω στο Ευαγγέλιο, εκείνη άρχισε να φωνάζει, του όρμησε, τον έπιασε και τον φίλησε στο στόμα. Ο ιερέας, σοκαρισμένος από την αναπάντεχη αυτή κίνηση, σταμάτησε προσωρινά την τελετή και ζήτησε τη βοήθεια των καλεσμένων. Δηλαδή ούτε λίγο το πολύ σκηνές απειρού κάλους. 2-11-10-80-8-8-0, το τραγουδάκι που έρχεται θα μας πάει στην κορυφή και επιστρέφουμε με τον Βασίλη από την Καβάλα.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά.
1: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Η ώρα είναι μία.

0: γυναίκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Έλα, Αλεξάνδρε, έλα, πού είσαι?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί έχει τόση φασαρία?
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι? Στα καγγέλια, πού να σε δαγκώσει τραγύρε.
4: Δεύτερη ώρα της ΕΠΚΟΜΠΗΣ, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880, και όπως είπαμε θα πάμε στην Καβάλα, Βασίλης Φασάλης. Κύριε, αγαπητέ Βασίλη.
5: Καλημέρα, φίλτατε Μάνο.
4: Γεια σου Βασίλη μου.
5: Καλημέρα σε όλους, με υγεία. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Δέσποινα για τα καλά της λόγια. Εύχομαι υγεία σε όλη την οικογένειά της. Ευχαριστώ.
4: Να είσαι καλά.
5: Φίλα μου, βλέπεις ότι πόσο έχει διαγνωστεί η διαφθορά, ότι πάντοτε ήταν στην επιφάνεια εδώ και 100 χρόνια. Ο Σουρίστος, ο Βαγενάς, κι άλλοι, κι άλλοι, κι άλλοι. Εδώ από τότε και ακόμα να μην πιάσω, νομίζω και στην αρχαιότητα και ο Αριστοφάνης έχει ασχοληθεί με τέτοια πράγματα. Δηλαδή, εδώ ενδυμείς στο πετσί μας μέσα, υπάρχει μέσα στο DNA μας, κάτι τέτοιο είναι ρε Μάνο.
4: Μωρέ.
5: Διότι όταν βλέπεις 2.500 χρόνια, δεν ασχολήθηκε εκείνος ο Αριστοφάνης, έγινε διάσημος. Από όλα αυτά τα αποκάλυψε και ανακάλυψε για τη φάρα, τι φάρα είμαστε.
4: Ναι.
5: Και συνέχισε αυτό το πράγμα και συνεχίζει μέχρι σήμερα. Πλέον μας καταράστηκε ο Θεός, δεν ξέρω. Αλλά είναι κάτι που ενδυμεί πλέον και δεν ξεκολλάει και δεν φεύγει. Και ξέρεις, έχει γίνει πλέον σαν κυρίε πεποίθηση στον κάθε Έλληνα. Το χρησιμοποίησα και εγώ 2 φορές. Σαν κυρίε πεποίθηση στον κάθε Έλληνα.

0: αγέροχη στον οποιοδήποτε αρμόδιο να του πούν, κοίταξε, αυτά ήταν δικαιολογητικά, αυτό το πράγμα θέλω, σε παρακαλώ, βάλε την τσίφρα σου, την υπογραφή σου και τελείωσε. Λίγοι έχουν όμως τέτοια κότσια και να τρομάζουν τον υπάλληλο και να λένε, βρε αυτός να έχει τέτοια βεβαιότητα και τέτοια σιγουριά, ας περάσουμε την υπόθεσή του χωρίς να κλείσουμε το μάτι. Mm. Οι περισσότεροι πηγαίνουν παραμάσχαλα, έχουν ψάξει να βρει όλο το γενεαλογικό δέντρο του αρμόδιου και βρίσκουν ποιος είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να τον τσιμπήσει λίγο και να του κλείσει και το μάτι και να του πει κάποια ευνοϊκά λόγια και να κάνει τη δουλειά. Και έτσι δυστυχώς όλα γίνονται. Και όταν βλέπεις ακόμα και σε πέφτουν οι οικοδομές, γκρεμίζονται από εδώ και από εκεί, κάποιο εργοστάσιο που κάηκαν εκείνες οι άτυχες οι Ελληνίδες από τη Λαμία. Παραβάσεις. Τι είπα, όλες αυτές τις παραβάσεις πώς γίνονται? Ακριβώς με τη διαφορά. Δεν γίνονται διότι από στραβωμάρα του επιβλέποντα μηχανικού ή οποιοδήποτε άλλο. Όχι. Έχει γίνει ακριβώς απλώνοντας το χέρι και ο άλλος παλαμίζοντας στο χέρι πάνω τα ευρώ. Ναι. Συνέχεια αυτή η ιστορία. Και είναι ασταμάτητη. Γιατί δεν και πώς να το συνειδητοποιήσουμε, εγώ αυτό απορώ. Είπε ο δάσκαλος κάτι ωραίες συμβουλές, ωραία λόγια. Ναι, αλλά το δικό μας ο δικό μας ο τράχυλος είναι σφαλιάρα, θέλει καρπαζιά συνέχεια για να συνέλθει και να ησυχάσει. Γιατί παρόλα αυτά, ιστορίες των ατράλων, κι όμως το συνεχίζουμε. Πεποίθηση, τέτοια πεποίθηση, μα και πόσο να τραβήξει αυτό το πράγμα και συνέχεια αυτή η ιστορία. Και δεν γίνεται αλλιώς. Αλλά όταν δεν έχει όμως και ένα αρμόδιο υπουργό που να το μερακλωθεί λίγο και να λυπηθεί για το χάλι αυτό, στο οποίο ναι, ξεφτελιζόμαστε οι Έλληνες εμπρός στους αρμόδιους, ζητώντας το κοντό μας και το μακρύ μας αντιλαδώματος κτλ. Αλλά ένας υπουργός δεν ξεσηκώθηκε να βάλει, τι να βάλει, άγριους ελεκτές και να είναι άτεγκτοι, να είναι τα πρόστιμα γερά, τρομερά, να φτάσουμε σε άκρα. Δεν έχει κότσια κανείς, γιατί την άλλη φορά η διαφθορά δική του δεν θα είναι ενισχύ, δεν θα το ψηφίσουν, θα χάσει την ψήφο.
1: Ξέρεις, οπότε, Βασίλη, αυτά τα 1 εκατομμύριο ευρώ που βάζουν υποτίθεται στα σούπερ μάρκετ,
0: Μούση,
1: ναι, άκου, πηγαίνουν στο δικαστήριο και τελικά με ένα 5.000 ευρώ καθαρίζουν.
0: Ξέρεις,
1: το πάνω, διάβασα.
0: Να σου πω γιατί είχα μια υπόθεση παλιότερα τέτοια. Γιατί οι λόγοι με τους οποίους καταλογίζει το εκατομμύριο είναι τόσο γελοί και αστείοι που το διαβάζει ο δικαστής και βάζει τα γέλια. Βάζει τα γέλια. Λέει, τέτοιος αθροί η κατηγορία.
1: Πώς είναι σαθροί.
0: Σαφέστατη.
1: Και δηλαδή τι έχει και είναι σαθροί.
0: Λέει, θα πω τη λέξη, λέει μαλακίες, λέει. Αστήριχτα πράγματα μέσα. Χοντρές κουβέντες, χοντρές κατηγορίες που δεν στέκουν με τίποτα. Και αν τολμήσει οποιοσδήποτε δικαστής να τον καταδικάσει με τις αιτιάσεις αυτές του οργάνου που έκανε τον έλεγχο, κινδυνεύει η υπόλοιψή του και η φήμη του. Κατάλαβες?
1: Ναι.
0: Γιατί, κοίταξε, και τι άλλο νόμο, Μάνο. Ενώ έχει νομοθετηθεί, νομίζω, να απαγορεύεται η αναγραφή του ονόματος του κατηγορουμένου στο 1 εκατομμύριο πρόστιμο και κανείς δεν ξέρει σε ποιον το βάζει το πρόστιμο. Υπάρχει υπουργός ο οποίος είπε ποτέ ότι στην εταιρεία του Πασάλη το εκατομμύριο πρόστιμο το βάλαμε στην εταιρεία του Πασάλη. Ο Πασάλης είναι αόρατος, δεν το ξέρει ούτε η μαμά του το ξέρει. Ουδέποτε ακούστηκε όνομα κατηγορουμένου με πρόστιμο από το αρμόδιο υπουργείο, ούτε όνομα, ούτε εταιρεία, ούτε τίποτα. Και Μάνο, αχ, και η συμπυκνία, κάτι είπε και ο Γιάννης μας πιο πριν, λόγω δημοσιογραφίας. Έγραψε καμία εφημερίδα το θέμα αυτό, το συνέχισε να μάθει, εάν πράγματι πλήρωσε ο κατηγορούμενος το εκατομμύριο. Καμία εφημερίδα. Όλη την πάπια και το κορόιδο. Βλέπεις λοιπόν τι κύκλος είναι, Μάνο μου. Βλέπεις τι συμπαιγνία υπάρχει. βλέπεις

0: Η κάλυψη υπάρχει.
1: Φρίξη.
0: Να, και έτσι κουκουλώνονται υποθέσεις και έτσι χάνονται υποθέσεις. Και έτσι τι γίνεται, η ανομία, προημερών ανομία. Η ανομία ζει και βασιλεύει ακριβώς, γιατί από πάνω μέχρι κάτω-κάτω η ανομία είναι τι είναι, η καθημερινότητα, είναι η καλημέρα, είναι η συνήθεια, είναι αυτό που μας κάνει και νιώθουμε υπερήφανοι, γιατί με την ανομία κάνουμε ό,τι γουστάρουμε. Δυστυχώς εκεί έχουμε φτάσει. Όταν βλέπεις ότι λοιπόν και αυτά τα πρόσημα είναι το τελείως αστεία και δεν... Και τι πιο νόμιμο θα ήταν, ναι, έπιασε τον Μπασάλη γιατί έκανε εκείνο, το έβαζε ένα εκατομμύριο πρόστιμο και θα παρακολουθώ, να πει ο υπουργός, θα παρακολουθώ εγώ την εξέλιξη της πληρωμής του προστίμου του στην οικία εφορία. Κόκαλο, θυμουδιά και άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.
1: Μάλιστα.
0: Πού εγγράφει το πρόστιμο, στον πάγο, στο βόρειο παγωμένο ωκεανό. Και εγώ να μην πω και καμιά κουβέντα άσχημη. Οπότε, τι οπότε και μη χειρότερα. Ναι, φίλε μου.
1: Έτσι.
0: Έτσι είναι λοιπόν.
1: Να είσαι καλά, Βασίλη.
0: Σε ευχαριστώ. Yeah. Σε φιλώ.

0: 2-11-10-88-80. Κύριε Σπύρο, καλώς τον.
1: Καλημέρα φίλε Μάνο.
0: Γεια σου Σπύρο μου.
1: Καλημέρα σε σένα, στο ακροατήριο και στους συνεργάτες σου. Διαφθορά φίλε, υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Δεν πρόκειται να γλιτώσουμε από αυτό το πράγμα. Εγώ δεν θα μιλήσω ούτε για τα φακελάκια των γιατρών, ούτε για την πολυδομία, ούτε για όλες τις υπηρεσίες. Θα μιλήσω για τα τελωνία. Μ' ακούς?
0: Σ' ακούω, ναι.
1: Ναι, νόμιζα δεν μ' ακούω τίποτα.
0: Για πες, ναι.
1: Εμείς όταν, ας πούμε, περνούσαμε, εντάξει, τώρα το Προμαχών, ας πούμε, το σύνορο κατεργήθηκε το όλο Βουλγαρικό. Ας πούμε, όταν Σκόπια, Σερβία από εκεί, εμάς δεν μας τα παίρνανε δικοί μας, αλλά κάθε Σέρβος που περνούσε, κάθε Σκοπιανός, κάθε Τούρκος, κάθε τέτοιο, κάτω από τα χαρτιά για να πάρουν τη σφραγίδα να περάσουν ή να κάνουν τελωνείο, ήταν ταρίφα 10 ευρώ κάτω από τα χαρτιά. Δηλαδή βάλει ότι είμαστε βάρδια εσύ, εγώ και Σταυρούλα παράδειγμα, σε ένα 8ωρο, πόσα φορτηγά θα περάσουν, 500, βάλε από 10 ευρώ το κάθε φορτηγό, τι οικονόμα είναι που θα τα μοιραστούμε τρεις μας παράδειγμα.
0: Φρίκι.
1: Όπως βέβαια μας τα παίρναν και απέναντι, έτσι δεν τα παίρναν παράδειγμα στους Σκοπιανούς, δεν τα παίρναν στους Σέρβους, οι Σέρβοι τα παίρνανε από τους Έλληνες, από τους Βούλγαρους. Έχει μάθει έτσι ο Έλληνας φιλεμάνο και αυτό δεν θα αλλάξει. Έχει μάθει γιατί βολεύεται. Σου λέει γιατί να δώσω 200, ας πούμε, να δώσω 100 να κάνω τη δουλειά μου. Να γλιτώσω το πρόστιμο, να κάνω, να ρημάξω. Δηλαδή πάρε 100 ευρώ, αντί να δώσω 200, πάρε 100 εσύ μαύρα βάλτα στην τσέπη και άσε με να φύγω. Ας τη μέση πας. Δεν υπάρχει συνείδηση, δυστυχώς, φιλεμάνο. Δεν υπάρχει συνείδηση. Και δεν θα υπάρξει ποτέ. Είμαστε παρτάκηδες οι περισσότεροι.
0: Τώρα, εάν υπήρχαν κάμερες εκεί, μπράβο, οι οποίες να δείχνανε και οποιαδήποτε ύποπτη συναλλαγή να τον ξετίναζε.
1: Ξέρεις τι έγινε έτσι με το τελωνείο της Ουγγαρίας? Είχε πάει ένας Γερμανός, γιατί τα παίρνανε και Ούγγροι τότε. Είχε πάει ένας Γερμανός οδηγός, άρχισε να το ζητάνε κάτι τάλερα, κάτι δεκάρικα, αυτός δεν ήτανε. Τέτοιος πάει, γυρνάει στη Γερμανία με το καλό από το δρομολόγιο, τότε πάει, κάνει παράπονα στο αρμόδιο υπουργείο.
0: Ναι.
1: Δίνουνε σήμα οι Γερμανοί στους Ούγγρους, μπαίνουνε σε μια ταλίκα δύο του κράτους και πάνε στο τελωνείο,
0: ναι,
1: να περάσουν το τελωνείο. Και αρχίσαν να ζητάνε τα τάλερα και τα δεκάρικα. Φίλε, ξυλώσανε όλο το τελωνείο και από τότε τον Ούγγρο που ήταν να τα αρπάξουνε, άμα το βγάζεις να το δώσεις ένα-δύο ευρώ, σε λέει θα σε κλείσω φυλακή, λέει. Τι είναι αυτά που κάνεις. Ξυλώσανε όλο το τελωνείο. Ένας συνάδελφος είχε γράψει στην Ιταλία, είχε συνοδηγό, ο οποίος ήταν στο κρεβάτι, δεν τον έδανε για αστυνομική, το σταματήσανε σε ένα τσεπάκι να φτάσει στο δρόμο επάνω, τσέπες τα λέμε εμείς, είναι παρκεδούλες μικρές που χωράει ένα φορτηγό ή δύο.
0: Ναι.
1: Και τους σταματήσανε εκεί για να μην υπάρχουν κάμερες όπως λες και τέτοια, γιατί ζητούσαν, ας πούμε, 10-20 ευρώ να πιούνε καφέ, για να μην σε κάνουν, ας πούμε, έλεγχο κοντρόλ και σε έχουν και μια ώρα και σε ψάχνουν και καλά.
0: Ναι.
1: Και τράβηξε ο άλλος που ήταν ο συνοδηγός στο κρεβάτι, τράβηξε βίντεο και το ανέβασε. Μιλάμε ότι για ένα χρόνο δεν περνούσε τίποτα από εκεί.
0: Εννοείς
1: δηλαδή
0: από το...
1: Δηλαδή το είδανε.
0: Ναι.
1: Ναι, ότι σταματούσαν και κάναμε τα ελέγχους, παιδί μου. Τσατιστήκανε τα παιδιά, επειδή τους βγάλανε στη φόρα.
0: Ναι. Καλά τους
1: ψυχήθηκαν. Ναι, βέβαια καλά τους ψυχήθηκανε. Άμα έχω κάποιο πρόβλημα, γράψε με, να το πληρώσω. Άμα είμαι κάπου παραβάτης, να το πληρώσω. Εγώ είμαι αυτής της άποψης και αυτής της γνώμης. Εγώ ποτέ δεν γουστάρω να λαδώσω ούτε τον γιατρό. Εγώ άμα πάω στο γιατρό να κάνω χείριση στη μάνα μου και με πήρε μου φακελάκι, θα ματινάξω όλο το νοσοκομείο εκεί πέρα. Χωρίς πλάκα. Και ας πάω μέσα.
0: Καλά, δηλαδή, η λέξη δεν ταιριάζει, γιατί στο νοσοκομείο
1: έχει αρρώστους. Δηλαδή,
0: θα ανακατέψει τους όχι, εγώ το κατάλαβα. Εγώ το κατάλαβα. Καμιά φορά η απλή λέξη αποδίδει καλύτερα ένα νόημα.
1: Μπράβο. Δηλαδή εντάξει, δεν το είπαμε την έννοια, θα τα
0: ανακατέψουμε. Ναι, ρε παιδί μου, κατάλαβα. Απλώς
1: είναι,
0: λέω ότι...
1: δηλαδή, φίλε, χάλι μαύρο, πιστεύω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και άμα δεν έχουν ασταλώσει θα αφήσουν άνθρωπο άμα πεθάνει. Έτσι θα το κάνουμε.
0: Έλατε.
1: Αυτά είχα να πω, φίλε Μάνο.
0: Πού είσαι τώρα?
1: Στην Ιταλία, με βγήκα από το καράβι σήμερα. Αυτή τη στιγμή κάνω διάλειμμα τώρα 45 λεπτών. Αν σε λίγο θα ξεκινήσω πάλι, να φτάσω μέσα στο σύνορο, να κοιμηθώ εκεί πέρα και αύριο έχει ο Θεός.
0: Εντάξει, καλή μου φίλε. Καλή δύναμη.
1: Να είσαι καλά, Μάνο.
0: Γεια σου.
1: Να είσαι καλά, χάρηκα που σ' άκουσα. Θα τα ξαναπούμε.
0: Καλό δρομολόγιο.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις. Γεια σας κύριε Γιώργο από την Πάτρα.
1: Καλησπέρα Μάνο μου.
0: Γεια σου Γιώργο μου.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς.
1: Να είστε καλά με τους συνεργάτες σου.
0: Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
1: Να είστε καλά με τους συνεργάτες σου.
0: Να είστε καλά κι εσύ.
1: Να σου πω, έχω ένα πρόβλημα με τις τράπεζες. Έχω ακατάσκητο λογαριασμό και μου κρατάνε τα λεπτά. Την πρώτη φορά μου τα δώσανε, τώρα δεν μου τα δίνουνε. Και τα έχουν κρατήσει από δύο τράπεζες. Ο λογαριασμός ήταν 1200, μου κρατήσανε 1500 και 1500 τώρα το έχουν βγάλει και χρέος τώρα. Από 1200 που ήταν.
0: Αυτό μεταξύ πώς
1: πήγα να πάρω. Αυτό την πρώτη φορά μου τα δώσανε, τώρα δεν μου τα δώσανε. Μου κρατήσανε από 1200, μου κρατήσανε τα 800. Και πάω προχτές να βγάλω τα 500 και με βγάζουν για χρεωμένο 1500. Γι' αυτό ήθελα τον κύριο Βασίλη από την Καβάλα να βρω πού θα βρω το δίκαιο μου. Και δεν μου δίνουν τα λεπτά μου.
0: Στο συνήγορο του πολίτη.
1: Πήρα τον δικηγόρο να με λέει θα το τακτοποιήσω και μου λέει αυτές τις μέρες θα το τακτοποιήσουν να δω. Αλλά να ρωτάγαμε τον κύριο Βασίλη που είναι νομικός να με έλεγε αν τα ακούει, να μας πάρει ένα τηλέφωνο να μας πει να με πει τι γίνεται, να πάω στο εισαγγελέα τι μπορώ να κάνω. Από ένα κατάσκετο.
0: Μπορώ να σου μιλήσω ένα λεπτό Γιώργο. Γιώργο.
1: Ναι.
0: Ένα λεπτό, μου το πες. Σου είπα συνήγορος του πολίτη.
1: Εκεί πρέπει να κάνεις ένταση και να σε απαντήσουν το θέμα εγώ να μην έχω να πάω. Εκείνο είναι το πρόβλημα. Αν είναι κάποιος νομικός να μας πει. Να πάω στον εισαγγελέα τι μπορώ να κάνω. Εν τω μεταξύ πήγα να πάρω τα λεπτά που είχα να μάθω. Αυτό μου βγάλανε την Παναγία να πάρω τα λεπτά μου από τις τραπέζες. Γι' αυτό παλαιό Κώστας ήταν εκεί κυριότεροι ληστές οι τράπεζες από αυτού. Από τον παλαιό Κώστα. Καλά έκανε και τους, τα έπαιρνε να με.
0: Okay.
1: Μου είπανε να πάω να τους φέρω χαρτιά μέχρι ρεύματα, μέχρι τηλεφωνία, από το τηλέφωνο.
0: Ποιος είναι ο λόγος, σου εξήγησαν.
1: Για κάποια διατροφή ήταν ο λόγος, για 1200 ευρώ.
0: Α, τα χρώσταγες δηλαδή.
1: Ναι, εντάξει, τα κρατήσανε. Από τον ένα λογαριασμό, τον άλλον. Είναι δύο τραπέζες που κρατήσανε. Και τώρα με κάνει και χρεωμένο να με 1500 από τη μία και 1500 από την άλλη. Και δεν μου δίνει τα λεπτά. Το μεταξύ ο ένας υπάλληλος με έστειλε και σε άλλη τράπεζα να πάω να τα πάρω, ένας καλός υπάλληλος. Τώρα θα πάω πάλι αύριο στον ίδιο να δω τι μπορώ να κάνω. Το μεταξύ ο δικηγόρος μου λέει θα το τακτοποίησε. Να με να δω, θα μου τα δώσουν, τι θα κάνω.
0: Μα καλά, δεν θα επικοινωνήσεις με τον... δικηγόρο για να...
1: Επικοινώνησα.
0: Όχι, κάτσε.
1: Το τακτοποίησα, αλλά δεν ξέρω ποια μέρα θα τα δώσουν τώρα. Αλλά με βγάλουν και χρεωμένα ακόμα.
0: Δηλαδή, ένα λεπτό Γιώργο, με εκμετέψεις. Τακτοποιήθηκε από τον δικηγόρο ή δεν τακτοποιήθηκε.
1: Από τον δικηγόρο.
0: Ναι.
1: Από την τράπεζα δεν ξέρω τώρα αύριο θα πάω να δω.
0: Τότε τι τακτοποίηση έγινε. Έβαλε...
1: Μου είπε να είμαι ότι το ανακάλεσε από τη μια τράπεζα.
0: Ωραία. Τότε λοιπόν πήγαινε.
1: Ναι, χτες πήγα να πάρω λεπτά γιατί το με βγάλουν και χρεωμένο από τα 8 μου ζητάνε και 1500.
0: Αγαπητέ μου Γιώργο, είναι η πέμπτη φορά που μου το λες.
1: Ναι.
0: Το εμπέδωσα.
1: Έπρεπε κάποιο νομικό να μας πει γιατί το αφού είναι ακατάσκετος ο λογαριασμός, γιατί τα κρατάνε τα λεπτά. Αφού είναι ακατάσκετος ο
0: λογαριασμός. Δεν είπες ρε Γιώργο τώρα πριν από λίγο ότι ο δικηγόρος είπε ότι τακτοποιήθηκε. Πήγαινε πρώτα στην τράπεζα να δεις αν τακτοποιήθηκε και μετά βλέπουμε. Αλλά αφού είναι κλειστές οι τράπεζες τώρα, για να πας να ρωτήσεις.
1: Όχι τώρα, αύριο.
0: Αύριο.
1: Στην Αθήνα πήρα να με, μου λέει πήγαινε στο ταμείο. Πήγα στο ταμείο και δεν μου τα δίναν.
0: Εντάξει. Αν μας ακούει κάποιος θα πάρει και θα μας πει.
1: Αυτό, να μας πει να μην για που είναι κατάσκευο το λογαριασμό και τα κρατάνε.
0: Γιώργο μου, να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Εγώ.

0: Ραδιοβαρκάδες με τον Άγρυπνο όλα τα βράδια της εβδομάδας. Εκτός από βράδυ Παρασκευής και βράδυ Σαββάτου. Η εβδομάδα ξεκινάει τα μεσάνυχτα της Κυριακής, καθώς κάνουμε το πρώτο βήμα για την επόμενη μέρα. Πάρη από τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα Μάνο.
0: Γεια σου Πάρη.
1: Και να είσαι πάντα καλά. Και οι ακροατές, όλοι οι ακροατές σου δηλαδή, και οι ακροατές σου.
0: Να είσαι καλά.
1: Και για τον Ηλία που είναι σήμερα εκεί πέρα.
0: Και από εκεί. Αν,
1: ναι, γιατί τον έχω ακούσει, τον ακούω δηλαδή μετά με την Έρη. Και έλεγε προχθές για τον Πόνιο, το τρώνε και με αλάτι. Αν δεν κάνω λάθος, αυτός ο Ηλίας είναι, ο ίδιος πρέπει να είναι. Και το έλεγε έτσι...
0: Δεν είπε κάτι τέτοιο ο Ηλίας, μου κάνει νόημα.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Άλλος Ηλίας είναι με την Έρη.
0: Όχι, αυτός
1: που,
0: είναι.
1: Που μιλάει με την Έρη. Δεν είπε στον αέρα ότι το τρώνε με αλάτι.
0: Να, ναι. Το πεπόνι. Ναι, λέει, ναι.
1: Α, μπράβο.
0: Εγώ
1: ναι,
0: δεν αυτός. Το τρώω ούτε με αλάτι ούτε χωρίς.
1: Εγώ το δοκίμασα, πες του και είναι μια χαρά, τέλεια τροφή.
0: Ωραία, τέλεια, μπράβο.
1: Λοιπόν,
0: είναι τόσο άνοστα όμως.
1: Τα πεπόνια είναι όμως έτσι δυναμωτικά λίγο.
0: Καλά, δυναμωτικά είναι και το σηκώτη, δυναμωτικό είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά
1: ναι,
0: δεν θα το τρώγα αν ήταν το τελευταίο φαΐ στον
1: κόσμο. Άνοστο το πεπόνι, το τρικαλινό το πεπόνι το βρίσκεις άνοστο.
0: Δεν το ρωτάω από πού είναι. Δεν μου απαντάει δηλαδή. Και πεπόνια... τα αργήτικα που λένε.
1: Α, ναι, και αργήτικα. Εκείνα μπορεί να είναι λίγο άρρωστα καμιά φορά.
0: Όχι, ξέρω. Δεν είναι θέμα. Είναι όλα άγουρα.
1: Είναι
0: Ναι.
1: Α, τώρα τελευταία είναι όλα τα φρούτα είναι μάπα γενικώς. Και εμείς, ναι. Σπάνε
0: ναι, όχι μόνο τα...
1: σαν... τι θέλω να πω. Τα πεπόνια, τα τρικαλινά, εδώ πάντως έχουν πολύ πέρα, δεν ξέρω για κάτω.
0: Δεν ξέρω.
1: Η γύφτη που... προχθές που έχεις κάνει το γύφτο, το έχεις κάνει πολύ ωραία. Δηλαδή που λες, τι έρχεται ο γύφτος από κάτω και λέει...
0: Καλά, μην επαναλαμβάνεις.
1: Καλά, συγγνώμη,
0: ναι. Δεν πες μου και μη χαθούμε.
1: Διαφθορά, οκ.
0: Να συγκεντρωθούμε, ναι.
1: Διαφθορά. Ή μάλλον να στο πάω αλλού, να αφήσω για λίγο τη διαφθορά. Και να στο πάω στο διάλογο μονόλογο εξομολογήσεις.
0: Για πάμε.
1: Γιατί αφού το έχεις μέσα στο... τέτοιο... στην εξομολόγηση θα το πάω. Να εξομολογηθώ κάτι.
0: Σε ακούω Πάρη μου.
1: Ναι. Λοιπόν, προχτές που... ήταν εκείνη η εκπομπή με εκείνο το τραγούδι, το Αιγυπτιακό, το Πικ, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι. Σου είχα πει κιόλας ότι κάτι μου θύμισε έτσι σαν να ήμουν στην αγορά των Αθηναίων, επειδή όλοι που μιλούσαν έτσι ήταν πολύ έντονα και πολύ ωραία, ας πούμε, αυτά που λέγανε. Και κάνω μία σκέψη και το λέω τώρα σε όλους τους ακροατές εννοείται και στους ακροάτες και τους εκτιμώ πάρα πολύ. Κάνω μία σκέψη και λέω πόσοι καλοί άνθρωποι υπάρχουν.
0: Γιατί αμφέβαλες.
1: Ναι.
0: Πώς αμφέβαλες, δηλαδή... Το καλό υπερτερεί, δεν υπερτερεί το κακό. Πάντα έτσι γινόταν.
1: Ναι, το καλό θα υπερτερεί, τέλος πάντων υπερτερεί, αλλά έτσι νομίζεις εσύ. Εγώ νομίζω ότι
0: όχι, απλά το κακό,
1: μάχη.
0: Το κακό
1: το
0: είναι...
1: Το κακό θα χάσει.
0: Όχι, το κακό θα χάσει έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι πολύ διαφημισμένο το κακό. Δηλαδή ο διάολος έχει καλύτερο διαφημιστικό γραφείο από το Θεό.
1: Πολύ σωστός.
0: Αυτό.
1: Πολύ συμφωνώ μαζί σου σε πολλά πράγματα. Ναι. Σωστός, έτσι. Και που λες μόλις το συνειδητοποίησα αυτό, λέω τώρα, ας πούμε, εντάξει, μια σκέψη ήταν αυτή, αλλά μετά βάζω τα κλάματα. Οπότε λέω είναι αληθινή. Και έκανα διάφορες σκέψεις, έτσι, αυτό το διάστημα, ξέρω εγώ, που μας λείπεις, που δεν έχουμε κουμπί.
0: Ναι.
1: Και λέω, ο Μάνος, λέω, τράβηξε όλους αυτούς τους ανθρώπους με κάποιο τρόπο τους καλούς γύρω του. Κατάλαβες. Και θυμήθηκα μετά και έκανα και μια σκέψη, ένα συνεπάγεται, ας πούμε, λέω την αγορά των Αθηναίων τη λέγανε και εκκλησία του Δήμου νομίζω, ε.
0: Ναι.
1: Ναι. Και λέω η εκπομπή σου είναι σαν η εκκλησία του Μάνου, ας πούμε, να το πω έτσι.
0: Εντάξει.
1: Και χαίρομαι πάρα πολύ και επειδή είπες για το καλό και το κακό, οι καλοί σου ακροατές ας γίνουν πιο καλοί. Και ας πολεμήσουν αυτό το κακό, το καθημερινό της ρουτίνας μας και της μέρας μας και της διαφθοράς και όλα αυτά Δηλαδή ας έβρισκε το κουράγιο πες ο δημοσιογράφος να του στήσει ένα καρτέρι εκεί πέρα αυτού, αφού τον είχε εντοπίσει και τον είχε μάθει, και να του κάνει κάτι ένα χνέρι έτσι λίγο να σταματήσει να το κάνει, να φοβηθεί να το κάνει. Αυτό με το πεντάρικο.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα, κατάλαβα.
1: Και λέω ρε παιδί μου, ας πούμε και για τις κηδείες κιόλας, που μου κάνανε πολύ περισσότερο κιόλας εντύπωση, δηλαδή για τις κηδείες που μιλάνε στην εκπομπή σου, ναι. Μου θύμισε, έκανα μια σκέψη και λέω, σαν τις Βαλκυρίες που λένε εκεί πέρα πάνω, ας πούμε, τις πολεμίστριες, ξέρω εγώ, από πάνω στο Σουηδία και τέτοια εκεί πέρα, σε αυτά που πιστεύουν οι Βαλκυρίες, νομίζω υπάρχει, το ξέρετε. Το ξέρεις.
0: Ναι, μα δεν είναι αυτό το θέμα μας τώρα.
1: Ναι, συγγνώμη, αλλά τη διαφορά, αλλά, την πολεμάς. Ναι, το κακό το πολεμάς. Αυτό λέω. Άμα δεν το πολεμήσεις, άμα δεν ξυπνήσεις, άμα οι καλοί άνθρωποι ανέχονται αυτά τα πράγματα, οι άλλοι που είναι ήδη διεφθαρμένοι, ο διεφθαρμένος το είπε και ο κύριος πριν. Ο διεφθαρμένος, το διεφθαρμένο, ας πούμε, πώς το λέει και ο λαός με μια φράση άλλη, ότι μεταξύ τους οι κατεργαραίοι, ας πούμε, δεν υπάρχει.
0: Ειλικρίνεια.
1: Ειλικρίνεια, μπράβο. Μεταξύ κατεργαραίων ειλικρίνεια.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή κάπου πρέπει να, κατάλαβες, άμα δεν εξεγερθούν, ας πούμε, οι καλοί, να πούνε θα πάρω μια στάση ζωής και να πολεμάνε για το δίκαιο, και μάλιστα καλύτερα να πολεμάς για το δίκαιο ενός ανθρώπου που το χάνει δίπλα σου, πες παρά για το δικό σου, γιατί εκείνος θέλει στήριξη εκείνη την ώρα. Mm-hmm. Δηλαδή ο κύριος που είπε πριν να ανατινάξει το λεωφορείο, το νοσοκομείο, ο κύριος που είπε να ανατινάξει το νοσοκομείο, στην πρώτη φάση που θα έκανε κάτι, θα τον δακώνανε σε κρυτάρες, θα πλάκωνανε
0: υπάρχει. Δεν εννοούσε κάτι τέτοιο,
1: Το ξέρω, ναι, όπως το εννοούσε, το εξήγησα, αφού το αναλύσατε. Δηλαδή εννοούσε, ας πούμε, να τα κάνει λίμπα, ας πούμε, να τα βάλει με τον γιατρό, με το να αρχίσει να φωνάζει, να κάνει φωσάρια. Όλα αυτά έρχονται και σε σχέση με την ανομία.
0: Ναι.
1: Για την ανομία που λέγατε,
0: ναι.
1: που λέγαμε προχτές. Ναι, ναι. Δηλαδή οι νόμοι, αυτός θα την πατούσε, θέλω να πω, ενώ θα είχε το δίκαιο του, θα ήταν στη φυλακή, μπορεί να το δέρναν και οι αστυνομικοί. Μπορεί να το δέρνανε στη σύλληψη, ας πούμε, να τρώγε και ξύλο. Άμα έκανε και τον ταΐ λίγο και τέτοια. Γιατί χάνεις την ψυχραιμία σου όταν χάνεις το δίκαιο σου, αλλά κανείς δεν κοιτάει λίγο έτσι πιο μαλακά τα πράγματα. Και τέλος πάντων, αυτό το πράγμα είναι δηλαδή κάτι που πρέπει να αλλάξει στον κόσμο, λίγο να ασχολούμαστε και να βοηθάμε τον άλλον. Άμα βλέπουμε κάποιον ότι χάνει το δίκαιο του, να μπαίνουμε μέσα, να μην τραβιόμαστε.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, τώρα δεν ξέρω τι. Πολλά πράγματα θα ήθελα να πω, αλλά τα ξεχνάω τώρα. Δεν μπορώ να. Α, συγγνώμη. Κάτι άλλο.
0: Αυτό θα πούμε και θα πάμε στο φινάλι.
1: Αυτό θα πούμε, εντάξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτή η πιο περασμένη εκπομπή που ήταν το γενικό χαρακτηριστικό, ένα καλό γενικό χαρακτηριστικό του ανθρώπου, ας πούμε, και ένα κακό. Ναι. Έτσι, χαρακτηριστικό.
0: Ψυχικό χαρακτηριστικό.
1: Ψυχικό χαρακτηριστικό, ναι. Αυτό για μένα ήταν πάρα πολύ σοκρατικό. Και ήθελα να πω κάτι για τον Σοκράτη σε ένα βιβλίο του Πελεργίνη. Είναι ένα λεξικό φιλοσοφίας.
0: Του Πελεγκρίνη.
1: Πελεγκρίνη το λένε. Μάλιστα. Μπορεί να το κάνω λάθος ο καιρός.
0: Όχι, λάθος το κάνεις. Πελεγκρίνης λέγεται.
1: Ναι, λεξικό φιλοσοφίας.
0: Ναι, πες μου τι θες να πεις.
1: Έγραφε ότι ο Σοκράτης, αυτό που λέμε το εν είδα ότι ουδέν είδα,
0: ναι,
1: που το μεταφράζουμε έτσι απλά όλοι, ένα γνωρίζω ότι τίποτα δεν γνωρίζω, το έλεγε αυτός ο κύριος Πελεγκρίνης.
0: Πελεγκρίνης.
1: Πελεγκρίνης, ναι, συγγνώμη. Το έλεγε σαν ότι όταν ξεκινάς να ερευνήσεις κάτι, σβήνεις όλα αυτά που έχεις ακούσει. Δηλαδή, εν είδα, ένα γνωρίζω ότι τίποτα δεν γνωρίζω για αυτό που ψάχνω, που ξεκινάω να βρω. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Μάλιστα.
1: Και το έμαθα αυτό στα 45 μου, ας πούμε, περίπου, όταν πήρα το λεξικό στα χέρια. Πάρα πολύ ωραίο. Και αυτό το βιβλίο του Πελεγκίνη, το λεξικό φιλοσοφίας, στον κύριο Στάθη από τη Ραφίνα, νομίζω, που είχε μιλήσει προχτές ότι σπούδαζε, και είπαμε έτσι φιλοσοφικά, ξέρω εγώ, να παρεμβαίνει, που ήταν καινούργιος ακροατής.
0: Ναι, ναι.
1: Σε αυτόν, ας πούμε, θα το συνιστούσα να επιφύλακτα να το βρει κάπου, να το διαβάσει, να μπορέσει να το πάρει, ας πούμε. Πολύ ωραίο βιβλίο. Αυτά τα νέα. Για σένα να πω κάτι, να μην πω για σένα.
0: Άμα είναι για μια φράση, ναι.
1: Το η Βίκη Μοσχολιού.
0: Ναι.
1: με το τραγούδι το δικό σου.
0: Ναι.
1: Πες μου τώρα, θύμισέ μου γιατί κολλάω πολύ.
0: Δεν είναι ένα, είναι 12.
1: Α, είναι 12 που έχει πει. Θα βρω και τα άλλα τότε. Λοιπόν, εκείνο που μας χώρισε, εκείνο που μας ένωσε.
0: Ναι.
1: Μιλάμε όλα τα λεφτά, πώς το λέει καταρχήν αυτή και τι έχει γράψει.
0: Να είσαι καλά.
1: Και λέω, ας πούμε, είναι σαν ένα ποίημα να το έχεις βάλει σε ένα καμβά. Και να έγινε, ας πούμε, πώς λένε, ας πούμε, ένας πίνακας, ξέρω εγώ, είναι 1000 λέξεις. Αυτό το πράγμα ήθελα να πω.
0: Εντάξει.
1: Αυτό είναι ανώτερο, πολύ δηλαδή, πολύ ωραίο.
0: Σε φιλώ πολύ, ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, καλή
0: για τα καλά σου λόγια.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Μαρία.
1: Καλή εβδομάδα πάνω μου, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, μια χαρά.
1: Καλά είσαι, μπράβο. Λοιπόν, θα κατηγορήσω την κοινωνία, αλλά δεν νομίζω ότι φταίει για να μιλήσω για διαφορά. Νομίζω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή...
0: Ποια είναι η συγκεκριμένη περίπτωση?
1: Η συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι η κοινωνία... θυμήθηκα μια παλιά λέξη, κουτσουρεύει. Την ξέρεις αυτή τη λέξη?
0: Ναι, την ξέρω.
1: Την ξέρεις, δηλαδή κοντένει, μικραίνει, την ικανότητα του ανθρώπου. Τον κάνει δηλαδή λίγο ή και περισσότερο ανίκανο η κοινωνία. Αυτό δεν μπορώ να πω αυτή τη στιγμή ότι φταίει και να πω ότι είναι αποτέλεσμα διαφθοράς. Πιστεύω ότι κάθε αλήθεια και η πιο συνηθισμένη σήμερα αλήθεια θέλει την ώρα της για να τη δεχτεί η κοινωνία και να την αποδεχτεί. Τι θέλω να πω. Εγώ είμαι παιδί του Βίλχελμ Ράιχ στα 24 μου χρόνια που δέχτηκα τη σεξουαλική επανάσταση. Και είμαι και παιδί του Χριστού αργότερα, πολύ αργότερα, που δέχτηκα το Άγιο Θρόσκο, τη βοήθεια με την προσευχή. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται με την κοινωνία? Είμαι ψυχίατρη.
0: Κοίτα, μιλάμε για τη διαφθορά πάντα, έτσι.
1: Εγώ το πάω στο λόγιο τώρα, γιατί δεν μπορώ να κατηγορήσω. Δεν κατηγορώ.
0: Δεν είπε κανείς να κατηγορήσεις. Η κοινωνία τη συντηρεί τη διαφθορά, Μαρία.
1: Εγώ δεν μιλάω για τη διαφθορά αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, η κοινωνία...
1: Δεν ωφελείται κανείς. Δηλαδή, εάν ο γιατρός πάρει το πεντάρι...
0: Ο γιατρός δεν θα πάρει πεντάρι. Ναι.
1: Το βάζει στη ζέμπη.
0: Μαύρα λεφτά δηλαδή.
1: Κατά κάποιο τρόπο ωφελείται.
0: Μαύρα λεφτά.
1: Μαύρα λεφτά, ναι. Αλλά κάτι κερδίζει τρόπο την άκρη, δεν είναι.
0: Μα γι' αυτό δεν το κάνει.
1: Εδώ πέρα, γι' αυτό που μιλάω εγώ, δεν κερδίζει κανείς. Έχουμε καταντήσει όλοι με ένα λεξοτανίλι στην τσέπη, ένα πέραν το φαινοκομείο που είπε ο θείος ο Καραμαλής. Δεν κερδίζει κανείς. Είναι λάθη που γίνονται στην κοινωνία, τα οποία ακόμα δεν τα έχουμε διορθώσει. Δηλαδή, δεν μπορούν να βγαίνουν οι ψυχίατρες και να κόβουν τελείως την προσευχή και τον Θεό από τον άνθρωπο. Δεν μπορούν να βγαίνουν οι παπάδες και να κόβουν τον έρωτα και το σεξ από τον...
0: Μαρία, έκανε έναν ήχο το τηλέφωνο σου και διακόπη. Καλά. Σταυρούλα, πάρε πάλι την κυρία Μαρία.

και θα κλείσουμε τη δεύτερη ώρα της επικοπής με ένα ποίημα του Τάσου Λιβαδίτη από την ποιητική του συλλογή «Τα χειρόγραφα του φθινοπόρου». Κι αν με βλέπετε χρόνια στις τάσεις των λεωφορείων, στις γωνιές των μικρών παρόδων ή στους σιδηροδρομικούς σταθμούς, είναι που περιμένω τον αλυσμόνητο Ιάκωβο, φίλο που δεν γνώρισα ποτέ, παρόλο που συχνά άκουσα τη φωνή του σε έναν κήπο ή είδα τη σκιά του σε έναν έρημο δρόμο. Άλλωστε τα ωραιότερα πράγματα θα μείνουν για πάντα άγνωστα ή, χωρίς να το καταλάβουμε, έχουν περάσει δίπλα μας και έχουν χαθεί μέσα στα περασμένα. Μα κι αν ακόμα δεν λέγεται Ιάκωβος, αλλά Ραφαήλ ή Ματθίας, Ιγνάτιος ή Σιμεών, πόσα ονόματα δεν έχει θλίψει, πόσους δρόμους το άγνωστο. Θα έρθει κάποτε και θα μιλήσουμε για τις ωραίες ειδιπάθειες του καλοκαιριού ή τις οδύνες του φθινοπόρου. Και όπως τα βραδιάζει, εμείς θα υψώσουμε μέσα στον ακατανόητο κόσμο το μνημείο της άδουλης φιλίας, της φιλίας δύο ανθρώπων που δεν γνωρίστηκαν ποτέ, μα έζησαν πολύ καιρό ο ένας κοντά στον άλλο. Και η ποίηση είναι η λέξη που αποσιωπήθηκε για να μας οδηγεί σε ουράνιες παρανοήσεις. Τάσος Λιβαδίτης.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπαγλαμά?
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω?
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.
4: Τρίτη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 211-10-80-880, 211-10-80-880.
5: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
6: Μολύβι και χαρτί.
7: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
5: Λοιπόν, 211-10-80-880.
7: Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
4: Κάποιοι φίλοι τέλος πάντων αφήνουν τον αριθμό τους και μετά δεν το ακούν το τηλέφωνο, όπως ο Γιάννης από την Καλυθέα. Γιάννη από την Καλυθέα, εάν ακούς, πάρε τηλέφωνο τη Σταυρούλα ξανά.

λέει η μία ιστοσελίδα, τέλος πάντων, MSN, ότι η πρόσφατη επίσκεψη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη στην Κάρπαθο μετατράπηκε σε ζωντανή μαρτυρία του προβλήματος που ταλανίζει τα νησιά του Αιγαίου. Ο κύριος Ανδρουλάκης βίωσε από πρώτο χέρι την απειλή των λαγοκεφάλων όταν κατά τη διάρκεια μιας βουτιάς βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα από τα επικίνδυνα αυτά ψάρια. Το περιστατικό ανέδειξε με τον πιο έντονο τρόπο την κρισιμότητα της κατάστασης που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες των ελληνικών νησιών. Και επιστρέφουμε σε λίγο.

Και μιας και μιλάμε για τη διαφθορά και περιμένουμε να ακούσουμε τα παραδείγματα που έχετε να μας δώσετε, ένα κείμενο του Ματθαίου Ιωσαφάτ από τη σελίδα αντικλίδη.com και με τίτλο «Η Ελλάδα πρέπει να δει τον εαυτό της». Η ελληνική κοινωνία έχει κατακλειστεί από ένα πνεύμα έντονης απεσιοδοξίας και αυτό επιτείνεται συνεχώς από τα μίντια, ιδιαίτερα στην τηλεόραση. Η οικονομική κρίση ανέδειξε εντονότερα χρόνια προβλήματα της θεσμικής, κοινωνικής και ατομικής οργάνωσης του τόπου. Η συστηματική καταστρατήγηση των νόμων, η ανομία, δημιουργεί επιθετικότητα και ανασφάλεια στους πολίτες. Η έλλειψη κάποιων αξιών που ενεργούν ως πυξίδα για τον προγραμματισμό της προσωπικής και επαγγελματικής πορείας του καθενός δημιουργεί ή επιτείνει προϋπάρχοντα άγχη. Είναι όμως τα πράγματα τόσο πολύ απεσιόδοξα? Εγώ βλέπω κάποια σημαντικά σημάδια για μια πιο αισιόδοξη προοπτική. Θα αρχίσω με μια πεποίθησή μου που δεν στηρίζεται σε ουσιαστικά στοιχεία όσον αφορά την οικονομική κρίση. Δεν είμαι βέβαια οικονομολόγος, αλλά εδώ και χρόνια πιστεύω ότι το 2013 θα αρχίσει μια σημαντική ανάκαμψη της οικονομίας. Το πίστευα και αποδείχτηκε εν τέλει. Αντιλαμβάνομαι ότι είμαι ένας από τους λίγους που το πίστευαν αυτό, εκτός φυσικά από την κυβέρνηση που είχε αυτονόητους λόγους να δείχνει ότι το πιστεύει. Γνωρίζουμε τώρα τα τελευταία 50 χρόνια και από καθαρά βιολογική επιστημονική γνώση ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο εγωκεντρικό που νοιάζεται μόνο για την προσωπική του ευημερία. Η δαρβινική άποψη για την επιβίωση του ισχυρότερου αλλά και η ψυχαναλυτική άποψη για το ατομικιστικό στοιχείο του ανθρώπινου χαρακτήρα ισχύουν ως ένα βαθμό. Αλλά σήμερα γνωρίζουμε ότι ο άνθρωπος

ανθρώπους είναι κοινωνικό ομαδικό όν και ότι τα ένστικτα που καθορίζονται από τα γονίδια μας είναι όχι μόνο τα επιθετικά αλλά και το κοινωνικό ένστικτο που μας σωθεί να πλησιάζουμε ένας τον άλλο όχι μόνο από επιθετικότητα αλλά από ενστικτική ανάγκη για συντροφικότητα, ομαδικότητα και ναι, αγάπη. Ο άνθρωπος που είναι μόνος δεν είναι άνθρωπος γιατί δεν μπορεί να απολαύσει τη ζωή. Ένα μεγάλο τμήμα της αναζήτησης για ένα νόημα στη ζωή βρίσκεται στη δημιουργία σχέσεων με τους άλλους όταν τα έχουμε βρει με τον εαυτό μας. Ο Έλληνας έχασε σε σημαντικό βαθμό τη φιλοπατρία του αλλά όχι με τη σοβινιστική άποψη αλλά με την έννοια του ενδιαφέροντος για τη γειτονιά, τη φύση, το περιβάλλον, το σπίτι του. Παραδείγματος χάριν, σπάνια πια τα ελληνικά σπίτια έχουν βιβλία, εκτός ίσως από κάποιους διακοσμητικούς τόμους. Άρα η ελληνική κοινωνία έφτασε σε μια έντονη κρίση που ξεκίνησε ως οικονομική, αλλά έφερε στην επιφάνεια την έλλειψη αξιών στην καθημερινότητα της ζωής και στις διαπροσωπικές μας σχέσεις. Αποτέλεσμα ήταν μια χρόνια κατάσταση άγχους και κατάθλιψης σε πολύ μεγάλο τμήμα του ελληνικού πληθυσμού. Και τώρα, κλείνοντας, το ελπιδοφόρο μήνυμα. Η κρίση δημιουργεί χάος, σπάζουν οι άμυνες οι ψυχολογικές και αναζητούμε ασυνείδητα άλλες λύσεις ζωής. Η επιστημονική αυτή θεωρία δημιουργείται και σε ατομικό αλλά και σε ομαδικό ή εθνικό επίπεδο. Η κρίση οθεί αναγκαστικά στην εξεύρεση νέων λύσεων ή αμυντικών μηχανισμών, όπως τους ονοματίζει η ψυχανάλυση, που θα είναι πιο αποτελεσματική από τους παλιότερους που μας οδήγησαν στο χάος της κρίσης.

0: Η ώρα είναι 2:15 και 2-11-10-88-80 ο αριθμός μας. Θα πάμε τώρα σε έναν από τους επίσημους προσκεκλημένους μας, μιας και δεν έχω άλλη γραμμή να συζητήσω τώρα. Γιώργος Δημητριάδης το όνομά του. Τον μάθαμε με το συγκρότημα Μικροί Ήρωες και από ένα τραγούδι που έγινε πανελληνίως γνωστό με τίτλο «Σαν να μην πέρασε μια μέρα». Τον ακούμε.
1: Θέλω να μου πεις μια ανάμνηση που έχεις από τη γειτονιά που γεννήθηκες, χωρίς να μου αποκαλύψεις το όνομα της γειτονιάς, ώστε να καταλάβω εγώ και την περιοχή και τον τόπο.
2: Αυτό ήδη έχει αποκαλυφθεί το όνομα της γειτονιάς βεβαίως στον προηγούμενο δίσκο που είχα βγάλει το 12-13, το «Από το μηδέν». Η γειτονιά είναι η περιοχή δίπλα στην οδό Ιταλίας. Ήταν η πρώτη γειτονιά μου στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, εγώ πολύ παιδί, 6 χρονών, ανεβήκαμε από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη. Λόγω του πατρός. Η δουλειά του πατέρα μου ήταν ναυτιλιακός πράκτορας στον Πειραιά. Του δώσανε μια πολύ καλύτερη θέση. Προήχθη σε διευθυντή, ας πούμε, του παρατήματος της εταιρείας αυτής και ανεβήκαμε Θεσσαλονίκη, όλη η οικογένεια. Το 62, αρχές Αυγούστου, όπου βρεθήκαμε ξαφνικά, εγώ δηλαδή, σε μια πόλη η οποία ήταν ένα... Εγώ ένιωσα ότι είχαμε φύγει... Τώρα αυτό είναι και παρεξηγήσιμο, αλλά ένιωθα ότι είχαμε φύγει στο εξωτερικό. Τόσο μαγευτική ήταν η πόλη. Με το που πήγαμε πάνω, η ζωή μας γενικά αναβαθμίστηκε σχεδόν με το, πώς να το πω, με το που πατήσαμε το πόδι μας και μείναμε σε ένα δρόμο, κεντρικό δρόμο της πόλης, όχι στο καρά κέντρο, αλλά στη Βασιλή Σόλγας, η οποία τότε είχε αρχίσει να επαναδομείται. Γκρεμιζόντουσαν τα παλιά, τέλος πάντων αυτά με το ιδιαίτερο στυλ, τα νεοκλασικά επί της παλαιάς οδού εξοχών, έτσι όπως λεγόταν πιο παλιά Βασιλή Σόλγας. Και παρόλα αυτά όμως διατηρούσε τη γοητεία, ένας υπέροχος δρόμος, διάσπαρτος ακόμα με παλιά σπίτια, πολύ παλιά σπίτια, από τα οποία τα περισσότερα από αυτά ήταν ακατοίκητα πια. Είχε φύγει ο κόσμος. Και μπαίναμε εμείς μέσα και κάναμε εξερευνήσεις. Τσακαλαρία της εποχής. Επειδή έβρεχε πολύ στη Θεσσαλονίκη, ειδικά τους χειμώνες, δεν καταλαβαίναμε τίποτα. Μπαίναμε εκεί πέρα μέσα, μες στην υγρασία. Είχαν και λίμνες μέσα τα σπίτια.
1: Είχαν μπει βροχές από τα παράθυρα.
2: Τράχια ιστορία. Αυτά όλα ήταν μαγικά όμως, γιατί ήταν τόποι εξερευνήσεως. Ήταν οι δραστηριότητες σαν πάμπολες, αλλά εκτός σπιτιού. Αυτό ήταν το ωραίο. Δηλαδή παίζαμε έξω. Συν το γεγονός ότι η αδερφή μου, που ήταν 8 χρόνια μεγαλύτερη, άρχισε να φέρνει και τους Beatles στο σπίτι.

0: Είναι αλήθεια ότι τίποτα κακό δεν θυμάσαι ή έρχεται κάποια στιγμή στη ζωή του ανθρώπου που δεν έχει νόημα να θυμάται τα άσχημα πράγματα?
1: Νομίζω μόνος έδωσες την απάντηση. Και θα συμφωνήσω απόλυτα. Έχω κουραστεί από αυτό το κομμάτι του εαυτού μου, γιατί υπάρχει και αυτό, το οποίο λες και πιστεύω ότι θα πάρει κάποια ρεβάνση από όσα θεωρούμενα στραβά το έχουν συμβεί, και κάνει συνεχώς περιπάτους στις αλάνες και στους τόπους των εγκλημάτων, ας πούμε, του παρελθόντος, μπας και πάρει κάποια ρεβάνση, οτιδήποτε άλλο λες, και με αυτό το λόγο δηλαδή θα ρεφάρω. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, είχε μάλλον σαν αποτέλεσμα, συνέχεια να πέφτω στις μαύρες τρύπες που άνοιγα εγώ ο ίδιος μου στον εαυτό μου. Αυτό το πράγμα ήταν σαν καιρός, πώς χαλάει ο καιρός. Ποτέ ίσως δεν μπορούμε να ξεφύγουμε ακριβώς από αυτές τις θύμησες καμιά φορά. Τελικά δεν έχει νόημα. Τώρα τι καλό θα κάνεις στη ζωή σου ή πόσο καλύτερα μπορείς να κάνεις τα πράγματα για σένα, αλλά κυρίως για τους άλλους. Κατ' επέκταση κιόλας και βέβαια και καταρχήν. Οι ενοχές έχουν δύο όψεις. Άλλες είναι σωστές, δηλαδή κάπου πρέπει να τις έχεις. Τι πάει να πει δεν μετανιώνω για τίποτα, δεν κατάλαβα. Τι πάει να πει αν ξαναγεννιόμουν θα κάνω τα ίδια λάθη? Όχι. Εγώ αν ξαναγεννιόμουν δεν θα ήθελα να κάνω τα ίδια λάθη και τις ίδιες μαλακίες που έχω πιθανά κάνει και έχω κάνει κάποιες. Αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα για τα οποία, ας πούμε, πολλά από αυτά έχω καταφέρει να απεμπλακώ από ενοχές. Εντάξει, γιατί υπάρχουν και κομμάτια του εαυτού μου που θέλω να πιστεύω ότι είναι τα κυρίαρχα πια, με τα οποία αισθάνομαι μια χαρά. Γενικά τα άσχημα πράγματα τα οποία μας κυνηγάνε, και όχι απαραίτητα αυτά που έχουμε κάνει μέσα αλλού, αυτά που μας έχουν συμβεί, μας έχουν προκαλέσει και άλλοι άνθρωποι, ίσως εν αγνία τους, ίσως εν πλήρη συνείδηση, έτσι. Γενικά, δεν έχει νόημα. Και τίποτα κακό δεν θυμάμαι. Βέβαια, καλά, κρατάω τα καλά από τη ζωή μου. Και αυτός ο δίσκος νομίζω ότι κάτι τέτοιο θέλει να βγάλει. Αυτούς τους λογαριασμούς λύνει με το παρελθόν. Κι αν τώρα είμαι μοναχός.

0: Ναι.
1: Τι εννοείς ακριβώς?
0: Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τελικά κάνει κάποιους πέραν του ορίου συμβιβασμού στη ζωή τους. Όταν λέω πέραν του ορίου συμβιβασμού, εννοώ το εξής. Πρώτον, ότι εντάξει, λίγο πολύ η ζωή μας χωρίς συμβιβασμούς δεν νοείται. Με την έννοια ότι ποιοι νομίζουμε ότι είμαστε τελικά και δεν θα κάνουμε κανένα συμβιβασμό. Το δεύτερο σκέλος είναι πέραν του ορίου, είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι τελικά έχουν αδικήσει τον ίδιο τους τον εαυτό. Είχαν κάποια στιγμή κάποια όνειρα για τη ζωή τους ο καθένας. Κάτι ήθελε να κάνει καλύτερο. Και για διάφορους λόγους έχουν καταπέσει, έχουν εγκαταλείψει, έχουν παραιτηθεί, έχουν αφαιθεί υπνοτικά σχεδόν, ας πούμε, σε μια καθημερινότητα η οποία τελικά τους έχει ευνουχίσει τελείως.
1: Το όνειρο, όταν απομακρυνθείς από αυτό, έχεις πιθανότητες να επιστρέψεις, να το ξανασυναντήσεις?
0: Δεν ξέρω ποιο είναι το όνειρο του κάθε ανθρώπου. Άλλος μπορεί να θέλει να γίνει ο Χίτλερ, ας πούμε, ξέρω εγώ. Κατάλαβε, ελέγχεται αυτό. Η όνειρα γενικά. Άνθρωποι, προσωπικότητες που δεν κατάφεραν στο μεγαλύτερο βαθμό που θα μπορούσαν να ολοκληρώσουν τις προσωπικότητές τους. Αυτό θέλει να πει το τραγούδι, με λίγα λόγια. Που δεν μπορέσαν να χαράξουν το δικό τους δρόμο. Που το φοβήθηκαν, που παραιτήθηκαν, με λίγα λόγια. Τώρα βέβαια, τι θα κάνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, να παραυτοκτονήσουν? Όχι, όνομα του Θεού. Αλλά όσο να είναι, υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι ανάμεσά μας που είναι έτσι, που κυκλοφορούν έτσι, που έχουν πολλές ματαιώσεις και διαψεύσεις. Απ' την άλλη βέβαια μπαίνει και το εξής ερώτημα. Ναι, αλλά τι στόχους είχες βάλει, ξέρω εγώ? Κατά πόσο γνώριζες δυνατότητες του εαυτού σου? Πόση δουλειά έκανες με τον εαυτό σου? Ναι, μπορεί να το ξαναβρει ο άνθρωπος. Δεν είναι μια στατική οντότητα. Ένας άνθρωπος, Φερρυπίν, που το θεωρούμε στραβόξυλο, που έχει παραστρατήσει μέσα από δικούς του δαίμονες και προκαταλήψεις ένα στραβόδρομο όντως και κάνει άσχημα πράγματα. Δεν μπορώ να αποκλείσω ότι κάποια μέρα μπορεί να με δει πραγματικά μέσα του και να συνειδητοποιήσει τι έχει κάνει και τι δεν πρέπει να κάνει. Δεν μπορώ να ακυρώσω αυτόν τον άνθρωπο, επειδή απλά για μένα, ίσως και αντικειμενικά, είναι ένας άνθρωπος που παίζει αρνητικό ρόλο στην κοινωνία. Δεν θα πάω να κάνω το σκοτώσω, να μην υπάρχει. Θα ακυρώσω έτσι τη δυνατότητά του, έστω την ισχνή, κάποια στιγμή να αλλάξει πορεία. Να κάνει κάτι καλύτερο για τον εαυτό του και τους άλλους.
1: Δηλαδή το καλύτερο πρέπει να εμπεριέχει πάντοτε και τους άλλους.
0: Σαφέστατα πρέπει να εμπεριέχει και τους άλλους.

0: Νομίζω ότι υπάρχει μια καθοριστική στιγμή στην παιδική ηλικία του καθενός που εντοπίζει τι είναι αυτό που θα τον τραβήξει προς τη μεριά του. Ποια δουλειά, ποια τέχνη θα τον πάρει κοντά του. Μπορεί να είναι κάτι στο περιβάλλον, μπορεί να μην είναι, να είναι κάποιο εξωτερικό ερέθισμα. Πιστεύεις ότι υπάρχει ένα τέτοιο αρχικό σημείο στη δική σου πορεία?
1: Αυτό είχε γίνει ήδη πολύ πιο παλιά. Το 59, όταν ήμουν τριών, όπου στα γενέθλιά μου, Απρίλιο του 59, ζητήθηκε από την ομίγυρη των συγγενών στο σπίτι μας να ανέβω πάνω στο τραπέζι και να πω το κομμάτι των Platters Only You. Τότε έγινε το βήμα. Απλά δεν το ξέρα. Και συνέχισα να μην τον γνωρίζω για πολλά χρόνια μετά.
0: Ήτανε το αγαπημένο τραγούδι των γονιών σου και το ήξερε.
1: Ναι, ένα από αυτά. Το είχαν φέρει δισκάκι, ξέρεις τώρα. Σε ένα πικαπάκι γραμμόφωνο που είχαμε ακόμα τότε. Ηλεκτρόφωνο, ξέρεις. Και έπαιζε αυτό και εγώ το έκανα τώρα μια δικιά μου τριών ετών βερσιόν αγγλιστή. Και ανέβηκα και το είπα. Φαίνεται το είπα ωραία γιατί από κάτω έχω κάτι σκηνές εικόνες έτσι πολύ. Θυμάμαι να γίνει χαμός στο σπίτι, μπράβο αυτά. Δηλαδή θέλω να πω ότι έγινε τότε, η πρώτη φορά ανέβηκα σε πάλκο για να το τραπέζι στο σαλόνι, ας πούμε. Η συνείδηση τώρα για το τι ήθελα να κάνω, αυτό ήταν ένα, δηλαδή είχα ένα συνεχές μπέρδεμα. Δηλαδή όπως ήταν η ψυχή μου, όπως ήμουν έφηβος, ένας γόρδιος δεσμός με χιλιάδες λαβυρίνθους, μια πλήρη σύγχυση στην εφηβεία, σε ένα βαθμό λογικό είναι αυτό, όπου βέβαια παρηγοριά και αποκούμπη ήταν η μουσική. Η δικιά μου λογοτεχνία ήταν η μουσική. Η δικιά μου, ας πούμε, η εντός αγωγικών ποίηση, ας πούμε, ήταν η μουσική. Οι δίσκοι, τα βινίλια, οι εικόνες, οι στίχοι από τα τραγούδια, τα γκρουπ που άκουγα, που συνεχώς είχα αρχίσει και ζήταγα από τον πατέρα μου όλο και περισσότερο χαρτζηλίκι, τι έκανα. Δηλαδή πήγαινα, το έπαιρνα και πήγαινα στα δισκάδικα έφηβος πια και τσιμπολογούσα κανένα βινίλιο, το οποίο το άκουγα για μήνες, το είχα μάθει απ' έξω. Ακόμα τότε όμως δεν είχε γίνει παραδοχή μέσα μου ότι εγώ θέλω να γίνω αυτό που τελικά φάνηκε ότι έγινα μετά. Αυτό άρχισε να φαίνεται στο πανεπιστήμιο.
0: Τι σπούδασες?
1: Στην αγγλική φιλολογία. Ναι. Μ' αρέσαν τα αγγλικά πολύ, λόγω της μουσικής. Κυρίως λόγω της μουσικής.
0: Ήθελες να καταλάβεις τι λένε τα λόγια?
1: Ξελοκαταλάβαινα. Μου άρεσε ο ήχος αυτής της γλώσσας μέσα από αυτή τη μουσική. Ήταν ωραίος ήχος.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Βασίλη μου από την Πάτρα.
1: Καλή σου μέρα Μανώ.
0: Καλώς τον, ναι.
1: Σε σένα και σε όλη την παρέα εκεί πέρα και στο ακροατήριο.
0: Να είσαι καλά.
1: Η θεματική σας είναι...
0: Η διαφθορά.
1: Η διαφθορά. Πιστεύω ότι η διαφθορά πάντα υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει μάλλον, διότι η κοινωνία έτσι όπως έχει ανακατευτεί, έχουμε γίνει χιλιοσπορίτες.
0: Στην αρχή της εκπομπής ο Ανδρέας Μωρίκης, ο κλασικός φιλόλογος, μας διάβασε ένα ποίημα του Γεωργίου Σουρή γραμμένο πριν από 140 χρόνια.
1: Ναι.
0: Που είναι σαν να γράφτηκε σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Και τι έγραφε περίπου.
0: Ο Ελλάς ηρώων χώρα τη γαϊδάρους βγάζεις τώρα. Ένα σου λέω μόνο μία έτσι πως κλείνει.
1: Ναι,
0: αλλά
1: ναι.
0: Λέει για όλα. Ό,τι γίνεται σήμερα γινόταν και τότε. Άρα δεν είναι ότι αναμειχθήκαμε, όπως λες.
1: Εντάξει. Άρα υπάρχει διαφορά και θα υπάρχει. Αυτό είπα και εγώ, τη γαϊδάρου βγάζει τώρα. Σήμερα δηλαδή τη γαϊδάρου βγάζει. Για σκεφτείτε. Λοιπόν Μάνο, έχω πάρει την αφορμή. Δεν ξέρω αν κάνεις την υπέρβαση.
0: Τι εννοείς?
1: Από το ταξίδι των αστροναυτών που πήγαν στο φεγγάρι.
0: Ναι.
1: Και ήθελα να το σχολιάσω ποιητικά, αν μου επιτρέψεις. Δεν επιτρέψεις, δεν πειράζει.
0: Όχι, αν δεν είναι μεγάλο, ευχαρίστως.
1: Είναι 5 στροφές.
0: Πάμε λοιπόν.
1: Να πάμε έτσι.
0: Έτσι.
1: Τι ψάχεις άνθρωπε να βρεις στη μακρινή σελήνη? Μήπως υπάρχουν σαν και εμάς να κατοικούν σε εκείνη? Μα σαν βρεθεί η μορφή ζωής, το μόνο που να πράξετε να τους αφήσετε ήσυχους και όχι να τους ταράξει. Μα αν έχει βράχια και γκρεμνά και δεν υπάρχουν κάμποι, ας μείνει εκεί που βρίσκεται να λάμπει όπως λάμπει. Να βγαίνει στις βουνοκορφές, ολόγιο μου φεγγάρι, η φύση να ερωτεύεται και να έχει τόση χάρη. Και εμείς ας μείνουμε στη γη, σε αυτό το περιβόλι, χωρίς πολέμους και καημούς, αφού χωράμε όλοι. Αυτό Μάνο μου, σε
0: ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Από πόσα ετών ασχολείσαι με τα ποίηματα?
1: Γύρω από τα 65 μου και πάνω.
0: Α, δηλαδή εντάξει.
1: Και έχω γράψει πολλά Μάνο, έχω γράψει πολλά και σχολιάζοντας την επικαιρότητα και λυπάμαι που δεν υπάρχει τρόπος να ακούγονται. Έχω γράψει κάτι ωραία πράγματα. Mm. Τέλος πάντων, εάν μου επιτρέψεις άλλη φορά, θα σχολιάσω και την επικαιρότητα όπως βγαίνει σήμερα, ας πούμε.
0: Okay.
1: Δεν ξέρω αν σου άρεσε, πιστεύω ότι...
0: Μ' άρεσε, ωραίο ήταν.
1: Κάτι λέει, έτσι. Έχει κι άλλες τροφές παρακάτω, αλλά εγώ περιορίστηκα σε αυτό να μην σου φάω το χρόνο.
0: Εντάξει, δεν είναι σωστό να διαβάζουμε από το τηλέφωνο μεγάλα κείμενα, αυτό.
1: Εντάξει. Πάντως εγώ θα επιδιώξει κι άλλη φορά, σχολιάζοντας την επικαιρότητα, έτσι ποιητικά και με κοσμιότητα. Ναι. Καταλαβαίνεις.
0: Κατάλαβα. Με κοσμιότητα. Καλό το είπες.
1: Εντάξει Μάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, Μάνο.
0: Ευχαριστώ Βασίλη.

μιας και το θέμα το απουτσινό είναι η διαφθορά, από τη σελίδα anticleary.gr ένα κείμενο με τίτλο «Η κοινοτοπία της διαφθοράς». Αν μέχρι τώρα μπορούσαμε να πιστεύουμε ότι μόνο η απόλυτη εξουσία διαφθείρει, καλούμαστε σήμερα να συμβιβαστούμε με την ιδέα ότι ακόμη και η σχετική δημοκρατική εξουσία δεν μπορεί παρά να διαφθείρει, έστω σχετικά. Η πολιτική διαφθορά δεν αποτελεί πλέον είδηση. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, όλο και περισσότεροι πολιτικοί ηγέτες σε όλο τον κόσμο φέρονται ως αναμειγμένοι σε ιδιωτελείς συναλλαγές. Έτσι, για την ευρεία κοινή γνώμη, το τεκμήριο εντιμότητας των πολιτικών δεν ισχύει πια. Ακόμη και αν δεν μπορεί φυσικά να είναι όλοι οι ίδιοι, όπως το θέλει η λαϊκή μούσα, το βάρος της αποδείξεως φαίνεται να αντιστρέφεται. Όλοι εμφανίζονται ηθικά ύποπτοι μέχρι να πείσουν για το αντίθετο. Τα γεγονότα μιλάνε άλλωστε από μόνες τους. Για να περιοριστούμε στις ανεπτυγμένες χώρες, δεν είναι τυχαίο ότι ο βασιλικός σύζυγος των κάτω χωρών, ο Ράμσφελντ, ο Μπους, ο Τσένεϊ, ο Πούτιν, ο Γέλτσιν, ο Κόλ, ο Σρέντερ, οι στενείς συνεργάτες της Μέρκελ, ο Μπλέρ, ο Κάμερον, ο Ζισκάρ Ντεστέν, ο Σιράκ, ο Σαρκοζή, ο Παπανδρέου, ο Μπερλουσκόνη, ο Ραχώη, η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας, ακόμη και το περιβάλλον της αυτού αγιότητος του Πάπα της Ρώμης, κατηγορήθηκαν για αντιδεοντολογική και ιδιωτελή κατάχρηση ή αξιοποίηση της εξουσίας τους. Ευλόγως λοιπόν η εμπιστοσύνη των λαών στους αιρετούς, κληρονομικούς ή πνευματικούς εκπροσώπους τους κλονίζεται. Όμως ακόμα και αν εξοργίζει, η συρροή των σκανδάλων δεν εκπλήσει. Ως ενδυμική πλέον η πολιτική διαφθορά εμφανίζεται κοινότοπη. Όμως οι ηθικές κρίσεις δεν πέφτουν από τον ουρανό. Αν μέχρι τώρα μπορούσαμε να πιστεύουμε πως μόνο η απόλυτη εξουσία διαφθείρει, καλούμαστε σήμερα να συμβιβαστούμε, όπως είπαμε, με την ιδέα ότι ακόμη και η σχετική δημοκρατική εξουσία δεν μπορεί παρά να διαφθείρει, έστω σχετικά. Η διάχυση του ιού στα ανώτατα κλιμάκια της πολιτικής εξουσίας είναι λοιπόν βαθύτατα ανησυχητική, όχι μόνο στο επίπεδο των αξιών, αλλά και στο επίπεδο της λειτουργίας της δημοκρατίας. Δεν είναι τυχαίο ότι σε όλα τα διεθνή φόρα, συμπεριλαμβανομένου και το ΟΗΕ, το πρόβλημα αυτό βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της προσοχής. Η πολιτική διαφθορά δεν συνιστά μόνο ευκαιριακή έκφραση ατομικής παραβατικότητας, αλλά οικουμενικής εμβέλειας φαινόμενο που αντανακλά στο σύνολο των κοινωνικών σχέσεων και συμπεριφορών. Ανεξάρτητα από το εάν η αποσύνθεση αρχίζει από το κεφάλι ή απλώς καταλήγει σε αυτό, η ιδιωτελής αξιοποίηση δημόσιων εξουσιών συνιστά πλέον καθημερινή πρακτική. Υπό αυτή την έννοια, το φάντασμα της διαφθοράς είναι πανταχού παρόν. Από καταβολής κόσμου άλλωστε, η άσκηση της εξουσίας είναι συνυφασμένη με τη δυνατότητα κατάχρησής της. Όμως, η τρέχουσα και θεαματική έκρηξη της ιδιοτέλειας, η ξαφνική κατάρρευση των ηθικών αντιστάσεων ενάντια στους πειρασμούς του ιδιωτικού ωφέλους και η οικουμενική αποτελμάτωση των δημόσιων ηθών δεν μπορεί παρά να συνάπτονται με συγκεκριμένες ιστορικές, ιδεολογικές και πολιτιστικές μεταλλαγές.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Πριν θα μας ακούσει η γειτονιά.
2: Παναγία μου, ρεζίλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
3: Η ώρα είναι 3.

0: του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
3: Τι εννοείς δηλαδή ψάρι φρέσκο?
4: Μπαρμπούνι με μουστάκι.
3: Με μουστάκι,
4: μάλιστα κύριε.
3: Ξούρισέ μας χανιά κατοστή και φέρτα.
5: Είμαστε στην τέταρτη ώρα της εκπομπής. 2-11-10-88-8-0. Και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον Γιώργο Δημητριάδη.
6: Πιτσιρικάς που ήμουν εγώ, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, το φανταζόμουν ότι είναι το Λίβερπουλ, ας πούμε. Επειδή άκουγα τους Beatles πολύ και όλα αυτά, ζούσα μια παράλληλη πραγματικότητα, δηλαδή δικιά μου. Οπότε όλα αυτά τα πράγματα σιγά σιγά, ξέρω εγώ το πώς ντυνόντουσαν αυτοί οι τύποι. Τα ρούχα τους, το μαλλί, οι κιθάρες, οι ήχοι. Αυτό ήταν μαγευτικός κόσμος. Και σιγά σιγά αυτό άρχισε να ποτίζει μέσα μου, ξέρεις, να πιάνει ρίζες. Πέρασαν χρόνια. Εν τω μεταξύ τα ακούσματά μου άρχισαν να μπλουτίζονται, δηλαδή εκεί στις ανήσυχες ηλικίες και αυτά άρχισαν να ακούω Σαββόπουλο, λέω μαγεία. Κοίτα, λέω, μπορεί να γίνει και έτσι αυτό. Γι' αυτό λέω ότι ο Διονύσης άνοιξε το δρόμο για μας, για όλους εμάς μετά. Όντως, είναι καταπληκτικό αυτό που έκανε. Και στο πανεπιστήμιο ήρθε η ώρα της μεγάλης απόφασης, εντάξει σπούδαζα εγώ. Οι γονείς μου άνθρωποι, καλοί άνθρωποι, αλλά άνθρωποι της κατοχής, των στερήσεων και της δικής τους τεράστιας ματέωσης όταν ήταν νέοι. Τι ήταν αυτό που ζήσανε, αυτοί και τόσοι άλλοι. Ήταν άνθρωποι μαζεμένοι, μαζεμένοι. Τι μουσικός τώρα, βρες μια δουλειά, τακτοποιήσου. Αυτή η λέξη είναι ο προσωπικός μου εφιάλτης που λέει ο λόγος. Να τακτοποιηθείς. Και εγώ έκανα οτιδήποτε άλλο εκτός από την τακτοποίηση. Ζούσα ατάκτος. Δηλαδή τη σπούδαζα, αλλά παράλληλα άρχισα να παίζω με γκρουπ. Να η αταξία. Δεν το κατάλαβαν αυτό. Δεν είχα δηλαδή, δεν τους κατηγορώ βέβαια απαραίτητα γι' αυτό, για όνομα του. Απλά δεν είχα στήριξη από το σπίτι. Ποτέ.
7: Ούτε ήρθε κάποια στιγμή που οι επιφυλάξεις στο βλέμμα της μητέρας σου, ας πούμε, αποσύρθηκαν?
6: Τις επιφυλάξεις τις ήρε η μητέρα μου μετά από πάρα πολλά χρόνια. Όταν εγώ ήδη είχα κάνει οικογένεια, ήδη είχα βγάλει τον πρώτο δίσκο, σε μια πολύ ύστερη ηλικία, μεγαλύτερη. Εγώ μιλάω τώρα για την περίοδο εκείνη εκεί, όπου δεν υπήρχε πλήρες, πώς λέμε, το χάσμα των γενεών. Άβυσος. Οπότε καταλαβαίνεις, δεν είχα. Ίσως ήταν και αυτός ένας λόγος που έφυγα από τη Θεσσαλονίκη και ήρθα στην Αθήνα. Λέω, ένας από τους λόγους που σηκώθηκα και έφυγα και ήρθα εδώ.
7: Είπες νωρίτερα η ματαιωμένη γενιά, ας πούμε, τροποντινά. Δηλαδή άνθρωποι που δεν κατέφεραν ποτέ αυτό που είχαν στο μυαλό τους, διότι δεν τους άφησαν οι συνθήκες.
6: Οι δυνατότητες που θα μπορούσαν να είχαν εκμεταλλευτεί αν δεν γινόταν ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Αυτό ήταν τεράστια ματαίωση. Ζήσανε φρίκι. Τι ήταν αυτό που περάσανε?
7: Δηλαδή οι γενιές, οι παρούσες και αυτές που θα ακολουθήσουν θα πρέπει να αντιμετωπίσουν κάτι ανάλογο από ό,τι αντιλαμβάνομαι, λόγω των συνθήκων που επικρατούν.
6: Ελπίζω όχι κάτι ανάλογο, γιατί αυτό δεν θα είναι κάτι ανάλογο. Θα είναι ο Αρμαγεδόν. Αυτό δεν θα πρέπει καν να το διανοούμεθα.